0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπονται να παραδοθούν τον Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΗΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στις Φλόγες παραδόθηκε απόψε βιοτεχνία υφασμάτων στο Εγάλεο στην οδό Παντελεήμονος. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστηκε γειτονικό βαφείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της Ιεράς Οδού. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετασεισμίως 5,8 ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και φθορές σε κυβερνητικό κτίριο και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά μετά το σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. 6 ώρες διήρκησαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι μεταξύ διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις, στόχος είναι να διαμορφωθεί ενιαία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανααά, πρωτεύουσας της Ιεμένης, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο το Al Masira που πρόσκειται στους Χούθη. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Παραδόθηκε αυτοβούλος στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λάθρανες καφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Τραμπ-Πουτίν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διελιστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ενημερώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται 18χρονος ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε βιοτεχνία υφασμάτων στο Εγάλεο, στην οδό Αγίου Παντελεήμονα. Σοβαρές ζημιές υπέστη και γειτονικό βαφείο, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή. Δύο σπήρες αρχαιοκαπήλων στη Βόρεια Ελλάδα που παρανόμως αναζητούσαν, κατήχαν και διακινούσαν αρχαιότητες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Στον Παναμά ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των ανταρτών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε χθες η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην δικαστή Νόβι Πιλάι. Στη Βραζιλία η αστυνομία σκότωσε χθες άνδρα ο οποίος κρατούσε ομήρους 13 παιδιά υπό την απειλή μαχαιριού σε σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε. Σε κόκκινο συναγερμό περιοχές στο νότιο Νίπα που πλήττονται από τον τυφώνα Ισαΐα, ενώ στο Μεξικό πλησιάζει ο Σάιμον, απειλώντας τουριστικές περιοχές. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Χιλία από τις ισχυρότατες βροχοπτώσεις των τελευταίων 10 ετιών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Ομίχλες το βράδυ στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

Κοσμοράδιος Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Τραμπ-Πουτίν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. «Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις», επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα το εργοστάσιο βιοτεχνίας υφασμάτων στο Εγάλεο στην οδό του Αγίου Παντελεήμονα. Δύο σπήρες αρχαιοκαπήλων στη Βόρεια Ελλάδα που παρανόμως αναζητούσαν κατήχαν και διακινούσαν αρχαιότητες, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Στον Παναμά ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανά. είχε προηγηθεί επίθεση των ανταρτών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε χθες η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην δικαστή Νόβι Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο. Στην Τουρκία δύο δημοσιογράφοι προφυλακίστηκαν για δημοσιεύματα σχετικά με σκάνδαλο επενδυτικών ταμείων, ενώ άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Οι τέσσερις δημοσιογράφοι προσήχθησαν χθες εξαιτίας δημοσιεύσεων που ήγηραν ερωτήματα για την εμπλοκή ανώτερων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Ομίχλες το πρωί και το βράδυ στα Ηπειρωτικά ορεινά, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

το κλειδί. Στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα.

αλήθεια τη τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες, κάναν κουμάντο από πριν τη θαθάς και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενό.

Κοκκινιάσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Πολύ καλημέρα σας. Το 10ο καλό σήμερα. 10η μέρα του Οκτώβρη. Καλό ξημέρωμα, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, για να κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκω. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου. 105,8 η συχνότητα από που μας ακούτε. Θα συνταξιδέψουμε για 3 ολόκληρες ώρες. Θα ενημερωθούμε, θα μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας που κυρίως αφορούν στην καθημερινότητά μας. Αποφεύγουμε τα πολιτικά θέματα με καλεσμένους πρωί-πρωί. Πάμε λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητα και σε αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Πάμε πιο βατά, ρε παιδί μου, πιο παραίστικα. Να, λέω παραίστικα και το παραίστικα αφορά και εσάς. Διότι θέλουμε να είμαστε μια παρέα, το επιδιώκουμε, θέλουμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε καλημέρες, σχόλια, αλλά και κριτική. Για όσα συζητάμε βεβαίως. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται μέσω του Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Για όσους δεν έχετε ξαναεπικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος είναι πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, που μπορεί να είναι, όπως σας είπα, σχόλιο, καλημέρα, κριτική, ακόμα και φωτογραφικό μήνυμα και φωτογραφία από όπου και αν βρίσκεστε. Οι φωτογραφίες έχουν δύναμη. Πώς λέει μια φωτογραφία 1000 λέξεις, και ταυτόχρονα μας δίνουν τη δυνατότητα να ερχόμαστε πιο κοντά, βρε παιδί μου, να βγαίνουμε έξω από το στούντιο, από τα όρια του στούντιο. Τώρα, στη Λοβάτης, για να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα, είναι ο Γιώργος Σκεύης. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε, ή και του κόσμου. Αστερίσκος εδώ, διότι υπενθυμίζω ότι έχετε δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του ertecho.gr, της πλατφόρμας που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ERT News Radio. Τέλος με τις συστάσεις. Έναρξη χωρίς να γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες δεν γίνεται. Οπότε, αβάντι μαέστρο, να ακούσουμε καιρό.
1: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

Νότι άνεμοι, λέει, πετάγαμε τα σκεπάσματα τη νύχτα. Έτσι είναι. Έκανε ζέστη. Δεν προλάβαμε να ρίξουμε κουβερτούλα. Τις πικέ τώρα, ε. Την πετάγαμε απόψε.

5:27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, 18 Οκτώβρη σήμερα, και θα δούμε Ανατολή στις 7:29. Έρχεται, σε λίγο έρχεται και αλλαγή της ώρας. Δύση θα δούμε στις 18:55, γύρω στις 7 λοιπόν, λίγο πριν τις 7. Θα είμαστε στο φως για 11 ώρες και 26 πρώτα λεπτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο, στο Λάμπι ή στην Ευλαμπία.

Ακούς, έχει μυαλό η Φλαμπία, λέει. Εσύ να τα ακούς, κύριε Σκεύη, εσύ που τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Θα δούμε για τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Είναι Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Είναι Παγκόσμια ημέρα pickleball. Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης ή squash. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Πολλά τα θέματα πλέον. Άλλοι τα όλοι. Άστο να πάει. Λοιπόν, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Βρε να δεις και πότε έρχεται αυτή η συγκυρία που γιορτάζεται αυτή η ημέρα. Είδαμε τι έγινε πριν λίγες μέρες στο Τενεσί, εκεί με την θανατοποινήτησα, την Κρίστα Πάικ. Δεν κατάφεραν τελικά να την εκτελέσουν. Έχει δημιουργηθεί βεβαίως και σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την προγραμματισμένη, μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει σε live streaming, σε απευθείας μετάδοση, εκτέλεση του δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, που είχε γίνει το 2009. Είχε τότε 13 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες. Είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και έναν αιώνα. Έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό δεν ξέρω. Όπως είδα και ένα νομικό που έλεγε οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Αυτές είναι οι χώρες που υπάρχουν εκτελέσεις, και πόσο μάλιστα σε απευθείας μετάδοση, δηλαδή είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό.

Beautiful. 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα, επικεφαλής στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. 1944 και 80 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. 1964 και εγκαινιάζεται στη Σήμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα στα 1813 είχε γεννηθεί ο Τζουζέπε Βέρτιε. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Βέρτι. 1917 Θελόνιους Μόνκ, Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της jazz. 1930 ο Χάρολντ Πίτερ, τον ξέρουμε από το θέατρο βεβαίως, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα στα 1831 έφευγε ο Γεώργιος Μαύρο Μιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, αυτός που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. 1951 Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας Καθημερινή. Και σαν σήμερα στα 1963 έφευγε η Edith Piaf.

Ύμνος στη ζωή. Έτσι έχει χαρακτηριστεί αυτό το τραγούδι του 1956, γαλλικό τραγούδι. Έγινε γνωστό από την αντίθεση αυτό 60. No, δεν regret again. Όχι, δεν μετανιώνω, δεν λυπάμαι για τίποτα από όσα έχω κάνει. Έτσι λέει.

Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα με μια είδηση, έκπληξη. Θα ξεκινήσουμε. Αργά τη νύχτα το μάθαμε. Υπάρχει συμφωνία μεγάλης κλίμακας για την προμήθεια εκατομμυρίων τον ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια αγορά. Το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και δηλώσεις για συμφωνία έκπληξη τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις

συνθήκες που θα επικρατούν στα διελιστήρια της. Το Κρεμλίνο βεβαίως εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως αναμενόταν, επέκρινε την συμφωνία. Η Ουάσιγκτον είπε προσφέρει στη Ρουσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Οι παραχωρήσεις που επιτρέπουν στη Ρωσία να πουλάει πετρέλαιο, είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, είναι επένδυση στον πόλεμο. Τώρα, τι λένε οι ειδικοί για την ενεργειακή πολιτική. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές. Βρετανία, ωστόσο, βγήκε και δηλώνει ότι στηρίζει την Ουκρανία και πιέζει τη Ρωσία. Εξακολουθεί να πιέζουμε τη Ρωσία, λέει, με κυρώσεις.

0: Λοιπόν, την Τετάρτη τώρα, στα δικά μας. Εδώ, την Τετάρτη αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης, τα μέτρα μάλλον αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες σε συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο του Sky. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία και είπε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λαμβάνει πράσινο φως από την Κομισιόν για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
1: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.

Λοιπόν, πήραμε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ. Μόνο η Ελλάδα πήρε το πράσινο φως γι' αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Αφορά επιδοτήσεις για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, έτσι. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Η Ελλάδα, ωστόσο, ζητά ένα μέρος αυτού του ποσού να μπορεί να διαιτεθεί σε μέτρα άμεσης στήριξης εν ώψη του χειμώνα που είναι μπροστά μας, όπως μπορεί να είναι αυτό έκτακτο επίδομα θέρμανσης, κουπόνια για καύσιμα κίνησης ή άλλες ενισχύσεις. Αυτή η πρόταση θα τεθεί στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής που έχουμε μπροστά μας στα μέσα τώρα του Οκτώβρη.

0: Λοιπόν, τώρα, έντονο αποτύπωμα στον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου άφησε η ενεργειακή κρίση, τα ενεργειακά προϊόντα, την ώρα μάλιστα που οι διεθνείς τιμές τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο παραμένουν στον ουρανό που λέμε. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν έκλεισε με πληθωρισμό 5% από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% που ήταν τον περσινό Σεπτέμβρη. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το φυσικό αέριο με άνοδο στο 55,2%, για σκεφτείτε το. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση κατά 53,2%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 38,8%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη βενζίνη κατά 22,5% και στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 15%. Και αυτό σταθερά, ψάξτε τα τιμολόγια πλέον, δεν υπάρχει κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Τι λέει?
1: Ότι υπάρχει στην ενέργεια είναι ακριβό.
2: Μέρα με τη μέρα βλέπουμε όλα αυτά να είναι ρευστά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ρευστά. Πολλό δε μάλλον, αν μέρα με τη μέρα υπάρχει αυτή η ρευστότητα, μπορεί να προβλέψει κανένας για την επόμενη εβδομάδα?
0: Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα, αφήστε το. Και παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία αργά χθες, όπως λένε οι αναλυτές στα ενεργειακά, δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι στις τιμές. Λοιπόν, τώρα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το Σεπτέμβρη τα προϊόντα διατροφής λειτουργήσαν ως μηχανισμός συγκράτησης του πληθωρισμού, με το δείκτη της κατηγορίας να αυξάνεται μόλις κατά 0,6 σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό διότι ο Σεπτέμβρης ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Αυτή η συμφωνία που έχει γίνει με τα σούπερ μάρκετ, με τις βιομηχανίες κτλ. Έτσι, σε αρκετά βασικά είδη οι τιμές υποχώρησαν. Να σας πω ενδεικτικά ότι το ελαιόλαδο σημείωσε πτώση 11,9%, το ρύζι μείωση 8,2%, τα φρούτα 8%, τα λαχανικά είναι υψηλότερα, τα φρούτα όχι όμως. Μειώσεις καταγράφηκαν επίσης στα δημητριακά κατά 7,9%, στους χυμούς φρούτων και στις σοκολάτες. Πτωτικά κινήθηκαν ακόμα τιμές στον οπό και πλήρες γάλα, στα προπαρασκευασμένα φαγητά, στον καφέ και στα νοπά ή κατεψυγμένα ψάρια. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κ. Πεταλάς.
3: Παρότι τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, παραγωγής και υλικών συσκευασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, δεν υπήρξε μέχρι τώρα κύμα ανατιμήσεων, διότι όλο αυτό το κόστος το απορρόφησε τόσο η βιομηχανία όσο και το λιανεμπόριο.

Λοιπόν, τώρα, δυστύχημα είχαμε στη Motor Oil χθες, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, στο δηληστήριο της Motor Oil. Έγινε κατά τη διάρκεια συντήρησης, ενώ γίνονταν εργασίες συντήρησης στο δηληστήριο, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Νέοι άνθρωποι είναι και οι δύο. Ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο εργολάβος που συνεργαζόταν με την εταιρεία συνελήφθη. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για το ζήτημα αυτό.

0: Τώρα, είχαμε πυρκαγιά τη νύχτα στο Εγάλεο σε επιχείρηση. Για πάμε στον Κώστα το Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι έχουμε και άλλες ειδήσεις πέρα από αυτό που θα μας δώσει τα νεότερα ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, αυτή η φωτιά ξέσπασε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή του Εγάλεο με τα όρια του Ελαιώνα. Μιλάμε, λοιπόν, για ένα κτίριο το οποίο είναι βαφείο ρούχων, το οποίο έχει καεί ολοσκερός. Η φωτιά επεκτάθηκε λίγη ώρα αργότερα και στο διπλανό κτίριο που είναι βιοτεχνία ρούχων. Στην ουσία και τα δύο κτίρια ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, όπου απλά τα νοικιάζει. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Βρίσκεται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μάλιστα, πριν από λίγο επιχειρούσε πάνω από την στέγη της βιοτεχνίας ρούχων. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμε και υδροφόρο όχημα του Δήμου, ενώ έσπευσε και συνεργείο του ΔΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει στη διακοπή ρεύματος εντός του κτηρίου. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα και από περίοικους της περιοχής, κάνουν λόγο ότι ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κτίριο υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος και ακόμη συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και τη νύχτα Μολότοφ, κρυφτό με Μολότοφ, μάλιστα, με αστυνομικούς και κουκλοφόρους στο κέντρο της Αθήνας. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς. Στη 1:20 τα ξημερώματα, 5 άτομα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά επιτέθηκαν σε δημιουργία των ΜΑΤ με ξύλα αλλά και με πέτρες, και την ίδια στιγμή άλλα 5 άτομα στην οδό Στουρνάρη επιτέθηκαν σε μια άλλη δημιουργία των ΜΑΤ και εκεί πέταξαν μάλιστα γκαζάκια και μολότοφ. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομική διεύθυνση, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από αστυνομικούς. Παρ' όλα αυτά, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε και κάποια προσαγωγή αγνώστων.
0: Και έχουμε και μια είδηση για το θέμα της Ελευσίνας. Μια εξέλιξη.
1: Της Ελευσίνας. Ακριβώς το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα, με δύο άτομα που επιτέθηκαν σε ένα 32χρονο, ένας 18χρονος με χμηρό αντικείμενο τραυμάτισε στο πόδι έναν 32χρονο. Εχθές λοιπόν το βράδυ, 9:30 ώρα το βράδυ, στην ασφάλεια Ελευσίνας παραδόθηκε αυτοβούλος με την παρουσία δικηγόρου ο 22χρονος. Ο έτερος των 18χρονος, ο οποίος τραυμάτισε τον 32χρονο, αναζητούνται τα ίχνη του. Μάλιστα, σε έρευνες που γίνανε στα σπίτια τους βρέθηκαν σιδηρογροθιές, σουγιάδες, πυρσία αλλά και αυτοκόλλητα και μπλούζες νεοναζιστικής οργάνωσης. Από ό,τι φαίνεται, η αφορμή ήταν μια φωτογραφία με πρόσωπά τους που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και θεώρησαν υπεύθυνο τον 32χρονο. Σε βάρος τώρα του 22χρονου, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές για ναρκωτικά και όπλα, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι πρώτος δέχτηκε επίθεση από το θύμα, ο οποίος και τον τραυμάτισε και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα υποβάλει και μήνυση εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ζήτημα. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το Πασόκ αναφέρει με ανακοίνωσή του πως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή, λέει, στον φασισμό. Να μην αφήσουμε χώρο για την επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκλημάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή του επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει ότι δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάρος του 32χρονου αθλητή χτυπά συναγερμού για το εργατικό κίνημα, που τώρα πρέπει να μπει μπροστά για να στείλει ξανά αυτά τα φασιστικά θρασίμια πίσω στα λαγούμια τους.

Τώρα, σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών της οδού Καρνεάδου. Χθες το πρωί κατέθεσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη τους, απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο για τη θεραπεία, στην οποία υποστηρίζει ότι υποβλήθηκε από την κατηγορούμενη μητέρα της, όσο και για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Είπε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε ανάλογη θεραπεία. Ότι ήταν εκείνη που πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, αλλά ότι δεν γνώριζε ότι ήταν ο Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο. Ωστόσο, στην υπερασπιστική της γραμμή, η προφυλακισμένη γιατρός, όπως και η κόρη της, λένε ότι δεν έκαναν πλασμαφαίρεση, αλλά η νουσφαίρεση, έτσι λέγεται, λέει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιατρικές πράξεις? Η νουσφαίρεση, λέει, γίνεται μέσω διήθησης. Το μηχάνημα αφαιρεί το πλάσμα του ασθενούς, το περνάει μέσα από ειδικό φίλτρο, κατακρατεί διάφορες ουσίες και το επιστρέφει στον ασθενή. Αντίθετα, στην κλασική πλασμαφαίρεση αφαιρεί εντελώς το πλάσμα και το αντικαθιστά με ξένο υγρό, όπως το διάλειμμα αλβουμίνης ή αίμα δότη. Γι' αυτό, με βάση αυτό το διαχωρισμό, ο γιατρός υποστηρίζει ότι η διαδικασία που εφάρμοσε δεν αποτελούσε βαριά νοσοκομιακή και επικίνδυνη ιατρική πράξη, αλλά μια απλή μέθοδο αποτοξίνωσης. Κάτι που ωστόσο αρνούνται κατηγορηματικά όσοι γνωρίζουν τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια της συνοσφαίρησης, λέει, οι γιατροί δηλαδή επί της ουσίας, το αρνούνται αυτό και λένε ότι κατά τη διάρκεια της συνοσφαίρησης μπορούν επίσης να αφαιρεθούν και ουσίες που χρειάζονται στον οργανισμό, προκαλώντας σοβαρές παρενέργειες. Τα έχουμε μάθει όλα αυτές τις μέρες. Η νουσφαίρηση, η πλασμαφαίρεση, δεν συμμαζεύεται. Δεν συμμαζεύεται αυτό το έργο.

0: Λοιπόν, τώρα, ισχυρό σεισμό μεγέθους, ακούστε παιδιά, κοντά στα 8 Ρίχτερ, 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Πάναμα. Ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή. Έχουν καταρρεύσει κτίρια κοντά στο επίκεντρο στα νότια της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές. Δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για τον Παναμά μετά τον σεισμό. Καταλαβαίνετε τι εικόνες έχουμε να αντικρίσουμε και τι ζει ο κόσμος εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα, διεθνείς αντιδράσεις υπάρχουν για την απόφαση του Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Λίγες ώρες αυτό μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νότιο Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή την κυρία Νάβη Πιλάη. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης, που δεν το πήρε ο ίδιος, απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν τον απένιμε στον ίδιο. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε κοντά στις 6. Θα δούμε εξελίξεις και για άλλα θέματα που Ερτ έχουμε Κέρκυρας. Βεβαίως.
1: Σύνδεση με Ερτ News Radio.
0: Βεβαίως, μετά τις 6 πάμε τώρα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Συμφωνία Τραμπ-Πουτίν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη ΣΥΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα που παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός το κτίριο από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε βιοτεχνία υφασμάτων στο Εγάλεο. Στον Παναμά ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτιρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των ανταρτών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε χθες η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Προκαταρκτική συμφωνία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου και περιλαμβάνει χαμηλότερους δασμούς για ορισμένα ευρωπαϊκά αγαθά και μέτρα για τη σταθεροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού σπάνιων γεών. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Νάβι Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο. Οι ΗΠΑ παρέδωσαν χθες υλικό αντιμετώπισης ταραχών ιδίως δακρυγόνα στη Βολιβία, καθώς υποστηρικτές του πρώην Προέδρου Εύο Μοράλες ετοιμάζονται για νέες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατάργησης της κρατικής επιδότησης, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Φλόριντα και Αλαμπάμα για τον τυφώνα Ισαΐα. Προειδοποιήσεις για πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους καθώς θα κινείται προς την ενδοχώρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Ομίχλες το βράδυ στα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμινώτη έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξεκίνημα. Πώς θα είναι το ξεκίνημα? Καλό θα είναι με το Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλώς σας βρίσκουμε. Η Ματίνα Καραμίντζου είναι στο μικρόφωνο, αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην υποστήριξη της παραγωγής, η Δέσποινα Σαρκίρη. Πολλές καλημέρες εδώ στον Παπαγιώργη, βεβαίως, τακτικός ακροατής, καλώς το να. Καλημέρα στα Γιάννενα και στον Άγγελο. Και είναι και η πρώτη καλημέρα και άργησα να ανταποδώσω την καλημέρα μου. Άγγελε, καλημέρα στην Αλίαρτο και στη Μίνα και στο Γιάννη, στο Πολύκαστρο, στη Μαργαρίτα. Όμορφο πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο στην Αρεόπολη και στο Μανώλη, στη Φένια και στον Μάνο, στη Νέα Αλικαρνασό, στο Ηράκλειο της Κρήτης και βεβαίως καλημέρα και στον Παντελή, στη Ροδαυγή Άρτας, λέει, και φωτογραφία εδώ με κάστανα. Ετοιμάζονται, λέει, για τη γιορτή του κάστανου εκεί. Ωραία πράγματα, παιδιά, ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα ωραία της περιφέρειας. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 10. Για όσους δεν μας ακούγατε από το πρωί, να το υπενθυμίσω, είμαστε στις 10 του Οκτώβρη. Λέμε χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία. Βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Σας τα έλεγα και νωρίτερα, έχουμε αυτό τον σάλο και θύελλα αντιδράσεων για την ανακοίνωση σε live streaming που είπε ο Υπουργός Άμυνας ότι θα γίνει το Δεκέμβρη, ενός θάνατο ποινίτη στην Αμερική. Λοιπόν, είχε το 2009 ο συγκεκριμένος σκορπίσει το θάνατο σε βάση στο με συγχωρείτε

Συγχωρέστε με. Λοιπόν, είχε προκαλέσει το θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας. Ο συγκεκριμένος αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολλές οι αντιδράσεις. Άκουγα και έβλεπα και τους νομικούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε δεν μπορεί να εξομοιώνεται μια χώρα με το Αφγανιστάν, με τη Βόρεια Κορέα, με το Ιράν, όπου γίνονται εκτελέσεις επί της ουσίας. Και πόσο μάλλον σε απευθείας μετάδοση, όπως λένε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας τώρα και τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας για ό,τι ακούτε μέσω Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο, αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες. Θα πάρουμε και ρεπορτάζ από τους συναδέλφους βεβαίως, όπως άλλωστε κάνουμε πάντα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η σημαντική συμφωνία, βεβαίως είναι το πρώτο θέμα παντού, μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Και βεβαίως είναι σφοδρή η αντίδραση του Ζελένσκι. Τώρα αντιλαμβάνεται τι έχει παιχθεί με τη χώρα του. Λοιπόν, Τραμπ και Πούτιν, συμφωνία γιατί στο earthnews.gr, από το σπίτι μας ξεκινάμε πάντα. Τραμπ και Πούτιν, συμφωνία για τη διάθεση 4,8 τόνο ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Φοδρή αντίδραση του Ζελένσκι. Από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική αγορά και την διεθνή αγορά, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι. Δρομολογούνται επενδύσεις στην ενέργεια μετά την απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ για να επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας. Πράσινο φως για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει πλέον και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, έδωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών. Πυρκαγιά στο Εγάλεο, κάει και ολοσχερός βαφείο ρούχων, ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Βραζιλία, αστυνομική σκότωσαν άνδρα που κρατούσε 13 παιδιά όμοιρους σε σχολείο. Σεισμός στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο μιλά για μεγάλη καταστροφή. Η Κέιτι Ζακάραια επιλέχθηκε ως η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Λίβανος, 6 τραυματίες από Ισραηλινή επιδρομή κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Τουρκία, 2 δημοσιογράφοι υποκράτηση για δημοσιεύματα σχετικά με το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων. Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα καταδίκη των επιθέσεων των Χούθη και έκκληση για πολιτική λύση στην ιεμένη θέση της Ελλάδας. Βενεζουέλα, πράσινο φως για τη λειτουργία του Starlink του Elon Musk στη χώρα. Νέες προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Θάνατος Μαζονάκη, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ, κατέθεσε η κόρη των γιατρών, φίλο και φτερωοί λογαριασμοί και η θηρίδα του στο Κολωνάκι. Αποθήκη με 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη εντόπισε το ελληνικό FBI. Και έρχονται τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για θέρμανση, παρέμβαση και στα καύσιμα. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις. Ο τυφώνος Ισαΐας πλήττει τις ακτές των ΗΠΑ στον κόλπο του Μεξικού, προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους.
Τραμπ, ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία, η απόφαση να μην λάβει το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτά και πολλά άλλα θέματα από το earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα. Συμφωνία με Πούτιν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Ρωσία θα προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ. Οι τιμές θα πέσουν γρήγορα. Εγώ διάβαζα πριν ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών δεν συμφωνούν με αυτό. Δυσαρεστημένος από τη συμφωνία αυτή ο Ζελένσκι, τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη. Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια και το παράθυρο για μέτρα στήριξης. Παγκόσμιο σοκ για τον Ομανό πιλότο της Fly Dubai σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου. Σεισμός 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 χρόνων. Ο Κάρολος πληρώνει 1,8 εκατομμύρια λίρες για τις ζημιές στην έπαυλη του Άντριου. Ο πρώην πρίγκιπας δικαιούται και αποζημίωση. Ποια είναι η Κέιτι τη Ζακαράια, την οποία επέλεξε ο Τραμπ ως νέο εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Έξαλλος ο Μέρς με τον Σρέντερ που πήγε στα γενέθλια του Πούτιν. Εσένα δεν θα έρθουν ούτε στην κηδεία σου, απαντά ο Μετβέντεφ. Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης στο εφημερίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια made in Europe για να γίνουμε ανεξάρτητοι. Πολύ μεγάλη είδηση αυτή είναι. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πάντα γελαστή και γελασμένη, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει συναυλία στις 23 του Οκτώβρη με ελεύθερη είσοδο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν ο Καρβέλας απαγόρευσε στη Βύση τα τραγούδια του λόγω τρεις τελίτσες Λιβιεράτου. Α, είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν, μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε όπλο στον πόλεμο της προπαγάνδας του Ιράν. Πώς μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανικά μίμη έψιλον. Στα κρατητήρια ο Βασίλης Παϊτέρης παραβίασε περιοριστικό όρο. Για χρέη στο δημόσιο διάβαζα ότι είναι. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ, επένδυση στον πόλεμο, καταγγέλει ο Ζελένσκι. Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο την αμερικανική αγορά και την παγκόσμια αγορά. Άμεσα διαθέσιμη πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται γρήγορη μείωση τιμών. Διονύσης Χαριτόπουλος, ο τελευταίος αντάρτης του Πειραιά, από τις Αλάνες στα βουνά του Βελουχιώτη, στους μεγάλους έρωτες και στην απουσία της Μαλβίνας. Σύντροφος της Μαλβίνας. Η γη ακόμη κουνιέται. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έλληνας κάτοικος του Παναμά περιγράφει πώς έζησε το σεισμό των 7,7 ρίχτερ. Για σκεφτείτε το, 7,7 ρίχτερ. Τραγωδία στη Θιβόνη, η οικογένεια της 24χρονης Φιωρής είχε χάσει και τον 18χρονο ξάδερφό της σε τροχαίο το 2019. Τρεις Έλληνες στην κορυφή των ΗΠΑ, το προφίλ, η δράση και η επιρροή στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων. Ποιοι είναι ρε παιδιά? Οι ισχυροί δεσμοί με την πατρίδα, λέει, η επιρροή του στα κέντρα αποφάσεων των ΗΠΑ και η βράβευσή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Νέα Υόρκη. Ψάχνω να δω ποιοι είναι.

καλά. Μέχρι να το βρούμε θα ξημερώσει εντελώς. Λοιπόν, δεν μας το ανοίγει κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σκάνδαλο με 131 επενδυτικά ταμεία στην Τουρκία. Στο κάδρο υπουργοί προφυλακίστηκαν οι δύο δημοσιογράφοι. Στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζονται τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Περίπου 455.000 αποταμιευτές επηρεάζονται από την υπόθεση. Πέθανε ο ένας από τους δύο τραυματίες του δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες. Ο άλλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική στο Θριάσιο. Παραδόθηκε ο 22χρονος, μαχαίρωσε τον 30διάχρονο στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Όταν η Βύση είχε αποκαλύψει ότι ο Καρβέλας της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του, γιατί είχε σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Λοιπόν, πάμε στο Newsit. Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ. Υποσχέσεις για ταχεία πτώση των τιμών. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των τιμών παγκοσμίως. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Σεισμός 7,6 ρίχτερ στον Παναμά, η γη κουνιέται ακόμα. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα κάτι τέτοιο, συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα. Motor Oil, η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τη φωνική έκρηξη, συνελήφθη 59χρονος υπεύθυνος της επίβλεψης. Fly Dubai, αποκαλύψεις για τον Ομανό. Συγκυβερνήτη σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας στα πρότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου. Δηλητηριώδης απάντηση Μετβέντεφ σε Μέρτς μετά την αποδοκιμασία της παρουσίας Τρέντερ στα γενέθλια του Πούτιν. Κανείς δεν θα πάει ούτε στην κηδεία του. Τραγωδία στο Μαρούσι, βρέθηκε νεκρή 16χρονη. Διονύσης Χαριτόπουλος, ο θυελώδης έρωτας με τη Μαλβίνα Κάραλη, το δάγκωμα στη γάμπα και οι ερωτικές επιστολές. Φίλιππος Καμπούρης, δεν υπάρχει απάτη ούτε εγκληματική οργάνωση, δήλωσε ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας. 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις είχε εκτός από τα μαγαζιά και όλο αυτό που αποκαλύπτεται, που δεν πληρώνονταν ασφαλιστικές εισφορές, δεν. Λοιπόν, τι να λέμε. News 247 και τι περιμένουμε ακόμα από τις έρευνες να αποκαλυφθεί, έτσι. News 247, Ελευσίνα παραδόθηκε ο 22χρονος νεοναζί για την επίθεση στον αντιφασίστα. Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Συμφωνία Τραμπ Πούτιν για διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ. Οι τιμές θα πέσουν γρήγορα, λέει. Telegraph πιέσει σε Ελλάδα και Ισπανία να δώσουν στην Ουκρανία Patriot που πλησιάζουν στη λήξη τους. Έκρηξη στη Motor Oil, νεκρός ο ένας από τους δύο τραυματίες. Ένα μυστηριώδες σήμα ταξίδεψε 10 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη γη. Αλλάζει ο καιρός τα επόμενα 24 ώρα, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Από τον νοτιά θα πάμε στους βοριάδες. Θα μας τα πει σε λίγο η Όλγα η Παπαυγούλη. Ρωσία, το φάντασμα του Τσερνόμπιλ επιστρέφει μετά τον ύποπτο θάνατο από Πανόλη. Σοφία Καρβέλα, η ανάρτηση εν μέσω της κόντρας των γονιών της και ισχυρός σεισμός 7,6 ρίχτερ στον Παναμά. Πάμε στο καθημερινή.gr. Διονύσης Χαριτόπουλος έκανε μυθοπλασία της αθέατες όψης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Συμφωνία Τραμπ Πούτιν για διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ, αντιδράει η Ουκρανία. Η Τουρκία ζητά την έκδοση του ταμεία του Ιμάμογλου, θρίλερ στην Ελλάδα με τον ταμεία του. Ο Μουράτ Γκουλμπραχίμογλου, ακούω όνομα τώρα, υπέβαλε αίτημα ασύλου τον Ιούλιο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση στη χώρα μας. Πάμε για τζόκινγκ. Οι κωδικοί του κυκλώματος Λάθρα Ανασκαφών Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 2 οργανώσεις Λάθρα Ανασκαφών. Εν ενεργεία στρατιωτικός κατηγορείται ως αρχηγός. Σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος ο Φακαλής για το θέμα αυτό.
Διπλωματία, φάβα και κρασί. Το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Η επιχειρηματική δεσμή του Τόμ Μπάρακ και ο αγωγός Ιράκ Συρίας. Πανόλη, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται τη Ρωσία για το ύποπτο κρούσμα πνευμονίας. Και επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκε ένας εκ των δραστών που αναζητούνταν. Και στο CNN.gr, συμφωνία Τραμπ με Πούτιν, η Ρωσία προμηθεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες με 300.000 τόνους πετρέλαιο. Ηνωμένες Πολιτείες, κυρώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Ρούμπιο θα παραλύσουμε τη λειτουργία του. Μία σύλληψη για το εργατικό δυστύχημα της Motor Oil. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε με τις εφημερίδες μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρια τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την αναξιακή αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει Βρετανία. Την Τετάρτη, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης.

0: Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
1: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας έτσι όπως καταγράφονται πλέον στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή.

Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο, κράστε τη απογευματινή σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγή για την ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Πολίτικο, ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης σε χαμηλό 15 ετία στα αποθέματα αερίου μπορεί να λείψουν έως 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταγράφονται αναλυτικά εδώ λοιπόν. Πετρέλαιο θέρμανσης λέει σύν 97 ευρώ το μήνα. Από το Νοέμβρη του 2025 η σύγκριση είναι στο Νοέμβρη του 2026. Φυσικό αέριο σύν 43 ευρώ το μήνα. Κλιματιστικά σύν 44 ευρώ το μήνα και αντλία θερμότητας 30 ευρώ το μήνα. Καλά, δεν συζητάμε, ξέρουμε όλοι, έχουμε μάθει όλοι ότι συμφέρει να έχει κανείς αντλία θερμότητας για πολλούς λόγους. Το ζήτημα είναι ότι είναι ακριβό, είναι σχετικά υψηλό το κόστος για να το τοποθετήσει κανείς στο σπίτι του. Βέβαια, θα έρθουν, όπως φαίνεται τώρα και από τη ρήτρα διαφυγής, θα έρθουν προγράμματα, θα έρθουν επιδοτήσεις που θα πέσουν στην αγορά. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, θα είναι ένα αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση και αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δέσμευση Μητσοτάκη από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε χθες στο ραδιόφωνο του Sky. Διαδικτυακό γλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Στράτους, ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Οι εισαγωγές ασθενών με την νόσα στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές σε ένα μήνα. Άλλο έργο από εδώ. Έχει προκύψει πανόλη, τώρα προκύπτει και νέος ιός παρόμοιος με τον COVID προφανώς. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκουλενιστές στην Αθήνα. Πρώτος στη λίστα ο Μουράτ Γκιούλι Μπραχίμογλου, που θεωρείται το μυστικό ταμείο εντός εισαγωγικών του Ιμάμογλου. Άγιοι Θεόδωροι, έκρηξη με νερό στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σε άλλα θέματα εδώ της εφημερίδας, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο. Μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social των εφήβων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αναλυτικά παραδείγματα για τον διακανονισμό φυλών, προσεφορία και ταμεία. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν? Οι Βρυξέλλες ενέκριναν ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου για ενεργειακά έργα και δράσεις αποκλειστικά για την Ελλάδα. Στη Σύνοδο Κορυφής η κυβέρνηση θα ζητήσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν το 2027 σε παρεμβάσεις στήριξης για την ενεργειακή κρίση, μαζί με ακόμα 200 εκατομμύρια ευρώ που ήδη έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Πιερακάκης, η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη χθες. Έκθεση WWF, τα μέτρα προστασίας φέρνουν αύξηση πληθυσμού για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Απώλειες 81 αεροσκαφών, ελικοπτέρων και λογαριασμός 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου. Έρχεται διετές λουκέτο στη γέφυρα Σερβίων για εργασίες συντήρησης. Σε 2 φάσεις θα γίνουν τα έργα συντήρησης εκεί. Και Νόμπελ Ειρήνη στη Νότιο Αφρικανή Ναβί Πιλάι. Πάμε στη Δημοκρατία. Τρικυμία εν κρανίο, εντελώς αποκομμένος από την κοινωνία, πήγε σε προστατευμένο επικοινωνιακό περιβάλλον πρωτοσάλτες στον Sky για να μιλήσει χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Ο Κυριάκος Μητσοφουτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Ξανασερβίρει το δίλημα σταθερότητα ή χάος, κινδυνολογώντας μπροστά στην κάλπη. Εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψίες και βία, 8,5 χρόνια κάθερξη χωρίς αναστολή σε αστυνομικό άνθρωπο της πρωθυπουργικής οικογένειας στα Χανιά. Πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, σωματοφύλακας του Νικηφοράκη και παρολίγων υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλαγή πορείας στο Κυπριακό ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, δεν οδηγούν σε αποτέλεσμα οι εξέλιξεις.
Σεισμός και στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα για την Guilfoyle. Ξεκίνησε έρευνα από το State Department για νέες καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις με την πλάτη στον τοίχο. Στην Καθημερινή. Ένα φιλί και μία αγκαλιά 322 ημέρες μετά. Μια γυναίκα, εγώ βλέπω εδώ τη φωτογραφία στην εφημερίδα, με ένα μωρό στην αγκαλιά υποδέχεται στο Σαν Ντιέγκο με ένα φιλί το σύζυγό της έναν από τους χιλιάδες ναύτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αμερικανικό αεροπλάνο Φόρο Λίνκολν, το οποίο τελικώς επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη βδομάδα, ολοκληρώνοντας ένα επεισοδιακό ταξίδι 322 ημερών, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου το πέρασε στη Μέση Ανατολή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ. Αλίμονο. Αλίμονο. Αυτά είναι τα πρότυπα για τα παιδιά. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Αμυντική βιομηχανία διάβλο με το Παρίσι ανοίγει η άγκυρα. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Οι 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Και διεθνής άλλος με τις δηλώσεις Χέξεθ για εκτέλεση θανατοπινίτη σε ζωντανή μετάδοση. Κόντρα. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, εξασφάλισε ο Πυρακάκης, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυριαίων στην ενέργεια και για μείωση ειδικού φόρου στα καύσιμα μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup. Έκρηξη στη Motor Oil νεκρός ο 43χρονος εργάτης. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμία αερίου, φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Να πούμε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί και εντός του Σαββατοκύριακου. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή ήταν με τηλεεκπαίδευση. Έκαναν τηλεεκπαίδευση. Και δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει από Δευτέρα. Είμαστε εν αναμονή. Στο 5% το Σεπτέμβριο, καύσιμα και υψηλά ενίκεια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Διεθνής αναγνώριση, μεγάλη πρέσμαση στον δρόμο για θέση στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε στα νέα. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες, μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων, σε εξέλιξη και έρευνα για ροή χρημάτων από συγκεκριμένες χώρες μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων. Ο ρόλος της αρμόδιας ελληνικής αρχής και η συνεργασία με Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας, θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Παράθυρο για δημοσιονομική ευελιξία μέσω της ενεργειακής ρήτρας επιχειρεί να ανοίξει η Αθήνα. Βύση Καρβέλα, ο πόλεμος των Ρόζ αλλά ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, η ναύπακτος με τα μάτια του Βύρωνα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν τον Χίτσοκ. Εφημερίδα των συντακτών, η εξέγερση της γενιάς Α από τη Γαλλία ως την Κράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία, ίδια προβλήματα και αιτήματα, άλλες ταχύτητες. Συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι και Αθήνα, συγκρίσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις για το φαινόμενο που ευνηδιάζει την Ευρώπη. Προδημοσίευση ντοκουμέντου ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει η κέντρο αριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από έργα στην Κυψέλη. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Επιστολή βόμβα της Ελληνικό Μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψεμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες και τις ευθύνες του εργολάβου. Ριζοσπάστης. Απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων. Κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 25 του Νοέμβρη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εργοδοτικό έγκλημα στα δηληστήρια της Motor Oil. Πεθαίνοντας για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Κυβέρνηση, στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τροχιά μεγαλύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο.
και Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη η εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Ναυτεμπορική, έγιναν αέρας 11,3 δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι προκάλεσε την απότομη αναδίπλωση? Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής ενός δισεκατομμυρίου, Βρυξέλλες Ελλάδα και ενεργειακά έργα. Εκτός ελέγχου ο πληθωρισμός στο συν 5 το Σεπτέμβριο. Και 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο. Οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν από επιλογή αλλά από ανάγκη, λέει η εφημερίδα. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες. Και πάμε με μια μουσική ανάσα και θα έρθουμε μετά να συναντήσουμε τη συνάδελφο από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ News, την Χρύσα Μουντανάρη.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χωρίσει.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Υποδέχομαι εδώ τη Χρύσα, τη Χρύσα τη Μοντανάρη από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων, όπως σας έλεγα.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Μια από τις καλύτερες συναδέλφους που έχουμε εδώ στο Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων. Και με εξαιρετική φωνή, ραδιοφωνική φωνή. Μ' αρέσει πάντα όταν σ' ακούω, Χρύσα, στα ρεπορτάζ. Μην κοκκινίζεις, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, με εκπλήξεις μας ήρθε χθες βράδυ ο Τραμπ.
2: Έτσι ουσιαστικά σε μια προσπάθεια λοιπόν να αναχαιτήσει την ενεργειακή κρίση και να πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στράφηκε προς τη Μόσχα. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα εφοδιάσει ουσιαστικά την αγορά το επόμενο διάστημα με περισσότερους από 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ την αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Να σας πω λίγο πώς θα είναι το χρονοδιάγραμμα.
1: 3 εκατομμύρια χιλιάδες.
2: 3 εκατομμύρια.
1: Το έχω χάσει. Γιατί έπαιγε 300.000 τόνους.
2: Ναι. Πώς θα είναι τώρα το χρονοδιάγραμμα. Άμεσα θα τροφοδοτηθεί με 300.000 τόνους σε πρώτη φάση. Μετέπειτα
1: σταδιακά. Άρα θα πάει πρώτα στην αμερικανική αγορά, αλίμονο, και αμέσως μετά στις διεθνείς αγορές.
2: Ακριβώς. Στη συνέχεια έχουμε 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα, το μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί στη συνέχεια. Ωστόσο αυτό που είπαν είναι ότι θα γίνει σε συνάρτηση με την κατάσταση που θα επικρατεί στα ρωσικά δηληστήρια. Να σας πω λοιπόν ότι και η Μόσχα ουσιαστικά επιβεβαίωσε την συγκεκριμένη είδηση. Ωστόσο αυτό προκάλεσε και την έντονη αντίδραση από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Και πώς αλλιώς, νομίζω ότι έχει καταλάβει εδώ και καιρό ότι παίζεται πλέον για τη χώρα του.
2: Και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και είπε ότι αυτό που κάνει είναι να προσφέρει στη Ρωσία περισσότερους πόρους για να συνεχίσει. Δηλαδή αυτή η απόφαση προσφέρει περισσότερους πόρους στη Ρωσία για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Μάλιστα, μόνο η Βρετανία νομίζω βγήκε και είπε ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις.
2: Πιστεύω ότι και μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και άλλες αντιδράσεις
1: για το θέμα.
2: Γιατί ήταν αρκετά ευνηδιαστικό. Θα δούμε όσο προχωράει και η μέρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Οι αναλυτές τι εκτιμούν γι' αυτό? Εγώ διάβαζα νωρίτερα ότι δεν θεωρούν ότι θα έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές παρά τα όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Μένει να δούμε και πώς αυτό πώς όλο θα μορφωθεί, ποια μορφή θα πάρει. Mm-hmm. Άρα θα δούμε και στην πορεία πώς θα εξελιχθεί, ποιες θα είναι οι ρήτρες και ποιος θα είναι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει αυτή η τροφοδοσία της αγοράς.
1: Έτσι ώστε να έχουμε, αν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών λοιπόν. Μάλιστα.
2: Να προχωρήσουμε και να πάμε στον Παναμά.
1: Να πάμε στον Παναμά. Πω Παναγία μου, χθες τα πρώτα, αρχικά το Reuters νομίζω έδωσε για 8 και μείναμε όλοι άναυδοι στην αίθουσα σύνταξης. 8 Ρίχτερ.
2: 8 Ρίχτερ, ναι.
1: Καλά και το 7,6 κοντά στο 8 είναι. Παναγία μου.
2: Διορθώθηκε, ήταν 7,6 και τώρα πάλι είναι στο... Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο είναι 7,7 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ ήταν η δόνηση. Να σας πω ότι έχουν γίνει δεκάδες μετασεισμοί, τουλάχιστον 48 είναι αυτοί που έχουν σημειωθεί. Ο μεγαλύτερος μάλιστα ήταν 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αρκετά μεγάλη δόνηση. Έχουν προκληθεί καταρρεύσεις κτιριών, αυτές είναι οι αναφορές που έχουμε. Υπάρχουν αρκετές ζημιές σε κτίρια και σε υποδομές. Τουλάχιστον 6 είναι οι περιφέρειες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε ηλεκτροδότηση και σε υδροδότηση. Έχουν αναφερθεί 2 τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα και με τον πρόεδρο της χώρας λέει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άνθρωποι οι οποίοι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Να σας πω...
1: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
2: Και όμως δεν υπάρχει.
1: Μακάρι
2: να συνεχιστεί έτσι. Να σας πω ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο οι αρχές είπαν ότι αργότερα μέχρι το απόγευμα ώρα Παναμά θα έχει επαναλειτουργήσει. Η διόρυγα και εκείνη λειτουργεί κανονικά. τα τεχνικά κλιμάκια κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις, πάλι για λόγους ασφαλείας. Όλες οι όμορες χώρες και της Λατινικής Αμερικής σπέβδουν να εκφράσουν και την αλληλεγγύη τους και την αρρωγή τους. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, λέει ότι θα κινητοποιήσει άμεσα πόρους μετέπειτα από αίτημα που δέχθηκε από την κυβέρνηση της χώρας. Αυτές είναι προς το παρόν οι εξελίξεις που έχουμε από τον σεισμό, και αν θέλεις μπορούμε να περάσουμε στις κυρώσεις, στις αρρωτικές κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι μια σημαντική κλιμάκωση εναντίον του σεισμού, του θεσμού, παρέμεινε εγώ στο προηγούμενο θέμα.
1: Του θεσμού. Του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λοιπόν.
2: Να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε.
1: Το βλέπουμε και αυτό από την Ουάσιγκτον, από την Αμερική.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν δήλωσε ότι τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται είναι οικονομικά, είναι απαγόρευση συναλλαγών αμερικανικών οντοτήτων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να σας πω τώρα ότι όλα αυτά έρχονται λίγες ώρες αφού η πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2020. Για την προσπάθειά της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μιλώντας νωρίτερα σε προεκλογική συγκέντρωση, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος, να σας πω, ιδιαίτερα ενοχλημένος και από την Νορβηγία, και μάλιστα αποκάλυψε την κυρία Πιλάι ως ένα μυστήριο πρόσωπο. Να επανέλθω λίγο στις κυρώσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να σας πω ότι έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μία περίοδο χάριτος για να τεθούν σε ισχύ περίπου 6 μήνες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουντέρες, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως ένα σοβαρό πλήγμα. Και κλείνοντας ένα ιστορικό πλαίσιο, να σας πω ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Αριθμεί 125 χώρες ως κράτη-μέλη, ενώ αρκετές μεγάλες χώρες δεν βρίσκονται, δεν συμμετέχουν, δεν υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο θεσμό.
1: Μάλιστα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες από τις ειδήσεις που έχουμε.
2: Να κλείσουμε λίγο και με την πρωτοφανή απόφαση, με τη δημόσια εκτέλεση του Ναντάλ Χασάν.
1: Το λέω από το πρωί αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό σε live streaming.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ανακοίνωσε
2: ο Υπουργός Πολέμου, ο PTHX, από το αεροπλανοφόρο, από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, είπε ότι θα γίνει την Πέμπτη, θα γίνει στη μία την ώρα δηλαδή που ο Ναντάλ Χασάν αιματοκύλησε την βάση στο Fort Hood το 2009. Είπε παράλληλα ότι έκανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα παραδειγματισμό, ότι αυτές θα είναι οι συνέπειες όσων κάνουν, προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Την ίδια ώρα όμως...
1: Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Δηλαδή, εντάξει, στο δικό μας, δεν ξέρω, στο δικό μας ηθικό σύστημα, στο δικό μας δικονομικό σύστημα, και στις περισσότερες χώρες, εν πάση περιπτώσει, σε ποιες χώρες επιτρέπεται η θανατική ποινή, και μάλιστα υπό τέτοιες συνθήκες.
2: Η νομική κύκλη, αυτό που λένε, είναι ουσιαστικά ανοίγει ένα νομικό προηγούμενο, και στις χώρες που συγκαταλέγονται σε τέτοιες ενέργειες είναι Βόρεια Κορέα,
1: Ιράν,
2: Αφγανιστάν.
1: Άκουγα τους νομικούς που είχατε στο ρεπορτάζ, Χρήσα, που έλεγαν εξομοιωνόμαστε επί της ουσίας νομικοί από τις, είπαμε, αυτές τις χώρες.
2: Με αυτές τις χώρες. Είναι φοβερό. Ωστόσο, να κλείσω και να πω και αυτό, ότι σε δήλωση που έκανε ο J.T. Vance, είπε ότι δεν θα παρακολουθήσει εάν αυτό γίνει σε απευθείας μετάδοση, και δεν ξέρει κατά πόσο αυτό θα συμβεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον επικεφαλής του Πενταγώνου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Είναι 7, το ρολόι δείχνει 7. Αμέσως μετά θα έρθουμε και με τους άλλους συναδέλφους.
3: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι το Νοέμβριο. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρυε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της οικονομικής ευελιξίας, ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 20χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ολοσχερός καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα βιοτεχνία υφασμάτων στο Εγάλαιο. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίκτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο, στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα μας, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Epic News. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών αντρατών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των αντρατών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, Φλόριντα και Αλαμπάμα για τον τυφώνα Ισαΐα, προειδοποίησεις για πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους, καθώς κινείται προς την ενδοχώρα.
3: Ο καιρός.
4: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Από 17 ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 14 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio, Ματίνα Καραμέντσου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίνη στην υποστήριξη της παραγωγής. 10 του Οκτώβρη σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία, τα ξαναθυμίζω για τους καινούριους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να ανταποδώσω τις καλημέρες Σταμάτης και Θανάσης για κυνήγι, λέει, στην περιοχή της Δαμάστας. Από την περιοχή της Δαμάστας μας στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα και στη Μίνα και στο Γιάννη, ταξιδεύουν για Εδιψό και ακούνε Air News Radio. Τι όμορφα Εδιψό, Καιρό έχουμε να περάσουμε θάλασσα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας, 20 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στον Πέτρο και στη Νέα Κίο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ωραία φωτογραφία από το ξημέρωμα, λοιπόν, από το πώς ξημερώνει τώρα στην Χρύσο Κελαριά. Μια όμορφια. Και δεν διάβασα πριν το μήνυμα όλο του Παπαγιώργη. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο από τη Συνεφιασμένη και με 8 βαθμούς λέει Κελσίου από τη Φαμήλα της ορεινής Ναυπακτίας. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη και στον κύριο Τίμο Φακαλή. Πρωινός είναι και αυτός, όπως και εμείς. Και στο Τίμο, τι νέα?
1: Καλά εσείς, εδώ πέρα ήρεμα Θεσσαλονίκη.
0: Ήρεμα Θεσσαλονίκη, για πες.
1: Έχει καλή θερμοκρασία, ακόμη ανεξιάτικος ο καιρός. Και ήδη ξημερώνει σιγά σιγά, αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης, υπάρχει κινητικότητα.
0: Πού πάτε και... ρε Καρτάση, μετρό έχετε καταρχάς?
1: Μετρό έχουμε.
0: Γιατί είχατε προβλήματα χθες.
1: Μετά από 2,5 ώρες blackout χθες έπεσε το κεντρικό σύστημα ελέγχου του μετρό. Εκεί υπήρχε, δημιουργήθηκε συνοστισμός, εκνευρισμός των επιβατών. Κάποιοι φοβήθηκαν με αυτό που συνέβη γιατί ήταν λίγο απότομο. Κάποιοι έπεσαν σε κάποιες σκάλες, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάντως είναι πολύ συχνές οι αρρυθμίες που παρατηρούνται στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα περιστατικό, βγαίνει τίθεται εκτός λειτουργίας, είτε κάποιος ρημός. Τώρα χθες ήταν λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, καθώς βγήκε εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή του μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά μετατοπίστηκε ο συνοστισμός στα λεωφορεία μετά.
0: Μάλιστα, ναι, γιατί ο κόσμος προσπάθησε να πάει στις δουλειές του με άλλο μέσο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι άλλα νέα μας φέρνεις τώρα από την πόλη?
1: Σήμερα έχουμε, υποδεχόμαστε και αυτό το Σάββατο την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη, για δύο λόγους. Αφενός θα παρουσιάσει τα κοιμήλια που επαναπατρίστηκαν από την Βουλγαρία, να τα παρουσιάσει στο κοινό της πόλης αφενός. Mm-hmm. Αφετέρου το απόγευμα θα εγκαινιάσει το Αλκαζάρ. Το Αλκαζάρ είναι το παλαιότερο τέμενος στη χώρα. Για 40 χρόνια παρέμενε κλειστό και είναι στο σταθμό Βενιζέλου. Είναι ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα και θα αποδοθεί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης μετά από 4 δεκαετίες που παρέμεινε κλειστό με λαμαρίνες λόγω και των εργασιών του μετρό εκεί στο σταθμό Βενιζέλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι αλλιείς χθες εκεί συνεδρίασαν. Οι δικοί σας πήραν τα σκάφη τους από το λιμάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σήκωσαν άγκυρα. Έχουν βγει ήδη για ψάρεμα. Θα πάω και λίγο σε λίγο τώρα στο καπάνι να δω τι ψάρια πιάσαν από χθες το μεσημέρι.
0: Αν μπήκαν ψάρια στην αγορά. Σε λίγο κι εγώ θα συνδεθώ εδώ και με την. Δεν ξέρω αν οι μέσες αλληλείας, αν έστειλαν τις κινητοποιήσεις. Είναι ένα βήμα πίσω.
1: Ουσιαστικά έγιναν δύο συναντήσεις.
0: Εκεί στη Μυτιλίνη μου λένε ότι έχουν μια κινητοποίηση αύριο. Εγώ θα συνδεθώ αργότερα μαζί τους να δω τι γίνεται. Δεν ισχύει τελικά για όλους. Τι ισχύει, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχουν πάρει κάποιες υποσχέσεις από τον Πρωθυπουργό ότι θα δει το θέμα ο ίδιος προσωπικά.
0: Ναι, και αναμένονται οι ανακοινώσεις μαζί μετά την Τετάρτη, νομίζω, που θα ανακοινωθούν.
1: Τώρα οι αλλοί ζητούν 50 λεπτά επιδότηση στο λίτρο. Μέχρι στιγμής, όσα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, ακριβώς για το ρευστικό πετρέλαιο, δεν είναι κοντά οι πρώτες ανακοινώσεις έχουν γίνει. Ωστόσο, θα υπάρξουν και δεύτερες ανακοινώσεις και όπως είπε και η Μαργαρίτη Σκηνάς, θα γίνει η ποσοστικοποίηση όρων αυτών που ζητούν οι αλείς. Πάντως, θα δοθούν και επιδότηση και για τα δίκτυα που καταστρέφονται από τα δελφίνια.
0: Ναι, για να δούμε, για να δούμε. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη τους αυτά που, που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση και πήγαν ένα βήμα πίσω, περιμένουν λοιπόν τις ανακοινώσεις για να δούμε τι θα γίνει συνολικά.
1: Πάντως, η αγορά έχει στεγνώσει από ψάρια, τόσο το τραπέζι μας αλλά και τα εστιατόρια δεν έχουν ψάρια.
0: Αλλά δεν συζητάμε τα ψάρια αυτά που τρώει ο μέσος Έλληνας, μέσα ελληνική οικογένεια στο τραπέζι της, δηλαδή γαύρο, μπαρμπουνάκια, τα ψάρια αυτά από τις ελληνικές θάλασσες, μπακαλιάρι, δεν υπάρχουν πλέον στο ελληνικό τραπέζι. Βρίσκεις ψάρια μόνο από ιχθυοτροφείο ή αλλιώς από ψάρια εισαγωγής, που δεν μας αρέσει. Ναι. Σε εμάς τους Έλληνες δεν αρέσει να τρώμε ψάρια εισαγωγής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις άλλη είδηση που πρέπει να μας πεις.
1: Είχαμε χθες, έπεσε σοβάς στο κεφάλι ενός παιδιού, ενός μαθητή σε σχολείο στα Βασιλικά της Θέρμης. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποια ρογμή στο ταβάνι του σχολείου ή κάποια υγρασία. Ήταν ξαφνικό. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς του, έγινε και ένα ράμα, παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και είχε εκδοθεί και μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου στα Βασιλικά, στην οποία αναφέρεται ότι ζητούν από το Δήμο να προχωρήσει σε όλες τις τεχνικές σε όλες τις τεχνικούς ελέγχους και να, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα γραπτός, τότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Αλλιώς τα παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, φοβούνται. Έχουν και εκεί τα θέματά τους. Στην Κράβα εδώ έχουμε άλλα ζητήματα, όπως ξέρεις.
1: Ναι, τα παρακολουθώ καθημερινά.
0: Με την οσμή εκεί που υπάρχει από φυσικό αέριο. Συνεχίζονται και εδώ οι έρευνες, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Μάλιστα, Τίμω. Λοιπόν, φεύγεις να πας στο καμπάνι, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην αγορά και εκεί από τα ψάρια. Θα σε παρακολουθώ και εγώ από εδώ. Θα συνδεθώ και εγώ με δικό μας ηχθειοπόλη από εδώ και με τους άλλοι στην Μυτιλίνη, να δούμε πού πάει το πράγμα με αυτό το θέμα.
1: Και λοιπόν, να δούμε αν θα τσιμπήσουν και οι τιμές τώρα.
0: Σωστά, σωστά το θέτεις και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμω, για την
1: καλημέρα,
0: ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ζακέτα να πάρεις, γιατί και σένα σε ακούω λίγο κάπως τη φωνή
1: είμαι
0: σου, όπως είναι και η δική μου φωνή. Λίγο πειραγμένη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Σταμάτη από την Ελασσόνα της Λάρισσας, που, ο τελευταίος που στέλνει τώρα το μήνυμά του, την καλημέρα του. Να το σπάλει ο Παντελής. Έλα βρε Παντελή, το πάμε. Ξανά μανά, θυμίστε λέει, στη Ροδαυγή της Άρτας γιορτή κάστανου σήμερα και αύριο με πολλές εκδηλώσεις. Το λέμε λοιπόν, Παντελή. Στη Ροδαυγή της Άρτας ορεινά πρέπει να είναι εκεί, για να έχει κάστανα ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε εμείς να βρούμε, να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας. Καλά είμαστε τώρα με το νοτιά, δεν ξέρω τι έρχεται από εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα Όλγα.
2: Καλημέρα. Όντως είμαστε καλά με το νοτιά, βέβαια μεταφέρει υγρασία σήμερα τα μάτια. Ήταν λες και είχε βρέξει το πρωί. Λοιπόν, ήδη είμαστε στην πρώτη κακοκαιρία. Θα έχουμε γενικά δύο διαδοχικές κακοκαιρίες. Τώρα είναι σε εξέλιξη η πρώτη. Έφερε χθες πολύ ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και επεκτάθηκαν μέχρι και τη δυτική χώρα. Αλλά χώρισε τη χώρα μας τα δύο. Είχαμε φθινόπωρο στα δυτικά και στα ανατολικά φτάσαμε 31 βαθμούς. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα. Αναμένουμε βροχές και καταιγίδες με έμφαση το βόρειο Ιόνιο, αλλά όλο γενικά το Ιόνιο πλέκει θα είναι τα πιο ισχυρά. Την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Πελοποννήσου, τα ορεινά τμήματα της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς επίσης και τη Δυτική Μακεδονία. Προς το μεσημεράκι θα είναι αυτά τα φαινόμενα και θα επεκτείνονται και λίγο πιο ανατολικά, αλλά εκεί θα εστιάζονται οι περισσότερες βροχές και οι καταιγίδες. Και στην Αττική σήμερα θα διατηρηθεί έτσι η υψηλή θερμοκρασία, θα φτάσουμε 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα, το πιο κρίσιμο σημείο αυτής της κακοκαιρίας θα είναι από σήμερα αργά τη νύχτα προς τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου αυτό το σύστημα, δηλαδή το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, που εκεί δίνει τα πολύ ισχυρά φαινόμενα, είχαν και ανεμοστρόβιλους εκεί και είχαν και καταστροφές. Θα κινηθεί λοιπόν το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει αυτό το βαρομετρικό χαμηλά στη χώρα μας και θα εντείνει σημαντικά τα φαινόμενα αρχικά στο Ιόνιο Πέλαγος με έμφαση πάλι το βόρειο και σταδιακά και στη δυτική χώρα. Έτσι αναμένουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες με ραγδαιότητα, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προς το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Κοινότητα Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται λίγο να δείξουμε μια παραπάνω προσοχή, γιατί όντως από σήμερα τη νύχτα και την Κυριακή θα έχουν ισχυρά φαινόμενα. Και κατά τη διάρκεια της Κυριακής όλα αυτά θα μετατοπιστούν και ανατολικά. Επομένως, βροχές και καταιγίδες αναμένουμε στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, με εξαίρεση τη Θράκη. Και μάλιστα ισχυρές εκτός από τη δυτική χώρα θα είναι και λίγο προς τη Θεσσαλία και ειδικά προς τη Μακεδονία και το βράδυ προς το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα θα αρχίσει να πέφτει και λίγο η θερμοκρασία και τη Δευτέρα θα διατηρηθεί έτσι αισθητά ο άστατος καιρός, αλλά αυτή τη φορά τα πιο πολλά φαινόμενα τα αναμένουμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο. Και από την Τρίτη και την Πέμπτη θα έχουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο φαίνεται να προκαλεί γενικευμένη μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προς το παρόν, γιατί όλα αυτά θα αλλάξουν, είναι μια τάση στα ανατολικά και νότια. Αλλά σίγουρα θα έχουμε αισθητή τόση θερμοκρασίας και φανταστείτε ότι θα έχουμε και χιονοπτώσεις.
3: Μπαίνει βοριαδάκι προφανώς.
2: Α, και χιονοπτώσεις. Βοριάς που θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες προς την Ελλάδα θα είναι κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Την Τετάρτη φανταστείτε ότι τα μοντέλα επιμένουν ότι στην Αθήνα, στην Αττική γενικά, η μέγιστη θα είναι κάτω από 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Μάλιστα.
2: Επομένως, σταδιακά, δηλαδή, θα ευχηθώ καλό χειμώνα σε λίγο, έτσι πως πάει.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν, φθινοπορεινό καιρό με βροχούλες και νοτιάδες.
2: Με λίγο προσοχή προς τα Ιόνια και στη δυτική χώρα.
3: Έτσι, ωραία. Οκ, λοιπόν, και από Δευτέρα, Τρίτη μετά, τα πράγματα αλλάζουν με βοριάδες και με κρύο.
2: Τρίτη, ναι.
3: Και
2: ναι,
3: βροχές, ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα ενημερώνει συνεχώς τον καιρό. Α, καλά. Τον κόσμο, Όλγα μου, για τον καιρό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, περιττό να σας πω ότι η καλημέρα του Σταμάτη συνοδεύεται από μια φωτογραφία με 1, 2, 3, 4 σκυλιά. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι κυνηγόσκυλα. Τότε είναι πιο όμορφη η καλημέρα, άμα έρχεται και από. Μα συνοδεύεται και από φωτογραφία με σκυλάκια. Λοιπόν, για να φύγουμε εμείς, να πάμε τώρα να δούμε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μάρα Μεθενίτη, είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Μας βοηθάει και μας δίνει τα φώτα της σε πάρα πολλά θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται λίγο με το ανακαινίζω, τι γίνεται με τα χρήματα σε πρώτη φάση αυτό. Λοιπόν, κυρία Μεθενίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Καραμίτζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Πού είμαστε, τι γίνεται με τα χρήματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση δαπανών, τι νέα έχουμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα?
1: Επιτέλους φτάσαμε στην επόμενη φάση και έχουμε νεότερα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία για το ανακαινίζω. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα προκειμένου να δηλώσουν όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχουν κάνει ήδη κάποιες ενέργειες στην πρώτη φάση, να δηλώσουν τις δαπάνες που έχουν σκοπό να κάνουν στο ακίνητο για το οποίο ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν μια προκαταβολή της τάξης του 50% της δαπάνης που έχουν σκοπό να κάνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουν με το μηχανικό τους, έτσι ώστε να ετοιμαστεί ο φάκελος, έχοντας σίγουρα αποφασίσει τι παρεμβάσεις πρόκειται να κάνουν στο ακίνητο και να πάρουν τα μισά χρήματα από αυτά που έχουν σκοπό να πάρουν σαν επιδότηση. Να πούμε ότι και να υπενθυμίσουμε ότι το μέγιστο ποσό της επιδότησης εδώ είναι 36.000 ευρώ. Άρα λοιπόν μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί κάποιος να διεκδικήσει μια προκαταβολή μέχρι και 18.000 ευρώ.
0: Το υπόλοιπο 50% το παίρνουν αφού περατωθούν οι εργασίες.
1: Μάλιστα, αφού περατωθούν οι εργασίες οι οποίες
0: και αφού έχουν... καταβάλουν προφανώς τις ανάλογες αποδείξεις.
1: Σαφώς. Mm-hmm. Αποδείξεις και εξοφυλητικές αποδείξεις, δηλαδή θα πρέπει να έχουν και την απόδειξη της διαδικασίας και το τιμολόγιο, ως απόδειξη γιατί μιλάμε για ιδιώτες, αλλά και την τραπεζική εξόφληση των συγκεκριμένων δαπανών. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουν 18 μήνες οι άνθρωποι οι οποίοι θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το πρόγραμμα να έχει περατωθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2028. Άρα λοιπόν όσοι είναι σε αυτή τη διαδικασία και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν έτσι να δρομολογούν κάποιες εργασίες προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν και εμπρόθεσμα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες εργασίες είναι και λίγο χρονοβόρες, κυρίως γιατί θα πρέπει να συντονιστούν και τα συνεργεία που θα πρέπει να κάνουν τις διαδικασίες αυτές. Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό. Να πούμε τώρα ότι έχουν ήδη εκδοθεί 94.000 δεδόσεις επιλεξιμότητας. Οι 80.000 από αυτές αφορούν κατοικίες που διαμένουν ιδιοκτήτες, ενώ οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες. Ποιες είναι κλειστές κατοικίες? Αυτές οι οποίες δεν είχαν καμία χρήση, ήταν κενές, δηλαδή μέχρι και 31 Δεκάτου το 2024. Τα ποσά της δαπάνης είναι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με μέγιστο ποσό τετραγωνικών που μπορεί να επιδοτηθεί είτε 120, και αυτό κιόλας είπαμε πριν ότι το μέγιστο ποσό της επιδότησης ήταν 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ να πούμε ότι υπάρχει και μια ξεχωριστή δαπάνη, μια ξεχωριστή πρόβλεψη για το κόστος των μηχανικών, αλλά και των διαφόρων αδειών.
0: Είναι πέραν από τις 36.000 ευρώ, ας πούμε, τα 2.500. Μα ωραία, είναι για το μηχανικό. Μάλιστα. Αυτό. Είναι το κόστος για την επίβλεψη των εργασιών από το μηχανικό.
1: Σωστά, είναι μέχρι 2.500 ευρώ και εδώ να πούμε ότι έχουμε το εξής ιδιαίτερο, ότι η επιδότηση είναι στο 100% της δαπάνης που πρόκειται να γίνει για το μηχανικό και για τις άδειες, γιατί μπορεί να χρειάζεται και κάποια δαπάνη για άδειες οι οποίες θα πρέπει να εκδοθούν για όλες αυτές τις εργασίες. Ενώ η επιδότηση για τις λοιπές εργασίες ξεκινά από το 70% και φτάνει μέχρι και το 95% του έργου που πρόκειται να γίνει, ανάλογα βέβαια τώρα εδώ με την οικογενειακή κατάσταση που μπορεί να έχει ο ενδιαφερόμενος ή ανάλογα με τυχόν αναπηρίες που μπορεί να υπάρχουν στο νοικοκυριό. Mm-hmm. Επίσης, σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι υποχρεωτικό να διατηρηθεί με το ίδιο καθεστώς η κατοικία για τουλάχιστον 5 χρόνια. Τι λέμε ίδιο καθεστώς, βέβαια, για αυτούς οι οποίοι μέναν εκεί να παραμείνουν εκεί σαν κύρια κατοικία, να μην αλλάξει δηλαδή αυτό. Ενώ για τα κλειστά ακίνητα υπάρχει υποχρέωση να ενοικιαστούν αυτά τα ακίνητα σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης, απαγορεύεται δηλαδή η βραχυχρόνια τύπου Airbnb, με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Όσο σημαντικό είναι και αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντική εδώ προστασία για τους ενοικιαστές. Επίσης, να πούμε ότι σε περίπτωση που πωληθεί το ακίνητο αυτό μέσα στα 5 χρόνια αυτά, τα οποία το έχει κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης, το έχει μάλλον βελτιώσει ο ιδιοκτήτης με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη την επιδότηση την οποία έχει λάβει από το κράτος πίσω. Άρα λοιπόν, 5 χρόνια παραμένει στην ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη το ακίνητο, εάν μένει ο ίδιος, παραμένει ο ίδιος για τουλάχιστον 5 χρόνια μέσα, ενώ εάν το έχει κενό θα πρέπει να το νοικιάσει για τουλάχιστον 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο.
0: Είναι προϋπόθεση αυτό λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, έρχεται φορολογική τακτοποίηση για τα κρυπτονομίσματα.
1: Σωστά, είναι κάτι που το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε λοιπόν το πρώτο νομοσχέδιο σε διαβούλευση στη φάση που συζητάμε. Άρα λοιπόν, ίσως και να περιμένουμε κάποιες βελτιώσεις τροποποίησης, αλλά σε γενικές γραμμές ο κορμός για την τακτοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών είναι στα χέρια μας, τον έχουμε. Mm-hmm. Τι λέει αυτό? Ότι θα έχουμε έναν φόρο 10% στην υπεραξία από την πώληση. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όσοι άνθρωποι είχαν κέρδη, συγγνώμη, από την υπεραξία των μεταβίβασης κρυπτονομισμάτων, δεν μπορούσαν να εμφανίσουν αυτά τα εισοδήματα με κάποιο τρόπο στη φορολογική τους δήλωση, προκειμένου να καλύψουν τεκμήρια, να μπορέσουν να αγοράσουν κάποια ακίνητα ή κάποια οχήματα. Και γενικώς δεν υπήρχε κάποια διαδικασία προκειμένου αυτά τα χρήματα να εμφανιστούν και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες των κρυπτονομισμάτων. Πλέον λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα φορολόγητο της τάξης των 500 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν κερδίσω μέχρι 500 ευρώ, δεν οφείλω κάποιον φόρο από την διαδικασία αυτή που έχω κάνει από τα κρυπτονομίσματα. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι θα έχω τη δυνατότητα πλέον, θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να μεταφέρει και τη ζημιά του, η οποία έχει προκύψει από την πώληση των κρυπτονομισμάτων, εάν αυτή είναι πάνω από 500 ευρώ και σε επόμενο φορολογικό έτος. Άρα λοιπόν, αν μια χρονιά έχει κάποιος κάποια πολύ μεγάλη ζημιά, κάποια σημαντική ζημιά, ενώ την επόμενη χρονιά έχει κάποιο κέρδος, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το προηγούμενο ποσό της ζημιάς, έτσι ώστε να μειώσει την αξία των κερδών της επόμενης χρονιάς. Επίσης, σημαντικό να πούμε ότι πλέον, εφόσον λειτουργούν και ως μοχλός για να μειώνεται, για να καλύπτεται, συγγνώμη, τα τεκμήρια, είναι τεκμήριο πλέον και η απόκτηση των κρυπτονομισμάτων. Άρα λοιπόν, η εφορία θα έχει το δικαίωμα να μας ρωτήσει πώς μπόρεσες και αγόρασες αυτά τα κρυπτονομίσματα, πού είχες τα εισοδήματα για να μπορέσεις να καλύψεις μια τέτοια δαπάνη, εφόσον σου δίνει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις προκειμένου να αγοράσεις ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον ρωτάει και την προέλευση των αρχικών χρημάτων και είναι πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό αυτό, ενώ πλέον θα υπάρχει και μια διαδικασία, θα μπορεί κάποιος να κληρονομήσει κρυπτονομίσματα από κάποιον ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και πολύ σημαντικό και αυτό, σε περίπτωση που κάποιος έκανε κάποια που κάνει κάποια πράξη η οποία ξεπερνά την περιοδικότητα τις 3 φορές μέσα σε ένα εξάμηνο, αν για παράδειγμα αυτή είναι μια αγοραπολισία οχημάτων, είναι μια αγοραπολισία ακινήτων, θεωρείται από την εφορία επιχειρηματική δραστηριότητα και άρα φορολογείται με τους κανόνες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων εδώ έχουμε εξαίρεση. Άρα λοιπόν, δεν θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση που έχουμε ενέργειες αγοραπολισίας κρυπτονομισμάτων, οι οποίες είναι μεγάλες σε ποσότητα, σε πληθυσμό κινήσεων μέσα σε ένα εξάμηνο.
0: Κυρία Μεθενίτη, να σας ευχαριστήσω. Είναι ήδη 7:30, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι σημαντικό πάντως ότι έρχεται τακτοποίηση και για αυτό το ζήτημα. Καλή σας μέρα, πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριου ευρώ έως το 2028. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα, αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε το RT News. Ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Με τη ζωή μας, με τη ζωή των αγαπημένων προσώπων και αφορά στα αυτοκίνητα και στη συντήρηση των αυτοκινήτων μας, των μέσων δηλαδή, με τα οποία πηγαίνουμε στις δουλειές μας, έχουν, λέει, διάβαζα εδώ και στοιχεία μάλιστα, έχουν λοιπόν μειωθεί δραματικά οι επισκέψεις των οδηγών, των ιδιοκτητών γιοταχή στα συνεργεία, λόγω της εκτόξευσης του κόστους για το σέρβις. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, είναι ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων. Καλή σας μέρα, κύριε Σταθάκη.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλή
0: και μάλιστα
1: μέρα.
0: Είναι το συνεργείο σας σε μια, όπως λέμε, λαϊκή γειτονιά, εκεί που έρχεται κόσμος μέσου εισοδήματος. Είναι στο Περιστέρι το συνεργείο σας. Τι γίνεται λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα? Είναι ανησυχητικό αυτό που διάβαζα, να σας πω την αλήθεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς έτσι είναι. Μετά από 20 χρόνια εμπειρίας σαν ιδιοκτήτη συνεργείου, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχει μειωθεί κατά πολύ η επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Πού οφείλεται? Οφείλεται στην ακρίβεια. Τώρα, τι γίνεται, κοιτάξτε να δείτε.
0: Επίπτωση και σε αυτό υπάρχει από την ακρίβεια. Φτάνουμε σε εσάς, το ξέρω, γιατί τα συζητάμε μεταξύ μας, όταν πλέον το αυτοκίνητο μας αφήνει στο δρόμο, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και το σέρβις που γινόταν δεν γίνεται 100%. Δεν έχει τη δυνατότητα η ιδιοκτήτη να πληρώσει.
0: Δεν κάνει ένα μεγάλο σέρβις που μπορεί να το χρειάζεται τα μάξι σου. Πας στο συνεργείο και λες, άλλαξε μου λάδια, και αυτά μπορεί να τα κάνουμε καθυστερημένα.
1: Σίγουρα καθυστερημένα, μόνο τα απαραίτητα. Ό,τι θα τον ό,τι είναι που θα τον αφήσει στον δρόμο θα το φτιάξει. Κάτι άλλο, δηλαδή τα λάδια, αν σας φαίνεται περίεργο, μπαίνουν σε δεύτερη φάση. Δηλαδή σου λέει, συμπλήρωσέ τα, βάλε μου αντιψυκτικό να μετακινηθώ και τον άλλο μήνα που θα έχω χρήματα θα το κάνω. Για ποιο λόγο γίνεται? Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα υλικά, υπερβολικά πολύ, και δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος. Και τώρα μην κροϊδευόμαστε. Έχουμε ένα αυτοκίνητο, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή το έχουμε ανάγκη, έχει πάει για έξοδο. Όπως έχει και ένα παιδί στο σπίτι. Mm-hmm. Και αν τα πάει για έξοδο, είναι 100, 150 ή 200 ευρώ στον καθένα μας το αυτοκίνητο το μήνα, μόνο και μόνο από την αύξηση του καυσίμου, τα 200 ευρώ έχουν πάει 250. Άρα αυτό και μόνο μας δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Και τι γίνεται? Καθυστερεί το σέρβις. Βέβαια, μόνο τα απαραίτητα κάνει. Κάτι εξτρά δεν το κάνει, το έχουμε ξεχάσει. Πελάτες που έχω 15 χρόνια, που πλέον έχουμε γίνει φίλοι.
0: Ναι, γιατί αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνης πλέον.
1: Ναι, που έχουν το θάρρος και εγώ τους έχω την εμπιστοσύνη. Έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε τευτέρι. Δημήτρη, φτιάχνουμε πόσο είναι, 300 ευρώ. Ωραία, πάρε τα 150 και μετά από ένα μήνα ή από δύο μήνες θα σου φέρω και τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια και το βλέπουμε και από τους ασφαλιστές, μια άλλη πλευρά πάλι που αφορά στα αυτοκίνητα, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει ούτε την ασφάλεια, και είναι πάρα πολλά και τα ανασφάλιστα οχήματα.
1: Είναι ασφάλιστα, τα βλέπω εγώ, και αυτό είναι επικίνδυνο. Και βέβαια χτυπάω και το καμπανάκι του κινδύνου, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Αυτοκίνητα που μας έχονται για να τα κάνουμε έναν έλεγχο για να περάσουν εκτεώ, πρώτα ένα στα 10, λέγαμε, πήγαινε και στο βοκανιζατέρ, άλλαξε λάστιχα. Τώρα τα μισά αυτοκίνητα θέλουν αντικατάσταση στα

0: δραστικά.
1: Άλλο τεράστιο
0: είναι
1: θέμα.
0: Πρόβλημα αυτό, είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επικίνδυνο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι όμως η αλήθεια, την αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
1: Δεν μου λέτε, κάνει εκπτώσεις ο κόσμος και στα υλικά, δηλαδή.
0: Βέβαια,
1: θέλω να πω, θα ζητήσει ημιτασιόν, θα ζητήσει μεταχειρισμένα.
0: Βέβαια. Aftermarket οπωσδήποτε, ημιτασιόν και μεταχειρισμένο. Ή εάν υπάρχει δυνατότητα να επισκευάσουμε το ίδιο ή να γυρίσουμε παλιά που λέγαμε, να τον παλώσουμε.
1: Οι παλιοί μάστορες όμως, εντός εισαγωγικών, οι παλιοί τα κάνετε αυτά. Οι καινούργοι δεν τα κάνετε αυτά ή δεν έχουν τις γνώσεις να τα κάνουν αυτά.
0: Μόνο στην αντικατάσταση είναι και, πιο, και τα καινούργια αμάξια δεν μπορείς να τα κάνεις. Ένα αμάξι 20 ετία, 15 ετία θα κάνεις κάποια πατέντα, θα τον παλώσουμε. Mm-hmm. Που λέγαμε, εντάξει, mm-hmm. τα καινούργια αυτοκίνητα δεν γίνεται, είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Όλο αυτό όμως έχει επιπτώσεις στην ασφάλειά μας. Δεν είναι αστείο να ανεβαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι σωστά συντηρημένο.
0: Και, όχι, πόσο, όχι.
1: Και πόσο μάλιστα όταν ανεβάζουμε και παιδάκια και
0: είναι
1: και
0: όλο η συντήρηση, δυστυχώς ορισμένα τρακαρίσματα που γίνονται έξω, δυστυχώς αυτοκίνητα που ακινητοποιούνται από μηχανική βλάβη, παίζει ρόλο η συντήρηση. Τουλάχιστον ένας ετήσιος έλεγχος χρειάζεται σε αυτοκίνητα που δεν το κάνουν περισσότερο. Γιατί δεν έχουν χρήματα να το κάνουν. Και παίζει μεγάλο ρόλο. Πλέον είναι λίγο επικίνδυνο. Ειδικά με τα λάστιχα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Άρα, αν θα σας έλεγα τι θα συμβουλεύατε ως προτεραιότητες, εν πάση περιπτώσει.
0: Προτεραιότητα σίγουρα τα λάστιχα, σίγουρα τα φρένα, το σύστημα διεύθυνση προτεραιότητα. Τώρα, από εκεί πέρα, αν και λάδι το αυτοκίνητο, αν τρίζουν μέσα τα καθίσματα, δηλαδή αυτά είναι δεύτερα. Προτεραιότητα έχουμε. Τα ελαστικά στο αυτοκίνητο, τα φρένα, το σύστημα διεύθυνσης. Τίποτα άλλο. Τουλάχιστον να είναι ασφαλή και να είναι λειτουργικό στο δρόμο. Να μην γίνει βόμβα.
1: Σωστό. Σωστό και καλά κάνετε και μας τα λέτε. Είναι άλλη μία επίπτωση των συνθήκων που ζούμε, άλλη μία επίπτωση της ακρίβειας λοιπόν και στο δικό σας τομέα. Μάλιστα, κύριε Σταθάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν χρήσιμα όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα, ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, μηχανικός ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων.

0: Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της αλιείας των κινητοποιήσεων των ψαράδων που έχουμε όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε λήψεις στην αγορά. Χθες ανακοινώθηκε ότι οι μέσης αλιείας, οι αλιείς μέσης αλιείας πάνε ένα βήμα πίσω, περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης όσον αφορά κυρίως το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για να κινηθούν τα αλιευτικά. Περιμένουν λοιπόν τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για να δουν τι θα γίνει. Ωστόσο, η της παράκτειας αλιείας φαίνεται πως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, τουλάχιστον από τη Μυτιλίνη, από όπου μιλούσα. Αυτό μας έλεγαν. Θα δούμε τι γίνεται και στην αγορά, αν εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν ψάρια. Υποτίθεται ότι χθες βράδυ, τουλάχιστον από τη Θεσσαλονίκη, μας έλεγαν ότι οι μέσης αλιείας βγήκαν, πήραν τα αλιευτικά τους από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και βγήκαν κανονικά για να ψαρέψουν. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Βαξεβάνη, είναι πρόεδρος της παράκτειας επαγγελματικής αλιείας Ανατολικής Λέσβου. Θα έρθουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο στρατή Μπουρνούς Ινυχθιοπόλης εδώ στην Αθήνα. Αρχικά, καλημέρα και στους δύο, και αρχικά να δώσω το λόγο στον κύριο Βαξεβάνη στη Μυτιλίνη. Καλή σας μέρα, κύριε Βαξεβάνη.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Όντως έχουμε μια πολύ καλή μέρα με έναν ωραίο ήλιο, μια πολύ άπνια θάλασσα. Η μέρα μας είναι ωραία, τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω να είναι τόσο ωραία.
0: Για πέστε μας, οι συνάδελφοί σας ανακοίνωσαν ότι πάνε σε αναστολή κινητοποιήσεων. Εσείς δεν αναστέλλετε τις κινητοποιήσεις σας?
1: Οι συνάδελφοί μας είχαν απεργία. Είχαν απεργία από την πρώτη του μηνός που βγαίνουν μέχρι και χτες. Εχθές ξεκινήσαν, γιατί αυτοί είναι εκτός λίγο από εμάς, είναι πιο λίγο τα πανιερά τα έξοδα τους. Έχουν μερομίστια, έχουν τους Αιγύπτιους που δουλεύουν μέσα. Ξεκινήσαν με αυτά τα λίγα λεπτά που έδωσε ο υπουργός, πρωθυπουργός, ανακοινώσαν εκεί, που δεν είναι ικανοποιητικά. Κατά ψέματα δεν είναι ικανοποιητικά, γιατί αυτοί θέλουν πολλά καύσιμα. Εμείς όμως πάμε στο κομμάτι της παράκτειας αλιείας. Εμείς έχουμε κινητοποίηση αύριο. Πανελλαδικά, όλη η Ελλάδα αύριο 10 η ώρα θα είμαστε στα λιμάνια πεζή και με σκάφη να δώσουμε μια διαμαρτυρία ότι εμείς είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας.
0: Πέρα από το πετρέλαιο, δηλαδή για σας είναι...
1: Εκτός από το πετρέλαιο που μας αγγίζει όλους τους αλιείς, ανεξαρτήτως μέση, παράκτεια, οτιδήποτε είναι, μας αγγίζει όλους, εμείς έχουμε τα συστήματα δορυφορικά. Έχουμε το σύστημα του δορυφορικού που μας έχει αναγγείλει ο υπουργός για 10.000 και σκάφη, που είναι αδύνατον στην παράκτεια αλιεία να μπει ένα δορυφορικό σκάφος με αυτή την αλιεία που συμβαίνει σήμερα. Έχουν μειωθεί κατά πολύ, είναι τα έξοδα τρομερά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αν φορτωθεί και ένα δορυφορικό.
0: Ποιος είναι ο στόχος γι' αυτό? Εμείς τι λέει έχουμε... το Υπουργείο και γιατί αντιδράτε εσείς, γιατί δεν το θέλετε
1: εμείς
0: αυτό?
1: Εμείς αντιδράμε γιατί δεν το θέλουμε. Γιατί, παράδειγμα, εμείς οι παράκτιοι αλιείς ρίχνουμε τα δίχτυα μας. Έτσι, πάμε με το ψάρεμα, είναι με τα δίχτυα. Εδώ προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να είμαστε κοντά στα δίχτυα, ούτως ώστε όταν συμβεί και όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τα πάρουμε πίσω για να πάρουμε το αλίευμα ό,τι μας έδωσε ο Θεός. Προσπαθούμε από τα θηλαστικά να είμαστε σε επιφυλακή. Εάν χαλάσει το δορυφορικό, οι κανονισμοί που έχουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που βλέπουμε στις μηχανότρατες, όταν χαλάσει ένα τέτοιο, σου λέει το λιμεναρχείο, σε κλείνει το διακόπτη το Υπουργείο και σου λέει από κάτω ότι ξέρεις δεν θα πας στη δουλειά, γιατί χάλασε το δορυφορικό σου, δεν μπορούμε να σε τσεκάρουμε που είσαι. Ναι, αν να με κρατήσει το λιμάνι μία μέρα και μία ώρα και τρεις μέρες που κρατάει τα σκάφη, εγώ τα δίχτυα μου τι θα γίνει το αλίευμα? Δεν βγαίνω εγώ όταν με κρατήσει εκείνη την ώρα να βγω, να μην έχω δέσμευση δικτυών.
0: Τις ενστάσεις σας αυτές δεν τις είπατε στη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό?
1: Μα τις είπαμε. Δεν ξέρω πόσο άκρεπες ήταν, αλλά όταν όμως ξεκινάει μια διαδικασία και γίνεται μια μελέτη για κάτι, δεν υπάρχει διαβούλευση, αφού είναι για μας, να έρθει ο αρμόδιος υπουργός οποιοδήποτε και να πάρει μια εικόνα, να δούμε τι γίνεται για την παράκτεια αλιεία. Μπορεί να τα ανταπεξέλθει αυτά που ζητάνε αυτοί.
0: Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι για το δορυφορικό που λέτε. Το άλλο ζήτημα που για σας είναι θέμα, ποιο είναι, γιατί είστε σε κινητοποίηση?
1: Πάμε στα ηλεκτρονικά τάμπλετ. Είναι δυνατόν ένα σκάφος τώρα 5-6 μέτρα π.χ. που είναι όλα μουσχεμα με την υγρασία, με τη βροχή, όλα περνάνε. Ένα σκαφάκι μικρό που δεν έχει δυνατότητα καμπίνες και κάποια να μπορεί να ικανοποιηθείς. Να βάλει το τάμπλετ το ηλεκτρονικό, μόλις γυρίσει στο λιμάνι, να ζυγίσει τα ψάρια, να τα περάσει στο όσπα που είναι συνδεμένο, να γίνει καταγραφή και να τα πάει μετά στο ηχθιοπολείο ή κάπου και να γίνει έλεγχος. Έγινε από αυτό έλεγχος, δεν έγινε σωστά η δουλειά. τάση παράβαση. Παίρνει ένα μόριο στην κάθε παράβαση.
0: Ο δικός σας κλάδος πόσο κόσμο αριθμεί? Πόσοι ψαράδες είστε παράκτιες αλίες, ξέρετε, έχετε νούμερα?
1: Εδώ το νησί, παράδειγμα, με τους αλιεργάτες ξεπερνάμε τα 1200 άτομα. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται όμως, αυτά τα πράγματα που ανακοινώνονται και αυτά που βλέπει ένας νέος αλίας. Τώρα οι νέοι πήγαν να μπουν και πάνε να ξαναβγούν με το ίδιο πίσω. Δηλαδή έτσι όπως πάμε, αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα εμείς, η αλία τελειώνει. Δεν μπαίνει κανείς καινούργιος μέσα στη θάλασσα με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε.
1: Δεν μπορεί η Ελλαδίτσα να ζήσει με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά της. Πρέπει να κάνει κάτι και γι' αυτά. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Θέλουμε να δουλέψουμε, να βγάλουμε τα έξοδα αυτά που πρέπει να δώσουμε και στο κράτος, να φορολογηθούμε. Όπως και γίνεται. Με τις συνθήκες που προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα, θα τα αφήσουμε όλα νεκρά. Αυτό προσπαθούμε και λέμε, ότι και εμείς δεν θα τα αφήσουμε αυτό και δεν θα δεχτούμε το τάμπλετ και το δορυφορικό με καμία κυβέρνηση στο σκάφος, αν δεν είναι απαραίτητο. Δεν έχει ο επαγγελματίας αλίας, ο παράκτιος, δέσμευση να με δεσμεύει. Θέλει την ασφάλειά μου, που λέει, έχει πολλούς τρόπους να βρει την ασφάλειά μου. Η ασφάλειά μου τι να την κάνει, να με τσεκάρει που είμαι? Εγώ αν πέσω στη θάλασσα και είμαι μόνος μέσα στο σκάφος, γιατί δεν μπορώ να πάρω όλοι εργάτη που δεν με δίνει δυνατότητα, έτσι όπως το πάει, ώσπου να έρθουν να με βρουν, θα με βρουν πνημένο. Τι να το κάνω, ποια είναι η ασφαλειά μου?
0: Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα ζητήματα πέρα από το,
1: ναι,
0: από το καύσιμο.
1: Που είναι και πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό το θέμα. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορεί η παράκτη αλία να δεχτεί δορυφορικά και ηλεκτρονικά συστήματα μέσα σε αυτά τα σκάφη.
0: Λοιπόν, αύριο λοιπόν όλοι οι αλίες έχετε κινητοποιήσεις στις 10 το πρωί, ανά την Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα αύριο ξεκινάμε κινητοποιήσεις και δεν μένουμε εκεί. Εμείς δεν θα δεχτούμε τίποτα να μπουν στα σκάφη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει, είναι όλη εξαγριωμένη η Ελλάδα. Δεν θέλω να φτάσουμε σε σημείο που να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και να μένουμε εγώ θα το βάλω.
0: Καλά, γιατί το ζήτημα είναι να υπάρχει συνεννόηση. Ήδη και η κυβέρνηση κάνει βήματα πίσω και προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση. Αλλά και εσείς από την πλευρά σας, δηλαδή πρέπει να υπάρχει διάλογος για να μπορέσει να βρεθεί λύση.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Μην πάμε τώρα με λογική. Όχι,
1: μα
0: εδώ, όχι εκεί.
1: Αναγκάζει. Το θέμα είναι το εξής. Όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα και μας λέει τώρα ότι ανακοινώθηκε για 60 εκατομμύρια ευρώ για να μπουν τα δορυφορικά σε 10.000 και άνω σκάφη. Αυτό το πράγμα, ποιος υπουργός ήρθε που υπεγράψαν και συμφώνησαν να έρθουν εδώ και να συζητήσουν με την παράκτη για να πάνε σε οποιαδήποτε σημεία. Σε μέρες στο νησί, ας πάνε στα κοντινότερα. Να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, ότι μπορεί να τα απεξέλθει αυτό το σκάφος με αυτά που προσπαθούν να κάνουν.
0: Μάλιστα, κύριε Παξεβάνη.
1: Εμείς αυτό απαιτούμε, ότι οτιδήποτε ξεκινά το λέμε εδώ και χρόνια. Θέλουμε διαβούλευση. Αυτό που αφορά για μας, διαβούλευση. Αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Τι είμαστε δηλαδή, να δεχόμαστε κάθε φορά ό,τι πει η κυβέρνηση εις βάρος μας? Ας μας το χρηματοδοτήσει αν το θέλει. Έτσι να μας το κάνει δωρεά και το δορυφορικό που το κάνει δωρεά, είναι ευγή χρηματοδότηση. Ας κάνει και δωρεά τη συνδρομή. Άρα δηλαδή είναι για να πάρουν τα λεφτά.
0: Η συνδρομή πόσο θα είναι?
1: Η συνδρομή, από ό,τι βλέπω τώρα τα δορυφορικά που έχουν τα άλλα σκάφη, είναι 80 ευρώ περίπου. Για να βάλετε τώρα 1000 ευρώ το σκάφος να πάει σύν με αυτές τις συνθήκες και με αυτό το αλίευμα που έχει χαθεί, που χάνεται από το νερό. Πώς θα το επεξέλθει ένας αλίας 6 μέτρα και 5 και 7 και 8. Mm-hmm. Παραμυθόρια περιοχή είμαστε, έχουμε τους καιρούς. Μέχρι χτες δεν σταμάτησε ο αέρας όλο το καλοκαίρι και μέχρι πριν 5 μέρες. Τώρα είδαμε τη θάλασσα ήρεμη, τώρα εδώ 2-3 μέρες. Mm-hmm. Πώς θα βγάλουμε το επεξέλθω να βγάλουμε τα έξοδα έτσι όπως πάει η κυβέρνηση? Είναι δύσκολο το κομμάτι, δεν το βλέπουνε. 60 εκατομμύρια ευρώ να μοιραστούν σε 10.000 βάρκες. 3 χιλιάρικα κάνει το μηχάνημα περίπου. 2,5 με 3-3,5. Πάμε στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα 30 πού είναι, πού θα πάνε?
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πράγμα και με εσάς. Προφανώς από το αρμόδιο Υπουργείο βλέπουν όλα τα ζητήματα. Εσείς στέλνετε το δικό σας μήνυμα. Αύριο μου λέτε ότι υπάρχει κινητοποίηση πανελλαδικά. Να δούμε λοιπόν τι θα ανακοινωθεί, γιατί τις επόμενες μέρες αναμένονται ανακοινώσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαξεβάνη. Για να περάσω στον κύριο Μπουρνούς, να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Δεν υπάρχει γάβρος, δεν υπάρχει σαρδέλα, δεν υπάρχει μπακαλιαράκι, δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά από αυτά που λέμε, ή τουλάχιστον δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. πράγματα τώρα, θα μας δώσει την εικόνα. Δεν υπήρχε τίποτα αυτές τις μέρες. Υπήρχαν μόνο, αλλιεύματα από ιχθυοτροφείου, όσα είδη τουλάχιστον μπορούμε να παίρνουμε από ιχθυοτροφία, και εισαγόμενα είδη. Κύριε Μπουρνούς, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Χαιρετισμούς, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον συντοπίτη μου από τη Λέσβο, γιατί και εγώ με τη Λινιός είμαι και μια οικογένεια με χρόνια.
0: Το ξέρουμε. Ιστορία. Ο πιο μερακλής ιχθυοπόλης της Αθήνας είστε. Επειδή έχετε ρίζες από τη Μυτιλίνη, μάλλον.
2: Εκπροσωπώ και άλλους που δουλεύουν με ευσυνειδησία και με προσπάθεια για να υπάρχει πάρα πολύ καλό ψάρι στην Αθήνα και όχι μόνο στη Μυτιλίνη και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
0: Για πέστε μας, πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά, πώς έχουν τα πράγματα.
2: Όντως, από πρώτη του μηνός που ξεκινούσαν κανονικά οι μηχανότρατες, κάνουν τη μεγάλη αλία βυθού με τα πολύ γνωστά ψάρια, τον μπακαλιάρο, την κουτζομούρα, τα μπαρμπούνια, τις πισκαντρίτες και ένα σωρό άλλα είδη.
0: Κύριε Μπουρνούς, για να το καταλάβουμε λίγο, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει μέσια αλία, δεν ξέρουμε τι σημαίνει παράκτη αλία. Για πέστε μας, από τη μέσια αλία που εν πάση περιπτώσει ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις οι άνθρωποι, τι ψάρια φτάνουν στο τραπέζι μας.
2: Κοιτάξτε, στη μέσια αλία κυρίως δύο είναι τα αλιευτικά σκάφη. Τα γνωστά γρυγρή που βγάζουν πίσω τις λάμπες που βλέπουμε μια φορά το βράδυ και μαζεύονται τα ψάρια γύρω από τη λάμπα και κάνει κυκλική μάζοξη των ψαριών το γρυγρή, που είναι κυρίως τα αφρόψαρα.
0: Δηλαδή γάβρο, σαρδελίτσα και τέτοια.
2: Γάβρο, σαρδέλα, γόπους, κολλιούς. Αυτά είναι τα οποία τα βγάζουν.
0: Το ψάρι της μέσης ελληνικής οικογένειας.
2: Ναι, προσέξτε. Και το δεύτερο είναι οι μηχανότρατες, οι ανεμότρατες που λέγαμε παλιά, τώρα πια είναι μηχανές, οι οποίες κάνουν αποκλειστικά αλία βυθού. Ξεκινάνε 1η Οκτωβρίου και σταματάνε 15 Μαΐου. Αυτή επίσης η αλλιευτική δραστηριότητα περιέχει αυτά που σας είπα και πριν. Και μπακαλιάρο και μπαρμπούνια και κουτσομούρες, πολλά ψάρια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρετε.
0: Η
2: ότι
0: παράκτη αλία τι φέρνει, τι φύμα ψάρια μας φέρνει.
2: Η αλία είναι όπως σας μίλησε ο παράκτης, συνάδελφος, εκεί είναι με τα διθιάρικα που λέμε, που ψαρεύουν μέχρι ορισμένα μίλια στις ακτές και από κάποιο μήκος και μετά βέβαια, γιατί απαγορεύεται τα πάρα πολύ ακριανά. Και έχουν κυρίως τα διθιάρικα τα μπαρμπουνάκια, βγάζουν λιθρίνια, βγάζουν γόπες, βγάζουν μελανούρια. Αυτό είναι και αυτό μια σημαντικότατη δραστηριότητα. Mm-hmm. Και μάλιστα όλα αυτά τα ψάρια έχουμε υπεροχή παγκόσμια. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε ότι οι αλλιείς μας αυτοί οι ενεπομείνοντες, γιατί συνεχώς μειώνονται, είναι εθνικός πλούτος. Γιατί πραγματικά τα αλλιεύματα του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Κρήτης, έχουν τρομερή υπεροχή στη γεύση και γι' αυτό πρέπει να, και είναι νομίζω κοινά παραδεκτό και από κυβερνώντες και όλους,
0: το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε με το που θα φάμε ψάρι, κύριε Μπουρνούς. Αν φάμε ψάρι που προέρχεται από άλλη χώρα και δεν είναι ελληνικό ψάρι, δεν είναι από τις θάλασσές μας, το καταλαβαίνουμε.
2: Κοιτάξτε,
0: και ο πιο ανίδεος δηλαδή καταναλωτής θα το καταλάβει αυτό στη γεύση.
2: Η Ελλάδα έχει ελκτικότητα όχι μόνο με το μουζάκα και με τον ήλιο και τη θάλασσα, έχει και με τα ψάρια της.
0: Σωστό.
2: Παγκόσμια αυτή η διατροφική διαφορά και έχει μεγάλη αξία. Βέβαια διατροφική, γνωστά μην τα λέμε αυτά. Απλώς είναι λίγο μια αντίφαση, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν φτάσει στο σημείο να παραμείνουν ή όχι στο επάγγελμα το αλιέ. Κρίνεται παράδειγμα με τις τιμές του ντίζελ σε όλα τα αλλιευτικά σκάφη. Έφτασε σε σημείο από 1η Φεβρουαρίου να ήταν 0 του 26, 0,55 το λίτρο το ντίζελ, και έφτασε το Μάρτιο του 26 το 1,45.
0: Τα έχουμε καταλάβει αυτά, κύριε Μπουρνούς. Για πέστε μου τώρα τι γίνεται στην αγορά. Ψάρια υπάρχουν ελληνικά από χθες βράδυ?
2: Κοιτάξτε, από χθες ξεκινήσανε δειλά-δειλά οι άνθρωποι και μάλιστα να ξέρετε ότι δεν ακριβώς σταματήσαν την απεργία τους, με την έννοια ότι μία αναστολή δραστηριότητας και πίεση.
0: Σωστά, για αναστολή μίλησα κι εγώ.
2: Προσέξτε να την κάνετε. Γιατί υπάρχουν δηλώσεις ότι θα αναθεωρηθεί η επιδότηση προς τα πάνω και ακόμα αυτό δεν είναι πρακτικό επίσημο, αλλά αναμένουν μια γενναία σοβαρή αύξηση όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτός ο διπλασιασμός που ανακοινώθηκε από 16 λεπτά στα 32 εξανεμίστηκε ήδη με αυτό που σας είπα πριν. Έφτασε 160% ποσοστή αύξηση των δίζελ μέσα σε ένα εξάμηνο.
0: Κύριε Μπουρνούς, ένα λεπτό. Όχι, θα σας διακόψω γιατί δεν έχω χρόνο. Ένα λεπτό, κύριε Μπουρνούς.
2: Γρήγορα, πείτε μου, πείτε μου.
0: Δεν είστε συνήγορος αυτών των ανθρώπων, τα ξέρουμε. Τα προβλήματά τους τα λένε οι ίδιοι. Εγώ θέλω να μου πείτε τι γίνεται στην αγορά. Ψάρια υπάρχουν.
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσανε από σήμερα το πρωί που πήγαμε και στην Ιφιόσκαλα και κάποια αλλιείς που φέρνουν και μόνοι τους από διάφορα σημεία, κοντινότερα από την Κόρινθο, από την Αργολίδα κτλ. Έγινε μια πρώτη, αλλά κυρίως δεν ήρθανε λίγα, πολύ λίγα ψάρια. Πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η αγορά από την Τρίτη και μετά. Δηλαδή θα έχουν σιγά σιγά. Απλώς ήθελα στο προηγούμενο.
0: Αυτές τις μέρες, σήμερα, αν θέλω εγώ στο μαγαζί σας, τι ψάρια θα βρω, ή στα ηχθειοπολία γενικώς.
2: Στα ηχθειοπολία, από σήμερα το πρωί υπάρχει δειλά-δειλά μικρές ποσότητες από γάβρο, σαρδέλα, όσα καίκια προλάβαν και ψαρέψαν τη νύχτα τώρα και τα φέραν εδώ ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην Ιφιόσκαλα. Τα ηχθειοτροφικά, τα οποία δεν είναι του πιταμού, είναι πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά, αλλά πρέπει να έχουμε και, και τα υπόλοιπα. Και ανεμοτρατήσια δεν προλάβανε, γιατί η ανεμόζατα έχει αρκετή ώρα που προσπαθεί να κάνει και δύο και τρεις καλάδες στο Αιγαίο και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Οπότε σήμερα απλώς ανοίξαν τα ηχθειοπολία, γιατί πολλά ήταν πάρα πολλά κλειστά, δεν είχαν ψάρια.
0: Είχαμε λήψεις.
2: Ναι, βεβαίως, δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να επισημάνω απλώς ότι οι ψαράδες, από ό,τι μου είπανε, πήγαν στη δουλειά, αλλά περιμένουν μια γενναία, ας πούμε, πραγματικά ανταπόκριση από πλευράς κράτους. Η Ιταλία, παράδειγμα, στο πόνο το ξέρετε, δεσμεύεται η πολιτεία για επιδότηση ποσοστιαία. Δίνει 20-25%. Αυτό είναι το καλό μέτρο, γιατί τα υπόλοιπα εξανεμίζονται.
0: Όταν ναι, κύριε Μπουρνού, τα έχουμε πει αυτά και τα λένε οι ίδιοι οι ψαράδες, δηλαδή. Όχι, τα λέμε εμείς.
2: Να ξέρετε τι, παράδειγμα, δυστυχώς οι ψαράδες αγκαλιάζουν τα προγράμματα αποσύρσεων. 766 σκάφη από το 2014 μέχρι το 2020 φύγαν από την αγορά. Να ξέρετε ότι όσο φεύγουν σκάφη, όσο άνθρωποι της αγοράς και των ψαράδες φεύγουν από το επάγγελμα, μειώνονται πολύ τα ψαρία και γίνονται και πολύ ακριβότερα. Δηλαδή, οι πολύ μικρές ποσότητες ψαριών δημιουργούν συνθήκες ανατιμήσεων και δημιουργούν καταστάσεις που τελικά την πληρώνει και
0: δεν μου λέτε τώρα τα ψάρια στους πάγκους τους δικούς σας είναι ακριβότερα λόγω των ελλείψεων. Δηλαδή, αν βρούμε γάβρο σήμερα, σε τι τιμή θα τον βρούμε?
2: Κοιτάξτε, ο γάβρος σήμερα δεν βγήκαν με καλές ποσότητες, αλλά προς τιμήν των ψαράδων και γενικά αυτών που διακινούν, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο μεγάλες τιμές. Τα ίδια είναι. Φτάνει 8-10 ευρώ το κιλό το πολύ ο γάβρος. Νομίζω ότι βάζουν λίγο και αυτή νερό στο κρασί τους και οι ψαράδες και τα λοιπά, εν αναμονή της υποστήριξης και τη στήριξή τους για να επιβιώσουν και να παραμείνουν στο επάγγελμα του αλιέα.
0: Όλοι να βάζετε νεράκι στο κρασί σας, και οι οχθειοπόλες και οι ψαράδες, γιατί υπάρχει και ο κόσμος και υπάρχει ακρίβεια μεγάλη, το ξέρετε κι εσείς, αλλά το μήνυμα που στέλνετε και προσπαθείτε να στείλετε κι εσείς είναι ότι ο κλάδος της αλιείας είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός κλάδος για την οικονομία μας. Όλοι το ξέρουν αυτό και από το Υπουργείο το ξέρουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάθισε και ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Γι' αυτό έκαναν πίσω τώρα για να αναμονή ανακοινώσεων.
0: Αυτόν τον ανακοινώσω. Λοιπόν, κύριε Μπουρνού, τελεία. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
2: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Καλή σας μέρα. Ομαλοποιείται η κατάσταση, όπως μας είπε ο κύριος Μπουρνού, σταδιακά. Εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Είναι 7:59 η ώρα. Θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Ο Αλφόνσος Βιτάλης από τη Ματίνα Καραμίντζου, που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου και τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικό ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα μικρόχρονικό διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί, στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, έτσι ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξη των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ολοσχερός καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα βιοτεχνή εφασμάτων στο Εγάλιο. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτίριων κοντά στο επίκεντρο, στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Ο κυκλώνας Ισαΐας αποδυναμώθηκε στην κατηγορία 1 αφού έφτασε στην ξηρά κοντά στο Ντέστιν στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας ωστόσο παράλληλα για τον κίνδυνο να υπάρξουν καταιγίδες και πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Ρινιούς Radio 105,8. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Ρινιούς Radio. Για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8, επαναλαμβάνω, Earth News Radio 105,8. Τώρα πριν πάμε στα πολύ βαθιά, το άκουσα αλλά το διαβάζω και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γραμμένο από τον Γιάννη τον Παπαδάτο στον Ελεύθερο Τύπο, αυτή την απίστευτη ληστεία στην Ιταλία, στην Τοσκάνη, όπου μπήκαν και πήραν 30.000 μπουκάλια κρασιού, εξαιρετικές ποικιλίες, φοβερό κρασί. Είναι οι βραβευμένες ποικιλίες Τινιανέλο και Σολάια και το Ερυθρό Γκουάντου Αλτάσο. Είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ αυτή η λία. Εντάξει, εξαιρετικά κρασιά, εξαιρετική έμπνευση των τύπων που πήγαν και τα πήραν και ακόμα ψάχνουν να καταλάβουν πως τα πήραν. Είναι πολύ περιπετειώδης αυτή η ληστεία, αλλά επειδή μου αρέσει το κρασί της Τοσκάνης και η Τοσκάνη επίσης, αλλά και ο τρόπος γραφής του Γιάννη του Παπαδάτου είναι υπέροχος και αποτυπώνει αυτό το γεγονός. Πάμε στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Ιαν Μακιούαν, αυτού του σπουδαίου Βρετανού μυθιστοριογράφου, στις Νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, στην Κυριακή Μπεϊνόγλου. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ό,τι μπορώ να συγκρατήσω στο γρήγορο που την είδα. Λέει, η καθολική αμφισβήτηση της προόδου λειτουργεί σαν δηλητήριο και έχει ένα εξαιρετικό... Λοιπόν, έχει ένα εξαιρετικό πέρασμα, μια επισήμανση. Στις μέρες μας, λέει, υπάρχει μια εμφανής αιμονή με την αστυνόμευση των λιγόμενων μικροπροσβολών. Μια τάση που πάντως στη Βρετανία αρχίζει ήδη να ατονεί. Είναι μια δυσέλευη, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μιλάει επίσης, κάνει μια... ένα πέρασμα να τέμνει την κλιματική παραφροσύνη, την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και το μεταφυσικό ζώφο που, όπως λέει, απειλεί τον 21ο αιώνα. Ιαν Μακιούαν, ο γνωστός, ο πολύ σπουδαίος Βρετανός μυθιστοριογράφος. Και εδώ το κράτησα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος όχι μόνο γνωστός στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίου διαμετρήματος πια, ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, έλεγα κάτι παραπάνω από σκηνοθέτης, και έχει μια εξαιρετική συνέντευξη στα πρόσωπα, στα νέα του Σαββατοκύριακου, στη Διονυσία Μαρίνου, με αφορμή το νέο του έργο που ανεβαίνει, την παράσταση Rasmersholm, είναι του Ίψεν. Πραγματικά κάνει έναν πολύ μεγάλο στοχασμό και πάει αρκετά μακριά τη σκέψη, όχι μόνο τη σκηνοθεσία, και λέει σε αυτή τη συνέντευξη: όλοι θα θέλαμε να απελευθερώνει η αλήθεια, να ζούμε τη ζωή μας απόλυτα αληθινά και να περιστοιχιζόμαστε από αλήθεια. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει, αφού η ζωή και η κοινωνία είναι φτιαγμένες να αυτοδιαψεύδονται συνέχεια. Και ένα άλλο σημείο: καλούμαστε όπως οι ήρωες του έργου να ξεσκεπάσουμε την επιφάνεια και να δούμε από κάτω. Αν δηλαδή αυτοί που ευαγγελίζονται την πρόοδο και τη λύτρωση είναι όντως αυτό που υπόσχονται ή λειτουργούν με βάση κάποια συμφέροντα ή δικές τους ψευδεστήσεις. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και αυτή η συνέντευξη. Και συγκρατώ επίσης από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, εξαιρετικό είναι και ωραία αποτυπωμένο στην πρώτη σελίδα, Ορφέας με υπογραφή Βίλιαμ Κέντριτς, με αφετηρία το μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, ο Ουίλιαμ Κέντριτ συναντά τον αρχαίο κόσμο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Χάρτινα, δέντρα και σκουριασμένες ατσάλινες φιγούρες συνομιλούμε τις αρχαιότητες του μουσείου σε μια έκθεση για την απώλεια και τη μεταμόρφωση. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι αυτό το, ας το πούμε, αυτή η διάδραση. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αυτά έχουν αρκετά ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να πάμε και να αρχίσουμε να τρέχουμε τα θέματα της επικαιρότητας, διότι είναι αρκετές οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε με τα μεσονύχτια, για μας δηλαδή, συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αλήθεια, δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Για σταδιακή διάθεση και στην αμερικανική αγορά αλλά και στις παγκόσμιες αγορές 4,8 εκατομμυρίων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Βεβαίως είχαμε χθες και την, αν θέλετε, το πράσινο φως από το Eurogroup για την διαφυγή από την ρήτρα της Ελλάδας για τον ενεργειακό τομέα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και δίνεται πλέον μια μάχη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καλημερίζω σε αυτό το σημείο τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη της ΕΡΤ και της ΕΡΤ News. Καλή σου μέρα, Άκη. Τελικά, τι σημαίνει αυτή η παράκαμψη, ας πούμε, που μας δώσαν το πράσινο φως, θα παρακάμψουμε τη ρήτρα διαφυγής. 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τι σημαίνει αυτό όμως πρακτικά?
1: Επενδύσεις σημαίνει, πάνω στην ενέργεια. Mm-hmm. Επενδύσεις για τη θωράκιση της αγοράς, της οικονομίας, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή κίνητρα ουσιαστικά για να βάλει ο κόσμος, ας πούμε, ηλιακούς θερμοσύφωνες, να βάλει αντλίες θερμότητας, να βάλουν μπαταρίες.
0: Αυτά τα έχουμε κάνει. Πάει παρακάτω δηλαδή, δημιουργεί...
1: Όχι.
0: Σ' ακούμε λοιπόν, προσοχή.
1: Είναι ένα δις το οποίο προς το παρόν είναι μόνο για επενδύσεις. Δηλαδή, ναι, έχουν τρέξει και άλλα προγράμματα για αντλίες θερμότητας και προφανώς θα τρέξουν και άλλα. Διότι μιλάμε για 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια νοικοκυριά και μέχρι στιγμής τα προγράμματα που έχουν τρέξει για ενεργειακές αναβαθμίσεις σπιτιών έχουν μπει, ξέρω εγώ, 20.000, 30.000 νοικοκυριά. Και μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για πάνω από 7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει περιθώριο ακόμα για πολλούς ανθρώπους να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα, τα οποία όσο θα περνάει ο καιρός, από ό,τι εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, θα γίνονται όλο και πιο ελκυστικά. Γιατί τα πρώτα προγράμματα που είχαν ανοίξει δεν ήταν πάρα πολύ ελκυστικά. Όσο περνάει ο καιρός, θα γίνονται όλο και πιο ελκυστικά για να μπει σιγά σιγά ο κόσμος. Να βάλει αντλία θερμότητας, να βάλει ηλιακό θερμοσύμφωνο.
0: Άμεσα. Ναι. Τώρα. Το χειμώνα, ας πούμε. Αν θέλεις, αυτό το ένα δις, τον άλλο τρόπο θα πέσει στην αγορά, επηρεάζει, αν θέλεις, το ελληνικό νοικοκυριό, την ελληνική επιχείρηση, που πράγματι συμπιέζονται πάρα πολύ και από την ενεργειακή κρίση και από την ακρίβεια.
1: Κοίτα, αν τα προγράμματα αυτά, αν οι προσκλήσεις για τις επιδοτήσεις αυτές και τις ενισχύσεις ανοίξει μέχρι τέλος του χρόνου, μπορεί κάποια νοικοκυριά, όσα κινηθούν γρήγορα, μπορεί να προλάβουν να αντικαταστήσουν τα συστήματά τους και να δουν ένα όφελος. Κάποια άλλα νοικοκυριά δεν θα προλάβουν. Αυτά τα προγράμματα, ναι, δεν θα αποδώσουν αύριο πρωί. Αυτό που θα αποδώσει αύριο πρωί είναι αυτά που περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα. Για την επιδότηση του πετρελαίου και του κίνησης και του θέρμανσης, για το επίδομα θέρμανσης.
0: Αυτό ετοιμάζομαι να πάω.
1: Ναι,
0: 14 του μήνα είναι η ανακοίνωση. Τετάρτη, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, γιατί 15 ανοίγει η αγορά.
0: Ανοίγει η αγορά.
1: Οπότε 14 πρέπει να έχει γίνει η ανακοίνωση για να ξέρουν όλοι με τι πετρέλαιο.
0: Εκεί υπάρχει, εκεί αναμένουμε μήπως να πει και κάτι ακόμα για τα καύσιμα κίνησης. ή πάνε για λίγο αργό, γιατί κάθε 15 μέρες θα γίνεται η αξιολόγηση, έτσι.
1: Το κίνησης, ναι, κανονικά 15 Οκτωβρίου τελειώνει η επιδότηση. Ναι. Θεωρώ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
0: θα συμπέσουν οι
1: ανακοινώσεις. Θα δοθεί παράταση, θα δοθεί άλλη 15 μέρες παράταση.
0: Άρα, για να το πάμε ένα-ένα να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτό που λέει πολλοί κόσμος, ότι πρέπει κάτι να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι άλλη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους.
1: Αυτό είναι άλλη διαπραγμάτευση. Κάτι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε κάτι την τετάρτη που μας έρχεται. Θα πρέπει να γίνει πρώτα το Συμβούλιο Κορυφής. Η Ελλάδα έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Είναι τεκμηριωμένη από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι προκειμένου να εγκρίνουν τέτοιου είδους προτάσεις. Το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι λόγω ακριβώς της ακρίβειας, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, το δημόσιο έχει υπερέσοδα από ΦΠΑ. Mm-hmm. Και το επιχείρημα είναι ότι, τέλος πάντων, εντάξει, κάποια στιγμή καλά είναι και τα υπερπλεονάσματα, αλλά ένα μέρος από τα υπερπλεονάσματα, όταν μάλιστα αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια, καλό είναι να επιστρέφουν πίσω σε αυτούς που πλήττονται από τον πληθωρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το επιχείρημα της Ελλάδας. Η Ευρώπη το ακούει. Δηλαδή, από τις δηλώσεις που έγιναν στο Eurogroup και στο Ecofin, φάνηκε ότι αρκετοί το ακούνε. Το θέμα δεν είναι να το ακούνε, ας πούμε, η Ιταλία,
0: μάλιστα,
1: η οποία συμπλέει μαζί μας, ή και κάποιες άλλες χώρες. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες ακόμα και του Βορρά, που παραδοσιακά ο Βορράς είναι πιο αυστηρός. Υπάρχουν και χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, mm-hmm, που υιοθετούν τέτοιες προτάσεις. Το θέμα δεν είναι να βρούμε 5-10 χώρες που να συμμαχούν μαζί μας. Το θέμα είναι να πιστούν οι ηγέτες στο Συμβούλιο Κορυφής να πούνε ναι στη δημοσιονομική ευελιξία υπό όρους και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
0: να σου κάνω
1: να περάσουμε το χειμώνα, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, Άκη.
1: Ναι.
0: Για να ξανάρθουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ανοίγει, mm-hmm, είπαμε την Πέμπτη, άρα Τετάρτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Εκεί, τι παραπάνω περιμένουμε να πει ο Πρωθυπουργός, τι περιθώρια έχει να δώσει κάτι για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος?
1: Κοίτα, το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, αναλόγως με τι το συγκρίνει ο καθένας, για να δούμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Δηλαδή,
0: να το δούμε το ποτήρι όπως και να τα βλέπει ένας δημοσιογράφος εκεί.
1: Αν πρέπει λοιπόν να το δούμε κανονικά το ποτήρι, πρέπει κανονικά το ποτήρι να το συγκρίνουμε με το πόσο άνοιξε πέρυσι. Δυστυχώς πέρυσι είχε ανοίξει ένα 10, ένα 15.
0: Φέτος θα ανοίξει περισσότερο, έτσι.
1: Που σημαίνει ότι φέτος και κάτω από ένα 70 να πέσει, γιατί ακούγονται πληροφορίες ότι μπορεί να πάει και ένα 65. Η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι 50 λεπτά επάνω. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος βέβαια πει το επιχείρημα, το οποίο είναι λογικό, ότι ναι, αλλά πέρυσι τον Οκτώβριο δεν είχαμε πόλεμο στον Περσικό κόλπο, όπως ακριβώς τα νοικοκυριά, θα πει κάποιος, βάζουν βενζίνη 2,20 ενώ τη βάζανε 1,80, έτσι και τώρα θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης 1,60, 1,65, ενώ πέρυσι το βάζανε 1,10, 1,15. Ότι ο πόλεμος, αυτά έχει ο πόλεμος. Και αυτό είναι, και αυτό είναι επιχείρημα. Ξαναλέω, αν το συγκρίνουμε με το πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο, mm-hmm, θα είμαστε χαμηλότερα. Αν το συγκρίνουμε με το πόσο έχει τώρα, αν πάει τώρα που μιλάμε κάποιος να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης, θα το πάρει σχεδόν 2 ευρώ, 1,90 κάτι. Γιατί πετρέλαιο θέρμανσης, το διευκρινίζω, και τώρα μπορεί κάποιος να πάρει. Απλώς δεν είναι επιδοτούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που αλλάζει είναι ότι 15 Οκτώβρη ξεκινάει η διάθεσή του με την επιδότηση. Αναλόγως και να λέω πώς θέλει να βλέπει κανένας το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο.
0: Το είδες δημοσιογραφικά το ποτήρι.
1: Ναι.
0: Και έτσι πρέπει. Άκη Αθανασόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο.
1: Ήταν
0: πολύ χρήσιμη και όλη η εικόνα που μας έδωσες. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, και εμείς περνάμε κατευθείαν να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Λάβδα.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς θα δούμε κάποιες άλλες εξελίξεις, οι οποίες είναι σημαντικές. Κύριε Λάβδα, να το πάω λίγο ανάποδα το θέμα. Εμείς, η περιοχή εδώ, η ευρύτερη περιοχή, που είναι και η Ελλάδα, είναι η Τουρκία και είναι και άλλες χώρες, εκτίμησε πώς ακριβώς βλέπει, κατάλαβε από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, πώς ακριβώς βλέπει την περιοχή ο αμερικανικός παράγοντας, τι ακριβώς ζητάει, πού ακριβώς είναι τα όρια του για να παρεμβεί.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε ότι στο τέλος του 2025, τον Νοέμβριο, είχε δημοσιευθεί η νέα αμερικανική στρατηγική ασφάλεια.
0: Σωστό.
2: Σε αυτή τη νέα αμερικανική στρατηγική ασφάλεια, τον Νοέμβριο του 2025, υπήρχαν δύο σελίδες πυκνές, αλλά μάλλον με αρνητικά χρώματα, αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη γενικότερα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικώς και την Ευρώπη γενικότερα, μαζί με τη Βρετανία κτλ. Αυτό που έκανε ο Ρούμπιο είναι ότι χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην στρατηγική γενικής ασφάλειας, έθεσε, ας πούμε έτσι, τον εαυτό του και την ομιλία του και την ταυτότητα αυτής της προσέγγισης στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, αλλά υπό πιο θετικό πρίσμα. Δηλαδή μας είπε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και αυτό είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής γενικής ασφάλειας, η Ευρώπη να ξαναβρει την αυτοπεποίθησή της, να βρει έναν τρόπο να γυρίσει στις αξίες της και όλα αυτά. Αλλά επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι έδωσε αυτό το στίγμα της δυνητικά κρίσιμης συνεργασίας Ευρώπης-Αμερικής για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Κάτι το οποίο δεν
0: το είπατε πολύ με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, δυνητικά κρίσιμης.
2: Είναι πραγματικά. Γιατί αυτό προϋποθέτει να γίνουν βήματα και από την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι και στην Εθνική Στρατηγική του 25. Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρούσε ότι η Ευρώπη έχει ένα, ας πούμε, σύμπλεγμα κατωτερότητας χωρίς λόγο απέναντι στη Ρωσία, ότι φοβάται τη Ρωσία να δεν υπάρχει λόγος, αν διαβάσετε τη στρατηγική με διαφορετικές λέξεις, λέει αυτό το πράγμα ακριβώς. Σε σχέση με την Ευρώπη, έτσι, γιατί λέει πολλά πράγματα, κυρίως για το Δυτικό Ημισφαίριο, που υποτίθεται πως τοποθετεί πάλι τον πυρήνα εκεί έτσι, στην Αμερική, της αμερικανικής στρατηγικής. Λέω λοιπόν ότι ο Ρούμπιο στην Νίκα μας είπε ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν μπροστά έτσι, και ηγούνται της προσπάθειας για την αναγέννηση της Δύσης, περί αυτού πρόκειται. Ξεκίνησε λέγοντάς μας και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήμουν εκεί, ότι είμαι Αμερικανός και Δυτικός. I'm an American and a Western, είπε.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ εντυπωσιακό, πρώτες από τα 3-5 λεπτά της ομιλίας. Και αυτό όντως είναι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας, υπό νέο πρίσμα πιο θετικό για την Ευρώπη. Και επίσης για την περιοχή μας που είπατε, μην ξεχνάμε κάτι επίσης σημαντικό, ότι η αμερικανική, σωστή καταρχήν από την αμερικανική οπτική γωνία, επένδυση σε έναν καθοριστικό ρόλο του Ισραήλ για την σταθερότητα με βάση και τα αμερικανικά συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής, χρειάστηκε τα τελευταία 1,5-2,5 ίσως χρόνια, πάντως σίγουρα σταδιακά μετά την κτηνώδη επίθεση της Χαμάς και την αντεπίθεση, την πολύ συστηματική και σκληρή του Ισραήλ, χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί, γιατί το Ισραήλ έχει δαπανίσει πολύ πολύ μεγάλο μέρος του επικοινωνιακού κεφαλαίου της ΗΠΑ. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί ήταν πολύ σκληρή απάντηση βεβαίως στην τρομοκρατική κτηνοδία της Χαμάς. Και άρα οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, και αυτό για μένα είναι το κρίσιμο, ψάχνουν να βρουν ένα σύστημα κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και λίγο πιο πέρα, που θα σταθεροποιεί την περιοχή με βάση και το πλαίσιο συμφερόντων βέβαια των ΗΠΑ.
0: Αυτό.
2: Χωρίς να χρειάζεται. Μισό λεπτό να
0: το παρακαλώ, ναι.
2: Το θεωρώ σημαντικό. Χωρίς να χρειάζεται η συνεχής αμερικανική παρέμβαση και παρουσία. Το Ισραήλ μόνο του, οσοδήποτε πολύτιμο, γιατί είναι πολύτιμο, δεν φτάνει πλέον για την αμερικανική αντίληψη. Και την Ελλάδα τη βλέπουν σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, πρέπει να πω, με δεδομένο ότι ο Οκτώβριος είναι κρίσιμος μήνας, γιατί υποτίθεται ότι μεταξύ 26, 27, 28 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν πάλι οι έρευνες και η προετοιμασία για το υποθαλάσσιο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, το GSI, με τη Meridiam κτλ. Άρα θέλω να πω, ιδού πεδίων δόξης λαμπρών, να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό και τι θέσεις θα πάρουν οι ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής είναι πολύ προσεκτικές. Άρα, στο πρακτικό επίπεδο, ενδέχεται να δούμε πολύ σύντομα, συντομότερα από ό,τι ίσως νομίζουμε, εάν πράγματι ξεκινήσουν 26, 27, 28 ή έστω αρχές Νοεμβρίου, όπως έχει λεχθεί, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. αυτές οι έρευνες. Το λέω αυτό παρανοησιακά, είναι κρίσιμο πρακτικά, έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί οι Γάλλοι θα ενημερώσουν τους τουρκούς, είναι λογικό, ενημέρωση θα κάνει. Εάν δώστε... όμως υπάρξει επεισόδιο, να δούμε οι Αμερικάνοι τι θα κάνουν.
0: Αυτό είναι το ερώτημα κρίσιμο. Και θα μου δώσετε ένα λεπτό να πάω στους τίτλους ειδήσεων, το κατανοείτε κύριε Λάβδα, και επανερχόμαστε. Καλύψατε και την ερώτηση που προετοιμαζόμουν να σας κάνω. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως με τον κύριο καθηγητή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις του Σιαλής Μεσσαλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια η Αλής Παράκτια Σιαλίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος τους Νίκος Βαξεβάνης. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην Ελευσίνα αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε το Earth News ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε κάθε ησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον κύριο Κώστα Λάβδα, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Μείναμε, κύριε Λάβδα, ότι υπάρχει αυτό που είπατε, τις αναφορές που κάνετε με το Ισραήλ, και από την άλλη είναι το τεστ με την πόντιση του καλωδίου, αν κατάλαβα καλά, και σας πληροφορήσεις για να το λέτε, αυτές είναι, θα δούμε να εξελίσσεται προς τα τέλη Οκτωβρίου. Δύο διευκρινικές ερωτήσεις εδώ. Αυτό που περιγράψατε για την επιδίωξη του αμερικανικού παράγοντα μέσω του Ισραήλ και κάποιων άλλων χωρών της περιοχής να υπάρχει ένα σταθεροποιητικός παράγοντα στην περιοχή, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος προφανώς σε αυτήν την, αν θέλετε, την ενδυνάμει, δεν θα την έλεγα συμμαχία, σε αυτή την προσέγγιση που υπάρχει. Η Τουρκία εκεί λειτουργεί ανταγωνιστικά ή μπορεί να αποτελέσει και συμπληρωματικό πόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια?
3: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η αναζήτηση ενός συστήματος κρατών που θα παρέχει κάποια προβλεψιμότητα και ασφάλεια είναι αμερικανική και όχι ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή επιθυμία.

0: Ποια ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση που κάνετε? Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Η Ελλάδα περιλαμβάνεται είναι πασιφανές. Και να πάω πίσω πάλι στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία σε ένα σημείο έλεγε στις δύο μόνο σελίδες που φέρουν τότε στην Ευρώπη, ότι πρέπει οι ΗΠΑ, έλεγε διάφορα πράγματα, ένα από τα οποία ήταν πολύ ξεκάθαρα να αυξήσει, λέει, συστηματικά τη συνεργασία με τα healthy nations, τα υγιή έθνη της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ευρώπης, ώστε να αυξηθούν οι εμπορικές σχέσεις, οι αμυντικές σχέσεις, οι πολιτισμικές σχέσεις και το χτίσιμο νέων υπερήφανων κρατών στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Το λέω αυτό διότι η αντίληψη ότι θέσεις συμμάχους στο ίδιο μήκος κύματος, μπορούμε να συζητήσουμε αν έχουμε χρόνο ποιο είναι αυτό το μήκος κύματος, αλλά δεν κοιτάζω αυτό αυτή τη στιγμή, ναι. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Λέω ότι αυτό είναι μια συστηματικότερη στρατηγική αναζήτηση. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ποινικά, το έβαλε σε ένα πολύ πιο θετικό πλαίσιο και το έβαλε και σε ένα πλαίσιο προσωπικής του, ας το πούμε έτσι, αξιοποίησης, εν όψη είτε των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 28, δεν αναφέρομαι στις ενδιάμεσες τώρα των άλλων μήνες, ναι. Είτε το 28 είτε τις επόμενες προεδρικές. Αυτό είναι σημαντικό διότι ουσιαστικά η πολιτική του ταυτότητα μεταξύ άλλων θα ξεκολουθήσει να χαρακτηρίζεται από στήτερα αναφορά στον ελληνικό και τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, το φόντο της Ακρόπολης κλπ. Αυτό θα μείνει, είναι εμβληματικό.
0: Σωστό
1: και το
0: πρόβλημα
1: προφανώς είναι πολύ σημαντικό και για εμάς, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα που έθεσα, κύριε Λάβδα. Καλώδιο, Πόντιση. Εδώ είναι ένα κρίσιμο crash test και για την αμερικανική πλευρά τι θα πράξει, αν χρειαστεί να πράξει κάτι, αλλά και για μας. Από ό,τι κατάλαβα στις πρώτες διατυπώσεις, λέτε για τέλος Οκτωβρίου. Περίπου αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς.
1: Δεν έχω καμία, ναι. Πώς να πω, εντελώς ιδιαίτερη πληροφόρηση. Η Κυπριακή πλευρά, η Κυπριακή, ναι. Δημοκρατία έχει πει ότι...
0: Και από εδώ βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό,
0: εκεί κοντά στην εθνική εορτή της 28.
1: Ακριβώς. Αν αυτό σημαίνει ενημέρωση από τη μεριά προς την τουρκική πλευρά, αυτό υπάρχει ενημέρωση, το ξέρουμε και καλά θα κάνει. Δεν υπάρχει ζήτημα αν είναι ενημέρωση. Και η Τουρκία να το παρακολουθεί για να συντονιστεί, όπως είπαν πρόσφατα οι Τούρκοι, τότε καλώς. Θα είναι η αρχή ενός έργου το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μπει μια πολύ σημαντική γαλλική εταιρεία με ποσοστό πάνω από 65%. Άρα δίνει και μια γαλλική γεωπολιτική ομπρέλα στην όλη αυτή η ιστορία. Θα είναι μια καλή εξέλιξη. Το να πιστεύουμε ότι μέσω αυτού, αναφέρομαι τώρα στην καλή εξέλιξη, θα λυθεί το θέμα των θαλασσίων ζωών με την Τουρκία, είναι αφελές. Η Τουρκία έχει τις αξιώσεις της, μπορεί να μην τις θέσει σε σχέση με αυτό, αυτό θα είναι θετικό από μόνο του, αλλά δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει θέμα. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Το αρνητικό σενάριο είναι αντιδράσει η Τουρκία και εκεί θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει. Νομίζω ότι από πλευράς σημάτων και μηνυμάτων που λένε τώρα, γιατί στην αρχή για σήματα πρόκειται.
0: Ακριβώς.
1: Το μήνυμα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Αλλά πέσει τόσο μηνυμάτων που λένε πολύ, οι ΗΠΑ και με την επίσκεψη Ρούμπιο και με τη μη επίσκεψη παράλληλα στην Τουρκία, παρένθεση για τους ακροατές μας, ήσυστε σε κρίσιμες περιόδους, όταν πηγαίνει κάποιος στην Ελλάδα, πηγαίνει στην Τουρκία, στις ΗΠΑ και τα ανάπαλλη. Ο Ρούμπιο δεν έκανε καθόλου κάτι τέτοιο. Πήγε σε συγκεκριμένες χώρες. Της ευρωπαϊκής γεωγραφικής περιφέρειας, θα το έλεγα έτσι. Γεωγραφικής περιφέρειας. Προφανώς και η Ελλάδα και η Πορτογαλία, στον πυρήνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη κλπ. Αλλά πήγε σε τρεις χώρες ευρωπαϊκής γεωγραφικής περιφέρειας, σαφώς στο πλαίσιο και των αντιλήψεων της στρατηγικής 25, ότι θέλουμε να τονώσουμε ευρωπαϊκά κράτη, με τα οποία συμβαδίζουμε και έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις. Αυτό είναι θετικό. Αυτό σίγουρα το διαβάζω στην Τουρκία. Και επειδή άρα δεν εμπλέκεται μόνο η γαλλική μεριά, αλλά και μια θετική πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, που ο Ρούμπιο, όπως ξέρετε, αν δείτε την πολιτεία του ως ομοσπονδιακού γερουσιαστή από τη Φλόριντα, είχε συνεργαστεί και με τον Μενέντες.
0: Με τον Μενέντες. Και την Κάτσα και όλα αυτά.
1: Ο Ρούμπιο αυτονοήτως είναι μια θετική παρουσία για τη σταθερότητα στην. Δεν θα λέγαμε το ίδιο για τον Βάντσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι, με βάση αυτό που έχει πει η Κυπριακή κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, ότι τέλειο Οκτωβρίου μπορεί να το τεστάρουμε όλο αυτό σε μια συγκεκριμένη, ελπίζω, θετική συγκυρία. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που έχει ενδιαφέρον για μένα. Και η μεγάλη εικόνα έχει ενδιαφέρον διότι, όπως είδατε, μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία ο Τραμπ και για λόγους πολιτικούς εσωτερικούς ενώπιση των ενδιάμεσων που θέλει να έχει χαμηλές τιμές καυσίμων κλπ. Επανέρχεται ως κάποιος που πιέζει την Ευρώπη για ειρηνική ή διπλωματική διευθέτηση του Ρωσοκρανικού. Η άποψή μου είναι ότι καλώς κάνει και καλώς έκανε, ανέκαθεν, αλλά δεν συζητάμε αυτό αυτή.

0: τη φήμη. Και άρα εκεί θα ανοίξουν και νέα μέτωπα στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Θα έχετε τη Γερμανία, η οποία βασίζεται πλέον ανοιχτά σε ένα πολεμικό μιλιταρισμό, γιατί η Γερμανία έχει βιομηχανικά προβλήματα. Έχει ικανή βιομηχανία να στραφεί ακόμα περισσότερο σε αμυντική παραγωγή και θέλει να διατηρεί μια κρίση στη ρωσοκρανική περιοχή για να μπορεί να δικαιολογήσει το εσωτερικό εν μέσω κρίσης, γιατί χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις στα γερμανικά όπλα. Και την άλλη μεριά έχετε την αμερικανική πίεση, ψήφισε την κατεύθυνση κατά την άποψή μου, η οποία λέει ότι πρέπει να βρεθεί και η Ευρώπη να διαδραματίσει ένα ρόλο διπλωματικό, ώστε, για να πω αυτό που λέω πάντα εδώ και πολλά χρόνια, να μην μας καταπιούν οι συγκρούσεις των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, όπως υπάρχει ο κίνδυνος.
1: Μάλιστα, κάνω και μία τελευταία, περισσότερο διευκρινιστική ερώτηση. Το περιγράψετε πάρα πολύ καλά και το πλαίσιο, αλλά και το πώς μπορούμε να κινηθούμε στο θέμα του καλωδίου με την ενημέρωση, συνένεση. Είναι λίγο, βεβαίως, η Τουρκία δεν εγκαταλείπει εύκολα τις αξιώσεις. Το ερώτημα είναι,
0: προφανώς όχι, ναι,
1: δεν τις εγκαταλείπει και το ξέρετε καλύτερα από μένα, και το ερώτημα εδώ είναι εάν αυτό το crash test γίνει στην ανοιχτά της Κάσου, εκεί που δύο φορές σταμάτησε ο τουρκικός στόλος την έρευνα, ή αν θα επιλεγεί αυτό που έχουν αφήσει να υπονοηθεί, άλλη οδός για το καλώδιο.
0: Η απάντηση σε αυτό, εδώ θα είμαι πολύ πιο λακωνικός, γιατί θέλω να είμαι απολύτως έντιμος απέναντι στο κρατές μας, είναι ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Δεν το γνωρίζω. Είναι, μπορεί να συζητάμε, ξέρετε, με σενάρια υποθετικά. Τα σενάρια έχουν νόημα αν έχουν κάποια στοιχεία μέσα εγκυρότητας. Δηλαδή, έχω τις εξής πληροφορίες, μέσω αυτών συνθέτω ένα σενάριο. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Και αν υπάρχει, θα δούμε πού ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει. Δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Αν κάποιοι γνωρίζουν, θα το πούνε. Αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Άρα, στο συγκεκριμένο, κατά εξαίρεση, θα είμαι λακωνικός.
1: Να το πάω ακόμα πιο μακριά. Χόλμπρουκ θα μπορούσε να ξαναυπάρξει, αν υπάρχει τριβή. Όπως είχαμε στα ημέρα. Εκεί ήταν καθοριστικός ο ρόλος του, όχι μόνο των Αμερικάνων, αλλά και ως προσωπικότητα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σωστά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Για όλους μας στην περιοχή, ρωτήστε το Ριάντ, έτσι, το οποίο είναι σε κατάσταση πανικού κατά τα φαινόμενα, γι' αυτό και προσέτρεξε πρώτα στο Πακιστάν και μετά στην Τριμερή και με τους άλλους, με την Τουρκία. Και όλα αυτά είναι ενδείξεις πανικού σε σχέση με τι, με την φαινομενική τουλάχιστον αποχώρηση του παρόχου ασφαλείας στην περιοχή που ήταν πάντα οι ΗΠΑ. Από 1990 και μετά, όταν τα αμερικανικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν εκεί λόγω του Ιράκ και για πρώτη φορά οι Άραβες ήταν μέσα σε Σαουδική Αραβία, σε αυτή την φεουδαλική τότε, ακόμα και τώρα, αλλά τότε πολύ περισσότερο, μοναρχία των Σαούντ, έτσι, να αναπτύσσονται αμερικανικά στρατεύματα και το βούλωσαν διότι τα χρειαζόταν. Από τότε μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι ο πάροχος ασφαλείας, γενικά τα αραβικά κράτη, αλλά ακόμα και οι Σαούντι, ότι ο πάροχος ασφαλείας είναι οι ΗΠΑ. Με αυτό που συμβαίνει τελευταία με τους πολέμους στον πληθυντικό, στην περιοχή, και με τον ρόλο των Χούτι και με τον ρόλο της Ιεμένης, η οποία προσπαθεί, δεν κατορθώνει, να τους ελέγξει στο εσωτερικό της. Οι ΗΠΑ έδειξαν ότι δεν είναι είτε έτοιμες είτε πρόθυμες να βοηθήσουν τόσο όσο περίμεναν ίσως οι Σαουδάραβες και όλοι οι άλλοι. Και εδώ λοιπόν για μας αυτό σήμαινε, θα μπορούσε να σημαίνει, ότι η αμερικανική παρέμβαση δεν είναι τόσο αυτονόητη όσο νομίζουν κάποιοι. Ο Ρούμπι προσπάθησε να πείσει ότι όχι, δεν είναι έτσι, δεν θα είμαστε απλοί παρατηρητές. Αυτό είπε κιόλας, ότι και στη συνέντευξη στην Καθημερινή Άτιμα Μεγάλα. Ότι όχι, δεν θα μας παρατηρείτε, το θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ να το επιτρέψω οι ΗΠΑ. Αλλά αυτό.
1: Μιλάτε για τη συνέντευξή του στην Καθημερινή, όχι για τη συνέντευξή του
0: εξωτερικών. Έτσι, κάθε Αμερικανό, από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά. Και μην ξεχνάμε ότι πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρξε και περίπτωση επί Τζόνσον που η Τουρκία δεκαετία του 60, δηλαδή στα μέσα τη δεκαετία του 60, η Τουρκία ετοίμαζε απόβαση, έστειλε το περίφημο τηλεγράφημα το σκαιότατο Τζόνσον στην Άγκυρα και οι Τούρκοι τα μάζεψαν. Και δεν προχώρησαν. Άρα κάποιο είδους δήλωση τέτοια θα υπήρχε. Εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου όμως.
1: Έχετε δίκιο, γιατί σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Όλοι το κρατάμε αυτό το πράγμα, ότι είναι μια άλλη εποχή και με άλλα πρόσωπα πλέον.
0: Εντελώς. Είναι σημαντική η παρατήρηση αυτή, η επισήμανση αυτή του Ρούμπιο. Αλλά δεν είμαστε σε μια φάση. Είμαστε σε μια φάση στην οποία πρέπει να λάβουμε
1: και υπόψη μας.
0: Οι πολιτείες απαγκιστρώνονται σιγά σιγά.
1: Και επειδή αναφερθήκατε στον Τζόνσον, και στην αποτροπή μιας εισβολής νωρίτερα στην Τουρκία, διαβάζοντας
0: στην Κύπρο,
1: και
0: στην
1: Κύπρο, με συγχωρείτε, ναι, διαβάζοντας το τελευταίο βιβλίο του Μιχάλη του Γυνατίου, λέει για το τηλεγράφημα του Νίξον, παραμονές της εισβολής του Ατήλα το 1974 στην Κύπρο, το οποίο δεν επεδόθη την τελευταία στιγμή, διότι ο Αμερικανός πρέσβης που είχε πάει εκεί έλαβε εντολή από τον προϊστάμενό του, τον Κίσιγκερ, να μην παραδώσει αυτό το τηλεγράφημα.
0: Αυτό που ξέραμε πάντα, και ουσιαστικά είναι ένα λιθαράκι ακόμα το οποίο το επιβεβαιώνει, είναι ότι ο Κίσιγκερ δούλευε υποδόρια. Δηλαδή η πρεσβεία έκανε τη δουλειά της, ο υπουργός όμως ο ίδιος, λόγω της σχέσης που είχε τότε με τον Τσεβίτ, περνούσε τα δικά του μηνύματα και τις δικές του
1: θέσεις.
0: Γι' αυτό επιβεβαιώνει απλά.
1: Έφευγε ο Νίξον τότε, εγκατέλειπε λόγω του σκανδάλου Watergate. Ναι, εντάξει.
0: Και εκεί ο Τσεβίτ θεώρησε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία. Όπως ξέρετε, μια και το αναφέρετε, ο ίδιος ο Τσεβίτ έχει πει σε συνέντευξη ότι με πίεζε ο στρατός. Με πίεζε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν είμαστε καθόλου σε αντίστοιχη συγκυρία, ευτυχώς. Καθόλου μα
1: καθόλου.
0: Από ελληνική πλευρά σίγουρα πάντως.
1: Συγκρατώ όλη αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ, πολύ, πώς θα το πούμε. Πήγαμε λίγο παρακάτω από το αποτύπωμα, έμεινε στην πνίκα κτλ. Πήγαμε αρκετά παρακάτω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Και εγώ για την ωραία πάντα συζήτηση.
1: Θα τα πούμε πάλι, κύριε Λάβδα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, αναπληρωτή τομέαρχη εξωτερικών σχέσεων του Ελλάς. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
1: Τώρα συνέπεσε το ένα θέμα δίπλα στο άλλο, οπότε θα το ξεκινήσω από εκεί. Διότι διαβάζω και μια εκτεταμένη ανακοίνωση που έχει βγει χθες από τον τομέα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς και που αφορά τα F-35 αλλά και τα ελληνοτουρκικά, σχετικά με αυτό το ελαφρύ αεράκι στα νερά του Αιγαίου που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες. Και σας βλέπω εδώ ότι έχετε, πώς θα το πούμε, πάρα πολλές επιφυλάξεις. Για να το δούμε. Να το αξιολογήσουμε. Λέει ότι υπάρχει ένα αεράκι. Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό κατά την εκτίμησή σας, κύριε Παπαγεωργίου, και αν αυτό το αεράκι δεν επιτρέψει να γίνουν εύκολα και με σοβαρό τρόπο οι διαδικασίες για την πόντιση του καλωδίου.
2: Κάντε λόγο για τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, βέβαια.
1: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Και έχετε και μια ανακοίνωση εσείς.
2: Ναι. Η ανακοίνωση βασίζεται πάνω στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προσερχόμενος με μια συνέντευξή του μετά την αποχώρηση Ρούμπιο, να προσπαθήσει να περάσει μια συγκεκριμένη μετάφραση των λεγόμενων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών προς όφελος ή προς προάσπιση των πολιτικών των οποίων αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν. Ας πάμε όμως στο βάθος προς τα πίσω, γιατί στην εξωτερική πολιτική
1: είναι
2: μόνο η στιγμή, είναι και όλες οι προηγούμενες στιγμές που χτίζουν το κάθε γεγονός, ιδιαίτερα επί του πεδίου. Γιατί για να γίνει κάτι επί του πεδίου, πάει να πει ότι η εξωτερική πολιτική ή έχει επιτύχει ή έχει εξαντλήσει τη δική της δυναμική. Στο προκείμενο, εδώ και 2 χρόνια υπάρχει μια ησυχία η οποία στηρίζεται στο, όπως είπε και ο καθηγητής βουλευτής κατά την άποψη της πλειοψηφίας, στην αποχώρηση, στην υποχώρηση, μετά μιλήσανε και για αποχώρηση, των ερευνητικών σκαφών, του ερευνητικού σκάφου από τη μία πλευρά και των πολεμικών σκαφών.
1: Ναι, δύο τα ερευνητικά σκάφη, ένα. Ναι, πάμε. Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, άρα, συνεπώς, αυτό το αεράκι δεν οφείλεται σε νηνεμία η οποία ίσως να εμποδιστεί από πολύ μικρές κινήσεις, οφείλεται στο ότι κάποιος έχει κλείσει την πόρτα στο ερευνητικό σκάφος για να μην συνεχίσει το έργο του. Και αυτός ο κάποιος βέβαια ήταν δυστυχώς η ελληνική πλευρά. Γιατί σας λέω δυστυχώς? Επανέρχομαι στο θέμα της συνέχειας της εξωτερικής πολιτικής και των πεπραγμένων της. Δυστυχώς, γιατί δεν έχει καταφέρει μέσα από την εξωτερική πολιτική να εξασφαλίσει ότι μία έρευνα η οποία ξεκινάει στα δυτικά της Κύπρου θα πρέπει να τελειώσει φτάνοντας στο τέλος στην άλλη πλευρά, στα ανατολικά της Κρήτης. Άρα, εάν χρειάζονται 2 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα με την επίσκεψή του ο κύριος Ρούμπιο να μιλάει για πολυσύνθετα και περίπλοκα ζητήματα τα οποία άπτονται και των θέσεων τρίτης χώρας, πάει να πει ότι ο Ελλήνας Πρωθυπουργός ορθώς έτρεξε την επόμενη μέρα για να μαζέψει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία έφυγαν στο αεράκι αυτό και βρίσκονται πάνω από το Αιγαίο. Δεν μπορούμε, κύριε Βιτάλη, σήμερα να συνεχίσουμε τις έρευνες. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα πλοία, τα γαλλικά πλοία αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν αναλάβει την εντολή να ολοκληρώσουν την ερευνητική κατάσταση για να περάσουμε μετά στην πόδιση του Καλωδίου, βρίσκονται προ ενός δεδομένου, το οποίο εάν συνεχιστεί και αποτελέσει νέο status quo για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα για οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο γύρω από τη συζήτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Συνεπώς, ένα αεράκι έχει παγιδεύσει μια ολόκληρη χώρα, κύριε Βιτάλη.
1: Εδώ όμως υπάρχει μια καινούργια συζήτηση, κύριε Παπαγεωργίου, ότι η γαλλική εταιρεία θα φροντίσει να ενημερώσει την τουρκική πλευρά και για να υπάρχει είναι άλλη η ενημέρωση, άλλη η άδεια. Βεβαίως καταλαβαίνω και εγώ μερικά πράγματα, αλλά λέω αυτά που λέγονται δημόσια. Και το δεύτερο είναι ότι τουλάχιστον όπως κυκλοφορεί για την ώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνει, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πάμε από άλλο δρόμο το καλώδιο.
2: Ας βάλουμε τα πράγματα, γιατί στη βάση αυτών θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, ας τα βάλουμε πάνω σε ένα τραπέζι. Συνεπώς υπάρχει μια πίεση λόγω της χρονικής καθυστέρησης για το ίδιο το έργο. Σωστό. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησής του σχετίζεται άμεσα με την χρονική του εξάρτηση. Άρα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, μετά την πάροδο 2 ετών όπου δεν έγινε κάτι, να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Ο ιδιώτης, ας πούμε, στο ρόλο του ιδιώτη, γιατί μια εταιρεία χρηματοδότησης ή εκπόνησης των διερευνητικών εντολών δεν παραμένει, δεν πάβει ποτέ να είναι μια ιδιωτική εταιρεία και δεν έχει την πολιτική και τις έγνοιες των κρατών. Αυτή η εταιρεία θα κινηθεί επάνω σε Ναύτεξ. Η Ναύτεξ θα την εκδώσει η ελληνική πλευρά. Αυτό που σας είπα πριν για το status quo, το οποίο, για τις κινήσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν ένα status quo, είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Εάν απέναντι στην Ναύτεξ της ελληνικής πλευράς υπάρξει και μια αντίστοιχη αντιναύτεξ, όπως έχουμε μάθει να λέμε, από την τουρκική πλευρά, ο ιδιώτης ο οποίος εκτελεί το έργο θα πρέπει να κοιτάξει και τα δικά του συμφέροντα. Τι σημαίνει τα δικά του συμφέροντα? Ο ιδιώτης είναι μια επιχείρηση η οποία εκπονεί ένα συγκεκριμένο έργο με σκοπό το οικονομικό όφελος. Κάθε ημέρα καθυστέρησης είναι καταστροφική για τον ιδιώτη. Οπότε μη σκεπτόμενος το τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η αναθεωρητική προσέγγιση ενός καινούργιου status quo, πιθανότατα να επιθυμεί να ενημερώσει. Βέβαια, αυτή η επιθυμία του θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και με την πλευρά η οποία του δίνει το έργο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Εάν αυτή η ενημέρωση γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, αυτό δημιουργεί ένα γεγονός. Εάν αυτή η ενημέρωση αποσκοπεί στο να υπάρχει και μια ανταπόκριση, απάντηση, συναποδοχή ή οτιδήποτε άλλο ουσιαστικό θέλετε να βρούμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές, θα δημιουργήσει ένα δεύτερο δεδομένο ακόμα πιο πολύπλοκο. Άρα θα φτάσουμε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρούμπιο και το οποίο δεν ορίζεται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της θάλασσας, αλλά θα αποτελέσει μια καινούρια βάση συζήτησης μεταξύ δύο μερών, η οποία Επουδενή, κύριε Βιτάλη, δεν θα είναι η εξέλιξη της ήδη προηγούμενης υπάρχουσας για το θέμα της ΑΟΣ και το θέμα του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα, στο οποίο έχει κατά κάποιο τρόπο, αν όχι παγιδευτεί, εγκυβωτιστεί όμως η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την αδράνεια των δύο τελευταίων ετών.
1: Μάλιστα. Τα συγκρατώ όλα αυτά, κύριε Παπαγεωργίου, έχω λίγο χρόνο ακόμα, αλλά ξέρω ότι είστε αρκετά έμπειρος για να το διαχειριστείτε. Δύο ερωτήσεις. Ρήτρα διαφυγής στο ενεργειακό για την Ελλάδα.
2: Ρήτρα διαφυγής στο ενεργειακό μπορεί να έχουμε για πολλούς λόγους και μπορούμε να ετούμαστε και για πολλούς λόγους.
1: Θα ωφεληθεί ο κόσμος από αυτό το πράγμα, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό είναι το θέμα.
2: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω τώρα. Ακούσαμε, δεν υπάρχει μία ρήτρα διαφυγής η οποία αφορά τα πάντα. Η ρήτρα διαφυγής η οποία ανακοινώθηκε χτες αφορά τη χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους έργα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο, ναι, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή γιατί είναι λίγος ο χρόνος όπως προείπατε.
1: Και θέλω να πούμε και για τη Γαλλία λίγο.
2: Να λύσουν τη χρηματοδότησή τους από τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία. Άρα συνεπώς τρέχει η κυβέρνηση για να μπορέσει σε έργα τα οποία είτε απεντάχθηκαν είτε δεν ολοκλήρωσαν την άντληση των χρημάτων των ευρωπαϊκών να τα καλύψει με εθνικά κεφάλαια. Καλώς κάνει, δεν αφορά όμως αυτό που λέμε ελάφρυνση της καθημερινότητας.
1: Δημιουργούμε όμως υποδομές. Μάλιστα, σωστό. Το λέγαμε και προηγουμένως με τον Έκτον Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Εδώ όμως δημιουργείται μια στοιχειώδης υποδομή για να μπορέσουμε ίσως στην πορεία να έχουμε και εξοικονόμηση αλλά και ένα όφελος από αυτή την ιστορία.
2: Δεν έχω πρόβλημα στο να το βλέπει έτσι η κυβέρνηση. Απλώς αυτή η υποδομή και αυτό το δεδομένο υπήρχε και από τη ρήτρα διαφυγής η οποία δόθηκε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αποκλειστικά για κοινωνική ελάφρυνση και για κοινούς λόγους. Άρα δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Ιδιαίτερα θα σας πω ότι έπρεπε να ξεκινήσει ανάποδα η ελληνική κυβέρνηση. Θα έπρεπε από την άνοιξη. Εγώ προτείνω ακόμα και νωρίτερα, αλλά τουλάχιστον από την άνοιξη όπου κινήθηκαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες να έχει ζητήσει και αυτό την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στο ελληνικό κράτος, λέω αυτό, ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή να έχει ολοκληρώσει το ζήτημα με την ελάφρυνση του πολίτη και του νοικοκυριού και να προχωράει σε αυτό που κάνει. Όχι όμως να πάει κατευθείαν σε αυτή τη ρήτρα διαφυγής και να έχει ξεχάσει τον Έλληνα πολίτη.
1: Θέλω μία τελευταία ερώτηση. Με συγχωρείτε για την πίεση του χρόνου, αλλά εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
2: Είναι πολύ αναλυτική η συζήτηση.
1: Γαλλία, Βέλγιο,
2: μάλιστα.
1: Ισπανία, Ιταλία. Έχουμε μία αναταραχή όπου πρωταγωνιστούν κυρίως η νέα γενιά με αιτήματα πρώτα απ' όλα τη στεγαστική κρίση και τα πανεπιστήμια, την παιδεία. Να σταματήσει αυτή η ταξικότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, θα το έλεγα αλλιώς, να ξαναρχίσει η κοινωνική κινητικότητα μέσω της παιδείας. Θέλω το σχολείο σας. Υπάρχει άγχος μήπως αυτές οι κινητοποιήσεις μεταφερθούν και στην Ελλάδα και επηρεάσουν το προεκλογικό σκηνικό?
2: Πολύ διαφορετικές χώρες, πολύ διαφορετικοί λόγοι που οδηγούν στις ίδιες εικόνες. Μπορώ να σας πω όμως ότι σαρεύουμε με την έννοια ότι προσπαθούμε να δούμε τι υπάρχει στο βάθος από αυτές τις εμπειρίες, ένα, δύο, τρία πράγματα τα οποία γίνονται πανευρωπαϊκά. Το στεγαστικό, όπως είπατε, υφίσταται ως πρόβλημα αυτή τη στιγμή από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όλης της Ευρώπης. Δεν είναι μεμονωμένο μόνο στην Ισπανία. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η νεολαία είναι ως επιτοπλίστων οικονομικό. Εντάσσει το συνταγαστικό μέσα σε αυτή την γκάμα των προβλημάτων έχει να κάνει όμως και με άλλες παραμέτρους. Αυτό είναι Γαλλία και ερχόμενοι προς τα ανατολικά, προς Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού παρατηρήσουμε να υπάρχουν τέτοιες αναστατώσεις, ας το πούμε έτσι, και διαμαρτυρίες, αυξάνεται η πολυπλοκότητα των προβλημάτων. Άρα, εάν έρθουμε στην Ελλάδα και πούμε ότι υπάρχουν δεδομένες καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτό τον τόπο και τον τύπο διαμαρτυρίας και δούμε τους δείκτες στην Ελλάδα, δυστυχώς θα τσεκάρουμε πολλά κουτάκια. Ότι οι δείκτες που οδήγησαν σε προβλήματα τέτοια και σε αναστατώσεις σε άλλες χώρες ήδη υφίστανται στην Ελλάδα, απλώς χωρίς να έχει ρηχτεί μία σπίθα που θα μπορούσε να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Όμως προλαβαίνουμε παρά τα αυτά με σωστές πολιτικές να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να το κάνει.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει εδώ κάπου να σταματήσω για το δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που κάναμε. Και σας ευχαριστώ πολύ Σάββατο πρωί.
2: Ευχαριστώ για τον χρόνο και τις τόσο εύστοχες ερωτήσεις.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή συμφωνία Τραμπ Πούτιν, η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της, ενώ το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για τη διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις του Ιαλής. Μέσης Αλίας ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλιών, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Στο μεταξύ, σε κινητοποιήσεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια Ιαλής, παράκτιες Αλίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος τους, Νίκος Βαξεβάνης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 20χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 30χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνου δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς και σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στη Νότιο-Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Νόμπελ Ειρήνη απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ιπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας Σακρέ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 ακούτε την ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μας ακούτε στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρυθμίση του ήχου. 26 6 10 30 0 80 39 700, τα τηλέφωνά μας, ertkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail ertkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Καιρός άστατος σήμερα στην περιοχή μας, περιμένουμε βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ήδη έχουμε έντονες νεφώσεις.

νότιο-δυτική, νότιο-ανατολική συγγνώμη, έως και 3 μποφόρο στους 25 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Κυριακή περιμένουμε εντονότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως και 5 μποφόρο στους 22 βαθμούς θα πέσει θερμοκρασία. Η κατάσταση θα καλυτερεύσει από τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε ελάχιστη νέφωση και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειους βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρους στους 21 βαθμούς θα πέσει θερμοκρασία. Στους 19 παρακαλώ πολύ την Τρίτη. Θα έχουμε Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, αλλά με πλήρη ηλιοφάνεια. Βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ μετά το μεσημεράκι. Στους 18 θα πέσει την Τετάρτη επίσης με πλήρη ηλιοφάνεια, μαΐστρο μέχρι 5 μποφόρ. Στους 20 την Πέμπτη επίσης με ηλιοφάνεια, ανέμος έως 4 μποφόρ. Αυτή είναι η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη.

συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες τις θλιβερές εξελίξεις που είχαμε εδώ στο τηλεοπτικό τοπίο της περιφέρειάς μας, της Κέρκυρας, της Δυτικής Βορειοδυτικής Ελλάδος, γιατί τα κανάλια αυτά εκπέμπονται σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για το Start, το οποίο την περασμένη Πέμπτη ανακοίνωσε την απόλυση των εργαζομένων του. Συνέχιζε και είχε σήμα, αλλά όχι ζωντανές εκπομπές. Χθες λοιπόν έριξε μαύρο. Το μαύρο είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει όχι μόνο το δημοσιογραφικό κόσμο και τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Έχουμε ζήσει και εδώ το μαύρο τον Ιούνιο του 2013. Οπότε ξέρουμε πόσο συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που περνάνε όλοι οι εργαζόμενοι του Start. Δυστυχώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό υπήρχε πρόβλημα με την πληρωμή τους. Πληρώνονταν έναντι, όπως γράφουν και στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κατάσταση αυτή ήρθε σε αδιέξοδο. Οδηγήθηκαν στην απόλυση και προφανώς στο κλείσιμο του καναλιού. Τώρα, αν η συχνότητα αυτή, αν ο ιδιοκτήτης, ο Λευτέρης, ο Λιντοβόης, δεν πωλήσει το κανάλι, έτσι ώστε κάποια άλλη εταιρεία να το αγοράσει και να ξαναεκπέμψει και υπάρξει μαύρο για αρκετό καιρό, τότε αναστέλλεται η άδεια, αυτές οι προσωρινές άδειες που με τις οποίες λειτουργούν όλα αυτά τα κανάλια, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε για τα περιφερειακά κανάλια ουσιαστικές άδειες όπως υπάρχουν για τα κεντρικά. Τότε η συχνότητα επιστρέφει στο κράτος, επιστρέφει στο δημόσιο και στην ουσία κλείνει μια φωνή ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, ένας σταθμός ο οποίος είναι ιστορικός, δηλαδή λειτουργεί αδιάλειπτα άσχετα αν έχει αλλάξει όνομα, αν λεγόταν πριν Τηλεκέρκυρα κτλ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, από τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης τηλεόρασης, ελεύθερης εντός αγωγικών. Δυστυχώς αυτά τα κανάλια ως επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν πλέον αξιοκρατικά και ορθολογικά και με σύγχρονο management. Έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό να αντιμετωπίσουν στην διαφημιστική πίτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Instagram κτλ. Μπορεί κάποιος να διαφημίσει την επιχείρησή του μέσω του διαδικτύου και ίσως και πιο αποτελεσματικά. Άρα αυτά τα κανάλια θα πρέπει να βρουν, τα κλασικά τηλεοπτικά κανάλια εννοώ, θα πρέπει να βρουν τρόπους με τους οποίους να επιζήσουν, να γίνουν πιο θελκτικά, να δώσουν ένα προϊόν το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό και ανταγωνίσιμο στην αγορά αυτή που υπάρχει. Όταν λοιπόν σε εκπέμπει η Digia σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, όταν σε βλέπουν όλα τα νησιά του Ιωνίου, η Ήπειρος, τα Γιάννενα, η Θεσπρωτεία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Αιτώλου Ακαρνανία, η Άρτα, δεν μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στην τοπική κοινωνία, μόνο σε ελάχιστες επιχειρήσεις που επιμένουν να βάζουν διαφήμιση σε τηλεοπτικούς σταθμούς ή να τίνεις το χέρι προς ελεημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο προς τους τοπικούς άρχοντες. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει ένα κανάλι, δεν μπορεί να ζήσει ένα μέσο ενημέρωσης γενικότερα, όχι μόνο τα κανάλια, γιατί και τα ραδιόφωνα αλλά και εφημερίδες αντιμετωπίζουν αντίστοιχο ανταγωνισμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό και όλες οι εφημερίδες έχουν κάνει site ειδησιογραφικά, έτσι ώστε να έχουν έσοδα μέσα από αυτή την πηγή. Ο τηλεοπτικός σταθμός λοιπόν πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στις κοινωνίες στις οποίες απευθύνεται. Όταν κάθε πρώτη του μήνα θα πρέπει να πληρώσει 4-5
5 χιλιάρικα μόνο στην DGA για να σε εκπέμψει, σημαίνει ότι θα έχεις ένα τεράστιο κόστος ετήσιο. Λοιπόν, αυτό το κόστος μαζί με τους εργαζόμενους, τον τεχνολογικό εξοπλισμό κτλ. Θα πρέπει να το καλύψεις, τουλάχιστον να το καλύψεις, αν όχι να βγάλεις κέρδος. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποκτήσει το ενδιαφέρον των κοινωνιών στις οποίες απευθύνεσαι. Άρα η κοινή λογική λέει ότι θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα δημοσιογράφο και ένα κάμεραμάν, δηλαδή ένα συνεργείο στις περισσότερες από αυτές τις πόλεις που εκπέμπεις, να βγάζεις τοπικό πρόγραμμα, να προκαλείς το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων κοινωνιών και στη συνέχεια να έχεις και έναν διαφημιστή να τριγυρνάει για να σου βγάζει διαφημίσεις. Δηλαδή θυμάμαι εδώ και 10 χρόνια που σπούδαζα απέναντι στα Γιάννενα που μας λέγανε «Βρε παιδιά, είναι πολύ ωραία τα κανάλια σας εκεί που δουλεύετε και τα λοιπά, εμείς είμαστε, τα περισσότερα είναι πανηγυριώτικα». Ναι, αλλά για να απευθυνθείς και εφόσον σε βλέπουν, βλέπεις ότι έχεις, βρε παιδί μου, ένα boost. Αξιοποίησέ το. Αξιοποίησέ το. Χθες. Όχι τώρα που αναγκάζεσαι να βάλεις λουκέτο. Και γενικότερα δεν μπορείς να κάνεις άλλο επάγγελμα και να πεις θα γίνω καναλάρχης και να το υποστηρίζεις με προσωπική δουλειά. Δηλαδή πάρα πολλοί επιχειρηματίες έχουν ανοίξει τα ενδιαφέροντά τους, έχουν επενδύσει σε χώρους που δεν τους γνωρίζουν, αλλά παίρνουν έναν άνθρωπο που ξέρει, που έχει σπουδάσει τη δουλειά, που έχει δοκιμαστεί στην αγορά, στην πιάτσα, τον έχουν βάλει επικεφαλής και του έχουν πει τρέξε το πρόγραμμα. Δεν μπορείς εσύ από τη μία να είσαι έμπορος, από την άλλη να είσαι ξενοδόχος, και μετά να πηγαίνεις να κάνεις το σκηνοθέτη, τον κάμεραμάν, τον αρχισυντάκτη, τον διευθυντή, τον εκδότη. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ακόμη και αυτοί που είναι μέσα στο χώρο δεν τις κάνουν όλες αυτές τις δουλειές μαζί. Είναι εξειδικευμένοι. Ιδάλλως έχει ημερομηνία λήξης. Μπορεί να μην είναι σε 5 χρόνια, να είναι σε 10, να είναι σε 15, αλλά έχει ημερομηνία λήξης και αυτό είναι τραγικό. Πολλά είπαμε, ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία, ήταν αδέλφια. Για όσους δεν το κατάλαβαν, γιορτάζει ο Λάμπης. Πείτε χρόνια πολλά στο Λάμπη που γιορτάζει και στην Ευλαμπία. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, έχουν γενέθλια με ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, πολύ σημαντικό αυτό, Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, έχουμε και καλά νέα εδώ για τον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών εδώ στην Κέρκυρα, Παγκόσμια ημέρα pickleball. Το pickleball είναι μια Αμερικανιά, τέλος πάντων. Είναι κάτι που συνδυάζει το... Είναι, παίζουνε τένις με ρακέτα ξύλινη της παραλίας με μπαλάκι πλαστικό διάτριτο. Άντε βγάλε άκρη. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης, δηλαδή squash. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Έχουμε αρκετές δράσεις και εδώ στην Κέρκυρα, ευαισθητοποίησης έναντι των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να είναι καθημερινά σε όλους μας και αντιμετωπίζονται από ένα παρηγορητικό λόγο, από μία έξοδο, ένα καφέ και ένα σουβλάκι, μέχρι θεραπεία στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που φιλοξενούνται στις δομές ψυχικής υγείας που υπάρχουν στην Κέρκυρα, στην πόλη, στο νοσοκομείο, στα Γουβιά, στις Μπενίτσες, στο Θινάλι, στην Λευκύμη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μετά την ανάπτυξη του προγράμματος Αργό τη δεκαετία του 90, νομίζω ήταν 2000 μάλλον, υπήρξε αποσυλλοποίηση του παλαιού ψυχιατρίου της Κέρκυρας. Πλέον υπάρχουν σπουδαγμένοι άνθρωποι, νοσηλευτές και γιατροί σε μεγαλύτερη πληθώρα από ότι το παρελθόν και μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιες δομές. Δεν είναι όπως παλιά που τους κλειδώναμε μέσα τους ανθρώπους χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα, τους πλένανε με λάστιχο έξω από την καγκελόπορτα, που τους δένανε στα κρεβάτια προκειμένου να μην υπάρχουν συνέπειες από τον παροξυσμό τους. Τώρα με τα φάρμακα που παίρνουν, οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε, ακόμη και ανθρώποι που έχουν δολοφονήσει κόσμο, και μιλάμε για περιστατικά που υπάρχουν στην Κέρκυρα, έχουν κλειστεί στις μονάδες ψυχικής υγείας, παίρνουν τα φάρμακά τους και είναι πλέον λειτουργικοί και ενταγμένοι ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Το θέμα είναι να υπάρχει και μια υποστήριξη και από την πλευρά του περιβάλλοντος τους, του οικογενειακού, του κοινωνικού, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι υπό μια επίβλεψη, δηλαδή θα παίρνουν τα φαρμακά τους. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 10η Οκτωβρίου. Ξεκινάμε από το 680, όπου συντελείται η μάχη της Καρμπάλα. 30.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον Σιίτη Ιμάμι Χουσέν Μπιν Αλί, τον οποίον υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο Ιμάμις αποκεφαλίζεται με διαταγή του Χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η μουσουλμανική αίρεση των Σιιτών γιορτάζει κάθε χρόνο την Ασουράχ, τιμώντας τον αδικοχαμένο ημάμι της, ενώ η Καρμπάλα που βρίσκεται στο Ιράκ είναι η ιερή πόλη για τους Σιίτες. Δεν είναι μακριά μας όλα αυτά και πρέπει να τα γνωρίζουμε, γιατί αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ολόκληροι λαοί συμπεριφέρονται τώρα, εν έτη 2026. Και η συμπεριφορά αυτών των λαών επηρεάζει και εμάς, την Ευρώπη, την Ελλάδα, την καθημερινότητά μας. 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο.
είναι το διάστημα της Μεσοβασιλείας μέχρι να έρθει ο Γεώργιος ο Πρώτος. 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγίτης Αλδάρης. Είναι η μέρα των πραξικόπημάτων φαίνεται. '1944, 800 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. Φρίκι χωρίς τέλος σε εκείνα τα κολαστήρια. 1964 εγκαινιάζεται στη Σίμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Και 2015 θέλω να ξανακάνω τη Νέα Δημοκρατία μεγάλο κόμμα εξουσίας, κεντρικό διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση που πραγματοποιεί στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιό του ως υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Κάνει λόγο για ένα κόμμα αξιών που θα επαναφέρει στο δημόσιο λόγο τις βασικές αξίες της παράταξης για να αντιπαρατεθούμε επιτέλους στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που θα μιλήσει ουσιαστικά για ελευθερία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες, που θα επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είναι κάποιος πατριώτης, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1813, ο Τζουζέπε Βέρντι, Ιταλός συνθέτης, η Άιντα, το Ναμπούκο, Ριγκολέτο, Τροβατόρε, Τραβιάτα, είναι δικά του δημιουργήματα, για όσους γνωρίζουν από όπερα αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο αγαπημένος συνθέτης των Κερκυραίων. 1917 γεννιέται ο Θελόνιος Μονκ, Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της jazz. Και το 1930 φεύγει ο Χάρολτ Πίντερ, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. Πάρτι γενεθλίων, ο επιστάτης και η προδοσία είναι δικά του δημιουργήματα. Για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνους μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1831 ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1951 ο Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας Καθημερινή. Και το 1963 η Edith Piaf, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Edith Giovanna Gassion, Γαλλίδας τραγουδίστριας. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Έξαλλος, λέει ο Τραμπ που έχασε ξανά το Νόμπελ Ειρήνης, είναι ντροπή, έπρεπε να το είχα πάρει εγώ. Ρε φίλε, πήγαινε, σταμάτησε το πόλεμο στην Ουκρανία να σου το δώσουν. Δεν πας και τον χρηματοδοτήσει τώρα. Το 4,5 λέει εκατομμύρια βαρέλια, αυτό δίζελ, όχι βαρέλια, τόνους δίζελ, έτσι συμφώνησε να πουλήσει η Ρωσία. Έχει ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή έχει εκλογές στην ουσία. Εκεί γίνονται κάθε 2 χρόνια οι εκλογές στην Αμερική για το μισό κογκρέσο. Λοιπόν, και προκειμένου να ρίξει τις τιμές των καυσίμων, που από τα 4 δολάρια το γαλόνι έχει πάει στα 6,5, έκανε αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν. Αλλά έτσι του χρηματοδοτεί στη συνέχιση του πολέμου. Έχουμε εδώ υποστεί τα πάνδυνα προκειμένου να τελειώσει αυτή η υπόθεση και πας και του δίνεις οξυγόνο. Άντε να βγάλεις άκρη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε την καθημερινή ενημέρωση. Οριστικό το λουκέτο στο Star TV. Επί χρόνια μέρος της τοπικής ενημέρωσης με δελτία ειδήσεων και ποικίλες εκπομπές, γράφει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα. Οριστικά κλείνει ο κύκλος λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού Star TV, αναφέρει ο Γιώργος Κατσαίδης στο ρεπορτάζ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η απόφαση της διοκτησίας και της διοίκησης για τη διακοπή της λειτουργίας του είναι αμετάκλητη. Η εργοδοσία επέλεξε τον άμεσο τερματισμό για να αποφύγει μια ενδεχόμενη πτώχευση που θα δημιουργούσε δυσμενέστερες συνθήκες για την διευθέτηση των εκκρεμωτήτων της επιχείρησης. Παραμένει προς διευκρίνηση η τύχη του ράδιο Κέρκυρα 100,1, που δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση αναστολής. Το λουκέτο στο Star TV αναδεικνύει με δραματικό τρόπο το ευρύτερο ζήτημα των όρων επιβίωσης της περιφερειακής τηλεόρασης. Τι σημαίνει ότι επέλεξε τον άμεσο τερματισμό για να αποφύγει μια ενδεχόμενη πτώχευση που θα δημιουργούσε δυσμενή

συνθήκες για τη διαθέσεις των εκκρεμωτήτων της επιχείρησης. Ότι κάποιοι θα χάσουν τα λεφτά τους. Δεν θέλω να το πιστεύω. Καθαρίζουν τον ποταμό για να μεταφερθούν τα καρνάγια, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Προχωράει η προετοιμασία στον όρμο ποταμού με την ανάθεση του καθαρισμού και της αποψήλωσης πριν τη διαμόρφωση του χώρου για τα νέα καρνάγια. Η μετεγκατάσταση συνδέεται με την απομάκρυνση των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων από τη σημερινή του στέγη στο λιμάνι, όπου πρόκειται να αναπτυχθεί η μαρίνα μεγάλων σκαφών. Ανδρέας Ανδρεάδης, ο Κερκυραίος που θεμελίωσε την οικονομική ιστορία στην Ελλάδα. 150 χρόνια από τη γέννηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επιστήμονα και ακαδημαϊκού που συνέδεσε την δημοσιονομική πολιτική με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γράφει ο Γιώργος Δονάτος. Οι δύο μεγάλες δημοτικές παρατάξεις παίξανε το μέλλον του νησιού στα Ζάρια. Γράφει ο Φίβος Κακαβίτσας. Το ψυχοτικό εντός αγωγικών σύμπτωμα που το λέμε πληθωρισμό, το χρήμα είναι στην ουσία του μία αναπαράσταση του έργου και γλώσσα της ανθρώπινης παραγωγής, γράφει ο Κώστας Πίγκος. Αρχίζει το μάτς, θαυμαστικό τίτλος από την αθλητική φωτογραφία της εφημερίδας. Διαβάζουμε στη Λεζάντη του Σπύρου Πίκουλα, σέντρα σήμερα το απόγευμα στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της ΕΠΣΚ. Στην πρώτη κατηγορία συμμετέχουν μόλις 12 ομάδες, ενώ στη δεύτερη κατηγορία έχουμε έναν όμιλο 16 ομάδων. Τρεις μάλιστα θα είναι δεύτερες ομάδες του Ολύμπου, της ΑΕΛ Ευκύμης, του Θηναλιακού, οι οποίες απαρτίζονται από νεαρούς παίκτες. Πολύ ωραίο αυτό το σύστημα, έτσι, να υπάρχουν δεύτερες ομάδες ακόμα και στο τοπικό, έτσι, να αναδεικνύονται νέα παιδιά, νέα ταλέντα. Αν και τα πραγματικά ταλέντα δυστυχώς αναγκάζονται και ξενιτεύονται από την Κέρκυρα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, προκειμένου να αναπτύξουν το ταλέντο τους στις ακαδημίες των μεγάλων ομάδων, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και αυτές. Υπάρχουν και αυτές. Έχουν γίνει οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας λεγεώνες των ξένων, που έχουν πολυεθνικές ομάδες στην ουσία, που έχουν και έναν παίχτη Έλληνα μέσα για την τιμή των όπλων. Μα λέει δεν παίζει, σέρνεται και τα λοιπά, γιατί δεν τον βγάζει ο προπονητής. Δεν έχουμε άλλον. Με ελληνική ηθαγένεια βάλουμε μέσα, τι να κάνουμε. Χαίρομαι τον Όφη που έχει πολλούς Έλληνες. Η πλειοψηφία του είναι με Έλληνες παίκτες της ομάδας και είναι πολύ καλή ομάδα. Σήμερα παίζουμε μαζί του νομίζω, Σάββατο δεν είναι. Ναι. Ο διαβήτης της ευημερίας είναι ο τίτλος από το editorial, το σμήμα του εκδότη. Να δούμε το πρωίμιό του. Η Κέρκυρα παράγει πλούτο, αλλά δυσκολεύεται να τον μετατρέψει σε δημόσιες υποδομές και ποιότητα ζωής. Η νησιωτικότητα και η εποχικότητα αποκαλύπτουν την αντίφαση ανάμεσα στην κεφαλαιακή απόδοση και την κοινωνική ανάγκη. Στο ζαχαρόδι διαβήτη η γλυκόζη μπορεί να περισσεύει στο αίμα, ενώ τα κύτταρα δυνατούν να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Η διαταραχή δεν βρίσκεται κατά ανάγκη στην έλλειψη ενέργειας, αλλά στο μηχανισμό που επιτρέπει τη χρησιμοποίησή της. Η αφθονία συνυπάρχει με τη δυσλειτουργία και όταν αυτή παρατείνεται προκαλεί βλάβες σε ολόκληρο τον οργανισμό. Εμπνευσμένο θα έλεγα ως παρομοίωση. Λοιπόν, για να δούμε και την Κέρκυρα σήμερα. Τέγια Μαρίνα, όχι σε εύκολες αλλαγές και τα πέντε πρέπει. Το τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ ζητά να τηρηθεί κυρωμένη σύμβαση, να εξασφαλιστούν καρνάγιο, στάθμευση και ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό και να ολοκληρωθούν άμεσα τα παλαιοδομικά σχέδια. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ, γράφει η Χριστίνα Χονδρογιάννα στο ρεπορτάζ, θεωρεί τη νέα μαρίνα στρατηγική επένδυση και ζητά να υλοποιηθεί εγκαίρως βάσει της κυρωμένης σύμβασης με συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων στην πόλη, ασφαλή λειτουργία του καρνάγιου, συμπληρωματικό σχεδιασμό για τη στάθμευση, ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό και άμεση ολοκλήρωση των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων.
Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω διαχείρισή του πρέπει να σέβεται το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο και να μην θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίησή του. Το έργο, όπως σημειώνει, στηρίζεται σε κυρωμένη σύμβαση και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του ελληνικού δημοσίου, του υπερταμείου, του Όλκε και του Αναδόχου. Λάμδα Development Λάτσις. Για να δούμε και την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που βλέπω εδώ μαθητές στην Ιόνιο Βουλή με τον Δήμαρχο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί διαβάζουμε στην Λεζάντα από τη Λάρισα, τη Σερβία και την Τουρκία που βρίσκονται στην Κέρκυρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus Plus in the footsteps of our ancestors. Επισκέφθηκαν την Ιόνιο Βουλή το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Εκεί τους υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, Στέφανος Πουλημένος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παντελή Γιαννούλη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Φόντα Αλαμάνο. Έπεσε μαύρο στο Start, το γράφει εδώ και η εφημερίδα. Ήταν πολύ ωραίο σημείωμα του Άλκη Κοσκινά στο διαδίκτυο για το κλείσιμο του Start. Ο Άλκης Κοσκινάς ήταν πολλά χρόνια δημοσιογράφος στο Τηλεκέρκυρα όταν υπήρξε μετάβαση της ιδιοκτησίας, απολύθηκε και μάλιστα χωρίς αποζημίωσεις. Τιμή στο συλλέκτη και συγγραφέα Σουτζίνο από την περιφέρεια Ιωνίων. Το συλλέκτη και συγγραφέα Γιώργο Σουτζίνο βράβευσε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεγκλής σε εκδήλωση που έγινε στην έδρα της περιφέρειας. Νέα οδηγία για τα μνημεία, τι σημαίνει για την Κέρκυρα. Νέοι απεινιδωτές σε σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας. Και στα αθλητικά η Κερκυραία Ασημοπούλου στο ευρωπαϊκό Άντερ 23 Άρσης Βαρών με τα χρώματα της Ελλάδος στο Δυράχιο, η αθλήτρια του Αλκίνου Κέρκυρας και σέντρα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΚ με δύο αναβολές. Αυτά και από τις τοπικές εφημερίδες, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Όσοι επιχειρούν θα πρέπει να έχουν μια συνεχή επαφή με το επιμελητήριο, διότι υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης κτλ. Που μπορούν να αξιοποιήσουν. Σαν αυτή που μας ενημερώνει τώρα το επιμελητήριο, ότι δημοσιεύθηκε η πρώτη απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης Ξεκινώ Επιχειρηματικά του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-27. Η απόφαση αφορά τις 11 λιγότερα ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκαν 1.385 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 31 εκατομμύρια ευρώ και αντίστοιχη δημόσια δαπάνη. Παράλληλα, 590 αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίφθηκαν λόγω μη πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής ή και μη πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων. Τα εγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Εθνική Συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Προθεσμία υποβολής διοικητικών ενστάσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ατομικής κοινοποίησης των αποτελεσμάτων και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του OPSCE. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον γιατί τέτοια προγράμματα υπάρχουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και πραγματικά είναι κρίμα να μην αξιοποιούνται προς χρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους όπου μπορούν. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μία ονοτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 ακριβώς με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ Πούτιν λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με το ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, έτσι ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξη των πολιτών και των οικοκυριών. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίες μέσης Αλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλοίων, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλοίες παράκτιας αλλοίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρός τους Νίκος Βαξεβάνης. Δύο σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον δημιουργών των ΜΑΤ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια από ομάδες κουκουλοφόρων με πέτρες και βόμβες Μολότοφ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της 44χρονη, η οποία έπεσε χθες στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες, ανοιχτά της Ζακύνθου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον. Επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο. Στον Παναπά, ο πρόεδρος Μουλίνου δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 10 λεπτά μετά τις 10 ακούτε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων νήσων βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που έγινε στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Ο ΟΛΚΕ, όπως έγινε γνωστό, θα προμηθεύσει το Δήμο με ειδικό εξοπλισμό για τη συγκέντρωση και αποθήκευση των απορριμμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Την ίδια ώρα άγωνος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις εκβαθύνσεις των λιμανιών, καθώς ο ανάδοχος δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Ο ΟΛΚΙ προχωρά σε νέο διαγωνισμό ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριου ευρώ, με τις εργασίες να εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε παραμένουν τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω του Αγίου Στεφάνου. Ακούμε τον κύριο Αργυρό.
1: Γιατί στο τελευταίο καιρό έχει επιδεινωθεί το θέμα της ΑΝΚΕ, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να κινήσω μια διαδικασία να δούμε το θέμα των απορριμμάτων επάνω στα νησιά. Δεν είναι όλη την καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή να στηβάζονται χίδιν σκουπίδια μέσα στα λιμάνια των διαποντίων. Θεώρησα υποχρέωση ότι θα πρέπει να συγκαλέσω μια σύσκεψη στον ΟΛΚΕ. Και γιατί στον ΟΛΚΕ, ίσως κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων του καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται και στο θαλάσσιο τουρισμό και στα σκάφη τα οποία φτάνουν πάνω σε αυτά τα νησιά, με αποτέλεσμα ο όγκος των σκουπιδιών να γίνεται πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή να αυξάνεται κατά 50% ουσιαστικά με τέτοια κίνηση που υπάρχει στον αγώνα. Με αποτέλεσμα και λόγω της μη σωστής λειτουργίας όσον αφορά τις σύνδεσεις για τη μεταφορά των απορριμμάτων, να βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις πάνω στα νησιά και ότι δεν υπάρχουν και αρκετές εγκαταστάσεις στο να υποδεχτούν μέχρι να γίνει η μεταφορά τους τα συγκεκριμένα σκουπίδια τα οποία παράγονται το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, υπάρχει καθημερινή αποκομιδή, όμως αυτά θα πρέπει να στηβάζονται σε κοντέινερ και ύστερα από ένα χρονικό διάστημα να έρχεται φεριμπότ για να μεταφέρονται στην Κέρκυρα.
2: Όλκε που μπορεί να παρέμβει τώρα σε αυτό το κομμάτι.
1: Μπορεί να παρέμβει στο ότι μπορεί να αγοράσει press container, να αποθηκεύονται τουλάχιστον τα σκουπίδια που παράγονται από το θαλάσσιο τουρισμό στα λιμάνια, να αποθηκεύονται εκεί τα σκουπίδια, τα απορρίμματα δηλαδή, και να δημιουργήσει και γωνίες ανακύκλωσης, ώστε και να μειωθεί ο όγκος, αλλά και να μην βλέπουμε το φαινόμενο στα λιμάνια ή κοντά στα λιμάνια να γίνονται χωματερές. Άρα ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου με κοντένερ τα οποία θα συμπιέζονται τα απορρίμματα και θα μένουν μέσα στα κοντένερ και να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Αργυρός, αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών, κάτοικος και ο ίδιος των διαποντίων.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των κακοποιημένων γυναικών. Χθες λοιπόν, προχθές μάλλον, ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η τριετής μονομερής παράταση του μισθώματος που φιλοξενεί τη στέγη κακοποιημένων γυναικών στην Κέρκυρα, καθώς η λήξη του συμβολαίου και η αντιδικία με την ιδιοκτήτρια θέτουν σε αβεβαιότητα την συνέχιση λειτουργίας της δομής. Συγκεντρία του θέματος, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μερόπη Ιδρέου, η οποία υποστήριξε ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα παραμονής στο υφιστάμενο κτίριο, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη κοινωνική δομή που φιλοξενεί κακοποιημένες γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος τάχθηκε υπέρ της πρότασης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αναζήτηση εναλλακτικής στέγης. Από την πλευρά του, ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας και μέρημνας Χρήστος Κούρτης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δυνατότητα παραμονής στο ακίνητο, επισημένοντας τη δικαστική αντιδικία με την ιδιοκτήτρια και τα ερωτήματα για την κάλυψη ενός αυξημένου μισθώματος. Να ακούσουμε ένα μέρος των όσων είπαν.
1: Αυτό λοιπόν που προτείνουμε και στην παρούσα περίπτωση είναι αναπροσαρμογή του μισθώματος, γιατί και εδώ ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής έχει ένα εύλογο δίκαιο, ουθικό και ουσιαστικό, διότι υπάρχει μια παλιά μίσθωση με πάρα πολύ χαμηλό μίσθωμα σε σύγκριση με το ακίνητο που προσφέρει. Εδώ ο ξενώνας είναι κατεξοχήν μέσα στην καρδιά και του πνεύματος του νομοθέτη, διότι είναι ένας ξενώνας, μια δομή κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής που φιλοξενεί γυναίκες που έχουν υποστεί κάθε είδους κακοποίηση, όχι μόνο σωματική, μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους. Άρα εμείς που πρέπει να προκρίνουμε την κοινωνική διάσταση και την δομή αυτή που είναι κοινωνικής πρόνοιας 100%, την αναγκαιότητα, το ότι έχουν γίνει πάνω από δύο δημοπρασίες και ακόμα και απευθείας διαπραγμάτευση που είχαν γίνει και με τον αντιδήμαρχο είχαμε κάνει και δεν βρίσκεται ακίνητο. Άρα είναι το μοναδικό ακίνητο που υπάρχει διαθέσιμο, γιατί έχουν αποβεί άγονες και οι διαδικασίες διακηρύξεων, αλλά και σε απευθείας διαβούλευση.
2: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία ως προς το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει, που είναι η διατήρηση της στέγης αυτής της δομής. Καμία διαφωνία. Πολύ δε περισσότερο που δεν έχουμε καμία δαπάνη ως Δήμος. Προέρχεται η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Φοβούμε ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, με την οποία διαφωνεί η κυρία Ιδρέου, εγώ λέω ότι αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είμαι υπέρ της πρότασης την οποία κατέθεσε η κυρία Ιδρέου. Να λάβουμε μόνο υπόψη μας ότι αυτή η πρόταση που θα περάσει από διαδικασίες ελέγχου μπορεί να καταλήξει σε αρνητικό αποτέλεσμα και θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο.
3: Λοιπόν, πρώτον θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την κοινωνική διάσταση του θέματος. Εγώ γνωρίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου είμαστε σε υποέξωση, σε δικαστικό αγώνα με την ιδιοκτήτρια. Δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα εκτιμάει η κυρία Ιδρέου. Μακάρι να είναι όπως τα λέει η κυρία Ιδρέου. Επειδή αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μετά τη λήξη του χρόνου θα πρέπει να πάμε σε καινούργια δημοπρασία, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι διατεθειμένο να πληρώσει τα παραπανήσια χρήματα, τα οποία πιθανόν, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι πιθανόν, εγώ αισθάνομαι ότι η ιδιοκτήτρια θέλει να ξαναπάρει το ακίνητό της πίσω. Μακάρι να είναι τα πράγματα όπως είπε η κυρία Ιδρέου.

0: Το θέμα του Βρετανικού υδραγωγείου, γνωστού και ως Γιάρδα, τέθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από μέλη της ομάδας ανάδειξης του μνημείου. Ο κ. Κώστας Τσιριγκάκης και ο πρόεδρος της κοινότητας Μπένιτσον έκαναν ιστορική αναφορά στο μνημείο και ζήτησαν να προστατευτεί και να αναδειχθεί άμεσα ένα καταπληκτικό μεγάλο μνημείο, το οποίο βρίσκεται σε άρεστη κατάσταση και θα μπορούσε άνετα να αναδειχθεί, αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζεται επέμβαση και σωστική επέμβαση, έτσι.
1: Αυτό ήταν ένα επίτευγμα της εποχής, κουβεντιάζουμε το 1830, Ιόνιο κράτος, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα της εποχής που προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και την επιβίωση. Εμείς είχαμε δυνατότητα να έχουμε τρεχούμενο νερό από ένα μέρος σε απόσταση γύρω στα 9,5-10 χιλιόμετρα, με φυσική ροή και διαθέσιμο σε όλους τους Κερκυραίους και εννοείται και τους Βρετανούς όπου βρίσκονται στο νησί. Μέσα από αυτό είχαμε μια επικοινωνία με τη ΔΕΙΑΚ όπου είχαμε κάνει και μια εθελοντική έτσι, δράση για να τραβήξουμε και λίγο περισσότερο το βλέμμα των Κερκυραίων προς αυτή την κατασκευή. Πήρε μια άλλη τροπή το 2024, εδώ και δύο χρόνια, όπου δημοσιεύτηκε η ανακήρυξη στην εφημερίδα της κυβέρνησης, όπου μέσα υπάρχουν αναλυτικοί χάρτες και τα τοπογραφικά, τα στίγματα του GPS κλπ, όπου φαίνονται πού ακριβώς περνάει και έχει και μια ζώνη των 20-20 μέτρων δεξιά και αριστερά από τη Γιάρδα, όπου είναι προστατευόμενοι.
2: Σαν πρόεδρος της κοινότητας Μπενιτσόν, βλέπω καθημερινά πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι ρωτάνε τι είναι, πού είναι, αν μπορούμε να το επισκεφτούμε, αν μπορούμε να το περπατήσουμε και κυρίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους περιπατητές. Οι περιπατητές, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν γραφεία και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μονοπάτια του νησιού. Και αυτό το μονοπάτι μπορεί άνετα να ενταχθεί μέσα στα ευρύτερα μονοπάτια της περιοχής και της Κέρκυρας και να ενταχθεί ως μνημείο.
0: Όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου τάχθηκαν υπέρ της ανάδειξης του μνημείου, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο να μπορεί να ενταχθεί. Την ίδια ώρα ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Βραδής ανακοίνωσε ότι ήδη έχει υποβληθεί πρόταση ύψους περίπου 200.000 ευρώ στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία για περιπατητικές διαδρομές εκτός του αστικού πυρήνα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πρώτο βήμα αξιοποίησης.
3: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, στα πλαίσια του Interreg Ελλάδας-Ιταλίας, κατεμπαίνει με μια, όχι ο Δήμος ακριβώς, η καποδιστριακή Καποδιάν, γιατί ο Δήμος εμπλέκεται σε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ακριβώς με το Τρικάσε της Ιταλίας, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών. Και αυτό, ακριβώς αυτή ήταν η πρώτη σκέψη, να μπει το συγκεκριμένο στο πρόγραμμα αυτό, μακάρι να ενταχθεί το πρόγραμμα και να είστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή τη βάση, γιατί θα δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα ενημέρωσης και ουσιαστικά ανάδειξης με τον τρόπο αυτό. Υπάρχει ήδη κατατεθειμένη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι προτάσεις στο Interreg. Η Καποδιάν ήδη συμμετάσχει ως εταίρος με ένα προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Και ακριβώς το πρόγραμμα είναι τέτοιες περιπατητικές διαδρομές εκτός κεντρικού πυρήνα της πόλης, γιατί έχει να κάνει με διαδρομές ποδηλατικές, περιπατητικές και οι οποίες πιστεύω ότι ακριβώς η ανάδειξη της Γιάρδα μέσα αυτού του πρόγραμμα θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για ένα πρώτο βήμα και μια πρώτη χρηματοδότηση η οποία θα μπορέσει όχι πάνω στο κομμάτι της διαδρομής αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει στο να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης.

0: Μια πολύ όμορφη συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στην Δημοτική Πινακοθήκη με σονάτες του Βιβάλντι. Στο βιολί θα είναι η κυρία Μαρία Μποζένα Σουέρεφ, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Σουέρεφ.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας περισσότερα πράγματα για την εκδήλωση, ποιος τη διοργανώνει και ποιοι θα συμμετάσχουν.
1: Αυτή είναι οργάνωση από το Δήμο Κέρκυρα, αλλά εγώ θα προτιμούσα να σας πω κάτι για τον συνθέτη τον Βιβάλντι, γιατί είναι αφιερωμένος στις σονάτες του.
0: Βεβαίως.
1: Οποίες θα παίξουμε. Και ήθελα να σας πω τώρα, πως Βιβάλντι είναι πάρα πολύ γνωστός από 4 εποχές. Το ξέρουν όλοι, γιατί τον ακόμα τη μουσική αυτή χρησιμοποιούσαν σε διαφημίσεις και όλα. Ενώ Βιβάλντι δεν ήταν μόνο συνθέτης που έκανε πιο εξειδικευμένα μουσικά είδη, όπως ορατόρια, εκκλησιαστική ύμνη και όπερες, κοντσέρτα. Φανταστείτε, παραπάνω από 400, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και μεγάλο ταλέντο. Ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος του βιολιού και της μουσικής. Έγραψε άπειρα κομμάτια, όμως εμείς παίζοντας αυτά με την Γεωργία που παίζει κλαβιτσέμπαλο, έχουμε καταλάβει που έχει πάρα πολύ λαϊκά στοιχεία. Δηλαδή βάζει λαϊκά στοιχεία από χορούς, από ταραντέλες, από ρετσιτατίβα, έχει άριες, έχει αυτά που ταυτόχρονα ήταν και παπάς. Έχει και μερικά εκκλησιαστικά κομμάτια. Επομένως, έχει ακούσει και βέβαια πάρα πολλούς γκοντολιέρους που τραγουδούσαν αυτού του. Έχουν ακόμα και αφιερώσει, ένας πολύ γνωστός Τάσος του αφιερώσανε και έργα. Ήθελα να πω, ήταν και λαϊκός επίσης συνθέτης και πάρα πολύ για το ευρύ κοινό. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για σαλόνια που το λέμε εμείς, αλλά ήταν και για το λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχουμε να πει και τι να πω ακόμα.
0: Ποιοι συμμετέχουν, να μας πείτε, στη συναυλία.
1: Συμμετέχει Γεωργία Αναστάση κλαβιτσέμπαλο, εγώ Σουέρες, Μαρία Βιολί και Βιόλα και Λευτέρης Καραγιάννης που παίζει κλαρινέτο. Αυτό είναι για άλλο έργο που θα παίξουμε στο τέλος, για να κάνουμε μια άλλη εποχή, τελειώνουμε μπαρόκ και θα πάμε στην σύγχρονη μουσική. Και επειδή έχουμε το κλαρινετή στα δίπλα μας, μπορεί να σας πει δύο λόγια για το σύγχρονο έργο, αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
1: Θα σας το περάσω.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Σχετικά με το σύγχρονο έργο, είμαι ο Λευτέρης ο Καραγιάννης, κλαρινέτο. Θα ερμηνεύσουμε ένα τρίο, δηλαδή είναι η κυρία Μποζένα που σας μίλησε για το βιολί, εγώ στο κλαρινέτο και το κλαβιτσέμπαλο, κυρία Αναστάση. Το έργο είναι σύγχρονο, του 1996. Ο συνθέτης είναι Πολωνός, Μαρσέλ Ζίνσκι λέγεται. Ακόμα είναι εν ζωή, είναι νέος συνθέτης. Αυτή η σύνθεση είναι έτσι μια πρόκληση για όλους μας, απαιτεί έτσι διεξιτεχνία. Το ύφος του είναι ένα συγκερασμός και κλασικής μουσικής και ατονικής μουσικής. Φυσικά υπάρχουν διάφορες εικόνες που συνδυάζονται διαφορετικά, έτσι θα λέγαμε μουσικολογικά, διαφορετικά μουσικά ύφη, διαφορετικές εικόνες, και το έργο λέγεται Κονσέρτο Σεντό. Κονσέρτο Σεντό λοιπόν, με το οποίο ουσιαστικά το κλαρινέτο είναι το, θα λέγαμε, το ποιητικό υποκείμενο του πρωταγωνιστή, ας πούμε, το μιλώντος προσώπου. Το κλαρινέτο είναι αυτό που οδηγεί τις φράσεις και δημιουργεί έτσι όλες αυτές τις

0: διαφορετικές εικόνες.
1: Τώρα, αυτό σημαίνει, κύριε Καραγιάννη, ότι για να δημιουργούνται και έργα τώρα, σύγχρονα, πρόσφατα, χτες δηλαδή, όπως μας περιγράφεται, σημαίνει ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Σημαίνει ότι αυτή η μουσική παράδοση είναι ζώσα. Δεν έχει πεθάνει, δεν είναι κάτι από το παρελθόν που μας έρχεται και απλά το αναπαραγάγουμε.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ο συνθέτης προσπαθεί έτσι να συγκεράσει και την σύγχρονη έτσι, τάση που είναι έτσι, πιο ατονική με τα φωνικά σύνολο και με όλα αυτά τα καινούργιες σύγχρονες καινοτόμες τεχνικές και με το παρελθόν βέβαια, γιατί δημιουργούνται και διάφορες εικόνες. Μέχρι και σε κάποια σημεία θυμίζει και Άστρο Πιατσόλα κάποιες έτσι, φράσεις που φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί, ιδίως με τη συνοδεία του πληκτροφόρου.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Άρα θα είναι μια μελωδική βραδιά η απόψινή. Ξαναθυμίστε μας την ώρα και το χώρο της συναυλίας.
0: Βεβαίως. Στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης, θα σας περιμένουμε όλους.
1: Σαν πολύ όμορφο χώρο. Αυτό της Δημοτικής Πινακοθήκης, για όσους δεν το γνωρίζουν, μπαίνουμε από το κήπο του λαού, δίπλα από το Art Cafe και ακριβώς πίσω ανεβαίνουμε το πλατήσκαλο και μπαίνουμε στη Δημοτική Πινακοθήκη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε
0: όλους
1: σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια στο κρατέσιο σας. Γεια σας.

0: Όπως άκουσαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Να πούμε ότι με αφορμή την συγκεκριμένη ημέρα θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα έξω από την Παλιά Νομαρχία η δράση στο δέντρο της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η δράση αυτή διοργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρα σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 το πρωί λοιπόν έως τη 1 το μεσημέρι στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων στην οδό Σπύρου Σαμάρα, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν σε ένα χαρτάκι τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους μας. Ακούμε την κυρία Βίκη Παρασκευοπούλου, η οποία είναι μέρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Όλης Δράσης.
1: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Επαγγελματίες και Ενίκους θα πραγματοποιήσουμε μία δράση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία είναι 10 του Οκτώβρη. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Σπύρου Σαμάρα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι.
0: Στην Παλιά Νομαρχία δηλαδή.
1: Στην Παλιά Νομαρχία, μάλιστα. Mm-hmm. Θα τοποθετηθεί ένας καμβάς με ένα δέντρο όπου πρώτα οι ένικοι και το προσωπικό θα αφήσουν το μήνυμά τους για την ψυχική υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, γνωστούς, άγνωστους, φίλους, να περάσουν και να αφήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό μήνυμα, ώστε να ανθίσει το δέντρο αυτό και να περάσει το μήνυμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αποϊδρυματοποίησης, του αποστιγματισμού, να ακουστεί η φωνή μέσω των βιωματικών εμπειριών των ατόμων που τους απασχολούν θέματα ψυχικής νόσου. Πραγματοποιηθεί η δράση αυτή σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ, την περιφέρεια φυσικά που μας υποστηρίζει και τις δομές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Θηναλίου και το νοσοκομείο ημέρας που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Επόμενη τοπική σας ενημέρωση αύριο το πρωί στις 11. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας έτσι ώστε να δρομολογηθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, τόνισε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του που παραχώρησε διαδικτυακό μέσο. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, είπε ο κ. Μαρινάκης, σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Αλλά όσοι λένε ότι μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από τις οροφές μας μέτρα, λένε ένα ψέμα στον κόσμο ή κρύβουν την αλήθεια. Δεν λένε ποιον άλλον φόρο πρέπει να πάρουμε. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο φόρο, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλής προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Χινάς αναγνώρισε ότι οι αλλοίς αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστου των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση, την εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Ξανά κοντά σας, ένας νέος κύκλος εκπομπών ξεκινάει με πολλά και ποικίλα θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης, με εκλεκτούς καλεσμένους, παρουσιάσεις δράσεων, νέα, ανακοινώσεις και πολλά ακόμα. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας στους 99,3 στα FM, από το διαδίκτυο στο erteco.gr, αλλά και από την εφαρμογή Erteco για κινητά ή tablet με τη δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος φροντίζει σήμερα τον ήχο, ενώ στα μικρόφωνα είναι η Ελένη Παπαϊωάννου και ο συνεργάτης της εκπομπής μας, ο πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Παναγιώτη, καλημέρα σε σένα, να καλημερίσουμε και τους ακροατές μας.
3: Καλημέρα και στους ακροατές και καλή σεζόν είναι.
2: Καλή ραδιοφωνική σεζόν θα πούμε.
3: Ναι, έχει συνδεθεί με τον τουρισμό το σεζόν. Καλό χειμώνα να πούμε.
2: Και με την ακαδημαϊκή σεζόν
3: και
2: έχει
3: καλή
2: συνδεθεί.
3: Ακαδημαϊκή
2: Εμείς
3: σχολική
2: πάμε
3: χρονιά.
2: Με την ακαδημαϊκή σχολική χρονιά.
3: Να είμαστε καλά. Με υγεία και δύναμη.
2: Να κάνουμε ωραίες εκπομπές.
3: Ωραία.
2: Θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα, Παναγιώτη, με ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε προηγούμενες εκπομπές μας και το οποίο αφορά ουσιαστικά όλους μας, τις δεξιότητες. Mm. Τι είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε soft skills και hard skills και πώς αυτά συνεργάζονται. Ξεκινώντας λοιπόν από την εφηβεία στην ηλικία περίπου των 15 ετών και φτάνοντας στον ενήλικα των 25 ετών, θα παρακολουθήσουμε αυτή τη δεκαετία ανάπτυξης, από το τέλος του γυμνασίου δηλαδή ή την αρχή του λύκειου, έως και την πρώτη περίοδο της ενήλικης επαγγελματικής ζωής, και θα εξετάσουμε πώς μικρές καθημερινές συμπεριφορές μπορούν μέσα από εμπειρίες, λάθη, σπουδές, κατάρτιση και εργασία να αποκτήσουν σταδιακά μεγαλύτερη σταθερότητα, ευθύνη και επαγγελματική σημασία. Στη συζήτησή μας θα συμπεριλάβουμε ισότιμα την ακαδημαϊκή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία και τη μάθηση μέσα από την εργασία, χωρίς όμως αυτές οι διαδρομές να θεωρούνται ίδιες. Αποτελούν διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης που συχνά συνδυάζονται. Οι νέοι χρειάζονται δεξιότητες για τις σπουδές, την εργασία και γενικά για τη ζωή τους και τη διαχείριση, διαχείριση καταστάσεων, βέβαια, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά.
3: Πάρα πολύ γρήγορα αλλάζει και κάθε φορά μας ευνηδιάζει το πόσο αλλαγμένη
2: ναι,
3: είναι.
2: Και μας εκπλήσει και μας ευνηδιάζει, ακριβώς.
3: Λέμε ένα πω,
2: πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα νέο 15 ετών, μπορούμε πράγματι να μιλάμε για δεξιότητες ή είναι πολύ νωρίς?
3: Ναι, μπορούμε να μιλάμε για τις πρώτες μορφές του. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όμως. Στα 15 δεν κοιτάζουμε ένα νέο να αποφασίσουμε εμείς αν είναι οργανωτικός ή ηγετικός ή αν συνεργάζεται. Αυτές οι ταμπέλες είναι πρόωρες. Γιατί ο έφηβος βρίσκεται σε έντονη ανάπτυξη και η συμπεριφορά του αλλάζει σημαντικά ανάλογα με το περιβάλλον, το ενδιαφέρον και το αίσθημα ασφάλειας.
2: Μάλιστα.
3: Άρα οι εύκολες ταμπέλες δεν είναι πάντα σωστές.
2: Και αυτές που θα ισχύουν και στο μέλλον δηλαδή.
3: Σωστά. Mm. Αυτό όμως που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι μικρές συμπεριφορές. Τι κάνει όταν κάτι δεν του βγαίνει, πώς αντιδράει όταν αλλάζει ξαφνικά το πρόγραμμα, όχι μόνο του σχολείου.
2: Γενικά, το καθημερινό
3: και
2: του.
3: Και το δικό του. Μπορεί να ζητήσει βοήθεια, ακούει τους άλλους όταν διαφωνούν μαζί τους, αναλαμβάνει κάτι και προσπαθεί να το ολοκληρώσει, δεν το αφήνει στη μέση δηλαδή. Αυτά δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένες επαγγελματικές δεξιότητες, είναι όμως οι πρώτοι σπόροι των δεξιοτήτων.
2: Τα πρώτα δείγματα.
3: Τα πρώτα δείγματα που φαίνονται σε εμάς, γιατί πιο πριν από τα 15 τα είχαμε λίγο πιο δεδομένα αυτά, ενώ τότε αρχίζει να τα εκδηλώνει, άρα εμείς προσέχουμε και βλέπουμε αυτά.
2: Και μετά τα 15 σιγά σιγά ο νέος αρχίζει να κάνει πράγματα και μόνος του.
3: Ναι, δεν μπορούμε όμως να τα θεωρούμε δεδομένα.
2: Βέβαια.
3: Ούτε να προλέγουμε
2: απλά τα εντοπίζουμε
3: απλά
2: ουσιαστικά.
3: Τα εντοπίζουμε.
2: Ναι.
3: Οπότε αναζητούμε τρόπους, τους πρώτους τρόπους με τους οποίους ο νέος μαθαίνει να λειτουργεί και δεν θεωρούμε ότι αυτοί υποχρεωτικά προβλέπουν και το μέλλον του. Μας δείχνουν από πού μπορεί να αρχίσει η αναπτυξιακή διαδικασία και μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε και να εργαστούμε απάνω στο πώς αυτές οι δεξιότητες έχουν στο μέλλον εφαρμογή.
2: Ωραία. Και πού μπορούμε να διακρίνουμε αυτές τις πρώτες μορφές δεξιοτήτων, τους πρώτους σπόρους που είπες και εσύ? Είναι μόνο στο σχολικό περιβάλλον και τη σχολική επίδοση ή και εκτός?
3: Οι βαθμοί του σχολείου μπορεί να μας δώσουν μια εικόνα. Δεν μας δίνουν όμως ολόκληρη την εικόνα. Οι πρώτες δεξιότητες φαίνονται σαν σε μια ομαδική εργασία. Φαίνονται στην παρέα, στον αθλητισμό, σε μια θεατρική ή μουσική ομάδα, στη φροντίδα ενός ζώου, σε μια κατασκευή, σε μια επισκευή, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο ένας νέος οργανώνει ένα παιχνίδι ή μαθαίνει μόνος του ένα πρόγραμμα, επειδή αυτό πραγματικά τον ενδιαφέρει. Από όταν δούμε αυτά, είτε είναι 15, είτε 14, είτε 12, αρχίσουμε να παρατηρούμε δεξιότητα, χωρίς, όπως είπαμε, να θεωρούμε κάτι δεδομένο ή καθοριστικό.
2: Τρόπους αντίδρασης σε μια κατάσταση.
3: Έτσι είναι. Ένας έφηβος λοιπόν μπορεί να δυσκολεύεται να οργανώσει το σχολικό του διάβασμα, αλλά να συντονίζει με ακρίβεια μια ομάδα σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, που είναι πολύ δύσκολο. Διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να έχει και δεκάδες
2: συμμετέχοντες. Βέβαια.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ήδη οργανωμένος σε όλες τις πλευρές της ζωής του, ούτε ότι μπορεί αλλά δεν θέλει.
2: Αυτό που λένε πολλοί γονείς, ναι. Μπορεί αλλά δεν θέλει.
3: Ναι, βαριέσαι. Ναι. Ή δεν θέλεις, ή προσπάθεια, μα εγώ σε βλέπω είσαι τόσο πολύ ενεργητικός, αλλά εδώ τι γίνεται?
2: Ναι, ή δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω.
3: Μας δείχνει ότι σε ένα περιβάλλον που τον ενεργοποιεί υπολογιστής σε αυτή τη φάση, διαθέτει κάποια στοιχεία οργάνωσης, επικοινωνίας και στρατηγικής σκέψης. Το ερώτημα είναι πώς ένα μέρος αυτής της ικανότητας μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί αλλού.
2: Μάλιστα.
3: Και ηλικία, και στην εξέλιξη της ηλικίας και στην εξέλιξη των σπουδών και αργότερα της εργασίας. Να είναι δηλαδή οι δεξιότητες μεταφερόμενες.
2: Ναι. Και σε άλλους τομείς. Βασικές,
3: και σε άλλους τομείς, και να μετασχηματίζονται.
2: Ναι.
3: Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο για τον τρόπο που μιλάμε στον νέο, για το πώς τον αντιμετωπίζουμε, το πώς του δίνουμε θάρρος ή του κόβουμε αυτό που λέμε τα φτερά.
2: Ναι, και πώς τον προσεγγίζουμε για να πετύχουμε και ένα στόχο, να τον κάνουμε να...
3: Σωστά, για να μπορέσει να πατήσει. Μπράβο. Καλά σε αυτά που μπορεί ο ίδιος να αναπτύξει.
2: Και να τα εξελίξει, ναι.
3: Εάν αναγνωρίσουμε, χωρίς να το εξειδανικεύσουμε αυτό, τις δεξιότητες, μπορούμε να αναζητήσουμε μια μικρή γέφυρα και να το διδάξουμε, να του παρέχουμε τον τρόπο αυτή τη γέφυρα να τη μεταφέρει στο μελλοντικό του εαυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε σε αυτή την περίπτωση παρακολουθούμε τον 15χρονο έφηβο στην εξέλιξή του με ένα θετικό τρόπο.
2: Ναι. Έχουμε κάποιο παράδειγμα, ας πούμε?
3: Να σας πω, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το ένα συνηθισμένο θα μπορούσε να ήταν μια επέκταση αυτό που είπαμε πιο λίγο με την ομάδα. Ας πούμε, κάποιος καρφίζεται ότι το άλλο Σάββατο θέλει να παίξει ένα παιχνίδι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ή μια κοπέλα, ας πούμε, να οργανώσει ένα event ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια σειρά από ενέργειες. Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο, να επικοινωνήσει με όλους, να φτιάξει σχέδιο, να βρει το χώρο, να φτιάξει πρόγραμμα, εντάξει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο παιδί, μπορεί να πει κανονίσαμε να παίξουμε ή κανονίσαμε να κάνουμε αυτό, δηλαδή να λήξει όλη αυτή η διαδικασία με τέσσερις λέξεις. Εμείς αν το δούμε πιο βαθιά θα δούμε ότι η οργάνωση, βασική δεξιότητα, η επικοινωνία και η προσαρμογή βρίσκονται ήδη εκεί.
2: Ναι.
3: Εάν κάποιος του πει ότι εγώ δεν έρχομαι ή δεν θα παίξουμε αυτή τη βδομάδα, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν έχω... Έτσι, θα πρέπει να αναπληρώσει τον παίκτη, πρέπει να κάνει καινούρια τηλεφωνήματα.
2: Ή κάποιος να κυρώσει τελευταία στιγμή,
3: έτσι,
2: ας πούμε,
3: μπορεί,
2: να ανακατρέψει το
3: κάτι
2: σχέδιο.
3: Κάτι να πάει καλά, άσχημα, στην οργάνωση του event που ετοιμάζεται.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτό όμως σημαίνει προσαρμοστικότητα. Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γεννιέται,
2: ευελιξία.
3: Και αυτό ευελιξία. Και αυτό ο γονέας οφείλει να το προσέξει.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν η κουβέντα, ναι, οργάνωσα αυτό, έχει πολύ βάθος για, ναι, τον έφηβο, για αυτό που έχει κάνει.
2: Βέβαια. Μήπως όμως τελικά μπερδεύουμε πολλές φορές ένα ενδιαφέρον ή ένα ταλέντο με μια δεξιότητα? Υποθέτω υπάρχουν μικρές και λεπτές διαφορές σε αυτές
3: τις
2: έννοιες.
3: Πράγματι, και είναι χρήσιμο να το ξεχωρίζουμε. Το ενδιαφέρον μας λέει τι τραβάει το νέο και πού στρέφεται με μεγαλύτερη διάθεση. Η γνώση μας λέει τι έχει μάθει. Η δεξιότητα φαίνεται στο ότι μπορεί να κάνει πράξη κάτι και με ποιο τρόπο. Και η αξία μας λέει γιατί έχει σημασία για εκείνον. Άρα είπαμε ενδιαφέρον διαφορετικά, γνώση διαφορετικό, δεξιότητα διαφορετικό και αξία διαφορετικό.
4: Το κρατήσουμε αυτό, μπορεί να το ξαναχρειαστούμε στην συνέχεια της συζήτησής μας, γιατί είναι μια διαφοροποίηση που αποσαφηνίζει, ας πούμε, αυτές τις έννοιες που πολύ συχνά μπερδεύονται.
3: Η ταχύτητα των ημερών και του χρόνου που ζούμε και του τρόπου που ζούμε. Λοιπόν, η δεξιότητα μπορεί να είναι μια ζωγραφική. Εντάξει. Η γνώση θα αποκτηθεί αργότερα.
4: Βέβαια.
3: Η γνώση με τη δεξιότητα θα μας φτιάξουν μια πράξη η οποία θα εξελιχθεί.
4: Η οποία μετά θα λέγεται εμπειρία.
3: Η οποία μετά θα λέγεται εμπειρία και θα τη δούμε και στη συνέχεια.
4: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, μπορεί να αγαπάει τα ζώα κάποιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, έχει σημαντικό ενδιαφέρον. Δεν είναι σίγουρο ότι συνδέεται και με αξίες φροντίδας.
4: Ναι.
3: Με την έννοια που μπορεί να έχει αυτό για ένα επαγγελματία κτηνίατρο.
4: Την έννοια της γνώσης, της υπευθυνότητας,
3: ναι,
4: της δέσμευσης.
3: Άρα λοιπόν δεν ανάγεται αμέσως στη κτηνιατρική. Θέλει το δρόμο του για να αναχθεί στην κτηνιατρική και θέλει και προσοχή. Άρα αυτό που φαίνεται ως ενδιαφέρον στην εφηβική ηλικία δεν είναι οπωσδήποτε θα μετασχηματιστεί σε επάγγελμα ή σε ενδιάμεσα σε επιστήμη για το επάγγελμα.
4: Ναι, ναι. Αν στα 15 εμφανίζονται ήδη πρώτες μορφές μιας δεξιότητας, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα εξελιχθεί φυσικά κατά τη διάρκεια που μεγαλώνει ο νέος? Είναι αρκετό το πέρασμα του χρόνου?
3: Ελένη, δεν νομίζω να είναι αρκετό. Μάλλον να το πω, δεν είναι θέμα τι νομίζω, δεν είναι αρκετό.
4: Ναι.
3: Η ηλικία δημιουργεί νέες δυνατότητες. Όπως μεγαλώνουμε, συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα στην ανάπτυξή μας και στον εαυτό μας. Αλλά δεν εγγυάται την ανάπτυξη μιας δεξιότητας. Για να εξελιχθεί μια δυνατότητα, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Ο νέος πρέπει να συναντήσει καταστάσεις λίγο πιο απαιτητικές από εκείνες που ήδη μπορεί να διαχειριστεί. Όχι τόσο δύσκολες όμως ώστε να καταρρεύσει. Δηλαδή εδώ μπαίνει ένα θέμα ασφάλειας.
4: Βέβαια.
3: Αλλά αρκετά απαιτητικές ώστε να χρειαστεί να κάνει το επόμενο βήμα. Άρα μιλάμε για μια κλιμάκωση. Δεν είναι βέβαιο ότι επειδή παίζω καλή κιθάρα έφηβος, αυτό θα εξελιχθεί οπωσδήποτε να γίνω ένας πολύ καλός κιθαρίστας. Ενδεχομένως ναι. Μπορεί όμως και όχι. Ο χρόνος θα δείξει. Αλλά ο χρόνος δεν είναι μόνος του. Μαζί με τον χρόνο που κυλάνε και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να έχουμε, οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας. Στα 15 μπορεί να δοκιμάζει με βοήθεια. Να φτιάξουμε μαζί κάτι. Να σκύψουμε απάνω στη μηχανή του αυτοκινήτου.
4: Και είναι και σωστό αυτό.
3: Ναι, με μια βοήθεια. Εξασφαλίζει δηλαδή τη συμμετοχή με ασφάλεια. Στα 18 ή στα 20 αρχίζει να λειτουργεί περισσότερο αυτόνομα. Δηλαδή τον υπολογιστή που συναντήσει τον ανοίγει και αρχίζει και ψάχνει τι είναι μέσα του. Που υπάρχει μητρική, που υπάρχουν σκληροί δίσκοι και αυτά. Αν μπορεί να καταλάβουμε λίγο μια σειρά. Και στα 23 ή στα 25 χρειάζεται να εφαρμόζει τη δεξιότητα με μεγαλύτερη συνέπεια, θα έχει ήδη ασχοληθεί, και να αναλαμβάνει το αποτέλεσμα.
4: Ναι.
3: Γιατί πια θα είναι υπεύθυνος πιθανόν ένας μηχανικός υπολογιστών, πιθανόν ότι οτιδήποτε άλλο.
4: Ναι,
3: η εξέλιξη λοιπόν δεν είναι ίδια σε όλα τα παιδιά.
4: Βέβαια.
3: Όχι. Κάποιος μπορεί να είναι πολύ υπεύθυνος σε μια αθλητική ομάδα και να χρειάζεται ακόμα σημαντική υποστήριξη στη μελέτη ή στην καθημερινή οργάνωση. Ένας που παίζει, ας πούμε, ποδόσφαιρο και που είναι υπεύθυνος απέναντι στην ομάδα του, πάρα πολλά παιδιά το κάνουν, στο να ακούει τον προπονητή του και πολύ καλά κάνει, να συντρέχει τον συναγωνιστή του, ας πούμε, αυτόν που παίζουν μαζί,
4: το
3: συμπαίκτη του κλπ. Δεν είναι απαραίτητα οργανωτικός στο καθημερινό του χρόνο, ούτε στο πώς αντιμετωπίζει τη γνώση.
4: Ναι.
3: Έτσι,
4: και γι' αυτό
3: ούτε
4: κάθε άνθρωπος έχει άλλο ταλέντο, άλλο δεξιότητα και άλλα ενδιαφέροντα.
3: Άρα λοιπόν η αυτονομία χρειάζεται να δίνεται κλιμακωτά.
4: Ναι, για να καταλήξουμε στο τέλος.
3: Να καταλήξουμε
4: στην υπευθυνότητα.
3: Στην υπευθυνότητα και στην πλέον αφού λέμε στα 25, να έχει και την υπευθυνότητα και να έχει και βρει και τον τρόπο να εξελίσσεται η δεξιότητα στη νέα συνθήκη που θα δημιουργήσει για τη ζωή του.
4: Μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, τι ρόλο παίζουν το λάθος και η αποτυχία πρέπει να προστατεύουμε το νέο ή να τον αφήνουμε να δοκιμαστεί, να φάει τα μούτρα του που λέμε.
3: Χρειάζεται να τον προστατεύουμε από τον πραγματικό κίνδυνο.
4: Βέβαια, όταν τίθεται θέμα υγείας ή θέμα σωματικής ασφάλειας.
3: Και συναισθηματικής ασφάλειας και σωματικής ασφάλειας γενικά να είναι ασφαλής. Όχι όμως από κάθε λάθος που μπορεί να διορθωθεί.
4: Ναι.
3: Ενώ αν δεν έχει ποτέ το δικαίωμα να υπολογίσει λάθος, να κάνει το λάθος του, το χρόνο του να ξεχάσει ας πούμε ή να επιλέξει μια μέθοδο που δεν λειτουργήσε, δεν θα μάθει εύκολα να διορθώνει. Δηλαδή το λάθος θα τον οδηγήσει, αν έχει την ευκαιρία να κάνει λάθος, θα οδηγήσει το νέο ή τη νέα να μάθει να διορθώνεται.
4: Ναι,
3: και αφού θα μάθει να διορθώνεται, θα μπορεί να προστατευτεί από άλλες δυσκολίες στη συνέχεια. Αν τον αφήσουμε να αποτύχει και μετά του πούμε «στα έλεγα εγώ, δεν έκανε σωστά ή περίμενα να του συμβεί αυτό», αυτό δεν είναι εκπαίδευση.
4: Αυτό είναι ό,τι πιο αντιπαιδαγωγικό.
3: Έτσι. Έτσι, γιατί τον κατακεραυνώνει, τον γυρνάει πίσω ή τη γυρνάει πίσω. Η αναπτυξιακή αξία βρίσκεται σε αυτό που ακολουθεί το λάθος. Εκεί είναι η αξία της. Δεν είναι στο να πούμε στο νέο ότι δεν έκανε σωστά.
4: Γιατί είναι και το λάθος αυτό καθεαυτό απαραίτητα.
3: Όχι. Επίσης, θα έλεγα το εξής. Πολλοί γονείς λένε «δεν επεμβαίνω εγώ, ότι θέλει το παιδί» στην ερώτηση «ποια κατεύθυνση θα πάρει τώρα» ή «τι θα κάνει, τι έχετε σκεφτεί για το μέλλον». Ό,τι θέλει το παιδί. Το παιδί των 15 δεν μπορεί να θέλει. Δεν έχει δοκιμαστεί να θέλει σε τέτοιο επίπεδο επιλογές. Εκεί πολύ φοβάμαι ότι είναι μια αντίδραση του μεγάλου, του ενήλικα, απέναντι σε κάτι που αναζητά το παιδί βοήθεια, αναζητά συζήτηση, αναζητά γνώμη, αλλά του δίνεται από την άλλη μεριά η ελευθερία σε πολλά εισαγωγικά να αποφασίζει, ενώ η ανάγκη του είναι αλλού.
4: Ναι, είναι και ένα χαρακτηριστικό της εποχής να συμπληρώσω το ότι ό,τι θέλει το παιδί. Είναι στα πλαίσια της διαμόρφωσης των σχέσεων του γονιού με το παιδί, που έχει να κάνει με το να είναι, ότι είναι λίγο πιο ελεύθερα τα παιδιά, ότι οι γονείς είναι λίγο πιο άνετοι και δεκτικοί στο να ακολουθήσουν τα παιδιά αυτό που θέλουν. Αλλά είναι αυτό που είπες, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ναι, μεν τα παιδιά να έχουν την ελευθερία να πουν αυτό που θέλουν, αλλά θέλει και μια συζήτηση ώστε να βοηθηθεί το παιδί, γιατί όντως δεν ξέρει ακόμα.
3: Γιατί χρειαζόμαστε, μάλλον μας είναι απαραίτητο πρώτα να το μάθουμε το παιδί, τον έφηβο, να το μάθουμε πώς θα προστατεύεται από τον πραγματικό κίνδυνο. Άρα εδώ θέτουμε και ένα θέμα κρίσης.
4: Ναι.
3: Έτσι, ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι νομίζω ότι είναι συνέχεια του πολύ μεγάλου θέματος που λέγεται όρια.
4: Ναι, είναι.
3: Της παιδικής ηλικίας, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εξέλιξή μας ολονών και μεγαλύτεροι που είμαστε, το πώς ήταν αυτό στα παιδικά μας χρόνια, και ακαθόδες, δηλαδή πολύ δύσκολο από τους γονείς να έχουν μια άποψη απάνω σε αυτό, και όσο δυσκολεύει η εποχή τόσο πιθανόν δεν μπορούν να έχουν την άποψη που να είναι εντελώς βιωματική για αυτούς, αλλά οφείλουν να την απευθύνουν και σε ένα ειδικότερο άνθρωπο σχετικά με όλο αυτό το θέμα, που θα τους πληροφορήσει για το πώς αυτό συνδέεται με την κοινωνία σήμερα. Το όριο του 1970 και του 60 δεν είναι το όριο του 2025.
4: Βέβαια.
3: Έτσι, εντελώς διαφορετικό σε αντίληψη. Άρα λοιπόν και αυτό το θέμα συνεχίζεται και στην κουβέντα που κάνουμε τώρα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν η υπευθυνότητα δεν σημαίνει να μην κάνω λάθος. Σημαίνει να μπορώ να το αναγνωρίσω, άρα να αποκτήσω γνώση, να περιορίσω τις συνέπειες, εάν μπορώ, να ενημερώσω όσους επηρεάζονται από αυτό, άρα δηλαδή να λειτουργήσω κοινωνικά προς τα έξω και να μην το αφήσω έτσι.
4: Γιατί, ή να μην το κρύψω.
3: Να μην το κρύψω ενδεχομένως, ναι. Και να αλλάξω εν τέλει, εφόσον θεωρώ ότι είναι λάθος ή θεωρούμε ότι είναι λάθος, να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ.
4: Ναι.
3: Άρα δηλαδή να μπω σε μια περίοδο αναπροσαρμογής και καινούριας όψης στα πράγματα.
4: Ναι. Έχουμε κάποιο παράδειγμα για
3: το λάθος?
4: Ας πούμε ένα παράδειγμα, έτσι,
3: πολλά,
4: για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
3: Έχει ένας μαθητής μια εργασία να κάνει που πρέπει να παραδώσει την Παρασκευή.
4: Ωραία.
3: Εντάξει. Και καλός μαθητής αν θέλετε και συνεπής μαθητής με τα μαθήματά του και τέτοια, αλλά μένει σε μια άκρη και τρέχει τελευταία στιγμή την Πέμπτη να κάνει την εργασία. Και έρχεται ο γονιός και του λέει: παιδί μου, έλα εδώ, δεν μπορείς να την τελειώσεις τις τρεις ώρες που θέλεις ακόμα, να την κάνω εγώ ή να σε βοηθήσω. Εντάξει, και τον βοηθάει εκείνη τελευταία στιγμή και την κάνει την εργασία. Να μην δώσουμε το ενδεχόμενο ότι δεν την κάνει. Την κάνει. Κανείς όμως, αυτή η παρέμβαση στο τέλος είναι πυροσβεστική, να το πω έτσι. Δεν είναι μια παρέμβαση που δείχνει ότι ο γονιός στην προκειμένη περίπτωση βοήθησε. Έλυσε το πρόβλημα. Ναι, σωστά. Όμως υπάρχει μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει μετά. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να συζητηθεί ναι. Ο μαθητής ή η μαθήτρια. Γιατί, πώς έγινε, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, γιατί δεν θα έπρεπε να καθίσει την Πέμπτη να το κάνει, αλλά θα μπορούσε να το κάνει σιγά σιγά από την Δευτέρα, γιατί δεν πρέπει να τελευταία στιγμή να προετοιμάζει το διαγώνισμα και να πηγαίνει με το βιβλίο ανοιχτό στο σχολείο, αλλά θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Να απασχολήσει τη σχέση τους.
4: Ναι.
3: Αυτό το μεμονωμένο φαινομενικά χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν είναι καθόλου μεμονωμένο, γιατί είναι σίγουρο βεβαιότατο.
4: Είναι σημαντικό αυτό το παράδειγμα.
3: Ότι συνδέεται και με άλλες εκδηλώσεις του παιδιού στην προκειμένη περίπτωση αντίστοιχες, που είπαμε ότι αυτές είναι εκείνες που θα μας χτυπάνε τα καμπανάκια και τότε θα γνωρίζουμε το χαρακτήρα του παιδιού και τον τρόπο που τις δεξιότητες του και ό,τι κάνει.
4: Και που αντιδράγει. Ή θα μπορούσε ναι. Ο γονιός να πει λυπάμαι, δεν μπορώ να σου κάνω εγώ την εργασία.
3: Ωραία,
4: είναι τελευταία στιγμή. Όμως θέλω να κάτσουμε να συζητήσουμε. Οφείλεις να αναλάβεις την ευθύνη ότι δεν έκανες την εργασία. Πας στον καθηγητή σου, στην καθηγήτριά σου.
3: Που σου είπα, Ελένη, επήγε το παιδί με την εργασία έτοιμη, αλλά ο πατέρας, η μητέρα, ο θείος, ο οποίος
4: ναι,
3: είναι, αναλαμβάνει ως ενήλικας, ο οποίος καταλαβαίνει το τι έγινε, να αποκαταστήσει λίγο τη σειρά των πραγμάτων.
4: Ναι. Ναι.
3: Δηλαδή δεν παρεμβαίνει λέγοντάς του όχι θα πας έτσι αύριο και δεν με ενδιαφέρει να τι κάνεις και γιατί το ξέχασες, αλλά διόρθωσε κάπως, αλλά συνεχίζει να έχει συμμετοχή σε αυτό το σε εισαγωγικά λάθος ή τέλος πάντων.
4: Βέβαια, προκειμένου έτσι, να μην επαναληφθεί κιόλας.
3: Να μην επαναληφθεί και να υπάρχει
4: μια διδαχή από αυτό.
3: Και μια διδαχή από αυτό, ναι, σωστά.
4: Ναι,
3: σωστά.
4: Ναι. Η έφηβη ζητούν συχνά περισσότερη ελευθερία. Πώς μετατρέπεται αυτή η ανάγκη τους για ανεξαρτησία σε πραγματική αυτονομία?
3: Η ανάγκη για ανεξαρτησία είναι φυσικό και σημαντικό μέρος εφηβείας. Δηλαδή περιμένουμε να υπάρχει αυτό και το θέλουμε να υπάρχει. Στην αρχή η ελευθερία γίνεται συχνά αντιληπτή ότι θέλω να αποφασίζω μόνος μου και μπορώ να αναλάβω τις συνέπειες, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι η αυτονομία προϋποθέτει τέτοιες ικανότητες ακόμα. Στα 15 αυτό αφορά το χρόνο, τις παρέες, τις δραστηριότητες. Στα 18-20 οι επιλογές έχουν μεγαλύτερο βάρος. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Σπουδές, η κατάρτιση, εργασία, μετακίνηση, χρήματα στην καθημερινή και καθημερινή οργάνωση. Ένα παιδί στα 20, στα 18 του θα βρεθεί με ένα αλφα ποσό σε μια πόλη που δεν ξέρει ακόμα και θα πρέπει να το διαχειριστεί.
4: Βέβαια.
3: Κάτι που πολύ συχνά συμβαίνει τώρα, αυτό τον καιρό δηλαδή, και μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανώτερης λειτουργίας, αν θέλετε, κοινωνικής και οικονομικής, και που το παιδί θα πρέπει να ξέρει τι να κάνει, όχι απλά πάρτα και...
4: Ναι, θα πρέπει να αρχίσει να μάθει να κρατάει ένα σπίτι.
3: Έτσι και, λοιπόν, η αυτονομία στα 24 μπορεί να περιλαμβάνει την ικανότητα να συγκεντρώνει πληροφορίες, να εξηγεί το σκεπτικό του σε μεγαλύτερους και πιο ανώτερους και στους άλλους πελάτες τους, οποιοδήποτε. Όλα αυτά χρειάζονται να δίνονται κλιμακωτά. Πρώτα επιλέγει ανάμεσα σε 2-3 πραγματικές δυνατότητες, ύστερα οργανώνει μόνος του ένα μέρος της διαδικασίας αυτής.
4: Mm-hmm.
3: Μπορεί να γίνει αυτό στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου, στην πρώτη Λυκείου που αρχίζει πλέον να ξεφεύγει και να έχει ένα ορατό δικό του στόχο. Αργότερα αναλαμβάνει τη διόρθωση όταν το σχέδιο δεν λειτουργήσει, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργεί πάντα. Και αν η ελευθερία δοθεί χωρίς κανένα πλαίσιο όμως, ο νέος μπορεί να νιώσει και καταλερημένος. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολλά παιδιά που νιώθουν έτσι ακριβώς και το θεωρούν δεδομένο ότι τέλος πάντων εγώ είμαι μόνος μου. Θέλω να είμαι μόνος μου και με αφήνει μόνο μου. Δεν είναι βέβαιο ότι το να αφήσει κάποιον χωρίς βοήθεια, αυτός που θα μείνει χωρίς βοήθεια, ιδιαίτερα στην ηλικία των εφήβων, θα κατανοήσει τη σκέψη που έχεις να το αφήνεις μόνο. Να το αφήνεις χωρίς βοήθεια.
4: Όχι, μπορεί να το θεωρήσει εγκατάλειψη.
3: Ακριβώς. Και δεν το θέλουμε.
4: Βέβαια.
3: Αυτονομία λοιπόν σημαίνει σε ασφαλές περιβάλλον να γνωρίζω πότε μπορώ να προχωρήσω σε κάτι και πότε χρειάζεται να ζητάω βοήθεια.
4: Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, να μάθει κάποιος να ζητάει βοήθεια. Είναι και δείγμα ωριμότητας κατά τη γνώμη μου. Γιατί πολλοί άνθρωποι, και πόσο μάλλον έφηβοι, δεν ζητούν βοήθεια. Σου λέει, όχι, θα τα καταφέρω μόνος μου, γιατί
3: ναι,
4: είμαι μεγάλος.
3: Είναι η πρόκληση
4: πια
3: που έχει ένας άνθρωπος
4: να παραδεχτεί,
3: του,
4: εντάξει, να παραδεχτεί το λάθος, να ζητήσει βοήθεια.
3: Και είναι πρόκληση από τη ζωή, γιατί είναι τα πρώτα χρόνια, τέλος πάντων, που αντιλαμβάνεται ότι θα φτιάξει κάτι καινούριο,
4: ναι,
3: και έχει δει πιθανόν και λάθη και που έχουν γίνει νωρίτερα.
4: Ναι.
3: Και εκεί θέλει να κάνει μια κίνηση γρήγορα, ώστε γρήγορα να φτιάξει αυτό το καινούριο που θέλει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, καλά υπάρχει, βοηθάει την ανάπτυξη, αλλά να έχει και το μάτι του συνειδητοποιημένου ενήλικα. Δεν είπα το ενήλικα, είπα του συνειδητοποιημένου ενήλικα.
4: Ναι.
3: Δεν είναι βέβαιο και αυτό.
4: Λοιπόν, να συνοψίσουμε λίγο τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε από ένα νέο 15 ετών περίπου και από τις μικρές καθημερινές συμπεριφορές έχουμε πρώτα δείγματα δεξιοτήτων. Είδαμε ότι αυτές οι πρώτες δυνατότητες δεν αναπτύσσονται απλώς καθώς μεγαλώνει. Χρειάζονται εμπειρίες, περιθώριο λάθους, ανατροφοδότηση και μεγαλύτερη ευθύνη. Από εδώ και πέρα, αυτά που θα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, οι περιπτώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιλογές. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν ένας νέος συνεχίζει σε ακαδημαϊκές σπουδές, άλλος σε επαγγελματική κατάρτιση ή μαθητεία και ένας τρίτος μπαίνει νωρίτερα στην εργασία. Έχουμε συνδέσει, Παναγιώτη, υπερβολικά την ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων με το πανεπιστήμιο. Θα μου πεις αν ισχύει αυτό ή όχι. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την ακαδημαϊκή ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τις εργασίες που στηρίζονται κυρίως αυτήν. Από την άλλη έχουμε την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μαθητεία και τη μάθηση μέσα από την εργασία. Τι προσφέρει κάθε διαδρομή, να τις δούμε αυτές τις διαδρομές.
3: Κέρια ερώτηση των καιρών, ναι. Αν μπορεί να το πω έτσι, ναι, σωστά λεκτικά. Πράγματι, νομίζω έχουμε όντως συνδέσει υπερβολικά την ανάπτυξη με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το πανεπιστήμιο προσφέρει συστηματικές γνώσεις και μπορεί να καλλιεργήσει έρευνα, να καλλιεργήσει ανάλυση, τεκμηρίωση και επιστημονικό τρόπο σκέψη. Είναι αναμφισβήτητο. Δεν είναι όμως ο μοναδικός χώρος στον οποίο ένας νέος ή νέα μαθαίνουν να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να αναλαμβάνουν ευθύνες. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εννοώ τώρα να το δω, να το πούμε λίγο τα ΣΑΕΚ, ας πούμε.
4: Ναι, η μαθητεία, ας πούμε.
3: Η μαθητεία που είναι συνέχεια του επαγγελματικού λυκείου. Η μάθηση δίπλα σε ένα έμπειρο επαγγελματία ενδεχομένως για μια περίοδο, συνδέουν περισσότερο άμεσα τη γνώση με την εφαρμογή σε ένα εργαστήριο, σε μια κουζίνα, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα συνεργείο, μια αποθήκη ή μια υπηρεσία φροντίδας. Ο νέος συναντά πραγματικές καταστάσεις που απαιτούν παρατήρηση, ακρίβεια, κρίση, συνεργασία, προσαρμογή.
4: Ναι, είναι πιο άμεσος αυτός ο τρόπος της
3: είναι
4: μαθητείας.
3: Είναι απέναντι στο θέμα αμέσως.
4: Είναι
3: τοπικό.
4: Και πιο γρήγορα αποκτά ένας νέος που διαλέγει αυτό το δρόμο εμπειρία. Ενώ αυτός που θα κάνει ακαδημαϊκή
3: η διαφορά
4: επιλογή,
3: μεταξύ και του, αν θέλετε, και του επαγγελματικού λυκείου και του γενικού λυκείου είναι ακριβώς το ότι στο επαγγελματικό λύκειο μπαίνει στη λογική της επαγγελματικής και τεχνικής, του τεχνικού μέλλοντος, ας το πούμε, του ανθρώπου, τεχνικής του ενασχόλησης, πιο γρήγορα από ότι στο γενικό.
4: Βέβαια.
3: Στο γενικό μπορεί να μαθαίνεις πιο γενικές γνώσεις.
4: Πιο θεωρητικές.
3: Πιο θεωρητικές και να ακολουθείς ένα άλλο δρόμο. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και εδώ.
4: Ναι, έτσι. Βέβαια, ακριβώς.
3: Λοιπόν, δεν λέμε ότι οι διαδρομές είναι ίδιες μεταξύ πανεπιστημίου ή γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου ή πανεπιστημίου και κατάρτισης. Η κάθε μία έχει διαφορετικό περιεχόμενο, απαιτήσεις και όρια.
4: Βέβαια.
3: Ούτε είναι απόλυτα όμως χωριστές. Πολλά τεχνικά επαγγέλματα χρειάζονται ισχυρή θεωρητική βάση. Τεχνικό επάγγελμα με ισχυρή θεωρητική βάση θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, να είναι αυτός που ασχολείται με την ψύξη θέρμανση.
4: Ναι.
3: Τεχνικό επάγγελμα με πολύ τέτοια βάση είναι ένα επάγγελμα επάγγελμα το οποίο ισχύει και την ΙΑΜΗ και είναι ο φυσιοθεραπευτής, ας πούμε.
4: Ναι, ο μηχανικός αυτοκινήτων.
3: Ο μηχανικός αυτοκινήτων με τις νέες εξελίξεις. Λοιπόν, ενώ υπάρχουν πανεπιστημιακές σπουδές που χρειάζονται εργαστήρια.
4: Από την άλλη πλευρά, ναι.
3: Μικροβιολόγος.
4: Βέβαια.
3: Και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε και ο πολιτικός μηχανικός είναι που φτιάχνει πάρα πολλά έργα τα οποία πρώτα γίνονται στα εργαστήρια. Χρειάζονται πρακτική άσκηση και πραγματική εφαρμογή. Τελικά, πολλοί νέοι και πολλά επαγγέλματα αναπτύσσονται και μαθαίνονται και λειτουργούν μέσα από ένα συνδυασμό.
4: Θεωρία
3: άρα,
4: και πράξη.
3: Άρα λοιπόν αυτό που λέμε πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή μόρφωση και τεχνική κατάρτιση κλπ. Είναι μαζί. Να το πω και λίγο πιο ας πούμε θεσμικά. Τώρα ένας απόφυτος των ΣΑΕΚ υπάρχει δυνατότητα να φοιτήσει σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, συναφές καμιά φορά και όχι, δίνοντας καταδακτήρες εξετάσεις. Και έτσι να έχει μια καινούρια ακαδημαϊκή καριέρα που θα βοηθήσει το επάγγελμά του. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει.

0: στα βιβλία και η δεξιότητα δεν βρίσκεται μόνο στα χέρια. Η πρακτική εργασία απαιτεί σκέψη και η επιστημονική εργασία απαιτεί εφαρμογή.
1: Πράξη, βέβαια. Σωστό. Οπότε, είναι δύο διαφορετικές διαδρομές που μπορούν όμως να συνδυαστούν και
0: σαφώς.
1: Έτσι όπως σε άκουσα να τα λες, ο συνδυασμός φέρνει και το τέλειο αποτέλεσμα.
0: Το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή μπορεί να. Αυτό, κοίταξε Ελένη. Πολλοί λένε θα πάω επαγγελματικό γιατί δεν θέλω να διαβάζω. Δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή.
1: Ναι.
0: Πάλι θα διαβάσεις, αλλά θα το συνδυάσεις με μια, δυνατότητα να ανακαλύψεις τεχνικές δεξιότητες που δεν θα τις έκανες στο γενικό.
1: Ναι. Ή μπορεί να είναι το διάβασμα που σου ταιριάζει καλύτερα.
0: Μπορεί να είναι ο τρόπος μελέτης που σου ταιριάζει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό δεν είναι δύο καλό και κακό λύκειο, όπως πριν χρόνια κάποια και κοντινά χρόνια νομίζαμε και πιστεύαμε και ακουγότανε, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να μάθω.
1: Άρα σε κάθε διαδρομή μιλάμε για διαφορετικές δεξιότητες ή για κοινές βασικές ικανότητες που παίρνουν διαφορετική μορφή πάνω σε όλα αυτά που λέμε τώρα?
0: Συμβαίνουν και τα δύο. Κάθε επάγγελμα απαιτεί ειδικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως βασικές ικανότητες που συναντώνται σχεδόν παντού. Τι είναι αυτές? Αυτές που λέμε soft skills. Συνεργασία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, υπευθυνότητα, προσαρμογή και ικανότητα συνεχούς μάθησης.
1: Ναι.
0: Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι που ασχολούνται με αυτά λένε κάποιος μπορεί να προσληφθεί σε μια εταιρεία, σε κάποια δουλειά, γιατί έχει ένα πολύ καλό πτυχίο. Αλλά μένει για τα soft skills. Αυτά τον κρατάνε στη δουλειά του.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εάν έχει ένα πολύ καλό πτυχίο και δεν μπορεί να εφαρμόσει τη γνώση στο να επιλύει προβλήματα αυτά που χρειάζονται, τότε η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που έχει ξεκινήσει ήδη από την παιδική του ηλικία με τις κατάλληλες δραστηριότητες, αυτή η ικανότητα λύσης προβλημάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί όσα καλά, όσα πολλά πράγματα και αν ξέρει από το πτυχίο του.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εάν δεν μπορεί να επικοινωνήσει επίσης, όσο καλό πτυχίο και να έχει και να έχει τελειώσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έτσι με πάρα πολύ καλό βαθμό, δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Άρα λοιπόν προσλαμβάνεσαι για το πτυχίο με τα τυπικά προσόντα,
1: μένεις
0: για τις δεξιότητες τις ελαφριές, αυτό που είναι soft skills.
1: Ναι.
0: Στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση η κριτική σκέψη μπορεί να σημαίνει ότι αξιολογώ μια πηγή. Συγκρίνω θεωρίες. Τεκμηριώνω ένα συμπέρασμα. Το κάνουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Σε ένα τεχνικό επάγγελμα όμως μπορεί να σημαίνει ότι δεν αλλάζω μηχανικά το πρώτο εξάρτημα που μου φαίνεται ότι είναι χαλασμένο, αλλά εξετάζω πιθανές αιτίες. Κάνω ελέγχους και επιβεβαιώνω ότι η λύση θα λειτουργήσει με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Γιατί το χρειαζόμαστε. Η επικοινωνία μπορεί να είναι η παρουσίαση μιας μελέτης σε ένα αμφιθέατρο και η καθαρή εξήγηση ενός προβλήματος απέναντι στον καθηγητή ή σε ένα πελάτη. Η διαχείριση μιας έντασης με ένα επισκέπτη. Η υπευθυνότητα μπορεί να αφορά την αξιοπιστία των δεδομένων μιας έρευνας ή την ασφάλεια μιας εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος αυτός που θα υπογράψει για την ασφάλεια της εγκατάστασης μπορεί να μην είναι πανεπιστημιακός, αλλά να χρειαστεί να το κάνει.
1: Ναι.
0: Η δεξιότητα έχει κοινό πυρήνα, αλλά αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με το περιβάλλον στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Μία δεξιότητα λοιπόν που λέμε επικοινωνία θα πάρει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Γι' αυτό και τα περιβάλλοντα, όπως τα έχουμε και εμείς στη δουλειά μας, όταν κάνουμε τα ερωτηματολόγια μας, άλλο ερωτηματολόγιο θα απαντήσεις για να δούμε τι σου αρέσει υπομορφή δηλώσεων και άλλο ερωτηματολόγιο υπομορφή περιβάλλοντος, γιατί σε κάθε περιβάλλον διαφορετικό, η δήλωση που κάνεις που μου αρέσει έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή ένας μπορεί να του αρέσει να παίζει κιθάρα, αλλά να μην θέλει να παίξει σε μια συμφωνική ορχήστρα. Είναι ένα άλλο περιβάλλον αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Από το να παίζει μόνος.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κοινή είναι η ανάγκη να συνεχίσει ο άνθρωπος να μαθαίνει όμως. Ο νέος επιστήματας χρειάζεται να παρακολουθεί γνώσεις και μεθόδους και ο νέος τεχνικός χρειάζεται να ενημερώνεται για νέα συστήματα και προδιαγραφές. Τώρα με το AI τούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το AI έχει μπει παντού και μπαίνει παντού.
1: Και θα μπει όλο
0: και θα
1: το περισσότερο.
0: Εντάξει, αυτά είναι εξέλιξη.
1: Εξέλιξη.
0: Κάποτε
1: ναι.
0: Λέγαμε για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο κάθε ένας από εμάς που τεχνικούς θα πρέπει να έχει το δικό του μερίδιο. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ, πολύ απλό. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να γίνει υπάλληλος γραφείου χωρίς να ξέρει Word.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και που είναι από συγκεκριμένο κείμενο γράφο. Αυτό

0: πριν από 20 χρόνια, εντάξει, το ξέρανε μερικοί πριν από 30 χρόνια. Τώρα το ξέρουν όλοι.
1: Μα είναι αυτονόητο.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Και είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Επειδή είμαστε μια τουριστική περιοχή και όλοι θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό, θεωρώ ότι πρέπει να το σκεφτούμε για λίγο παραπάνω αυτό. Γιατί ο τουρισμός έχει τις δικές του μορφές δεξιοτήτων. Έχει νέες τεχνολογίες καταρχήν.
1: Έχουν μπει και εκεί νέες τεχνολογίες, βέβαια.
0: Έχει διαφορετικούς πελάτες από όλο τον κόσμο, αλλά η πολυπολιτισμικότητα χρειάζεται ειδικούς τρόπους χειρισμού όσον αφορά την επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και είναι και μια πολύ δύσκολη περίοδος, εντατικότατη περίοδος της χρονιάς, με δύσκολες συνθήκες, ζεστή, πάρα πολύ απαιτητικές σε ωράρια, εντάξει, που εκεί η επικοινωνία ως δεξιότητα δοκιμάζεται. Και πρέπει να, ο καθένας που έρχεται να μιλήσει στον πελάτη, στον υπάλληλο, είναι ένας μοναδικός ο οποίος ζητάει μια πληροφορία και ο υπάλληλος αντιμετωπίζει 50-100 τέτοιους διαφορετικούς ανθρώπους κάθε μέρα. Οπότε η επικοινωνία ως δεξιότητα είναι πιο αναβαθμισμένη. Θα μου πεις και τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτό, το έχει φροντίσει ήδη, να μπορεί να είναι ανθεκτικός απέναντι σε αυτή την κατάσταση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: πολύ
1: πρέπει
0: σημαντικό.
1: Να παραμερίσεις ένα προσωπικό πρόβλημα που μπορεί να έχεις. Μπορεί να πρέπει να κρύψεις το ότι δεν νιώθεις καλά, ότι έχεις πονοκέφαλο. Οφείλεις να έχεις μια παρουσία μπροστά σε ανθρώπους που, όπως είπες και εσύ, για τον επισκέπτη είναι ένας, ενώ για τον υπάλληλο είναι 100, 200, 500. Πρέπει να φροντίσεις να φερθείς ανάλογα, γιατί αυτός ο ένας που για σένα είναι πολύ, για τον υπάλληλο που είναι πολύ, είναι από άλλη κουλτούρα, από διαφορετική χώρα, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες. Οπότε αυτό η δεξιότητα της επικοινωνίας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και αυτό θέλει μια προσοχή, θέλει ένα φρεσκάρισμα κάθε τόσο, γιατί είναι η επαγγελματία του τουρισμού. Δεν είναι σίγουρο ότι, μάλλον έχει αποφασίσει ότι αυτή θα είναι η δουλειά του,
1: ναι,
0: σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής, το είπαμε και στην αρχή, η ικανότητα να μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Η ικανότητα να μαθαίνω είναι εκείνη που πολλές φορές ξεπερνάω λίγο το προηγούμενο που είπα για το πτυχίο που μας πιάνουμε τη θέση και μας δίνουν μια θέση, δηλαδή διοριζόμαστε κάτι τέτοιο, και μετά με τις δεξιότητες, τις soft skills, τα soft skills, τις ήπιες δεξιότητες, κρατάμε αυτό το πόστο, αν θέλετε. Η ικανότητα να μαθαίνω, λοιπόν, είναι κοινός παρανομαστής παντού. Γιατί φαντάζομαι ότι κάθε ένας που ζητάει ένα εργαζόμενο μπορεί να μην το λέει και να μην το... Αλλά το έχει πάρα πολύ καλά στο μυαλό του, ότι όσο πιο πολύτιμος του είναι, τόσο πιο πολύ θα θέλει να έχει την ικανότητα να μαθαίνει ο εργαζόμενος.
1: Όλο και περισσότερο.
0: Όλο και περισσότερο να μπορεί να είναι πάντα ενημερωμένος.
1: Ναι.
0: Αυτό, λοιπόν, καταρρύπτει τελείως την άποψη ότι εγώ θα πάω να γίνω, ας πούμε, υδραυλικός ή θα γίνω ηλεκτρολόγος και δεν με ενδιαφέρει να μάθω.
1: Ναι, αυτό δεν υφίσταται.
0: Δεν υφίσταται πια. Ναι. Εντάξει, αν θέλει πολύ να το κάνει, ας το κάνει, αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι για τις υπόλοιπες επιλογές του.
1: Ναι. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα πρακτικό ενδιαφέρον που εμφανίζεται στα 15 και να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι τα 25.
0: Ναι, λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά ηλικιακά.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Διαλέξαμε το 15-25 γιατί είναι από τη στιγμή που αρχίζει το λύκειο μέχρι εκεί που πλέον έχει τελειώσει και το πανεπιστήμιο, έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, και το πρώτο μεταπτυχιακό είναι και εκείνο που επιλέγεις για να κάνεις, να εργαστείς.
1: Ναι.
0: Οπότε ένας έφηβος στα 15 απολαμβάνει να ανοίγει, να συναρμολογεί, να επισκευάζει, να κατασκευάζει πράγματα.
1: Ναι, για παράδειγμα.
0: Έτσι,
1: mm-hmm.
0: Ένα υπολογιστή. Βλέπουμε, λοιπόν, ενδιαφέρον και ορισμένες πρώτες δυνατότητες. Τι είναι αυτό, είναι περιέργεια. Τι είναι πίσω από το κουτί το μαύρο. Είναι παρατηρητικότητα. Θα πρέπει να κάτσω να κοιτάξω πού θα ανοίξει, πώς θα ανοίξει και τι θα βρω μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Να δω με τι μοιάζει το ένα και το άλλο. Είναι υπομονή. Γιατί
1: χρειάζεται χρόνος.
0: Χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται να ξαναδεθεί και δεν θέλω να μου μείνουν οι βίδες στο τέλος περίσσευμα. Είναι επιθυμία να καταλάβω πώς λειτουργεί κάτι και πού μπαίνει τα δεδομένα και πού βγαίνουν τα υπόλοιπα. Ή, ας πούμε, σε ένα ποδήλατο επίσης, Δεν μπορούμε όμως ακόμα να πούμε ότι είναι τεχνικός αυτός που το έκανε, ούτε αυτό θα είναι υποχρεωτικά το επάγγελμά του, το ποδήλατο ή ο υπολογιστής. Στα 18 έως 20 τώρα, μέσα από επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία ή πανεπιστήμιο, εργαστήρια και οτιδήποτε άλλο, γιατί πανεπιστήμιο σημαίνει, δεν σημαίνει μόνο διαβάζω, που σημαίνει και πάρα πολλές φορές εργαστήρια και αρκετά περισσότερα τόσο, πρέπει να γνωρίζει πλέον γιατί λειτουργεί κάτι, να χρησιμοποιεί τα σωστά εργαλεία και όχι ένα κατσαβίρι για όλα, να σέβεται τους κανόνες ασφάλειας, να ελέγχει τη δουλειά και να αναγνωρίζει τι δεν ξέρει ακόμα.
1: Να αναγνωρίζει ό,τι δεν γνωρίζει.
0: Ναι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν εξελίσσεται κάτι σε κάτι πιο βαθύ από τα 15 έως τα 20. Από τα 23 τώρα έως τα 25 που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, η πρακτική ικανότητα αποκτά πλέον επαγγελματική διάσταση.
1: Βέβαια είναι τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια.
0: Ναι, είναι τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια. Ήδη μπορεί να έχει κάνει και κάπως να κάνει ήδη εργασίες, δουλειές, ας πούμε, ή να έχει δουλέψει και στα εργαστήρια του πανεπιστημίου του. Χρειάζεται να διαγνώσει ακόμα περισσότερο, γιατί στην πρώτη του κίνηση, το 15, δεν ήθελε να διαγνώσει κάτι, πιθανόν ήθελε να δει πώς είναι. Να επιλέξει λύση, να έχει πολλές λύσεις και να επιλέξει λύση, που θα έχει θέμα να εκτιμήσει χρόνο και κόστος, να εξηγήσει τι θα κάνει και να αναλάβει το αποτέλεσμα και να μπορεί να πει με ειλικρίνεια αυτό δεν μπορώ να το κάνω, θα το κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή να μπορέσει να είναι απέναντι στη γνώση, να είναι συμφιλειωμένος με την ιδέα ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα και δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε του έρχεται, αλλά είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στην εργασία που κάνει.
1: Και συνεπής σε αυτόν που έχει απέναντί του.
0: Βέβαια, στον πελάτη ή στον ίδιο στην
1: έρευνα. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Τα συμπεράσματα που κάνει, ναι. Μπορεί να κάνει μια έρευνα και να κοιτάζει πάρα πολλά συμπεράσματα ερωτηματολογίων ή τέτοιο και να ξέρει να πει ότι εγώ από αυτά τα πολλά δεν είναι βέβαιο ότι μπορώ να βγάλω αυτό το συμπέρασμα και θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι υπεύθυνοτητα απέναντι στην επιστήμη, αν θέλεις, και σε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον τουρισμό, όπως είπαμε, ότι πρέπει να συνεργάζεται με ανθρώπους διαφορετικούς, να διαχειρίζεται την κούραση. Ένας άνθρωπος που δουλεύει στην εστίαση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να επικοινωνεί με επισκέπτες διαφορετικών αναγκών και η εμπειρία γίνεται πραγματικά αναπτυξιακή όταν υπάρχει κάποιος που εξηγεί, δίνει ένα τροφοδότηση, άρα λοιπόν θα πρέπει να θέλει να έχει ένα μέντορα σε αυτό, ναι, που είναι, για να μπορέσει να εξελιχθεί ο ίδιος.
1: Παναγιώτη, τι αλλάζει πραγματικά από τα 15 έως τα 25, ας ξεκινήσουμε από την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα. Πώς φαίνονται αυτά στα 15 και τι διαφορετικό περιμένουμε να έχει αρχίσει να συμβαίνει στα 25?
0: Ναι, είναι δύο λέξεις που έχουν ένα διτό περιεχόμενο, έδειγμα, παρεξηγούνται λίγο,
1: ναι,
0: και οι προσαρμοστικότητες ως έννοιες και η ανθεκτικότητα, θα δούμε λίγο να τα πούμε. Στα 15 λοιπόν η πρώτη αντίδραση στη δυσκολία είναι συχνά έντονη. Άλλαξε το πρόγραμμα, χάλασε ένα σχέδιο, ήρθε ένας χαμηλός βαθμός, δημιουργήθηκε μια σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Ο έφηβος μπορεί να θυμώσει, να απογοητευτεί ή να πει δεν ξανασχολούμαι.
1: Ναι, είναι πολύ συχνό αυτό.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτει ανθεκτικότητα. Σημαίνει ότι ακόμα μαθαίνει να αναγνωρίζει και να ρυθμίζει την πρώτη του αντίδραση. Είναι θέμα ρύθμισης λοιπόν. Όχι η ανθεκτικότητα, το ότι δεν διαθέτει ανθεκτικότητα. Δεν είναι. Η ανάπτυξη αρχίζει όταν μετά το πρώτο συνέστημα μπορεί σταδιακά να ρωτήσει τι συνέβη, τι μπορώ να κάνω, τι εξαρτάται από μένα και πού χρειάζομαι βοήθεια. Δηλαδή να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από αυτό που του συνέβη.
1: Ναι.
0: Όχι ξεχνώντας το, αλλά αλλάζοντάς το.
1: Να περάσουμε από την παρορμητική αντίδραση.
0: Κάνοντας βέβαια μια δεύτερη σκέψη, αυτό που λέμε, αυτή η δεύτερη σκέψη λοιπόν, είπαμε, τι συνέβη, τι έγινε, ναι, άλλαξε το πρόγραμμα, τι σημαίνει αυτό για μένα, τι μου άλλαξε, για να το δω. Στα 18 έως 20 οι αλλαγές αποκτούν μεγαλύτερες συνέπειες. Μπορεί να μην πέρασε στη σχολή που επιθυμούσε, να ανακάλυψε ότι η επιλογή δεν του ταιριάζει ή να χρειάζεται να αλλάξει αρχικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ κρίσιμο αυτή την εποχή, γιατί είναι πολλά παιδιά που έχουν περάσει σε τμήματα σχολών που δεν τους αρέσει και ίσως έχει μια αξία πιο επίκαιρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό λοιπόν που έχουμε όταν περάσαμε σε μια σχολή ή δεν περάσαμε καθόλου. Και η ερώτηση είναι, θα προσπαθήσω ξανά ή θα ακολουθήσω μια άλλη διαδρομή. Η ανθεκτικότητα δεν αποδεικνύεται αυτόματα επειδή ο νέος αποφάσισε να ξαναδώσει. Και η απόφαση να μην ξαναδώσει δεν σημαίνει απαραίτητα παραίτηση. Στα 18 του είναι εύκολο να πάρει μια, να πεις ότι παραιτήθηκε. Αλλά χρειάζεται να το δούμε λίγο αλλιώς. Χρειάζεται να εξετάσει αν θέλει πραγματικά τη συγκεκριμένη σχολή. Τι επηρέασε το αποτέλεσμα. Τι θα αλλάξει σε μια νέα προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Αν διαθέτει χρόνο, αντοχές και υποστήριξη, δεν είναι δεδομένη πάντα. Και ποιες άλλες διαδρομές υπάρχουν, δηλαδή είναι μια στάση αυτή. Δεν μπήκα, δεν έκανα αυτό που ήθελα, στέκομαι και πριν λειτουργήσω παρορμητικά, κάθομαι και σκέφτομαι ποια είναι η νέα μου θέση. Γιατί ένα παιδί που έχει πραγματικά προσπαθήσει πολύ για να περάσει εξετάσεις, είναι μεγάλο σοκ εάν δεν το περιμένει αυτό το δεν μπήκα εκεί που ήθελα. Άρα λοιπόν, σε κατάσταση έντασης δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Γι' αυτό όταν τα λέγαμε αυτά τον Ιούλιο που συνέβαιναν οι βαθμοί, λέγαμε άστο να περάσει μέχρι το Σεπτέμβρη. Γράψου στη σχολή που θέλεις, που είσαι και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν μια ανακατασκευή της μορφής του ονείρου, να το πω έτσι. Αν ξαναδώσει, η ανθεκτικότητα φαίνεται στο αν μετατρέψει την απογοήτευση σε διαφορετικό και συγκεκριμένο σχέδιο. Πρέπει να γίνει όλη αυτή η αλλαγή. Άρα λοιπόν κάπως έτσι μπορούμε να δούμε την ανθεκτικότητα σε αυτή την περίπτωση. Για να αντέξω πρέπει να λειτουργήσω κριτικά απέναντι σε αυτό που δεν περίμενα. Στην απόφαση αυτή συναντώνται λοιπόν πολλές δεξιότητες μαζί τελικά. Χρειάζεται μια αυτογνωσία κυρίως για να αξιολογήσει τη δική του επιθυμία από την πίεση του περιβάλλοντος, κριτική σκέψη και να αξιολογήσει επιλογές, οργάνωση και να σχεδιάσει μια νέα προσπάθεια. Γι' αυτό πριν πει ξαναδίνω ή το αφήνω, θα πρέπει να προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί θα δούμε το πόσο ανθεκτικό στη νέα κατάσταση. Και σίγουρα θέλει και μια σκέψη στην πρόβλεψη αυτής της κατάστασης που θα έρθει. Λοιπόν, ανθεκτικότητα δεν είναι να επιμένω πάντα στον ίδιο δρόμο. Αυτό δεν είναι καν έξυπνο, να το πω έτσι. Ούτε να ανέχομαι τα πάντα. Είναι να αναγνωρίζω τι μου συμβαίνει, να αναζητώ στήριξη και να αποφασίζω πιο συνειδητά αν θα προσπαθήσω ξανά, αν αλλάξω τρόπο ή θα επιλέξω μια διαφορετική διαδρομή. Οπουδήποτε συμβαίνει αυτό, ακόμα και σε κάποιον που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και εργάζεται.
1: Βέβαια, εννοείται. Εφόσον λοιπόν, Παναγιώτη, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας, όλα αυτά που είπαμε, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε όλη την ευθύνη στο νέο. Τι μπορούν να κάνουν...
0: Στη
1: νέα βέβαια, στο νέο άνθρωπο. Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι ενήλικοι που είναι δίπλα του, ποια η βασική ευθύνη του γονέα και του εκπαιδευτικού στην ανάδειξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός νέου? Κράτα αυτή την ερώτηση, γιατί κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος της συζήτησης για τις δεξιότητες. Θα συνεχίσουμε με τον ρόλο του γονέα και του εκπαιδευτικού στην επόμενη εκπομπή. Σήμερα λοιπόν παρακολουθήσαμε την διαδρομή των δεξιοτήτων από την εφηβεία στην πρώιμη ενηλικίωση. Από όσο ακούστηκαν σήμερα, να κρατήσουμε ότι αυτό που χρειάζεται κάποιος στα 15 είναι να αρχίσει να ανακαλύπτει πώς να μαθαίνει, πώς να συνεργάζεται και πώς να αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Και στα 25 όλα αυτά να βρουν την πρακτική τους εφαρμογή. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν η συνέχεια.
0: Να συνεχίσουμε,
1: νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν φτάνει ποτέ.
0: Εάν δώσαμε ένα έναυσμα, μια σκέψη να συζητηθεί από κάπου αλλού ή σε μια παρέα ή σε ένας γονιός να ανοίξει ένα βιβλίο ή οτιδήποτε σχετικά με όλα αυτά, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον αντίκτυπο που έχει η εκπομπή.
1: Μακάρι. Από τον Γιώργο λοιπόν Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, τον Παναγιώτη Μαυρονάκη και την Ελένη Παπαγιάννου που ήταν στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια σε όλους σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλυξε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρια τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους σπόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει Βρετανία. Διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής του πετρέλαιου θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπει τη συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομίας ευελιξίας, ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των νοικοκυριών. Την ανάγκη η Ευρώπη να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του σε ιστότοπο. Αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική της Διεθνής Συμμαχίας της Ελλάδας, στη δημοσιονομική στρατηγική αλλά και στο θέμα των εκλογών, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία. Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσθετα μέτρα στήριξη για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο κύριος Χινάς αναγνώρισε ότι οι αλλήλεις αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση. Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των Ελλήνων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε δύο βιοτεχνίες στην οδό Αγίου Παντελήμωνο στο Εγάλαιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση έως 400 μέτρα από τα κτίρια, καθώς το υψηλό πυροθερμικό φορτίο έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες φθορές στα κτίρια. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, ενώ ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε στα τραύματά του. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και δρόμους, ενώ έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραβική, καθώς και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι τραυματίες ανέρχονται σε 27. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Παναμά να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών του Παναμά και να παραμένουν σε εγρήγορση μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή, απευθύνει το προξενικό γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
3: L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
2: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
6: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
7: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
8: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
9: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
10: This is Houston. Say again, please.
11: Houston, we have a problem.
12: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα. Αλλά στο θέμα της υγείας μου, θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
13: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
14: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
15: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
14: Έτσι.
16: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
17: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
18: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα ελάτε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα και όπως σας έχουμε πει τις τελευταίες εκπομπές, κοιτάμε λίγο και πώς εξελίχθηκε η ιατρική ανά τους αιώνες. Την ιατρική, την οποία ασκούσαν κάποτε οι Κομπογιανίτες, ακόμα και οι κουρείς, κάποια οδοντιατρικά περιστατικά τα αντιμετώπιζαν, οι μάγοι, οι σαμάνοι, οι αυτοδίδακτοι. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε μια τρομερή παράδοση με τον Ιπποκράτη και αργότερα στην Ρωμαϊκή περίοδο με το Γαλινό. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια τεράστια στασιμότητα για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και για περίπου 2.000 χρόνια πορεύονταν οι άνθρωποι με τις διδαχές του Ιπποκράτη. Όμως την αναγέννηση άρχισε σιγά σιγά η ανατομία, άρχισαν να ψάχνουν περισσότερο τα φάρμακα για να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να τα χορηγήσουν και αυτό που μέτρησε πάρα πολύ στην εξέλιξη της ιατρικής, ίσως σας φαίνεται αδιανόητο, αλλά ήταν η πόλεμη.

με ποιο τρόπο οι πόλεμοι που ήταν τρομεροί τις παλαιότερες περιόδους, όπως είναι και σήμερα, συνέβαλαν στην εξέλιξη. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματίες συνέχεια σε όλους τους πολέμους, αυτό που είχαν καταφέρει να κάνουν καταρχήν οι ηγέτες των στρατών ήταν να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία θα μαζεύει τους τραυματίες από το μέτωπο και θα τους πηγαίνει πίσω. Την περίοδο των Ναπολεόντων πολέμων, αυτό το οποίο είχαν καταφέρει ήταν να κάνουν ακροτεριασμούς. Μάλιστα, υπήρξαν στρατιωτικοί γιατροί εκείνης της περίοδου οι οποίοι ακροτηρίαζαν ένα πόδι σε 15 δευτερόλεπτα. Οι αιμορραγίες που ήταν ακατάσχετες αντιμετωπίζονταν με καυτηριασμούς, μια τρομερά επώδυνη διαδικασία η οποία δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα φέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά ξέρανε, αυτά κάνανε. Τι έπραταν πάνω στο τραύμα των πολεμιστών? Έριχναν καυτό λάδι. Μετά βάζανε ένα αντίδοτο και στη συνέχεια με πυρακτωμένο σίδερο το καυτηρίαζαν. Αντιλαμβάνεστε τη διαδικασία του πόνου που πέρναγε ο στρατιώτης. Υπάρχει ένας χειρουργός κουρέας. Ο Αμπρουάζ Παρέ υπηρέτησε 20 χρόνια στο γαλλικό στρατό με αυτή την ειδικότητα. Το 16ο αιώνα οι Γάλλοι ήταν σε πόλεμο με τους Ιταλούς. Κατά τη διάρκεια αυτών των σειράξεων πέρασαν από μπροστά του χιλιάδες τραυματίες. Και ήταν τρομερά παρατηρητικός, ταλαντούχος άνθρωπος, ο οποίος εφάρμοσε μια καινούργια μέθοδο. Την απολύνωση των αγκείων. Ήταν το δέσιμο με ειδικό ράμα, σκοινάκι ή ό,τι άλλο μπορούσαν να φτιάξουν με τα μέσα της εποχής. Έδαιναν τα αγκεία που αιμορραγούσαν με αποτέλεσμα, έστω και προσωρινά, η αιμορραγία να σταματάει. Οι μηχανισμοί πήξης του αίματος, τους οποίους έβλεπαν, δεν αντιλαμβάνονταν γιατί γίνονταν, αλλά κατανοούσαν ότι γίνονταν, άρχισαν να λειτουργούν. Έτσι σταματήσαν οι καυτηριασμοί που πολλές φορές δολοφονούσαν τους άντρες και άρχισαν να βλέπουν ότι υπάρχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και να σώζονται αρκετές ζωές. Όχι όλες, αρκετές. Αυτός ήταν ένας καταπληκτικός αυτοδίδακτος χειρουργός, ο οποίος εφάρμοσε πολλές πρωτοποριακές μεθόδους, όπως για παράδειγμα το χειρουργείο μιας βουβονοκύλης. Και το έκανε με έναν τρόπο που στη συνέχεια δεν είχαμε ατροφία του όρχιος, άρα δεν είχαμε ευνουχισμό του στρατιώτη, γιατί ήξερε πώς να διαχειριστεί, να διαφυλάξει τα αγκεία. Καταλαβαίνετε ότι μετά από τέτοιους πολέμους επέστρεφαν όσοι επέζησαν και από τους ακροτηριασμούς στον τόπο τους και η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίζει συνέχεια ακροτηριασμένους ανθρώπους μέσα στις κοινότητες και στις μεγαλύτερες κοινωνίες. Έτσι λοιπόν άρχισαν να κατασκευάζουν και τεχνητά μέλη. Ήτανε κομψά? Όχι. Ήτανε εξαιρετικά λειτουργικά? Όχι. Παρόλα αυτά ήταν η αρχή της κατασκευής των τεχνητών μελών. Αυτός λοιπόν ο δεξιοτέχνης χειρουργός Παύλα Κουρέας συνεργάστηκε με οπλουργούς, με σιδεράδες, με μηχανικούς και άρχισε να φτιάχνει τεχνητά μέλη, χέρια, πόδια κτλ. Τα οποία όμως από σίδερο ή από χάλιβα ήταν λειτουργικά. Εκεί που γινόταν η ένωση με το σώμα έβαζε δέρμα, ύφασμα ή σφόγγους για να μην ερεθίζουν και έτσι να μπορεί κάποιος πραγματικά να περπατά ή να κουνάει τα χέρια του, ακόμη και τα δάχτυλα που έφταχναν σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε τι έκανε? Πέρασε και μάλιστα αποτελεσματικά μία πρακτική τα κινητά μέλη να είναι λειτουργικά ως ένα βαθμό να βοηθούν και την κινητικότητα του τραυματία. Δηλαδή να υιοθετεί, να μιμείται κινήσεις των αληθινών μελών. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ξέρετε τι άλλο θεωρείται εξέλιξη στην ιατρική? Όταν στους πολέμους, που όπως είπαμε από εκεί προέρχονταν οι περισσότεροι τραυματίες κατά χιλιάδες,
Όταν καταλάβανε ότι πρέπει να περιθάλπτουν τους ανθρώπους, αλλά δεν γίνεται στο πεδίο της μάχης, και άρχισαν να τους μεταφέρουν όχι σε νοσοκομεία, γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά και δεν ήταν και πάρα πολλά, αλλά σε ειδικές μονάδες που φτιάχνανε κοντά στο μέτωπο. Τότε επινόησαν και κάτι που σήμερα μας ακούγεται πάρα πολύ αυτονόητο, αλλά δεν ήταν καθόλου, τα ασθενοφόρα. Άλογα δηλαδή με κάρα, όπου έβαζαν πάνω τους τραυματίες για να τους πάνε στην κινητή μονάδα που είχαν και να τους περιθάλψουν. Αυτά ήταν τα πρώτα ασθενοφόρα, όχι μέσα στις πόλεις, στα πεδία των μαχών. Και αναπτύχθηκε και η ιδέα ότι πού είναι το μέτωπο στην τάδε περιοχή. Στα 500.000 μέτρα πρέπει να υπάρχουν ιατρικές και νοσηλευτικές μονάδες. Με ό,τι ξέραν οι άνθρωποι τότε. Στους Ναπολέοντιους πολέμους λοιπόν οργανώθηκε για πρώτη φορά χειρουργική μονάδα κοντά στο μέτωπο. Τότε υπήρχε ακόμα η άποψη και κράτησε για πάρα πολλά χρόνια ότι η πυρίτιδα ήταν δηλητηριώδης. Άπαξ δηλαδή και τρώγε σφαίρα, η πυρίτιδα ήταν δηλητήριο που έμενε μέσα στον οργανισμό σου. Ένας χειρουργός, λεγόταν Χάντερ, άρχισε να παρατηρεί πολύ προσεκτικά τα περιστατικά όσων τραυματίζονταν από πυροβόλα όπλα και άρχισε να βλέπει ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε δηλητήριο. Έτσι σταμάτησε να κάνει αυτό που έκαναν τότε. Δηλαδή, έβλεπαν πού τραυματίστηκε ο στρατιώτης που έφαγε τη σφαίρα και του κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη τομή. Δηλαδή, τον τελειώνανε. Αυτός λοιπόν άρχισε απλά να κάνει μικρές τομούλες, ίσα-ίσα για να καθαρίζει, να βγάζει την πυρίτιδα από το σώμα. Και άρχισαν να σώζονται οι άνθρωποι ή να σώζουν το πόδι τους, το χέρι τους και να σταματάνε οι ακροτηριασμοί. Ο Χάντερ είναι αυτός ο οποίος άρχισε να κάνει έρευνα την ώρα που χειρουργούσε, γι' αυτό και θεωρείται ο πατέρας της χειρουργικής. Μελετούσε όμως και τα πτώματα. Πιστεύουν ότι πάνω από 2.000 πτώματα μελετήθηκαν, γιατί υπήρχε και αντικείμενο. Στους πολέμους δυστυχώς πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι, άρα μπορούσε πάνω σε αυτή την κατάσταση να κάνει τις μελέτες του. Σύνδεσε δηλαδή το χειρουργείο και με την παρατήρηση. Τα συνδύαζε με ό,τι ήταν γνωστά για τις ανατομίες, προχώρησε και αυτός περισσότερο την έρευνα, αντιλήφθηκε και τη φυσιολογία και έτσι θα λέγαμε ότι εξελίχθηκε η χειρουργική μέσα από τα πεδία του πολέμου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

Στις 7 Οκτωβρίου του 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Μάρκ Ρούμπιο, επισκέφτηκε την Ελλάδα. Τι είπε κατά την προσφώνησή του ο κύριος Γεραπετρίτης? Ότι έχουμε, λέει, κοινούς δεσμούς. Να σας θυμίσω ότι ο Τόμας Τζέφερσον, ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και συντάκτης της διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, είχε στείλει και επιστολή στον Αδαμάντιο Κοραή. Δεν έχουμε όλη περιέργεια τι έγραφε αυτή η επιστολή? Λοιπόν, καταρχήν, ο Κοραής είχε γνωριστεί με τον Τζέφερσον στο Παρίσι το 1784-89, εκεί μέσα, σε αυτή, δηλαδή αρκετά χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια πριν από την Επανάσταση περίπου, και την ώρα που προσπαθούσε να αφυπνίσει πνευματικά τον λαό ο Κοραής και να κινητοποιήσει ξένες δυνάμεις, αυτοί οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί μέσω ενός κοινού γνωστού. Ο Τζέφερσον είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές το θαυμασμό του για την αρχαία Ελλάδα και είχε συναντηθεί με τον Κοραή, και εξαιτίας αυτής της συνάντησης ο Κοραής αποφάσισε ότι είναι το κατάλληλο άτομο να βοηθήσει ουσιαστικά τον αγώνα όταν ήταν σε εξέλιξη, παρά το γεγονός πια ότι ο Τζέφερσον ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μακριά. Τρεις επιστολές του έστειλε ο Κοραής, και ο Αμερικανός πολιτικός, μεγάλος πια σε ηλικία, παλέμαχος, βετεράνος της πολιτικής, απάντησε στη μία. Ο Κοραής έστειλε την επιστολή το 1823. Δεν ήταν καλή χρονιά για την Επανάσταση. Είχε αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα. Είχαν πάει 10.000 Τούρκοι να εισβάλλουν από την ανατολική στερεά Ελλάδα. Είχαμε την πρώτη ρήξη πολιτικών και στρατιωτικών κατά τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση. Εμφύλιος. Είχαν αρχίσει να γίνονται αγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι, ρωσόφιλοι κτλ. Διχασμός, και τότε στέλνει αυτή την επιστολή, όπου ξεκινάει και του λέει: θα θυμάστε κάποιον Έλληνα που σας παρουσίασε εδώ και μερικά χρόνια πριν, ο Μακαρίτης Παραντάης, ήταν ο ενδιάμεσος. Λέει διάφορα και σε κάποιο σημείο: επειδή η ελευθερία μας, γράφει ο Κοραής, βρίσκεται ακόμη στην υπηρετική κατάσταση, απαιτούνται πολλές φροντίδες και μεγάλη βοήθεια για τη διαπαιδαγώγηση του έθνους, προκειμένου να μην πεθάνει στο λίκνο του. Τη συνδρομή αυτή μόνο από ανθρώπους πραγματικά ελεύθερους μπορεί κανείς να την περιμένει. Εξερχόμαστε από μια πολύ κακή σχολή, την τουρκική σχολή, και αυτό είναι αρκετό. Είναι δυστύχημα ότι η επανάστασή μας έγινε όταν η δημόσια εκπαίδευσή μας μόλις άρχιζε. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει δώσει ήρωες αντίστοιχους με τον Λεωνίδα και τον Μιλτιάδη. Αλλά εφόσον βγαίνουμε από μακρά περίοδο δουλείας, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσουμε αμέσως νομοθέτες σαν εκείνους που είχαν εμφανίσει στα αρχαία χρόνια. Και του λέει και πάρα πολλά και του ζητάει τη συμπαράστασή του. Τι απαντάει ο Τόμας Τζέφερσον το 1823 στη μία επιστολή που έστειλε απαντώντας στις τρεις του Κοραή? Του λέει ότι ναι, σας θυμάμαι, φυσικά θυμάμαι και τον Παραντάης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ηθικά του Αριστοτέλη που μου στείλατε και για τους βίους του Πλουτάρχου. Και γράφει ο Τόμας Τζέφερσον: κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς, εννοεί τον Αμερικανικό, για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι συμπατριώτες σας. Κανένας δεν απευθύνει στο Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία του σκοπού. Και πραγματικά τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη φιλελεύθερη νεολαία μας από το να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο στον ιερό αυτό αγώνα, εκτός από την κεφαλαιόδη αρχή της κυβερνήσεώς μας περί αποχής από τις έρηδες της Ευρώπης. Δηλαδή, η βασική αρχή της αμερικανικής πολιτικής ήταν ότι δεν την ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Το εθυμίζει αυτό ο Τζέφερσον κομψά, ότι αυτή είναι η πολιτική της χώρας, και γράφει στο Κοραή ότι εμείς που κατέχουμε τα συνδυασμένα αγαθά της ελευθερίας και της τάξης επιθυμούμε και για τις άλλες χώρες το ίδιο, ιδιαίτερα για τη δική σας. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη με αυτόν τον τρόπο, η οποία πρώτη από τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου παρουσίασε δείγματα του πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Μιλάει για την αρχαία ελληνική δημοκρατία και ότι ναι, την αγαπάνε, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό στην Αμερική επέλεξαν το σύστημα των αντιπροσώπων.
μιλάει για το πολίτευμα της Σπάρτης και λέει ότι το πολίτευμα της Λακεδαιμόνος ήταν ένα πολίτευμα στρατοκρατών καλογύρων που εξουσίαζαν τη χαμηλή τάξη. Και ότι σήμερα επικρατούν άλλες αρχές. Περιγράφει λίγο τι γίνεται στην Αμερική και γράφει στον Κοραή. Μαθαίνουμε από τις εφημερίδες ότι κάποια μορφή διακυβερνήσεως έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα σας. Αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως χώρα. Δίχως όμως να πληροφορηθούμε ποια είναι ακριβώς η φύση. Και καταλήγει, φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση αυτή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, γιατί ένα μόνιμο σύνταγμα πρέπει να είναι αποτέλεσμα όριμης και κατασταλαγμένης σκέψης, διαρκούς έρευνας και μακράς συζήτησης. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη επιστολή που προφανώς δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε, αλλά δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να την βρείτε αν ψάξετε στο ίντερνετ. Που έχει και μια εκτενή περιγραφή του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς εφαρμόζεται το πολίτευμα. Γιατί είχαν αγωνία ακόμα ότι όντως είναι δημοκρατία και ότι κάτι από όλα αυτά δεν θα ακυρωθεί. Και κλείνει η επιστολή με τον Τόμας Τζέφερσον να γράφει στον Κοραή. Ότι σας είπα τη σκέψη μου και πώς εφαρμόζονται εδώ, σε περίπτωση κατά την οποία θα σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να σας χρησιμεύσει, θα το θεωρήσω από τις φόρου τιμής στο πνεύμα του Ομήρου, του Δημοσθένη και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων που το αίμα τους ακόμη εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και όπου οι αρετές τους ενώ των αρχαίων Ελλήνων παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Αυτή πάνω κάτω, αλλά είναι πραγματικά μια μεγάλη επιστολή του Τόμας Τζέφερσον προς τον Αδαμάντιο Κοραή. Μια συμβολική βέβαια επιστολή, την οποία αρνήθηκε και να δημοσιεύσει στις εφημερίδες για να πάρει περισσότερο κύρος αυτή η συνομιλία. Αλλά κάθε βοήθεια και ηθική συμπαράσταση εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα που η Επανάσταση βυθιζόταν στο τέλμα της ήταν πάρα πολύ σημαντική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι η συμφωνία επήλθε μετά την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάυσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Όργη Ζελένσκι, που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Διαμεσολάβηση Πούτιν στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στον Αμερικανό ομολογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής του πετρέλαιου θέρμανσης. Σε εξέλιξη, η κατάσβεση της φωτιάς στις δύο βιοτεχνίες των Ελαιών έχουν απομακρυνθεί όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Και ζημιές σε κτίρια και δρόμους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά και τα ορεινά της Κρήτης σήμερα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Contact Hof. Πίνα Μπάουσ. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία προχωρήσαν σε μια συμφωνία προκειμένου να γίνει ανταλλαγή κοιμηλίων. Οι Βούλγαροι μας έδωσαν ιστορικά κοιμήλια τα οποία είχαν πάρει βία από την περιοχή μας και εμείς το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο ιστορικό για την ιστορία, τη συνέχεια, τη διαδρομή του βουλγαρικού έθνους. 48 ιερά κοιμήλια μετά από έναν αιώνα που αφαιρέθηκαν από τη χώρα μας επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι Βούλγαροι με παρελάσεις, ντρόν, πολεμικά, μαχητικά αεροπλάνα υποδέχθηκαν το λείψανο του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν τσάρος και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και για την ιστορία της περιοχής μας, τη βυζαντινή ιστορία, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας και θα μας τα πει καλύτερα ο τακτικός καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής της Αθήνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Φαντάζομαι ότι το έχετε διδάξει πάρα πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο, έτσι, στη σχολή, γιατί η βυζαντινή ιστορία με την εκκλησιαστική είναι ταυτόσιμες.
1: Και πέρσι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και ένα συνέδριο για το Βασίλειο το δεύτερο και έτσι αυτό ήταν από τα θέματα που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Για να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον του κοινού, να πούμε από την αρχή ότι ο Βασίλειος ο δεύτερος είναι ο επωνομαζόμενος Βουλγαροκτόνος. Ο Σαμουήλ ήταν βασικός αντίπαλος.
1: Βασικός αντίπαλος. Ναι.
0: Ως επιδρομέας εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ναι. Και όλη αυτή η μάχη έληξε με την τύφλωση 15.000 Βουλγάρων στρατιωτών και με τον φυσικό θάνατο του Σαμουήλ.
1: Και οφείλω να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα μου προκαλεί τρομερό ενδιαφέρον, πόσο σήμερα αποκτά το περιεχόμενο, δηλαδή υποδοχή, παρελάσεις και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ξεπερνάνε πολλές φορές την ιστορική πραγματικότητα. Και σας το λέω αυτό διότι εμείς έτσι με την ψυχραιμία πια των αιώνων που έχουν περάσει και με την ακαδημαϊκή ελευθερία, πολλές φορές συζητάμε, γιατί το ζητούμενο είναι εάν ήταν βουλγαρικής καταγωγής ο ίδιος ο Σαμουήλ, γιατί από ό,τι φαίνεται ο ίδιος δεν ήταν βουλγαρικής καταγωγής αλλά ήταν αρμενικής καταγωγής. Mm-hmm. Ήταν μάλιστα ο πατέρας του Νικόλαος και η μητέρα του

0: Αφροδίση, ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν είχε το εθνικιστικό μοντέλο που εφαρμόζεται από το 19ο αιώνα και έχει να κάνει με την εθνική ταυτότητα του βουλγαρικού έθνους, όπως αναπτύχθηκε και επιχείρηθηκε το τελευταίο καιρό να παρουσιαστεί και έκτισε και ένα ενδιαφέρον έτσι με το ότι πήραν τα λείψανα του Σαμουήλ. Επομένως, τα υποτιθέμενα λείψανα του Σαμουήλ, για να τα λέμε και σωστά, γιατί υπάρχει και εδώ μια μεγάλη αφισβήτηση από τους ειδικούς. Και αυτό προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι όμως το ζήτημα των εθνικισμών που αναπτύχθηκαν από το 19ο αιώνα και μετά στα Βαλκάνια και δεν έχει να κάνει με την ίδια την ιστορία της υπόθεσης. Γιατί...
1: Βέβαια, να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι και εμείς θεωρούμε όλους τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες Έλληνες, αλλά ελάχιστοι ήταν.
0: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι.
1: Πρέπει να μπούμε και στο κλίμα της εποχής, έτσι.
0: Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους απασχολούσε αυτά τα προβλήματα
1: ακριβώς,
0: που έχουμε σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, το αν είχαν έναν πατέρα Έλληνα, μια μάνα Αρμένιδα, ένα παππού λίγο Άραβα και
1: ήταν από τη Ρώμη.
0: Ήταν μια άλλη πραγματικότητα η Ρωμανία από αυτή που έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Μιλάμε για τη Ρωμανία. Εμείς το λέμε Βυζάντιο, αυτοί το λέγανε Ρωμανία. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διευθύνσης, το Roman Land, το οποίο έχει βγάλει ο Αντώνης ο Καλδέλης, που τα περιγράφει όλα αυτά με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Και ξέρετε, εγώ πολλές φορές σοκάρομαι έτσι ως επιστήμονας βλέποντας τη ταύτιση του Σαμουήλ σε απόλυτα μεγέθη με αυτό που σήμερα ονομάζεται βουλγαρικό κράτος. Δεν υπάρχει αυτή η ταύτιση στην πραγματικότητα. Γιατί όπως σας είπα, πήγαν για τελείως άλλο λόγο εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, ο Σαμουήλ πάντως παρόλα αυτά ήταν ένας πάρα πολύ δυναμικός αυτοκράτορας. Έτσι τότε πολεμούσαν οι αυτοκράτορες, μπαίνανε στη μάχη, θεωρούνταν ανίκητο σε δύναμη και αξεπέραστο σε Ρώμη.
0: Ναι, και μάλιστα έδωσε πολύ μεγάλες μάχες. Και εκεί που ο πρώτος που με τον οποίο βρέθηκε απέναντι του ήταν ο Τσιμισκής, ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο οποίος το 1971 κατάφερε να αποσπάσει την περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας από τα χέρια των Βουλγάρων που ασκούσαν μια διοίκηση με την κυριαρχία των όπλων και τους περιόρισε στην περιοχή με κέντρο τις σημερινές Πρέσπες στην Οχρίδη και την περιοχή της Οχρίδας, δηλαδή σε κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι Βουλγαρία, και τους περιόρισε εκεί και εκεί σε μια διαδικασία αντιπαλότητας μεταξύ της δυναστείας των Κομιτόπουλων, μεταξύ των τεσσάρων αδελφών, εκεί αρχίζει και αναπτύσσεται μια αντίσταση απέναντι στους Βυζαντινούς. Καταφέρνουν σταδιακά ο Σαμουήλ, όταν ανακηρύσσεται πλέον επίσημα τσάρος των Βουλγάρων το 1997, αρχίζει και επεκτείνει την κυριαρχία του και φτάνει να καταλάβει την περιοχή της Λάρισας, να διευρυνθεί προς τα βόρεια, και αυτή η επέκταση προκαλεί την αντίδραση των Βυζαντινών. Και όταν σταθεροποιεί την πολιτική κατάσταση από το Βασίλειο το Δεύτερο, γιατί αντιμετώπισε πολύ γρήγορα τους διχαστικούς εσωτερικούς πολέμους των Βυζαντινών, όταν αυτό τελειώνει, τότε αυτός ξεκινάει την αντεπίθεση. Η πρώτη προσπάθεια που έγινε ήταν αναγνωριστική από τον Βασίλειο. Κατάφερε όμως να κερδίσει τους Βουλγάρους και ουσιαστικά ξεκινάει η αντίπαλη γραμμή από τη μάχη του Σπερχιού, όπου νικάνε πάλι τους Βουλγάρους, και το 2014 η μάχη στο Κλειδί, όπου τελικά γίνεται πλήρης επικράτηση από τον Βασίλειο το Δεύτερο, νικάει τον βουλγαρικό στρατό στη μάχη στο Κλειδί, και εκεί γίνεται και το γνωστό γεγονός όπου υπήρξε η τύφλωση πάρα πολλών ανθρώπων, και όταν αυτά τα στρατιώτες...
1: Νομίζω ανά 100 στρατιώτες άφηνε ένα μονόφθαλμο για να τους οδηγήσει πίσω.
0: Και όταν ο γέρος πια είδε τους ανθρώπους αυτούς...
1: Ο Σαμουήλ σε μεγάλη ηλικία.
0: Έπαθε κεφαλικό και πέθανε και τάφε εκεί στον Άγιο Αχίλιο, σύμφωνα με τις ανασκαφές που είχε κάνει ο καθηγητής ο Μουτσόπουλος, και ανακάλυψε το περίφημο τάφο το 1969. Και αυτό μεταφέρθηκε έτσι, αυτό που ανεβρέθηκε, το οποίο χαρακτήρισε στο τάφο του αριθμητών

0: 1903, ο οποίος ήταν και ασύλλητος. Μετέφερε το Λείψανο στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, από το οποίο και παραδόθηκε.
1: Η μάχη στο κλειδί ήταν και η τελική, έτσι, για πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, σταμάτησαν πια οι μάχες ανάμεσα.
0: Κατέλησε το βουλγαρικό κράτος η μάχη στο κλειδί.
1: Γιατί μετά είχε πολύ ίντριγκα και αλληλοσπαραγμούς, έτσι, διάλογοι.
0: Κατέληξαν οι οποιασδήποτε δομές εκεί πέρα είχαν δημιουργήσει οι Βούλγαροι και υπήρξε πλήρης κυριαρχία των Βυζαντινών, η οποία φαίνεται και από την περίφημη Αρχιεπισκοπία Χρήδος, η οποία διατηρήθηκε και καταργήθηκε για ιστορικούς λόγους το 1775 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα βλέπετε κάτι που γίνεται το 2014, πόσο πάει 770 χρόνια, 760 χρόνια πίσω. Επομένως, εδώ έχουμε μια σαφή και ξεκάθαρη μεταφορά της εικόνας. Και εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η ιστορία.
1: Ο Σαμουήλ, λοιπόν, εκείνη την εποχή, έτσι, είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας ονομαζόμενος, ενσωματώνεται, γίνεται το θέμα της Βουλγαρίας πια, γιατί ενσωματώνεται στο Βυζάντιο. Γιατί όμως έχει σήμερα τόσο μεγάλη αξία? Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ακμή του, αλλά οδήγησε και στο τέλος όλης αυτής της περιπέτειας.
0: Είναι μια ιστορική προσωπικότητα, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική προσωπικότητα. Όπως σας είπα, δεν ξέρουμε αν τελικά ήταν και ο ίδιος Βούλγαρος. Ουσιαστικά έμπαινε σε μια διαχείριση τοπικής εξουσίας και με φιλοδοξίες ασφαλώς, μεγάλες αυξημένες φιλοδοξίες. Η ερμηνεία των προσώπων όμως που γίνεται από το 19ο αιώνα και μετά και με την ανάπτυξη του κατά ένα περίεργο τρόπο του βουλγαρικού εθνικισμού, ο οποίος στη συνέχεια, στα αρχικά συνδέθηκε με το κίνημα της σλαβοφιλίας και μετά απέκτησε ιδιαίτερο βάρος με το κίνημα του πανσλαβισμού, ο οποίος πανσλαβισμός ήταν ένα κίνημα που αναπτύχθηκε κυρίως στην περιοχή της Τσεχοσλοβακίας ως μια αντίδραση στην αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία για να αναπτυχθούν οι τοπικές εθνικές δυνάμεις των Σλάβων και υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία, κυρίως από το περίφημο Ιγνάτιεφ, τον Ρώσο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Φτάνουμε τώρα στη σύγχρονη εποχή. Έτσι.
0: Αυτοί λοιπόν χρειάστηκαν σύμβολα και ένα από τα σύμβολα που αξιοποίησαν ήταν ο Σαμουήλ. Γιατί είχε ήταν ένας νικηφόρος, ηρωικός, αυτοκράτορας, δεν πέθανε ποτέ στο πυρήνα.
1: Έτσι, για την ιστορία και να το κλείσουμε πάντως. Αν θυμάμαι καλά, πρωτεύουσα στην ακμή του έκανε την περιοχή που είναι σήμερα τα Σκόπια.
0: Είναι η περιοχή των Πρεσπών, εκεί που είναι σήμερα τα νησάκια στις Πρέσπες. Εκεί είχε την πρωτεύουσά του, εκεί που είναι και η εκκλησία του Αγίου Αχιλίου, που είναι τα Ερείπια. Εκεί ήταν η πρωτεύουσά του.
1: Και η άλλη παράμετρος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με όλο αυτό τον εθνικιστικό ισχυρισμό των Σκοπίων είναι ότι θυμάστε μια συνάντηση που είχε κάνει κάποτε ο ηγέτης των Σκοπίων όταν γίνανε χώρα με τους Βούλγαρους, που βάλαμε μεταφραστή και λένε οι Βούλγαροι, τι τον φέρετε τον μεταφραστή?
0: Ναι, και το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι το εξής.
1: Μιλάγα την ίδια γλώσσα.
0: Και θα σας πω για κάτι άλλο. Οι βασικοί τους αντίπαλοι στην περιοχή, οι οποίοι διαχειρίστηκαν το μεγάλο μέρος της σύγκρουσης και ήταν η ακμή της απάντησης σε αυτό το κίνημα, ήταν οι λεγόμενοι Βλάχοι. Οι Βλάχοι ήταν οι φύλακες της Εγνατίας Οδού, οι οποίοι επειδή ακριβώς είχαν και ελληνικά και ρωμαϊκά στρατεύματα αναμειγμένα, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε Βλάχους, γι' αυτό και δημιουργήθηκε και αυτή η περίφημη, περίεργη γλώσσα, το ιδίωμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, που ήταν αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην προστασία της Ρωμανίας στην περιοχή. Είναι πολύ σύνθετο και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά δεν πρέπει να το βάζουμε στα εθνικιστικά μας μοντέλα του 19ου και του 20ου αιώνα, γιατί είναι τελείως λάθος τρόπος να κατανοήσουμε τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε να πούμε ότι μία από τις εγγονές του Σαμουήλ, η Εκατερίνη, αργότερα έγινε αυτοκράτορα στο Βυζάντιο. Γιατί
0: τα μέλη
1: της οικογένειάς του αφομοιώθηκαν, πήραν θέσεις διοικητικές προς την Ασία βέβαια. Και τελείωσε όλη αυτή η ιστορία.
0: Πολύ ορθή παρατήρηση και μάλιστα σε μια κυρίαρχη των Κομνηνών δυναστεία. Είχαν ρίζα και από το Σαμουήλ. Επομένως είναι. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι περίεργο σήμερα να τα μπλέκει κανείς όλα αυτά.
1: Όχι, και είναι και πραγματικά όλα τόσο αλληλοδιαπλεκόμενα και τα λοιπά. Δηλαδή το Game of Thrones είναι παιδική ιστορία μπροστά στην αληθινή ιστορία της εποχής και της περίοδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, κυρίες και κύριοι, τακτικός καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού. Ο Σαμουήλ λοιπόν ήταν ένας κρατεός, ονομάστηκε αυτοκράτορας της Βουλγαρίας, με έκανε πολέμους προς την Κροατία τη σημερινή, την Ουγγαρία, νικηφόρη πόλεμου. Είχε καταλάβει λίγο πολύ όλα τα Βαλκάνια μια περίοδο, πρέπει να ξέρετε. Ο Βασίλειος όμως ο δεύτερος, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας 5 χρονών υπό επιστασία, εξού και πολεμούσε με τον Τζιμισκή στην αρχή ο Σαμουήλ, όταν ανέλαβε 17-18 χρονών, έχασε μια μάχη. Γυρνώντας πίσω, είπε: «Εγώ μάχη δεν θα ξαναχάσω ποτέ». και δεν ξανά έχασα. Είναι η κορύφωση της βυζαντινής ακμής του πολιτισμού, της επέκτασης, της οικονομικής αυτοτέλειας. Ο Βασίλειος, όταν έφυγε από το μάτι του το κόσμο, άφησε μια κρατεή αυτοκρατορία να τη φοβούνται και να τη σέβονται, να την αγαπούν και να την προσέχουν εξ ανάγκης οι πάντες, με τα ταμεία να ξεχυλίζουν. Και αυτό ήταν το λάθος του. Συσσαγωγικά, δημιούργησε τέτοια αγρανάπαυση στους επόμενους που λέγανε εντάξει, όλα λιμένα είναι. Είμαστε ισχυροί, μας φοβούνται, λεφτά υπάρχουν, και άρχισε μία σειρά μέτριων έως ανίκανων διαδόχων που κατασπατάλησαν το οικονομικό, το πολιτικό και το στρατιωτικό κεφάλαιο.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Το 1980 υπήρχε η εκπομπή επιλογή του Εμιρζά, αφιερωμένη σε νέες εκδόσεις και σε Έλληνες συγγραφείς. Αυτή η εκπομπή, λοιπόν, επισκέπτεται τη συγγραφέα Έλλη Αλεξίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ζούσε, γιατί έβγαλε ένα καινούριο έργο. Είναι παρόν και ο τότε περιφερειακός διευθυντής της ΕΡΤ, ο Γιώργος Στεφανάκης, και μαζί με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ερμιζά συζητούν με την Έλλη Αλεξίου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, δουλεύει σε σχολείο, έτσι, όμως έχει γίνει συγγραφέας. Και ακούστε μια συγκλονιστική αφήγηση πως μια τόσο σημαντική γυναίκα των γραμμάτων περιγράφει με ποιο τρόπο έγινε συγγραφέας.
1: Κυρία Αλεξίου, πως ξεκινήσατε να γράφετε?
2: Πως ξεκίνησα? Με διατάξανε.
3: Σε διατάξανε?
2: Μάλιστα, με διατάξανε. Με διάταξε ο άντρας μου. Κατά τύχη του διηγήθηκα ένα επεισόδιο της ζωής μου, της δασκαλικής, που τον συγκίνησε, και φεύγοντας το πρωί για το γραφείο του μου λέει: θα το γράψεις αυτό και θα το έχεις το μεσημέρι που θα γυρίσω έτοιμο. Λέω: μα έχω ένα σωρό εργασίες του σπιτιού να ετοιμάσω για το φαγητό μας το μεσημεριανό, να ψωνίσω, να... Λέει: όχι, όχι, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα φάμε δίπλα στο μαγέρικο του Μπάρμπα Κώστα. Ήταν ένα φτωχό μαγέρικο που τρώγανε τότε όλοι οι συγγραφείς της δεξαμενής εκεί πέρα. Θα φάμε κι εμείς εκεί και θα έχεις έτοιμο γραμμένο το δίγημα. Μα δεν έχω γράψει ποτέ μου. Μα αφότε τελείωσα το σχολείο δεν έχω πια ούτε μολύβι. Ούτε χαρτί δεν έχω στα χέρια μου. Θα σου εξασφαλίσω. Εγύρισε, άνοιξε ένα σιρτάρι, μου άφησε χαρτί μολύβι και μου λέει: κάθισε, γράφε. Το μεσημέρι θα χτυπήσει η πόρτα και θα είμαι εγώ. Και θα σου πω, το έγραψες? Εάν μου πεις δεν το έγραψα, διαζύγιο. Δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι. Και επειδή είναι γεγονός πως τον φοβόμουν, γιατί ήταν πολύ επίμονη στις αποφάσεις του και ήξερα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, και κάθισα και το έγραψα. Και αυτό ήταν ο Φραντζέσκος, το πρώτο μου δίγημα.
4: Που ήταν η ιστορία ενός μικρού μαθητή.
0: Όλοι κάπως ξεκινάνε. Έτσι ξεκίνησε η Έλλη Αλεξίου, η οποία βέβαια γεννήθηκε σε μια λόγια οικογένεια. Έτσι, ο μπαμπάς της ήταν στην Κρήτη, εκδότης που έβγαζε εφημερίδες, ο Στέλιος Αλεξίου, και αδελφή της ήταν η Γαλάτια Καζαντζάκη. Η Γαλάτια Αλεξίου που παντρεύτηκε τον Καζαντζάκη. Επίσης μια σπάνια γυναίκα. Γεννήθηκε το 1894 και εκείνη την εποχή μια γυναίκα σπούδασε, όχι απλά πήγε σχολείο. Έγινε δασκάλα, δίδαξε στο χριστιανικό παρθεναγωγείο. Ήρθε στην Αθήνα, κάνει το πρώτο της γάμου, χώρισε μετά, παντρεύτηκε και δεύτερο. Επίσης πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή. Ακολούθησε σπουδές παιδαγωγικών. Σπούδασε και φιλόλογος. Διορίστηκε στη μέση εκπαίδευση 19 χρόνια. Ήρθε όμως ο πόλεμος, η κατοχή, οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση, στο ΕΑΜ Λογοτεχνών, και ξεκινήσανε οι περιπέτειες, ξέρετε, την περίοδο του εμφυλίου, όλα όσα συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά, το 1945 πήγε στη Σορβόνη, ακριβώς για τους λόγους που σας περιγράψαμε. Εκεί πήρε δίπλωμα φωνητικής, πήρε δίπλωμα γαλλικών και δίδασε στα σχολεία της ελληνικής παροικίας. Κορυφώθηκε ο εμφύλιος πόλεμος όσο έλειπε, της αφαιρέθηκε η ελληνική ηθαγένεια και μέχρι το 1962 ήτανε στα ελληνικά σχολεία των σοσιαλιστικών χωρών, όπου είχαν φύγει βέβαια αριστεροί και κομμουνιστές. Το 1962 έφυγε η Γαλάτια Καζαντζάκη και της επιτράπη να επιστρέψει για να παραβρεθεί στην κηδεία της. Από το 1966 και μετά έρθε οριστικά στην Ελλάδα και αφιερώθηκε στο γράψιμο μέχρι το τέλος της το 1988. Ακούμε τη συνέχεια, τη σύντομη συνέχεια της συζήτησης.
4: Εγώ θα περίμενα να ακούσω ότι σε είχε διατάξει η ίδια σου οικογένεια. Ή ο πατέρας σου ή τα αδέρφια σου. Γιατί, όπως ξέρουμε, όλη η οικογένεια Αλεξίου ήταν ένα μικρό πανεπιστήμιο. Ένα μικρό φυτώριο, ένα μικρό πνευματικό φυτώριο στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Εκεί γύρω ερχόντουσαν όλα τα παιδιά που είχαν μουσικές, ευρύτερες πνευματικές ανησυχίες, όπως ο Ελίτης τότε Αλεπουδέλης, ο Δικταίος τότε Κωνσταντουράκης και χίλιοι δυο. Εξάλλου, αν θυμάμαι και όσο γνωρίζω, είσαστε και μια μικρή ορχήστρα δωματίου, διότι όλοι σας παίζατε και ένα όργαν, όλη η οικογένεια Αλεξίου. Και ο Λευτέρης διακρίθηκε και η Γαλάτια, συνεπώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έγραψες και νωρίτερα, από την εποχή που ο Δασκαλάκης σε διέταξε.
2: Ούτε έγραψα, ούτε μπορούσα να γράψω. Δεν θα έγραφα ποτέ. Και έχεις λανθασμένη αντίληψη για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν μας έλεγε να γράφουμε, ούτε πίστευε ότι αξίζομαι. Και ευτυχώς ο πατέρας μου είχε πεθάνει όταν έγραψα εγώ το Φραντζέσκο, γιατί θα απογοητευότανε.
5: Τα θέματα που σας απασχολούν στα πρώτα σας βιβλία, τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται και στα μετέπειτα ή έχετε αλλάξει θεματογραφία?
2: Όχι. Αυτό δεν μου ταιριάζει, δεν ταιριάζει στη φύση μου, γιατί εγώ γράφω όταν συγκινούμαι από κάτι. Όταν υποφέρω από κάτι, τότε γράφω. Αλλά ό,τι μας κάνει να υποφέρουμε άμα είμαστε 10 ετών, δεν είναι το ίδιο που μας κάνει να υποφέρουμε όταν είμαστε 50, 60, 70. Και επομένως εμένα τα βιβλία μου αντικαθρεφτίζουν τις συγκινήσεις μου, τις αγωνίες μου. Όταν ήμουν μικρή είχα τα σχολικά, τα παιδιά, τα φτωχά που εγνώρισα. Μεγαλύτερη είχα του έρωτα τις αγωνίες που ήμουν διαρκώς ανικανοποίητη. Ίσως γιατί ήμουν απαιτητική, δεν ξέρω εκεί, πάντως ανικανοποίητη. Ύστερα γινόμενος επαγγελματίας. Ήμουν ανικανοποίητη, δεν μπορούσα να εξασκήσω το επάγγελμά μου με την πληρότητα που θα το επιθυμούσα. Μου μπαίνανε εμπόδια. Ύστερα διαλόγους πολιτικούς, κοινωνικούς, αναστατώσεων, επαναστάσεων. Βρέθηκα στο εξωτερικό. Άλλα τα θέματα, άλλη ζωή, άλλοι προβληματισμοί. Στο βιβλίο μου που το λέω με τη λύρα, δίνω τη ζωή ακριβώς των λαϊκών δημοκρατιών. Είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί για τα παιδιά που είχαν πέσει απάνω μας. 35.000 παιδιά να πέσουν σε 6-7 δασκάλους απάνω. Τι να κάνουμε? Βιβλία να τους δώσουμε? Δεν είχαν αλφαβητάριο. Δεν είχαμε πίνακες.
0: Περίπου 25 έργα, των οποίων τα δύο είναι η αυτοβιογραφία της, άφησε η Έλλη Αλεξίου, μία από τις πιο σημαντικές συγγραφείς που, όπως ακούσατε, φοβότανε τον άντρα της, τον Βάσο Δασκαλάκη, ο πρώτος άντρας της, γιατί αργότερα έκανε και δεύτερο γάμο, τον φοβότανε και έτσι ξεκίνησε να γράφει, δεν μπορούσε να του φέρει αντίρρηση. Από περιέργεια μπήκα να δω ποιος είναι ο Βάσος Δασκαλάκης. Συνομήλικός της περίπου, γεννήθηκε το 1897, ένα χρόνο μεγαλύτερος δηλαδή, στη Μάνη, σε ένα χωριό, στον Κάβαλο. Ο πατέρας ήταν δημοδιδάσκαλος και μεγάλωσε στην Αρεόπολη. Μετανάστευσε μετά στο Λαύριο, όπου στο Λαύριο για ένα λόγο μετανάστευσε τότε, για να δουλέψει στα ορυχεία. Εκεί, δουλεύοντας στα μεταλλεία της πόλης, μαθαίνει ξένες γλώσσες, παρακολουθώντας μαθήματα σε νυχτερινά σχολεία. Και διάβαζε πάρα πολύ μόνος του. Ολοκλήρωσε, εν πάση περιπτώσει, ένα επίπεδο το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό για να διοριστεί, και με την εμπειρία που είχε ως εργάτης στα μεταλλεία, διορίστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας. Όμως άρχισε να ασχολείται με τα γράμματα και να μεταφράζει ξένα έργα. Τι να μεταφράζει δηλαδή? Να μεταφράζει κυρίως Νορβηγούς, όπως τον Έρικο Ήψεν ή τον Γκνούτ Χάμσουν. Είχε και ο ίδιος πρωτότυπα έργα, το μυθιστόρημα «Η Ξεριζωμένη» του 1930 και λογοτεχνικά διηγήματα. Και όπως λένε αυτοί που ξέρουν, είχε δραματική γραφή, αλλά σε καμία περίπτωση μελό. Το 23 με το Φώτη Κόντογλου ίδρυσε το περιοδικό «Φιλική Εταιρεία». Έχει μεταφράσει Ντοστογεύσκη, το έργο «Σταθμή της Τρέλας», πάρα πολλά του Ήψεν και του Χάμσον, όπως σας είπαμε. Αξίζει να τους ψάξεις τους ανθρώπους, βρίσκεις απίθανες καταπληκτικές ιστορίες, ακόμα και αν δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά που μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο στον πολιτισμό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Βάσος Δασκαλάκης έπαιξε το ρόλο πιέζοντας την Έλλη Αλεξίου να γράψει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δαμιανός Αγραβαράς στο αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως υποστήριξε ο αξιωματούχος, οι επιθέσεις προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στη ρωσική παραγωγή καυσίμων, αλλά ταυτόχρονα συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι είχε προτείνει να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα υπό τον όρο ότι η Μόσχα θα τερμάτιζε τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ. Κατά τις 8 ώρες συνομιλίες στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ ενημέρωσαν την Ουκρανική Αντιπροσωπεία για την πρόθεση άρσης των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές δίζελ. Ο Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι διατυπώθηκε ακόμα και απειλή διακοπής της παροχής αμερικανικών πληροφοριών προς το Κίεβο, ισχυρισμό όμως που διέψευσε η αμερικανική πλευρά. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη, ενώ η νέα ένταση απειλεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα πάντα με το Άξιος, Βίτκοφ και Κούσνερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν τη Μόσχα και το Κίεβο την επόμενη εβδομάδα. Σε άλλη εξέλιξη, τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η πρωτοβουλία έγινε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Ιράν. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και της μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του σε ιστότοπο. Αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική της Διεθνής Συμμαχίας της Ελλάδας, στη δημοσιονομική στρατηγική αλλά και στο θέμα των εκλογών, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλλήλους, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας στην Earth News. Ο κ. Χινάς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό, αναγνωρίζοντας ότι οι αλλήλοι αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 εισηγείται η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στη διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρόθεση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε 2 βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στην Οδό Αγίου Παντελεήμονου στο Εγάλεο. Η πυρκαγιά έχει πλέον περιοριστεί, δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου επέκτασής της, ωστόσο οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 ανθρώπων που επέβαιναν σε σκάφο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, προχώρησε πλοίο της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο η λειτουργία του μέτρο Θεσσαλονίκης αντί του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Βυτικά, Υπηρετικά και τα Ορεινά της Κρήτης. Ανεμινότιος 5 μποφόρ και θερμοκρασία στην Αττική σήμερα έως 27 βαθμούς και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά.
3: Γεια σας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το παιδί επιστρέφει στην ΕΡΤ. Η σειρά για την οποία τόσα ακούστηκαν μετά τη βράβευσή της ως καλύτερη σειρά στη Σεούλ, επιστρέφει στην κρατική τηλεόραση με 8 καινούργια επεισόδια σαν μίνι σειρά. Αλλά δεν θα τα πω εγώ αυτά, θα τα πει ο σεναριογράφος της σειράς, ο κύριος Παναγιώτης Ιωσφέλης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Με ακούτε?
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε μπερδέψει λίγο τις ώρες νομίζω, έτσι?
4: Πολύ.
3: Πόσο είναι αυτό το ταξίδι Σεούλ, Αθήνα?
4: 20 ώρες.
3: Πω.
4: Αλλά είναι πονηρό ταξίδι, γιατί ενώ είναι 20 ώρες, επειδή έχουμε 6 ώρες διαφορά, όταν πας είναι 26 και όταν έρχεσαι είναι 14.
3: Πω.
4: Δηλαδή εγώ τώρα είναι μία εδώ, αλλά για μένα σε σχέση με πόσες ώρες είμαι στον δρόμο είμαι περίπου 36 ώρες. Δηλαδή είναι σαν να είναι 7 ώρα το απόγευμα για μένα.
3: Κατάλαβα. Ζητώ συγγνώμη που σας,
4: όχι,
3: σας
4: όχι,
3: κρατάω, αλλά φαντάζομαι θα έχετε και μια υπερένταση και δεν μπορείτε.
4: Βέβαια, χαρά είναι μεγάλη.
3: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το τι έγινε στη Σεούλ. Να πάμε έτσι λίγο πιο πίσω, να δούμε πώς ήταν στη Σεούλ, πώς ήταν η υποδοχή, πώς ήταν τα πράγματα. Να μας πείτε λίγο, το ξέρατε ότι θα πάρετε το πρώτο βραβείο βέβαια, έτσι δεν είναι?
4: Μια εβδομάδα πριν ανακοινωθεί επίσημα το ξέραμε.
3: Να πούμε ότι είναι το δεύτερο βραβείο που παίρνει η ΕΡΤ για μυθοπλασία.
4: Έχει πάρει πριν 3 χρόνια, με το κάνει και μάσα.
3: Έτσι, μπράβο. Και είναι η δεύτερη φορά και είναι, εντάξει, δεν είναι λίγο. Τι γίνεται αυτό το φεστιβάλ που γίνεται στη Σεούλ? Είναι καθαρά για σύριαλ μυθοπλασίας? Και πόσα σύριαλ παίρνουν μέρος? Δηλαδή παίρνουν 300 σειρές ας πούμε, κάτι τέτοιο?
4: Φέτος είχαν, θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και τη δική μου εμπειρία. Αυτοί το κάνανε, το ξεκινήσαν πριν 21 χρόνια, έχοντας ένα βασικό μότο, το οποίο το είπε ο διευθυντής τους, ότι αυτοί θεωρούν ότι, καθώς αισθάνονται σχετικά απομονωμένοι από την Ευρώπη, ότι το δράμα δεν μπορεί να είναι εμπόδιο, αντίθετα είναι επικοινωνία, οι αφηγήσεις, οι ιστορίες, αυτό το δράμα αριστοτελικά. Και αυτό ήταν ο πυρήνας που τέθηκε, πάνω στον οποίο τέθηκε το φεστιβάλ πριν 21 χρόνια. Ως μια γέφυρα που έστησε η Κορέα στον κόσμο.
3: Μάλιστα.
4: Λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας και πιθανά και την κουλτούρα μας, αλλά τις ιστορίες των ανθρώπων και εμείς τις δικές τις καταλαβαίνουμε και εσείς τις δικές μας. Αυτό το φεστιβάλ, ο διαγωνισμός, εξελίχθηκε και οργανωτικά και σε σχέση με τη συμμετοχή. Φέτος πήρανε μέρος, είχαν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών. Είχαν 370 συμμετοχές.
3: 370 σειρές, ε?
4: Ναι, ναι.
3: Η Ευρώπη παίρνει, η Ευρώπη
4: περίπου
3: στέλνει.
4: Βέβαια. Η πρώτη, το Grand Prix, το πήρε μια νορβηγική σειρά, το Better Man. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Και ήταν όλοι οι συντελεστές εκεί. Πήρε βραβείο το Pluribus, που είναι αμερικάνικη παραγωγή. Πέρσι, τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο Ben Stiller. Και πάνε όλοι αυτοί. Φέτος δεν ήρθε ο Gilligan του Breaking Bad. αλλά ήρθε ο παραγωγός του.
3: Ναι, αλλά φέτος ήρθε και το παιδί όμως.
4: Φέτος ήταν το παιδί, γι' αυτό δεν χωράγανε. Δεν χωρούσαμε και οι δύο στην ίδια πόλη αυτό.
3: Έτσι, μπράβο, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ανεβαίνετε πάνω, φαντάζομαι εκεί θα ήταν η ατμόσφαιρα πανηγυρική. Πολύ θα ήθελα να είμαι, είναι αλήθεια.
4: Έχει πρωτόκολλο και είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Ναι, ναι, και όλα είναι κάπως χρονομετρημένα και χρονογραφημένα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή πώς θα μας πάρει ένα βανάκι για να μας πάει στο κόκκινο χαλί, για να βγούμε, έχουμε ακριβώς, είχανε κάποιον που περιέγραφε ποιοι ήμασταν εμείς, για να πάμε στο χώρο αναμονής. Όλα πολύ προσεγμένα. Ναι, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, ναι. Καθώς όσοι συμμετείχαν είχαν πάρει βραβείο, βέβαια. Δεν είχαμε δυσαρεστημένους.
3: Λογικό. Ναι. Να υποθέσω, κύριε Σφέλη, ότι υπάρχει κάποια επιτροπή από ανθρώπους.
4: Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο και έγκριτοι άνθρωποι.
3: Ναι. Είδατε κανένα γνωστό την εμπειρία σας και τη δουλειά σας?
4: Είδα αυτούς που ανέβηκαν να μιλήσουν από την επιτροπή, που ήταν μια κυρία από την Αφρική. Εντυμένη αντίστοιχα. Και η οποία ήταν υπεύθυνη της Επιτροπής, νομίζω, για τις μίνι σειρές.
3: Ναι.
4: Ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, έγκριτοι καλλιτέχνες, αναγνωρισμένοι. Κάποιοι έχουν κερδίσει το παρελθόν. Στην Επιτροπή που αξιολόγησε το παιδί ήταν 10 άνθρωποι. Κάποιοι είχαν υποψηφιότητες για Emmy. Τώρα δεν μπορώ να το ανακαλέσω στο μυαλό μου, είναι λίγο εκεί.
3: Το φαντάζομαι.
4: Πάντως σε κάθε περίπτωση μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και χαιρετίζεται παγκόσμιως τέτοια. Δηλαδή, ξαναλέω, ήταν ο παραγωγός του Vince Gilligan της σειράς Pluribus. Διαγωνιζόταν ο Gary Oldman.
3: Ναι, φαίνεται ότι είναι μια οργάνωση, να το πούμε έτσι, που πάει να μοιάσει με τις πολύ πολύ πολύ σοβαρές. Έχει και πολλά χρόνια, βέβαια, 21 χρόνια είναι, είναι πάρα πολλά. Ας μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα του παιδιού και ας δούμε λίγο πέρα από τα συναισθήματα που είναι χαράς και περηφάνειας, και προφανώς υπάρχει και μια δικαίωση σε αυτό το πράγμα, θα έλεγα εγώ.
4: Θα έλεγα κοινή δικαίωση και για τους συντελεστές του παιδιού και για την έρευνα.
3: Ακριβώς. Και πείτε μου τώρα, έτσι, να μπούμε λίγο σε αυτό το κλίμα του πώς ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ ότι θα γίνει μια μίνι σειρά στην ουσία. Αυτό κατάλαβα και διορθώστε με αν κάνω λάθος. 8 επεισοδίων, η οποία πού θα εστιάζεται, δηλαδή πού έχει υποτίθεται έχει τελειώσει το παιδί, Ποιο ήταν το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε?
4: Το τελευταίο επεισόδιο κλείνει τα βασικά δραματουργικά ερωτήματα, mm-hmm. τα οποία απασχόλησαν κοινό και κριτικούς κατά τη διάρκεια της σειράς. Ποιος σκότωσε τον δήμαρχο, στα πλαίσια της μαύρης κωμωδίας πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ποιος είναι ο μεγάλος κακός που κυνηγάει τους δικούς μας μικρούς αγαπημένους. Mm-hmm. Ελύθησαν αυτά. Και τώρα θα υπάρξει στα πλαίσια των 8 επεισοδίων, το οποίο μας έχει ενθουσιάσει αυτό η προοπτική, γιατί θα λειτουργήσει πραγματικά ως μια μίνι σειρά.
3: Θα καλύψει κατά τη γνώμη σας αυτά που νιώθατε σαν σεναριογράφος ότι δεν είχαν καλυφθεί, γι' αυτό είχατε ζητήσει και μια επιπλέον ανανέωση. Οπότε αυτό τα 8 επεισόδια, που είναι ωραίο να είναι μια μίνι σειρά. Εγώ είμαι υπέρ των μίνι σειρών των 8-10 επεισοδίων. Δεν ξέρω εσείς που τα γράφετε, τι λέτε. Αλλά
4: είναι άλλη γλώσσα η μία.
3: Ναι, έχουν τη χάρη τους όμως, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια. Είναι η ίδια γλώσσα, διαφορετική διόλεκτος. Ναι. Δηλαδή αφηγηματικά, δομικά, ανάπτυξη χαρακτήρων, αριθμός σκηνών και όγκος σκηνών, όλα μεταβάλλονται. Είναι άλλη ιδιόλεκτος της ίδιας γλώσσας. Εμείς είμαστε χαρούμενοι για τα 8. Εγώ τα 8 τα βλέπω σαν ταινία και έτσι θα το γράψουμε. Με την έννοια της πολύ αυστηρής δομής, θα είναι πιο κινηματογραφικό σίγουρα τώρα και πολύ πιο πυκνό, πρέπει να είναι. Εμείς θεωρούμε ότι το 8
3: θα είναι εντελώς κινηματογραφικό.
4: ναι, θα είναι εντελώς κινηματογραφικό αυτό. Έτσι. Και θεωρούμε ότι είναι ένα επόμενο βήμα, χωρίς να είμαστε σίγουροι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα. Αλλά ακόμα και αυτό, όχι ακόμα και αυτό, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Και ναι, έρχεται και σε σχέση με αυτό που είπε ο πρόεδρος όταν παρέλαβε το βραβείο, ότι πια η ΕΡΤ κινείται σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο με συνέπεια. Δηλαδή υπάρχει παραλία, όπως ανέφερε, υπάρχει χήμερα.
3: Βεβαίως.
4: Η οποία και στην Ισπανία βουλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η Ισπανική Πρεσβεία, και για την Αμερική, νομίζω, ανέφερε κάτι ο πρόεδρος.
3: Και η υπάρχει παραλία το έχει πάει στη ΡΑΗ.
4: Ναι, ναι, καλά, αυτό στη ΡΑΗ. Η παραλία βγήκε τρίτη στη στάση στην πλατφόρμα της ΡΑΗ. Ανακοινώθηκε.
3: Οπότε δηλαδή, ότι χτίζεται μια
4: επιτυχία, ακριβώς.
3: Χτίζεται μια παράδοση στις, στις σειρές της ΕΡΤ. Και αυτό, και αυτό είναι πολύ καλό.
4: Και συνεπή,
3: πώς το ανακοίνωσε παράδειγμα ο πρόεδρος, το ξέρατε βασικά ή σας έφερε προεκπλήξη όταν είπε για, για τα 8 επεισόδια?
4: Το είχαμε κάπως εικάσει.
3: Ναι.
4: Κάπως δηλαδή υπήρχε έτσι με ένα κλίμα, υπήρχε ένα κλίμα χαράς και ότι θα δούμε τι θα κάνουμε. Και ήρθε η ανακοίνωση του Προέδρου να προς επίρρωση του καλού κλίματος. Αυτό δεν το ξέραμε. Ξέραμε, λέγαμε ότι μπορεί να γίνει,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Άρα ήρθε μια ωραία έκπληξη και για σας.
4: Ναι, ναι, αυτό.
3: Και αυτό που πάλι επισημαίνω είναι ότι υπάρχει μια δικαίωση όσον αφορά και όσα γράφτηκαν, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχε κάποια προσπάθεια μήπως κάποιο ελληνικό κανάλι ενδιαφερθεί.
4: Γίνανε επαφές.
3: Γίναν διάφορες επαφές που θεώρησε η παραγωγή ότι πρέπει να κάνει. Να πούμε ότι είναι της ΦΟΣ.
4: Είναι, κοιτάξτε, και αυτό πρέπει να επισημανθεί, okay, ότι και οι σειρές που ανέφερε ο πρόεδρος, της ΦΟΣ και του Στέλιου του Κοτιών, οι παραγωγές είναι.
3: Να. Ναι.
4: Δηλαδή και η παραλία και η χήμερα. Συνήθως τις έχω γράψει επίσης, αλλά για να μην το κάνουμε έτσι, μην μιλάμε για μας, πάντως είναι ΦΟΣ παραγωγής Τέλος Κοτιώνης αυτές οι ιδέες. Δηλαδή, ναι, η ΕΡΤ δείχνει συνέπεια, αλλά υπάρχει και μια συνέπεια από την πλευρά της παραγωγής.
3: Αυτό. Ναι, εντάξει, και είναι και μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία πρέπει να βγάλει πρόσωποι καταρχήν την ίδια την εταιρεία. Φέρα. Και μετά την ελληνική τηλεόραση.
4: Σωστά. Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι αυτό που έχει πετύχει η ΦΟΣ και ο Στέλιος και εμείς που είμαστε οι συνεργάτες του είναι ότι κάνουμε μακροαφηγήσεις, πολύ επεισοδιακές σειρές που είναι δύσκολες και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις στην υπερβολή και στη χαζομάρα. Αλλά τις κάνουμε με έναν τρόπο που αρέσουν, ναι.
3: Αυτό το λέτε
4: Ελλάδος,
3: επειδή είναι πολλά τα επεισόδια, ίσως, έτσι. Δηλαδή,
4: ναι,
3: 140,
4: ναι,
3: επεισόδια προφανώς.
4: 150, στην παραλία 280.
3: Έτσι. Προφανώς σου το δίνει αυτό δεν λέω το δικαίωμα εντός εισαγωγικών τη λέξη, αλλά θα το πλατιάσεις λίγο, δεν είναι.
4: Και θα κάνεις λάθη και θα σου ξεφύγουν ρακόρ δραματουργίας και άλλα. Ναι. Και το βλέπουμε τι σημαίνει γενικά. Η ΦΟΣ έχει καταφέρει, έχουμε καταφέρει στη ΦΟΣ να κάνουμε μακροαφηγήσεις οι οποίες φαίνεται ότι έξω τους ενδιαφέρουν. Ναι. Και η ΕΡΤ
3: ανταποκρίνεται.
4: Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό. Πάντως, κύριε Σιφέλη, πρέπει να σας πω ότι πολλοί κόσμος χάρηκε για αυτή την ανακοίνωση της διοίκησης της ΕΡΤ και κυρίως του Προέδρου ότι θα γίνουν 8 καινούργια επεισόδια που θα είναι σαν μίνι σειρά, όπως είναι το Αύριο που ξεκινάει.
4: Ναι, ναι.
3: Αύριο να παίζεται, όπως είναι και άλλα πράγματα που έχει κάνει το Earthflix, γιατί πρώτα θα παιχτεί στο Earthflix από ό,τι ξέρω.
4: Ναι, ναι,
3: έτσι,
4: και
3: δεν είναι.
4: Και εμείς αυτό γνωρίζουμε, ναι.
3: Ναι, στις αρχές του, πόσο χρόνο θέλετε να το ετοιμάσετε? Βέβαια υπάρχουν κάποια διαδικαστικά, να υποθέσω, έτσι, πρέπει να περάσει από επιτροπή, από δικηγόρο.
4: Ναι, δεν, αυτά δεν τα γνωρίζω. Ναι. Για το κατασκευαστικό που ξεκινήσαμε να μιλάμε χθες ενός επιστροφής, θεωρούμε ότι την άνοιξη του 27 θα παιχτεί.
3: Α, ωραία. Δηλαδή θα ξεκινήσετε οι γυρίσματα, ας πούμε, το Δεκέμβρη.
4: Λίγο αργότερα ίσως, ναι. Δηλαδή μέσα Γενάρη,
3: ναι.
4: ώστε την άνοιξη να το έχουμε.
3: Θυμίζουμε λίγο πριν κλείσουμε στους ακροατές που μας ακούν πολύ συνοπτικά την υπόθεση του παιδιού, δηλαδή ακουμπάει πάνω σε ένα αυτιστικό παιδί στο φάσμα του αυτισμού περίπου και γύρω από εκεί πλέκεται μια ολόκληρη ιστορία. Έχουμε το περιθώριο έτσι με λίγα λόγια να το θυμίσουμε.
4: Ναι, είναι ο Δημήτρη, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, 20χρονος, είναι γόνος μιας μεγαλαστικής οικογένειας, ο πατέρας του ανήκει στο οργανωμένο εγκλήμα. Είναι ένας Ρώσος μαφιόζος. Όταν δέχεται επίθεση οικογένεια, ο Δημήτρης, το Δημήτρη καλείται να προστατεύσει για αυτή που εργάζεται άτυπα ως δαντά του, η οποία είναι τέως πρωταθλήτρια ταεκβοντών, είναι τραυματίας που δεν μπορεί να αγωνιστεί πια. Καταφεύγουν σε ένα χωριό της ελληνικής επικράτειας, το οποίο έχει τα δικά του μυστικά και τα δικά του αδιέξοδα και τις δικές του, τους δικούς του κρυμμένους σκελετούς στην Τουλάπα, και εκεί πέρα δημιουργείται μια όσμωση ανάμεσα στα δύο αυτά περιβάλλοντα, δηλαδή αυτών που έχουν έρθει από την πόλη κυνηγημένη και των χωρικών που ζουν εκεί αλλά έχουν τα μυστικά τους και τα διέξοδά τους και τις σχέσεις τους, και αυτό που συμβαίνει πέραν της λύσης τέλος πάντων όλων των μυστικών είναι ότι αυτά τα δύο περιβάλλοντα επικοινωνούν, συγκοινωνούν τελικά.
3: Τι είχε το παιδί, κύριε Σφέλη, που τράβηξε τόσο πολύ τον κόσμο?
4: Θεωρώ είχε αποδοχή, είχε και μία κατανόηση σε ό,τι μπορεί να μας τρομάζει, να μας ενοχλεί. Είχε μία αγάπη για το παράδοξο και το φάλτσο και λίγο το λούμπεν, με έναν τρόπο που δεν τα ειρωνευτήκαμε. Τα είδαμε στα ίδια και με αγάπη, νομίζω αυτό αγάπησε. Mm. Και ότι ο κόσμος αγάπησε το γεγονός ότι δεν υπήρχε, νομίζω ότι αγάπησε και το περιπεκτικό μας ύφος, γιατί καθώς υπήρχε κριτική για την έννοια του καθημερινού εν γέννη, και εκεί όμως με αγάπη, χωρίς δεικτικότητα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή κοροϊδεύαμε και τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό ο σαρκασμός είναι αρχή του πολιτισμού, λέμε. Και νομίζω ότι αυτό εκτιμήθηκε. Νομίζω ότι αγάπησε τις σχέσεις των ανθρώπων και την παραδοξότητά τους, και το γεγονός ότι ενώ ήταν παράδοξοι όλοι οι χαρακτήρες, γιατί λέμε αγαπήθηκε από τον κόσμο, να επισημάνουμε, έχει 18, τουλάχιστον 18 εκατομμύρια θεάσεις στο έρθιν. Έχει ξεπεράσει την παράλια σε νούμερα.
3: Μα και εγώ είχα ακούσει από συναδέλφους που λέγανε ότι είναι η καλύτερη σειρά. Δηλαδή, και το πίστευαν, δεν το έλεγαν για να το πούν.
4: Και οι δικοί σας συνάδελφοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να λένε.
3: Εντάξει.
4: Συγγνώμη.
3: Κάποιοι.
4: Εντάξει.
3: Αλλά θέλω να πω ότι...
4: Παρ' όλα αυτά έχουν εμπειρία.
3: Είναι μια σειρά, ναι. Οι μεγαλύτεροι όντως έχουν εμπειρία. Είναι μια σειρά που έτυχε να αγαπηθεί και από το κοινό και από τους κριτικούς, που είναι λίγο έτσι πιο δύσκολοι να το πω. Και γενικά αυτό που είπα στην αρχή, ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Να τελειώσω ρωτώντας η μουσική του...
4: Εντάξει, είναι του Άλεξ Σίτι,
3: ακριβώς.
4: Το απογείωσε.
3: Το απογείωσε πάρα πολύ. Αλλά γιατί σταθήκατε στο βαλκανικό στυλ, ας πούμε?
4: Και... Αυτό ήταν από την αρχή.
3: Ναι.
4: Αυτό ήταν στο σενάριο, ήταν στη συζήτηση με το σκηνοθετικό, με τον Στέφανο τον Μπλάτσο. Αυτό υπήρχε πριν το γύρισμα, ότι θέλουμε να έχει, επειδή έχει το γραφά, αρχικά ήταν το χωριό αυτό που πήγαν να κατασταθούν, να είναι κάπου στην Βόρεια Ελλάδα στα σήμερα. Mm-hmm. Δεν βόλευε σε σχέση με το στούντιο που βρήκαμε στο Πικέρμι, το χώρο που το εγκαταστήσαμε, δεν ομοίασε η πανίδα και η χλωρίδα, τέλος πάντων, mm-hmm. με τη Βόρεια mm-hmm. Μακεδονία, οπότε το κάναμε Αργολίδα, που επίσης έχουμε σχέση και αγαπάμε.
3: Στην Αργολίδα που έγινε, που ήταν το...
4: Υποτίθεται είναι νεοχώρη Αργολίδος, ναι, εκεί που διαδραματίζονται όλα. Δηλαδή ο δραματουργικός τόπος είναι το νεοχώρη, ένα από τα 52 νεοχώρια της Ελλάδος, όπως
3: να αναφέρετε. Τόσα πολλά.
4: Είναι τόσα πολλά. Και γι' αυτό δεν τους βρίσκαν αυτοί που τους κυνηγούσαν για κάποιο διάστημα.
3: Μπράβο. Και αυτό ήταν δικό σας έβριμα, το να βάλετε,
4: ναι,
3: μια...
4: Ναι.
3: Εξαιρετικό. Πολύ καλό.
4: Ενός για την ακρίβεια ανέκυψε μετά από ένα τεράστιο meeting, ήταν μια ιδέα του Μάνου Παπαϊωάννου, ενός από τους καλετίστες της σειράς. Δεν ήταν ακριβώς έτσι να πούμε νεοχώρη, αλλά είχε πει ότι αυτό ζει σε ένα χωριό. Λέγαμε πώς θα τους βρίσκουν, και ο Μάνος είπε
3: ένα
4: χωριό, ναι, που έχει άλλα 3-4 ίδια, και λέμε αυτό είναι η ιδέα, αλλά να ψάξουμε ποιο χωριό έχει τα...
3: είναι
4: ομώνυμο αυτό, ναι. Ναι. Και βρήκαμε το νεοχώρι, έχει 52 σε όλη την Ελλάδα, και υπάρχει μια ιστορική ερμηνεία, τέλος πάντων, γιατί έχει 52 νεοχώρια σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη χαρά να βγείτε. Ξέρω ότι είστε πολύ κουρασμένος.
4: Εντάξει.
3: Εύχομαι να ξεκουραστείτε και εύχομαι και καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όμως και πάλι.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι η συμφωνία επήλθε μετά την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάυσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Οργή του Ουκρανού Προέδρου που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Διαμεσολάβηση Πούτιν στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και τη διεύρυνση των δικαιούχων προανήγγειλε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός στο Earth News, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στα κριτήρια χορήγησης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας ή απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς Εξερά Χόρτα, στο Δήμο Δέλτα, στο σημείο βρίσκονται 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες. Και ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα Βυτικά Ηπειρωτικά και τα Ορεινά της Κρήτης. Θερμοκρασία σήμερα έως 27 βαθμούς στην Αττική και 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Λοιπόν, και από το περιβάλλον της ΕΟΛ και τη βράβευση της ΕΡΤ, από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, έχουμε τώρα τα ντέρτια. Έχουμε και εμείς ντέρτια, τι να κάνουμε. Αναφέρομαι στη σειρά των ντέρτι που παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία στον Αντένα και νομίζω ότι έχω στη γραμμή,
1: ναι.
0: Κύριε Λούσια.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλημέρα Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή, αλλά ήταν επιβεβλημένο να γίνει, επειδή έχουμε χαρέσει την ΕΡΤ τέλος πάντων που πήραμε βραβεία. Και έτσι...
1: Εξαιρετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι εξαιρετικό.
1: Πρέπει να προβληθεί, γιατί όταν κάνουμε νίκες, μας αφορά όλους.
0: Και ήταν 380 σειρές. Δεν ήταν μία και δύο. Και ανάμεσα στις 380 σειρές, το παιδί βγήκε πρώτο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις...
1: Συγχαρητήρια πολλά. Και πάντα να καταγράφουμε νίκες και να παίζουμε στην... Δεν μας λείπει τίποτα.
0: Όχι.
1: Για να πρωταγωνιστούμε κι εμείς, είτε με τις σειρές είτε ως ηθοποιοί στην παγκόσμια σκηνή και
0: καθόλου.
1: Αποτελέσματα εξαιρετικών δουλειών.
0: Και το έχουμε αποδείξει αυτό σε αρκετές δουλειές μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, εσύ στο ντέρτι είσαι ο Αλέκος
1: Αβραμίδης,
0: μπράβο, το μεγάλο αφεντικό της νύχτας, το καμάρι της Πάτρας, όπως είπες στο τελευταίο επεισόδιο στη μάνα σου, η οποία σου δώσε,
1: ναι,
0: σου
1: δώσε και ένα χαστούκι,
0: σου δώσε και ένα χαστούκι να το χαίρεσαι. Δεν μου λες Τάσο, μίλησε μας λίγο για τον ντέρτι, πες μας για αυτή την εποχή του 80 που φουντώνουν τα μπουζούκια, που είναι... Πώς ακριβώς είναι, πώς το πάει η σειρά?
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό το καταπληκτικό συγγραφικό ζευγάρι, το Πέτρο και την Ελίνα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ένα αρχή είναι ο λόγος. Εγώ ξεκινώντας από τη Μέλισσα, ας πούμε, από τις Μέλισσες την οποία σειρά παρακολούθησα.
0: Μετά μπήκες
1: και
0: στο...
1: μετά ήρθε η πρόταση της Μάγισσας.
0: Στη Μάγισσα.
1: Και τη δεύτερη φορά δεν μπορούσα να αρνηθώ, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια καταπληκτική γραφή η οποία αφορά και την παγκόσμια λογοτεχνία. Δηλαδή η μήτρα τους έρχεται από συναντήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος σε σπουδαία κείμενα. Είναι οι ήρωές τους τραγικοί, γυρνάνε, έχουν βαθιά ανθρώπινες σχέσεις και έναν εξαιρετικά ομό ρεαλισμό. Η εποχή δε είναι τόσο καθαρή και ανάγλυφη και με όλη τη φροντίδα από το σκηνογραφικό στα ρούχα, στο μαλλί, στο make-up, δηλαδή έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στο σύνολο. Για να περάσω στη σκηνοθεσία, στο μοντάζ και στους υπέροχους συναδέλφους μου. Οπότε εμείς είμαστε
0: και στην παραγωγή γενικά.
1: Εγώ, ο Φάνης, ο Λεωνίδας, καλά δεν το συζητάω, η μάνα μου, η Ασίκη, ο Αντωνίου, όλοι οι παλιοφρουρά, γιατί έχουμε και τους πιτσιρικάδες μας, έτσι, οι οποίοι είναι 28, 29, 30, 25, που δεν τη ζήσανε. Εμείς όμως τη ζήσαμε. Είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι τα φοιτητικά μας χρόνια. Οπότε άλλος ένας λόγος που μπορεί να βρίσκεται κανείς σε αυτή τη σειρά είναι αυτή η πρώιμη μνήμη.

0: καλυφθεί κάθε φορά από το πνεύμα του ρόλου, το οποίο αντιστοιχεί στην προκειμένη περίπτωση και σε πραγματικά πρόσωπα. Γιατί αυτά τα πρόσωπα τα συναντάμε μέχρι και σήμερα. Σε όλους και σε όλο το παζλ, έτσι που έχει στηθεί όλο έτσι. Το κομμάτι, όλη αυτή την ανθρώπινη, το ανθρώπινο ψυχογράφημα. Και είναι εξαιρετικό το πώς ξεδιπλώνεται. Δεν είναι ο αρχιτυπικός κακός. Όλοι έχουν μια αφετηρία. Κάνει βέβαια το πιο ασυγχώρητο πράγμα. Αυτό βλέπει ο θεατής σε πρώτο χρόνο, ο οποίος είναι ο θάνατος του γιου του καλύτερου του φίλου.
1: Του φίλου, βέβαια.
0: Αυτό δεν ξεχρεώνεται. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Όσο και θέλεις να το δικαιολογήσεις, είναι αδικαιολόγητο.
1: Και αυτό, Τάσο,
0: αλλά
1: είναι...
0: στον αντίποδα έχεις που μπορεί να τον σώζει κάπως, ας πούμε, σε σχέση με τον θεατή, έναν εξαιρετικό οικογενειάρχη με φοβερή έννοια και αγάπη για τα παιδιά του. Βέβαια τρώει τα άλλα παιδιά. Οπότε πάλι δεν σώζεται με τίποτα. Δηλαδή,
1: και παραλίγο είναι... να φάει και το δικό του παιδί, έτσι, γιατί και σε εκείνο το που έγινε στα... μέσα στο μαγαζί που έγινε η απόπειρα.
0: Επίσης,
1: και τραυματίστηκε ο γιος σου, θα μπορούσε να...
0: Επίσης, ναι, να φαγωθεί από επαιτειότητά του, γιατί όλα αυτά, του το λέει και ξένια κιόλας, όλα αυτά οδηγούν εκεί. Αυτές οι μεγάλες κόντρες και ο βούρκος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να είσαι ο μόνος μάγκας.
1: Τάσο,
0: κι άλλοι στην πιάτσα.
1: Έλατε. Οι οποίοι υποφθαλμιούν εσένα που είσαι ο πιο δυνατός. Και ο πιο, τέλος πάντων,
0: τα έχεις μαζέψει όλα. Είναι όλο αυτό το και κομμάτι και εκεί απάνω δεν ξέρεις και ποιος είναι πιο βρώμικος από όλους.
1: Και προφανώς ο ανταγωνισμός της νύχτας να είναι ο χειρότερος. Προφανώς λέω, γιατί
0: δεν ξέρω αν είναι ο χειρότερος, γιατί έχεις και ανταγωνισμό της μέρας, ο οποίος είναι χείριστος επίσης. Ναι. Πολλά εγκλήματα γίνονται και μέρα.
1: Σωστό και αυτό. έχω μία...
0: Τι οργανώνονται, αν θέλεις.
1: Έχεις δίκιο. Έχω μία πορεία. Γιατί αυτές οι σειρές πάντα διαλέγεται να γίνονται σε επαρχιακές πόλεις?
0: Δεν ξέρω, αυτό θα το ρωτήσεις στους σεναριογράφους, αλλά εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι δηλαδή η επαρχία εκείνη την εποχή του 80, γιατί αν θυμηθείς και το «Αυτή η νύχτα μένει» σαν ταινία, ας πούμε, της εποχής πάλι σε επαρχία την είχε γυρίσει ο Παναγιωτόπουλος. Θέλω να πω, είναι η επαρχία ένα στέκι πιο απλωμένος, όλα αυτά που είναι πιο εύκολα να γίνουν αυτά τα πράγματα της νύχτας?
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι η επαρχία δημιουργεί και αυτό το κομμάτι της γειτονιάς που όλοι γνωρίζονται. Εδώ υπάρχει πολύ έντονα. Είναι μικρής κλίμακας η επαρχιακή πόλη. Σκέψου τώρα, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συμβιώνουν στην ίδια γειτονιά και κάθε μέρα να βλέπονται, να έχουν αυτές τις πολύ βαθιές σχέσεις και δίπλα να είναι και το μαγαζί τους, δίπλα να είναι και τα ανταλαβέρια τους, δίπλα να είναι και οι ερωτές τους και όλα μαζί. Είχε δημιουργεί αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο συνάντησης μεταξύ των ηρώων. Κανείς δεν μπορεί να δραπετεύσει από κανέναν.
1: Όντως. Είναι σφιχτό το πλαίσιο.
0: Είναι σφιχτικό, δεν είναι απλά σφιχτό.
1: Ασφυκτικό.
0: Δηλαδή θα βρεθούμε. Δεν μπορώ να τον αποφύγω τον Λεωνίδα.
1: Ναι.
0: Θα μου θυμίζει το έγκλημά μου.
1: Και θα
0: προσπαθώ να το δικαιολογήσω κάθε φορά και θα είναι ακόμα χειρότερο.
1: Θα το μάθει ο Λεωνίδας.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Δεν ξέρω ούτε εγώ, αλήθεια. Δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά κάπου μοιραίο, δεν κρυπτώ υπό τον ήλιο. Οπότε κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω, οι ήρωες είναι τραγικοί. Τραβάνε μόνες, ποια είναι η διαφορά τους δηλαδή. Όταν λέμε τραγικός ήρωας, είναι ότι μονομανός και με μεγάλη ένταση τραβάει τη ζωή του στα άκρα. Και με απόλυτη συνείδηση για αυτό που κάνει. Δεν έτυχε, δεν είναι ατύχημα. Το
1: Όχι.
0: έχει προκαλέσει.
1: Είναι συνειδητό. Το έχει...
0: Είναι απολύτως συνειδητό.
1: Ναι. Και πάλι, αν δεις, έρχεται και σε άλλη δύσκολη θέση, όχι τόσο τραγική βέβαια όσο να χάσει το παιδί του φίλου του, αλλά να χωρίσει και από τον καλύτερο του φίλο. Δηλαδή, ο Φάνης ο Μουρατίδης, που είναι

0: ο καρδιακός σου φίλος, έτσι.
1: Είναι αυτοί οι τρεις ακουμπεδάκια.
0: Ναι, δείχνει ότι χωρίζετε τα τσανάκια σας προς το παρόν.
1: Χωρίζουμε με χοντρήριξη και με το φάνια. Γίνεται ακόμα πιο ασφυκτικό το πλαίσιο, γιατί μας δένει και
0: ο Πασχάλης είναι ο Φάνης, νομίζω.
1: Ο Φάνης ο Μουρατήρης είναι ο Πασχάλης.
0: Είναι αστυνομικός, τίμιος ίσως, μάλλον,
1: Όχι, όχι, απολύτως τίμιος και μονόχνοτα τίμιος. Δεν λυγίζει. Δηλαδή είναι του καθήκοντος.
0: Ναι, γιατί είναι, βλέπω ότι η άλλη αστυνομία. Ναι, η άλλη αστυνομία είναι κάπως μπλεγμένη. Είναι εντελώς.
1: Ναι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο βρώμικοι και από τη βρωμιά. ο Φάνης είναι αυτό το καθαρό πρότυπο, ας πούμε, του αστυνομικού, το οποίο δεν λυγίζει πίσω και είχε μια εξαιρετική στιγμή με τον Αντώνη τον Αντωνίου που ανησυχεί για τον εγγονό του που είναι το δεξί μου χέρι, τον Γκάλ Ντορμπίσα,
0: τον
1: Χρήστο στη σειρά μας, όπου του λέει, του φάνει ότι μην βάλεις τη φιλία πάνω από το καθήκον για τη δουλειά σου, γιατί έχει χάσει ήδη ένα γιο όπου έχει μεγάλη απόσταση μαζί και δεν θέλει ο εγγονός του να πάρει αυτό το δρόμο. Και ο Αλέκος είναι κόκκινο πανί.
0: Μιλάς για το παιδί που πήγε και είδε στις
1: φυλακές. Μιλάω για τον πατέρα και για το γιο του Αντωνίου και τον πατέρα του Χρήστου, που τον κάνει εξαιρετικά και θα ξεδιπλωθεί παρακάτω πολύ πιο ουσιαστικά, που έχει ένα πατέρα φυλακισμένο ο Χρήστος.
0: Πήγε και τον είδε στη φυλακή.
1: Το Μίλτο. Το Μίλτο. Που πήγε στη φυλακή, έχουμε δει δύο επισκέψεις στη φυλακή. Αλλά ο Σόνοπο αποφυλακίζεται. Άρα όλοι αυτοί εκεί μέσα γνωρίζονται. Γνωρίζονται καλά. Και εδώ με τον Φάνη έχουμε κουμπαριά. Βέβαια. Είναι αδερφές οι γυναίκες μας.
0: Βέβαια.
1: Είναι αδερφές. Δηλαδή είναι αδερφές, έχω και νομίζω ότι τον έχω παντρέψει κιόλας. Είμαι και κουμπάρος και είναι τα παιδιά μας πρωτοξάδερφα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά η φιλία μόνο. Είναι και η ρήξη καθολική που αν θα έρθει, θα έρθει και ανάμεσα σε ανθρώπους με συγγένεια σε πρώτο βαθμό.
0: Γι' αυτό κάπου Τάσο λες ότι είναι διπλή και σκοτεινή η ζωή μου, αυτό που κάνεις δηλαδή, και ότι σαν χαρακτήρας είσαι παντός καιρού και κινείσαι και στο φως και στο σκοτάδι.
1: Ναι, και αυτό ήταν και η βασική κουβέντα και η γραμμή όταν μιλήσαμε με τους σεναριογράφους για το πώς θέλανε, το πόσο πολυπρισματικός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος και όχι αρχιετυπικά και μονόχνατα ο κακός, αλλά κουβαλάει και τη ζωή την οποία τη βλέπουμε και ξεδιπλώνεται σχέσεις ετερόκλητες με διάφορους ανθρώπους από την οικογένειά του μέχρι και τη γειτονιά, τους ανθρώπους που επιλέγει να έχει δίπλα του για τις βρωμοδουλειές του, τις σχέσεις ας πούμε με όλη την πόλη, τις ευεργεσίες του και όχι, γιατί για την πόλη ο Αλέκος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι άμεμπτος, είναι ένας πεντακάθαρος επιχειρηματίας και ευεργέτης.
0: Α, κάνεις και δωρεές.
1: Φτιάχνω ακαδημίες, δίνω υποτροφίες, βοηθάω παιδιά για το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Γιατί είναι πρώην παίκτης Παναχαϊκής και όλη του η δόξα προέρχεται αρχικά από εκεί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν μου λες τώρα...
1: Είναι ένας επιπόληπτος καθόλου πολίτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δεις σε συγκρούσεις μέσα όπου ο Αλέκος τους μπερδεύει όλους. Είναι η μισή τον θεωρούν εγκληματία και μαφιόζο και η άλλη μισή τον θεωρούν άγιο και εξαιρετικό.
0: Δεν μου λες,
1: αυτό είναι τρομερή πρόκληση για τον ηθοποιό να κρατήσει αυτές τις ισορροπίες και να μην προδίδεται ως αρχιετυπικός μαφιόζος. Έτσι.
0: Και θέλει και ένα παίξιμο περίεργο, να το πω, δηλαδή να εναλλάσσεσαι τόσο εύκολα στην καλή πλευρά σου και αμέσως στην άλλη σκηνή να πηγαίνεις στο σκοτάδι.
1: Αυτό γίνεται στη σχέση με τον στενό του κύκλο, με την οικογένειά του. και θεωρώ ότι από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, αυτό που είχαμε στο νου μας και αυτή η δουλειά που έχω κάνει και εγώ κατά μόνας όσον αφορά την προσέγγιση του ρόλου, φαίνεται να μας έχει πετύχει. Γιατί κάθε φορά αυτή την αγωνία έχουμε ηθοποιεί, αν οι κατασκευές που έχουμε στο μυαλό μας στηρίζονται και το τι παράγουν. Και περιμένουμε και εμείς τα πρώτα επεισόδια για να δούμε αν ο ρόλος μας έχει πατήσει πάνω σε αυτό που έχουμε σκεφτεί και σε αυτό που έχουμε δουλέψει.
0: Έχετε προβάλλει. Τις πρόβες σου τις κάνεις μόνος ή έχεις...
1: Μόνος.
0: Κανείς από την οικογένεια, φοβάμαι, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, δεν θέλω κανέναν.
0: Εντάξει, δεν μου λες κάτι.
1: Είμαι εγώ και το μυαλό μου, είναι η έρευνά μου. Θα βγω, θα φύγω, θα περάσω από διάφορα μονοπάτια, θα δω, θα μιλήσω, θα κουβεντιάσω.
0: Ίσως να μπεις και σε κανένα μαγαζί να δεις... Πώς είναι η ατμόσφαιρα σημερινή και όλα αυτά.
1: Ναι, κόσμο που εφάνεται, που κάνει τη δουλειά, που είναι δηλαδή ένα κομμάτι αυτό έρευνας.
0: Θέλει μια προετοιμασία. Θέλει μια προετοιμασία.
1: Γιατί από τον κάθε άνθρωπο θα αγοράσεις κάποια στοιχεία, ας πούμε. Ναι. Άνθρωποι ψημένοι με αυτή τη δουλειά, με τη νύχτα, ας πούμε. Με το ξενύχτη. Ναι. Πώς να σου πω, δηλαδή στοιχεία, ας πούμε, που μπορείς να πάρεις. Το ειδικό βάρος που κουβαλάνε, την αντίληψη που έχουν, μια εκφορά περίεργη. Και τον κόσμο που κουβαλάνε, η ενέργεια. Δηλαδή τι είναι αυτό, επίσης ιστορίες, το background και πώς τις έχουν βιώσει σε πρώτο χρόνο. Κάνουμε και εμείς, όχι μόνο η δημοσιογραφία.
0: Πολύ και πολύ πιο σπουδαία την ακούω την ειδική.
1: Εμείς κάνουμε και ψυχογραφήματα, οφείλουμε πολύ, οφείλουμε να πούμε δηλαδή πολύ με στο...
0: Δηλαδή πρέπει να πάει να κάτσεις με έναν άνθρωπο τέτοιον, έτσι να μιλήσεις, να σου πει τα δικά του, να μπεις μέσα στο πετσί του εαυτού του, να το πω έτσι.
1: Ναι, γίνεται ντοκιμαντερίστικο.
0: Για να πάρεις, είναι και ακριβώς, είναι και ντοκιμαντερίστικο. Δεν μου λες τώρα, με την Κλέλια τα βρίσκεται ή φεύγει, με την Ξένια να πω.
1: Περιμένετε τώρα.
0: Τι να περιμένετε.
1: Άκοντος ψαλμός Αλληλούια.
0: Τι να περιμένετε,
1: τη Δευτέρα, θα το πούμε αυτό. Θα μάζεψε, σκοτωθήκαμε στο μαγαζί, μείναμε εκεί. Περιμένετε.
0: Όχι, τις λες μια φράση που είναι φράση κλειδί, εγώ τη βλέπω τη σειρά. Τις λες θα ήσουν φυλακή αν δεν σε είχα.
1: Αυτό είναι άλλο, έτερον εκάτερον. Είναι από μέσα. Από μέσα το οποίο είναι στο πρίβιο. Είναι στο πρίβιο. Δεν ξέρουμε όμως αν θα λυγίσει, θα μείνει, θα φύγει. Αυτοί τώρα, αυτές οι σχέσεις, οι ανίερες που λέω εγώ, ας πούμε, οι οποίες έχουν και την αγάπη και την αποδοχή και τον θαυμασμό και το σεβασμό μέχρι ένα σημείο, αλλά έχουν και κρατήματα ισχυρά. Αυτό είναι ένα διάολο ζεύγαρο τώρα. Γνωρίζει όχι όλα. Τώρα θα αποκαλυφθεί και το χειρότερο δηλαδή από τον Αλέκο. Δεν το ξέρει αυτό. Είναι αλήθεια. Ότι τον έφαγα εγώ τον πιτσιρικά. Δεν το ξέρει αυτό. Αλλά ξέρει όλο το κομμάτι της μπίνας και το πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή,
0: το είπες όμως για τον πιτσιρικά.
1: Ναι, θα τη το πω. Δεν το είπα. Επιμένεις. Θα το πω τη Δευτέρα.
0: Α, θα το πεις τη Δευτέρα. Γιατί εγώ το άκουσα.
1: Δεν ξέρω που τα βλέπεις νωρίτερα εσύ. Δεν ξέρω, αλλά θα το πω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Δεν το είπα.
0: Τότε θα φύγει τρέχοντας. Άμα της πεις και αυτό, άντε να την κρατήσεις. Γιατί ξέρεις γιατί το είδα. Νομίζω είδα το τι θα παιχτεί τη Δευτέρα. Γι' αυτό...
1: Ναι, μπορεί να είναι από το τρέιλερ. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ. Έχουμε κάνει κάποιες σκηνές. Πάντα όταν έχεις να πηρετήσεις ρόλους που έχουν βαθιά ουσία και ρήξη, είναι αυτές οι σκηνές που προετοιμάζεσαι καιρό πριν και λες να έρθει να την κάνω να φύγει
0: από πάνω. Να
1: τελειώσει, ας πούμε, να φύγει.
0: Να φύγει αυτό.
1: Ναι, γιατί έχουν και για μας ένα κόστος.
0: Δεν μου λες τώρα, αγαπητέ μου φίλε, θέατρο κάνουμε φέτος?
1: Όχι, δεν κάνω, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν προλαβαίνουμε, είναι τόσο απαιτητική η σειρά. Και εμείς είμαστε ως κεντρική τώρα ρόλη εκεί καθημερινά. σχεδόν, όχι καθημερινά,
0: όχι σχεδόν,
1: και με λίγες ανάσες 10 ώρα τώρα. Μιλάμε για 10 ώρα, πολλές καπιτάλες σκηνές. Θέλει μεγάλη προετοιμασία και μια καθολική αφιέρωση, ας πούμε. Γιατί δεν μπορεί τώρα να φύγεις ερείπιο από ένα εξαντλητικό γύρισμα για να πας να παίξεις άλλες 4-5 ώρες στο θέατρο, ας πούμε, μαζί με την αναμονή, μαζί με την προετοιμασία, ή να μπεις σε μια πρόβα πεντάωρη.
0: Έχεις
1: και αυτό να είναι καθημερινό, δηλαδή εξαντλητικό. Όχι ότι δεν το έχω κάνει βέβαια έτσι. Το έχω κάνει πολλάκις μέχρι και πέρσι, πρόπερσι. Αλλά τώρα λέω...
0: Τάσο, αν και ο ρόλος σου... Αν και ο ρόλος σου είναι τελείως διαφορετικό με αυτό της προηγούμενης σειράς που είδαμε, της Μάγισσας, αλλά είναι πάλι κόντρα, πάλι δυνατός, πάλι... Θυμάσαι πως ήσουν στη Μάγισσα, έτσι, ένας φλογοβόλος τύπος. Σ' αρέσει να παίζεις έτσι έντονες...
1: Κοίτα, ο ρόλος της Μάγισσας ήταν πιο... Λόγω και εποχής ιστορικής μυθιστοριογραφίας, βέβαια πάντα πολύ ουσιαστική είναι όλοι οι χαρακτήρες των παιδιών που γράφουν. Yeah. Εκεί βρεθήκαμε σε σχέση με το θάνατο ή την αποδοχή εμέσως, ας πούμε, του δικού του παιδιού. Κοίταξε, είναι λίγο κρόνιοι αυτοί οι χαρακτήρες, γι' αυτό έχουν αυτή την σκοτεινιά. Κουβαλάνε δηλαδή όλο αυτό το... Ντενέκαρχη γυλίκια, ας πούμε, ή την εγωπάθεια, τον εγωκεντρισμό, ή την εγώ εδώ τους λέω και κοινωνιοπαθείς, γιατί είναι και καταστροφική η κατεπέκταση για την κοινωνία, όχι μόνο για το εσωτερικό τους περίγυρο. Είναι καταστροφική γενικά. Και αυτοκαταστροφική. Βέβαια, ο Σπύλιος, ας πούμε, ήταν πιο λαμπερή, πιο αθώτικη περσόνα.
0: Και πιο όχι ήρεμη, πιο μπρουτάλ.
1: Και είχε, πώς το λένε τώρα, άλλα χρόνια πολύ σκληρά, ήταν προεπαναστατικά.
0: Είναι
1: και
0: τελείως διαφορετικό το θέμα. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Απλώς θέλω να πω ότι σ' αρέσει.
1: Δηλαδή το θάνατο τον είχαν για πλάκα, θέλω να σου πω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Εδώ είμαστε 2 αιώνες αργότερα, ας πούμε, υποτίθεται ότι έχουν εξευγενιστεί τα πράγματα.
0: Ωραία, και εδώ για πλάκα τον έχεις το θάνατο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: δεν μου
1: λες,
0: η φιλία σου με τον Φάνη θα επανέλθει ή θα ραγίσει οριστικά. Ένα spoiler, παιδί μου, δικαιούμαι σε αυτή την εκπομπή κάτι. Τόσα χρόνια φίλοι.
1: Ούτε αυτό το ξέρουμε. Γιατί εμείς να φανταστείς, έχουμε φτάσει τώρα στο 60 επεισόδιο. Από πλευράς γυρισμάτων ή παράδοσης επεισοδίων. Περνάει συνεχώς πολύ ταραγμένα κύματα αυτή η σχέση. Από την απόλυτη ρήξη μετά πάλι να βρεθούν σε μια κάπως ανοιχτή. Κατάσταση σχέσης. Κοίταξε, όλα αυτά πιστεύω ότι θα διαραγούν και δεν θα μείνει κανείς αναμάρτητος. Αυτό έχω να σου πετάξω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Να ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Δεν θα μείνει κανείς αναμάρτητος. Και οπότε εδώ πάμε και στα βιβλικά κομμάτια. Το αναμάρτητος πρώτο στο λίθο βαλέτο. Γιατί όλοι οι ήρωες
0: θα λογοδοτήσουν
1: το σταυρό του και δεν είναι και οι πιο άμεμπτοι.
0: Από τραγούδια.
1: Όλοι θα βρωμήσουν με έναν τρόπο.
0: Ναι. Από τραγούδια πώς πάμε, θα έχουμε πολλά. Δηλαδή
1: από τραγούδια θα έχουμε πολλά. Ναι. Καταρχάς έχουμε τον μαέστρο μας, με
0: τον
1: υπέροχο και σπουδαίο Χρήστο
0: Νικολόπουλο.
1: Και 9.000 στα 10.000 τραγούδια που κυκλοφορούν ως επιτυχίες. Και από εκείνο τον καιρό, ας πούμε, είναι μαέστρο. Οπότε κάνει και την επιμέλεια, δουλεύει με τα παιδιά στο στούντιο. Έχουμε και τον Άλεξ Σίδια, τις μουσικές γέφυρες, αλλά το αυστηρά λαϊκό κομμάτι ανήκει στον κύριο Νικολόπουλο. Οπότε δουλεύει, η Κλέλια, ας πούμε, τραγουδάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω,
1: τα κομμάτια που ακούγονται είναι Κλέλια.
0: Και έχει πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα και για την παρουσίαση.
0: Και εύχομαι να πάει πολύ καλή σειρά, γιατί μας αρέσει πολύ.
1: Και εμείς την αγαπήσαμε και την αγαπάμε πολύ και την κάνουμε με πολύ ψυχή και πολύ. πολύ φροντίδα.
0: Φαίνεται αυτό. Να είσαι καλά, Τάσο. Μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Μου σε ευχαριστώ. Για. Γεια, γεια. Καλό.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα. Ήταν δύο θέματα τελείως διαφορετικά. Το πρώτο ήταν η μπράβευση της ΕΡΤ και της σειράς του παιδιού, που όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος θα πάρει 8 επεισόδια, θα γίνει δηλαδή μια μίνι σειρά. Το δεύτερο ήταν το Dirty, που δεν... εντάξει, βγάλαμε τον πρωταγωνιστή, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι άλλα. Είναι μια σειρά του Αντένα που αναφέρεται στο δύσκολο και σκοτεινό κόσμο του υποκόσμου. Εγώ σας χαιρετώ. Να πω μόνο ότι το άλλο Σάββατο εδώ στο στούντιο θα είναι η κυρία Δήμητρα Γαλάνη. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι αγορές για να δούμε τι πραγματικά σημαίνει η συμφωνία Donald Trump και Vladimir Putin για το ρωσικό ντίζελ και την εξέλιξη που θα έχουμε στις τιμές των καυσίμων. Ενώ την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης στην ελληνική κοινωνία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Στη σύνταξη η δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της μέρας μέχρι αυτή τη στιγμή. Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Οργή Ζελένσκι που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Συμφωνία για την προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων μέχρι τις 7 Απριλίου. Η εξέλιξη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου, Βολοδιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για επένδυση στον πόλεμο. Περισσότερα για τη συμφωνία και το παρασκήνιο της υπογραφής θα μας πει η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη της συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την άμεση απελευθέρωση στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά 4,8 εκατομμυρίων τόνων ντίζελ. Η πρώτη αποδέσμευση θα γίνει άμεσα και είναι 300.000 τόνοι ντίζελ και εντός Νοεμβρίου θα ακολουθήσει μια δεύτερη 500.000 τόνων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία εξαιρετικά επιτυχημένη που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η νέα συμφωνία σε συνδυασμό με τον έλεγχο που ασκούν οι ΗΠΑ στα στενά του ορμού θα οδηγήσει σε θεαματική μείωση των τιμών. Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Τραμπ για την παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση και επιβεβαίωσε την προθυμία του Κρεμλίνου να προμηθεύσει με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά. Η συνομιλία διήρκεσε 90 λεπτά και όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα της προκάλεσε οργή στο Κίεβο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ουκρανό πρόεδρο να κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι με την εν λόγω απόφαση οι ΗΠΑ προσφέρουν στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για το συνέχιση του πολέμου. Τα δώρα στον Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα φέρουν την ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Να σου πω, Βασίλη, ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρεται έχει περισσότερες πληροφορίες για το παρασκήνιο της συμφωνίας επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Τραμπ, όπως είπε, αποφάσισε να προχωρήσει στην συμφωνία με τη Ρωσία μετά από αφού το Κίεβο είχε αγνοήσει περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Ο Ζελένσκι, όπως είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, παρερμηνεύει τα πράγματα και καταστρέφει τη σχέση του με τις ΗΠΑ. Να σου πω τώρα γιατί οι αναλυτές είναι λίγο επιφυλακτικοί για τον αντίκτυπο που θα έχει η απελευθέρωση πετρελαίου ρωσικού στις αγορές. Λένε ότι είναι πάρα πολύ μικρή η ποσότητα. Η πρώτη, δηλαδή 300.000 τόνοι, ισοδυναμούν χαρακτηριστικά με μια μισή ημέρα ημερήσεις κατανάλωση της ΗΠΑ.
2: Μάλιστα. Νατάσα, μου να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έτσι έχει βγει. Συζητήσανε ο Τραμπ με τον Πούτιν και για την εξέλιξη του πολέμου?
3: Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Ο Πούτιν είπε στο τηλεφώνημα που διήρκησε 90 λεπτά σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι προς το παρόν δεν θα συζητήσει καθόλου την ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν θέτει καθόλου στο τραπέζι τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις απευθείας με τον Ζελένσκι. Να σου πω ότι στο Μαϊάμι ξεκίνησαν χθες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κούσνερ και τους Ουκρανούς και είπαν ότι, ότι την ερχόμενη εβδομάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφτούν τη Μόσχα και το Κίεβο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει η συμφωνία της ειρηνευτικής διαπραγματεύσης που ούτως ή άλλως είναι παγωμένες κατά κάποιο τρόπο.
2: Και θα προχωρήσουν. Πώς θα επηρεάσει και αργότερα το ενεργειακό κομμάτι. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Η συμφωνία λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα, αλλά η απόσταση από την ανακοίνωση μέχρι την ελληνική αντλία παραμένει μεγάλη. Οι ενεργειακοί αναλυτές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την υπόσχεση για γρήγορη και θεαματική αποκλιμάκωση, ενώ όλα θα φανούν από Δευτέρα με το άνοιγμα των αγορών. Περισσότερα θα μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν αυτή η συμφωνία ήδη είχε επιτευχθεί μεσοβδόμαδα, θα βοηθούσε να δούμε κατευθείαν οι αγορές, που είναι οι καθήλυνα αρμόδιες. Αυτές αποφασίζουν, αυτές αξιολογούν τις συμφωνίες. Θα ήταν λοιπόν ευκαιρία να δούμε οι αγορές πώς θα είχαν αποτυπώσει και πώς θα είχαν υιοθετήσει τις πληροφορίες. Το ότι είναι Σάββατο δεν βοηθάει, διότι οι αγορές είναι κλειστές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει για τις επόμενες περίπου 48 ώρες να κάνουμε μόνο εικασίες και κάποιοι αναλυτές να κάνουν προβλέψεις, οι οποίες μπορεί και να πέσουν μέσα, μπορεί και όχι. Δηλαδή υπάρχουν και οι αισιόδοξοι που λένε ότι θα επιστρέψει σε πτωτική πορεία το Brent στις διεθνείς αγορές, και υπάρχουν και οι πολύ συγκρατημένοι, οι οποίοι λένε ότι ακόμα και αν πέσει 1, 2, 3 δολάρια σύντομα θα επιστρέψει πάνω από τα 100. Θυμίζω ότι τώρα το Brent είναι στα 104. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η συμφωνία, δηλαδή περίπου στις 9 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που έκλεισαν οι αγορές το πετρέλαιο από 103 πήγε 104, δηλαδή όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά ανέβηκε και ένα δολάριο. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί ήταν οι πρώτες ώρες της συμφωνίας. Μπορεί μέχρι τη Δευτέρα τα ξημερώματα να βγουν πληροφορίες της συμφωνίας, οι οποίες να οδηγήσουν τις αγορές πιο χαμηλά. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν δούμε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, το θέμα είναι πόσες μέρες. Αυτό λένε και οι πρατηρούχοι και αυτό λένε και οι αναλυτές. Αν αυτό θα είναι στιγμιαίο, αν θα είναι για μια μέρα ή για δύο, αν θα είναι διαρκείας. Και αν αυτό θα αλλάξει γενικότερα το κλίμα, διότι έχουμε δει ότι και τα δηληστήρια εδώ στην Ελλάδα συχνά τιμολογούν τα καύσιμα που δίνουν στην αγορά, στη χοντρική δηλαδή, τα τιμολογούν και με βάση τις προσδοκίες. Δηλαδή αν τα δηληστήρια πιστέψουν όντως ότι είμαστε σε πτωτική πορεία και οι προσδοκίες είναι θετικές, τότε θα δούμε και πτώσεις στη χοντρική. Αλλιώς θα συνεχιστεί η εικόνα που έχουμε τώρα, γιατί θυμίζω για όσους δεν το έχουν δει στις πλατφόρμες, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν πλατφόρμες που ενημερώνουν τον κόσμο αν θέλει πόσο πουλάνε τα δηληστήρια, πόσο πουλάνε τα πρατήρια. Τα δηληστήρια σήμερα, ας πούμε, στην πλατφόρμα που ενημερώνουν έχουν ένα λεπτό άνοδο και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Το ντίζελ τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει 4 λεπτά. Θέλω να πω ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι, θα σου έλεγα, μάλλον μέτριο. Και νομίζω ότι τη Δευτέρα πολλά θα καθοριστούν από το πώς θα ανοίξουν οι αγορές. Τώρα, ο λόγος, αν θέλεις, για αυτή την συγκρατημένη αισιοδοξία είναι, όπως ακούσαμε και πριν στο ρεπορτάζ, ότι οι παγκόσμιες ανάγκες για ενέργεια από πετρέλαιο, είναι πολλαπλάσιες, είναι δεκάδες φορές πολλαπλάσιες από αυτή την ποσότητα που φαίνεται ότι συμφώνησαν οι δύο άντρες, οι δύο ηγέτες, Αμερικής δηλαδή και Ρωσίας. Που σημαίνει ότι αν όντως αυτή η ποσότητα πέσει στην αγορά, που γράφεται ήδη στα διεθνή μέσα, θα σου έλεγα ότι είναι μάλλον, πώς το είπαμε πριν στο ρεπορτάζ, οι ανάγκες για μία μέρα, μία μισή μέρα της Αμερικής. Αν το βάλουμε σε αναγωγή για τον πλανήτη, είναι ούτε μισή μέρα ανάγκες για ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Έχεις δίκιο. Άκη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Λοιπόν, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης Παύλος, παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε μια συνέντευξη εφόλησης ύλης που έδωσε στο Vidcast Pop Politics της ιστοσελίδας Popaganda, όπου μίλησε εκτός για την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς συμμαχίες και για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, όπου για αυτά και για όλα τα υπόλοιπα θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Ακελάρης. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε και πάλι τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα παρέμβει στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος και να έχει περιγραφεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Να μην μείνει κανείς αβοήθητος, όπως έχει πει ο κ. Μαρινάκης και τονίζουν κυβερνικά στα λέξη τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση είναι μακριά από τη λογική της πλειοδοσίας που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως την κατηγορούν. Μακριά δηλαδή από τη λογική του δώστα όλα, δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε, όσα αντέχει η οικονομία της χώρας. Από εκεί πέρα, από την κυβέρνηση, περιμένουν φυσικά και τα αποτελέσματα μετά την πρόταση που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης για να, μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα χωρίς αυτό να προσμετράται στις οροφές δαπανών, να έχουν δηλαδή την απαιτούμενη ρήτρα διαφυγής και την εξαίρεση, με να δούμε τι θα συμβεί. Πρέπει η Ευρώπη να λάβει δραστικές αποφάσεις σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάτι το οποίο έχει τονίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε φυσικά και για τις εκλογές του 2027 και για τις κάλπες που θα στηθούν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, κοντά στην άνοιξη ή λίγο μετά την άνοιξη, θα το δούμε αυτό. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία ζητάει μια νέα εντολή από τους πολίτες για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιό της, να συνεχίσει να μειώνει, να μειώνεται η ανεργία, επί της ουσίας να αυξάνονται οι μισθοί, να μειώνονται και άλλο οι φόροι. Θύμισε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ότι τα τελευταία 7 χρόνια από τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 91 φορολογικοί συντελεστές.
2: Μίλτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε.
6: Μπορούμε να δώσουμε βάση νομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν το 27 είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά εισόδημα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, εννοώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος, στην ιστοσελίδα Popaganda και στο Vidcast Pop Politics. Την Τετάρτη τώρα η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία, ενώ η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Πάμε να συνομιλήσουμε και πάλι με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη.
7: Λοιπόν, έχουμε δύο στοιχεία που πρέπει να δώσουμε το βάρος στο ρεπορτάζ. Το ένα έχει να κάνει με το τι έχουμε χειροπιαστό και το άλλο είναι με το τι επιδιώκει να πετύχει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Το χειροπιαστό είναι ότι τη Δετάρτη, σε λίγες μέρες δηλαδή, παραμονή της έναρξης της χειμερινής περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης, 14 του μηνός, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης, τα νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέτρα τα οποία αφορούν βέβαια στον περιορισμό της επίπτωσης από τα ακριβά καύσιμα. Πώς θα περιοριστεί η επίπτωση και οι πληθωριστικές πιέσεις και στα καύσιμα κίνησης, αλλά και βέβαια στο πετρέλαιο θέρμανσης που καίει πραγματικά πολλά νοικοκυριά. Για μεν τα καύσιμα κίνησης, θυμίζω ότι έχουμε επιδότηση στο ντίζελ και από κράτος και από διελιστήρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Και το σενάριο που φαίνεται ότι είναι το πιο πιθανό είναι ότι θα παραταθεί για άλλες 15 μέρες. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα μέτρα ανά 15 μέρες αξιολογούνται και ή σταματάνε ή ανανεώνονται. Άρα λοιπόν πάμε για επιδότηση στο ντίζελ και πιθανότατα και στην αμόλυβδη μέχρι τέλος του μήνα. Το δεύτερο που ξέρω ότι είναι αυτό που περιμένουν τα περισσότερα νοικοκυριά να ακούσουν, είναι τι θα γίνει με το θέρμανσης. Γιατί μπορεί να μην είμαστε Βόρεια Ευρώπη, που τα κρύα θα ξεκινήσουν νωρίτερα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα κάποιες περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν ανάψει ήδη και καλοριφέρ.
2: Και τζάκι, και ξύλα.
7: Και φυσικό αέριο, και είναι και οτιδήποτε. Άρα, ο κόσμος περιμένει να δει, και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι αν αυτή τη στιγμή η επιδότηση, γιατί μιλάμε για επιδότηση, έτσι, που πιθανότατα θα δοθεί από το κράτος, θα είναι κοντά στα 20 λεπτά. Μπορεί να είναι και 25. Το θέμα είναι αν θα δώσουν άλλα 5 με 10 λεπτά και τα δηληστήρια. Εγώ θεωρώ πιθανό, για να μην πω βέβαιο, ότι θα δώσουν και τα δηληστήρια. Άρα, κράτος και δηληστήρια μαζί, βλέπω πολύ πιθανό να έχουν μια επιδότηση κοντά στα 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό σημαίνει στη μέση τιμή, ίσως πάμε και κάτω από το 1,70. Ίσως, γιατί αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια μέση τιμή κοντά στο 1,95. Γι' αυτό λέω ότι ίσως πάμε και κάτω από το 1,70. Προφανώς είναι και πάλι υψηλή η τιμή. Γι' αυτό και το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί θα είναι η αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια θα μείνουν τα ίδια με πέρυσι. Απλώς εκεί που ένα νοικοκυριό, ας πούμε, πήρε πέρυσι 400, θα πάρει φέτος 480. Αν είναι σε πολύ κρύες περιοχές, ορεινές περιοχές, Βόρεια Ελλάδα με πολύ κρύο, και αν είναι και μεγάλη οικογένεια, γιατί πάει και με τα μέλη της οικογένειας, μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ, το οποίο επί 20% σημαίνει ότι θα πάει πάνω από τα 1000. Και το σημαντικό είναι ότι η προκαταβολή θα δοθεί το Δεκέμβριο. Άρα περιμένουμε να ακούσουμε την Τετάρτη και επιδότηση στα καύσιμα, κίνησης και θέρμανσης, αλλά και την αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια, μετά από λίγες μέρες, είναι η Σύνοδος Κορυφής, είναι το Συμβούλιο μάλλον Κορυφής. Εάν εκεί πετύχουμε και το αίτημά μας για δημοσιονομική χαλάρωση, τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πόρους από τον προϋπολογισμό χωρίς να επηρεαστούν το ταβάνι των δαπανών, τα οποία αυτά ποσά από τον προϋπολογισμό θα μπορούσαν να πάνε ή σε παρόμοια μέτρα με αυτά που ανέφερα πριν ή σε άλλου είδους μέτρα τα οποία στηρίζουν πάλι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
2: Άκη Αθανασόπουλα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και νωρίτερα στο Earth News Radio και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Παυσανίας Παπαγεωργίου για τη ρήτρα διαφυγής. Ας τον ακούσουμε.
8: Δεν υπάρχει μία ρήτρα διαφυγής η οποία αφορά τα πάντα. Η ρήτρα διαφυγής η οποία ανακοινώθηκε χτες αφορά τη χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους. Άρα συνεπώς τρέχει η κυβέρνηση για να μπορέσει σε έργα τα οποία είτε απεντάχθηκαν είτε δεν ολοκλήρωσαν την άντληση των χρημάτων των ευρωπαϊκών να τα καλύψει με εθνικά κεφάλαια.
2: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί φουντώνει η αντιπαράθεση με βασικό επίκεντρο την ακρίβεια, την ενέργεια, τα καύσιμα, ενόψη μάλιστα και της κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση υπεραμείνεται των παρεμβάσεων που έχει ανακοινώσει, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν επαρκούν ή δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι στο κύμα ανατινήσεων. Ο Ανδρέας Μαναθιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, στο κόκκινο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση, έτσι.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι την περασμένη Δευτέρα κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 και η συζήτηση του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις συνεδριάσεις στις 19 και 20 Οκτωβρίου ανοίγει ουσιαστικά, θα έλεγα, τη θεσμική, την κοινοβουλευτική συζήτηση για την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική, η οποία θα ολοκληρωθεί παραμονές Χριστουγέννων με τη συζήτηση και ψήψη του προϋπολογισμού για το 2027, πώς γνωστόν ενέχει και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Στο οποίο αυτό το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης, με αφορμή και την αύξηση του πληθωρισμού στο 5% και ειδικότερα της αυξήσης των τιμών στην ενέργεια και τα τρόφιμα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσούκαλας, τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας. Και τόνισε ότι η χώρα γίνεται περίληγγη, όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διασχηρίστηκε 100 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα, τα οποία είχε να δει δεκαετίες, η κυβέρνηση κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες και να να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοριστική δύναμη. Και έχουμε πιο, τον πιο μεγάλο, τονίζει, πληθωρισμό από τις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες, χαμηλότερη παραγωγικότητα από όλες τις χώρες και έχουμε ζήτημα και με τα εργασιακά δικαιώματα. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ισχυρίζονται ότι ο ψευτοκαυγάς της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο το δημοσιονομικό, τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού και αρκούνται μόνο στο πόσα θα χάσουν τα λαϊκά στρώματα, είναι εξοργιστικά προκλητικός. Γίνεται μάλιστα, σημειώνει το ΚΚΕ, και υποκριτικός από τη στιγμή που όλοι τους έχουν ψηφίσει τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια. Από την πλευρά της ελληνικής λύσης σημειώνουν ότι Μητσοτάκης, Αβρουλάκης και Τσίπρας έχουν καταντήσει σχολιαστές της ακρίβειας, ενώ οι ίδιοι είναι ανεύθυνοι για την εσχροκεύεια στην αγορά, καθώς είναι υπηρέτες των καρτέλ και των ολιγαρχών. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας ανατιμήσεις για τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο, αναφέρει η Κομουνδούρου, στο σημείο να ισχυριστεί ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι άδικο μέτρο, γιατί ωφελεί και τους έχοντες και τους κατέχοντες. Ενώ η Νίκη σημειώνει ότι όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες πληρώνουν και τονίζει ότι η κυβέρνηση μιλά για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αποσιωπά όμως ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών έχουν ήδη ενσωματωθεί στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα ενίκια και τις υπηρεσίες, αναφέρει η Νίκη. Και να πω τέλος και μια αναφορά στο κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας, βέβαια, να σημειώσουμε ότι ήδη κατέθεσε αυτή την εβδομάδα μια πρόταση νόμου, όπως το έχουν κάνει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσον αφορά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων, ως ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κύμα ακρίβειας. Και τέλος να πω ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι για την πλήρη, κάνει λόγο μάλλον σε ανακοίνωσή της για πλήρη διάψευση της κυβερνητικής εικόνας για τον πληθωρισμό και επικαλούμενη τα στοιχεία της Ελστάτ και ειδικότερα τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου του 2026 που εκτινάχθηκε στο 5% σε σχέση με το 1,9% που ήταν πέρυσι την ίδια εποχή.
2: Ανδρέα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Άσχετα τι θα γίνει με τις αποφάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία που εμείς το θέλουμε, γιατί θα βοηθήσουμε άμεσα και θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά, σε κάθε περίπτωση έχουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες να ενισχύουμε και να επιδοτούμε στην αντλία ατομικά, στον κάθε καταναλωτή, όλη αυτή την επιβάρηση που αυτή τη στιγμή βλέπει στο πορτοφόλι του ο κάθε ένας από εμάς. Νομίζω, και επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση, γιατί όλα αυτά τα λέμε χωρίς να γνωρίζουμε και το...
11: τη χρονική διάρκεια.
10: Τη χρονική διάρκεια, γιατί αν κρατήσει 4-5 μήνες ακόμα, αντιλαμβάνεστε όλο το χειμώνα θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εμείς, σαν Ελλάδα, και εντάξει, οι φίλοι που μας ακούν πρέπει να το κρατήσουν, έχουμε αυτή τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίξουμε κάθε φορά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, μια ρήτρα ευελιξίας, να το πω έτσι, θα είναι πολύ σημαντική. Θα είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν θα έχουμε ζήτημα με το κατόφλι δαπανών.
2: Στη μάστιγα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει μια γεωπολιτική κατάσταση. Δεν αρνούμαστε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν αρνούμαστε ότι αυτό που συμβαίνει στο Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικά επιβαρύνει όλη την κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά τον πληθωρισμό που προκύπτει από αυτόν τον πόλεμο. Άρα, αυτή είναι η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι ανακοινώνονται μέτρα τον Ιούλιο και εφαρμόζονται το Σεπτέμβριο στα σούπερ μάρκετ. Ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που θα μπορούσε όπως το κάνανε άλλα κράτη, 8 αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. και μειώνει, και με συγχωρείτε, έχει φτάσει στην εκεί που έχει φτάσει τώρα. Άρα, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει άλλη διαχείριση. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία πια. Πώς να το κάνουμε? Και σε όλο αυτό το πιο σημαντικό είναι, εκτός από την ελάφρυνση του βάρους, είναι και το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η πρότασή μας για την 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, είναι πράγματα που ενισχύουν τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
2: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην πυρκαγιά, η οποία έχει ξεσπάσει σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμων στον Ελαιώνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Για το λόγο αυτό, όπως έγινε γνωστό και από την πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Περισσότερα θα μας πει ο Ηλίας Κουκός. Ηλία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Καλύτερη και σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση στην πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία το βράδυ στην περιοχή του Γάλλο και συγκεκριμένα στον Ελαιώνα, αρχικά σε μία βιοτεχνία, όπου όμως επεκτάθηκε και στη διπλανή. Πρόκειται για μία επιχείρηση βαφείο υφασμάτων και μία επιχείρηση εμπορίου ρούχων. Δύσκολη πυρκαγιά, καθώς και το έφλεκτο τα έφλεκτα υλικά, αλλά και η χωροταξία του σημείου, καθώς δεν μπορούσαν να έχουν καλή πρόσβαση οι πυροσβέστες και δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν σε όλο το εύρος, τέλος πάντων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αυτό τους δυσκόλευε την επιχείρηση κατάσβεσης. Κάποια στιγμή μάλιστα δόθηκε εντολή να απομακρυνθούμε και να εκενωθεί η ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 400 μέτρων. Αυτό εκτιμούμε σύμφωνα με πηγές ότι ενδεχομένως να έγινε γιατί υπήρχε υποψία ή ενδεχομένως και είχαν εντοπίσει κάποιες φιάλες αερίων, προπανίου ή κάποιες δεξαμενές, και μας ζητήσανε να απομακρυνθούμε. Να πω ότι η μία επιχείρηση έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ τώρα για τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Βασίλη.
2: Ωραία. Ηλία μου, παραμένεις λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να ακούσουμε δύο αυτόπτες μάρτυρες.
14: Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός.
15: Δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
16: Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά, αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνουν.
2: Ηλία, στις αστυνομικές αρχές, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, παραδόθηκε ένας 22χρονος που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Ο ίδιος λέει ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, ενώ αναζητεί ακόμη ένας 18χρονος, έτσι.
13: Για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο είχαν ταυτοποιηθεί δύο άτομα, ο 22χρονος και ένας 18χρονος. Ο 22χρονος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε ότι αυτός είναι το θύμα, γιατί ο 32χρονος του επιτέθηκε πρώτος και πρόκειται να υποβάλει μήνυση επ' αυτού, ενώ αναζητείται και ο 18χρονος φερόμενος ως συνεργός του. Να πούμε ότι τα δύο άτομα αυτά εξετάζονται τα κίνητρα της επίθεσης και σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης τα δύο άτομα αυτά είναι και σε οπαδικούς συνδέσμους, μάλιστα έχουν προσαχθεί στο παρελθόν, αλλά φαίνεται να συμμετέχουν και σε ακροδεξιές ομάδες. Αυτό προκύπτει τόσο από την παρουσία τους στα social media, όσο και από άλλες πληροφορίες που μας μεταφέρουν πηγές ενημέρωσης. Τώρα ο 32χρονος, να σου πω ότι τραυματίστηκε στο πόδι από την επίθεση με μαχαίρι. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, όμως παραμένει και ο ίδιος σοκαρισμένος και υποστηρίζει ότι τα κίνητρα της επίθεσης είναι πολιτικά, γιατί αυτός ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, ενώ οι δύο οι οποίοι τους έχει καταγγείλει ότι το επιτέθηκαν είναι σε ακροδεξιές ομάδες, Βασίλη.
2: Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο δηληστήριο της Motorola, να περάσουμε τώρα. Ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματισμένος εργαζόμενος που νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση ήταν το αποτέλεσμα αυτού του δυστυχήματος. Η έρευνα των αρχών για τα αίτια είναι σε εξέλιξη, ενώ έχει συλληφθεί ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης. Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία δηλώνει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Φάκα.
17: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο άνδρες δούλευαν σε συνεργείο το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε εξωτερικό χώρο του δηληστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου το καπάκι της δεξαμενής που δούλευαν οι δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Αμέσως όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις.
18: Άκουσα το μπαμ που έκανε και κατευθείαν βάρεσε η σιρήνα και φύγαμε όλοι έξω. Από τότε δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε μέσα. Υπογράψαμε κατά τη μία και φύγαμε.
17: Με ασθενοφόρο της εταιρείας, οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η εταιρεία Motor Oil με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε άλλος ένας τραυματίας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πήρε εξιτήριο. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου και έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο εισαγγελέας.
2: Λοιπόν, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου, 53χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
19: Ο δεύτερος τραυματίας από το συμβάν στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας Motor Oil εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Θριάσιο, καθώς φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Πρόκειται για μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες. Θυμίζω πως χθες το μεσημέρι τόσο αυτός όσο και ο άλλος άνθρωπος που λίγο αργότερα κατέληξε διακομίστηκαν εκεί ήδη διασωληνωμένοι και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο προέβησε όλες τις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες για την κατάστασή τους.
2: Το πόσο θωρακισμένοι είμαστε ως χώρα από τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα κλήθηκε να απαντήσει μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ας τον ακούσουμε.
20: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, έτσι, διότι ακόμα και ένας θάνατος να υπήρχε, κάθε χρόνο μόνο ένας να υπήρχε, καταλαβαίνετε θα ήταν κάτι δραματικό και προφανώς η πολιτεία οφείλει και οφείλει να παίρνει μέτρα. Πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είπα και πριν, έχουν αυστηροποιηθεί. Δηλαδή, πλέον, πρόσφατα, είναι σε ενεργοποίηση το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Δηλαδή, ο τεχνικός ασφαλείας, Φερρυππίν, εάν βλέπει κάτι σε μια επιχείρηση η οποία, ή σε μια βιομηχανία όπου υπάρχει λάθος, υπάρχει κάποιο λάθος, υπάρχει κάποια αστοχία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οφείλει πλέον, ενώ παλιά δεν το έκανε, δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, να το κάνει ψηφιακά, να το καταγράφει, όχι να το λέει προφορικά όπως έλεγε παλιά ο νόμος. Και αυτό το βλέπει και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιχώρησης Εργασίας, η οποία έχει τριπλασιάσει ελέγχους. Γιατί είδα και κάτι δημοσιεύματα που λένε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει σταματήσει τους ελέγχους. Ίσα-ίσα έχει τριπλασιάσει σε σχέση με το 19. Τελευταία 5 χρόνια έχουν τριπλασιαστεί οι έλεγχοι περίπου, τριπλασιαστεί σίγουρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέω πολλές φορές και αυτό ίσως να μας πάρει και λίγο χρόνο. Θέλει μια κουλτούρα πρόληψης.
2: Πάμε να περάσουμε τώρα στο θέμα των ελειτουργικών σχέσεων. Και χθες ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του χρησιμοποίησε τη μεταφορά ότι στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι ή έναν ελαφρύ κυματισμό, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση στις ελεγχόμενες εντάσεις με την Τουρκία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το θέμα των ηλεκτρικών και του καλωδίου συγκεκριμένα συζητήθηκε σήμερα και στο Earth News Radio. Νωρίς το πρωί, στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Λάβδας. Ας τον ακούσουμε.
21: Θα είναι η αρχή ενός έργου το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μπει μια πολύ σημαντική γαλλική εταιρεία με ποσοστό πάνω από 65%. Άρα δίνει και μια γαλλική γεωπολιτική ομπρέλα στην όλη αυτή η ιστορία. Θα είναι μια καλή εξέλιξη. Το να πιστεύουμε ότι μέσω αυτού, αναφέρομαι τώρα στην καλή εξέλιξη, θα λυθεί το θέμα των θαλασσίων ζωών με την Τουρκία, είναι αφελές.
2: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Παυσανίας Παπαγεωργίου.
22: Συνεπώς, αυτό το αεράκι δεν οφείλεται σε νηνεμία.
21: η οποία ίσως να εμποδιστεί από πολύ μικρές κινήσεις, οφείλεται στο ότι κάποιος έχει κλείσει την πόρτα στο ερευνητικό σκάφος για να μην συνεχίσει το έργο του. Και αυτός ο κάποιος βέβαια ήταν δυστυχώς η ελληνική πλευρά. Άρα, εάν χρειάζονται 2 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα με την επίσκεψή του ο κύριος Ρούμπιο να μιλάει για πολυσύνθετα και περίπλοκα ζητήματα τα οποία άπτονται και των θέσεων τρίτης χώρας, πάει να πει ότι ο Ελλήνας Πρωθυπουργός ορθώς έτρεξε την επόμενη μέρα για να μαζέψει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία έφυγαν στο αεράκι αυτό και βρίσκονται πάνω από το Αιγαίο. Δεν μπορούμε, κύριε Βιτάλη, σήμερα να συνεχίσουμε τις έρευνες. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα πλοία, τα γαλλικά πλοία αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν αναλάβει την εντολή να ολοκληρώσουν την ερευνητική κατάσταση για να περάσουμε μετά στην πόλη του Καλωδίου, βρίσκονται προ ενός δεδομένου, το οποίο εάν συνεχιστεί και αποτελέσει νέο status quo για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα για οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο γύρω από τη συζήτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός.
2: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα μίλησε στο Earth News Radio και στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.
0: Για το ηλεκτρικό καλώδιο, ο κύριος Ρούμπιο έδωσε μια απάντηση δημιουργικής ασάφειας, αποφεύγοντας καν να κατονομάσει την Τουρκία. Επομένως, και για να είμαι απολύτως σαφής, πρέπει να είναι πάντοτε επιδίωξή μας η ειρήνη, να μην έχουμε πόλεμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να υπερασπιζόμαστε και να προωθούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και δεν φάνηκε να δίνει κάποια εγγύηση ο κύριος Ρούμπιο για κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι θέλουν να μην υπάρχει ένταση στην περιοχή, είναι γνωστό και στην άλλη πλευρά.
2: Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο τώρα με την Κατερίνα Φρίζα που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για το θέμα των ελληνοτουρκικών και του καλωδίου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η Ελλάδα είναι πανέτοιμη, είναι αυτόνομη και αντιμετωπίζει τις όποιες προκρίσεις. Σιγά σιγά ξεκινούν και οι διεργασίες, θα έλεγα, είναι όλα σχεδόν έτοιμα για την προκήρυξη, για την ανακήρυξη της ναύτεξ και βεβαίως να ξεκινήσουν οι εργασίες, η συνέχεια των εργασιών για το καλέωδριο ηλεκτρικής συνδύασης Κύπρου-Ελλάδας. Η Αθήνα εκτιμά ότι η επίσκεψη Ρούμπιο ήταν ένα θετικό μήνυμα και στηρίζει την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την ενεργειακή σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ βεβαίως διαμηνεί προς όλες τις πλευρές ότι έχει διασφαλίσει απόλυτα τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα και έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.
2: Κατέρινα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις και θα μιλήσουμε και πάλι με την Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ισχυρό σεισμό έχουμε 7,7 είχαμε τις κλίμακες Ρίχτερ στον Παναμά, όπου προκλήθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων. Είχαμε προβλήματα και καταστροφές σε δρόμους στο κέντρο της χώρας και έχουμε τραυματισμούς 27 ανθρώπων τουλάχιστον, έτσι. Ευτυχώς δεν έχουμε πληροφορίες για νεκρούς.
22: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Ευτυχώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Παρ' όλα αυτά, προκλήθηκαν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, ενώ τραυματίστηκαν 27 άνθρωποι. Η σεισμική δόνηση ήταν 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, την πόλη του Παναμά. Κυκλοφορούν πολλά βίντεο με σκηνές πανικού. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τους υψηλούς ουρανοξύστες της πόλης κτλ.

0: Ωραία. Να περάσουμε λίγο τώρα, μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να μας πεις λίγο για τον τυφώνα Ισαΐα, ο οποίος εξασθένησε μετά την αύξηση του στις ακτές της Φλόριντα, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις νοτιοανατολικές ακτές.
1: Ακριβώς. Έφτασε στις ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, χθες το βράδυ, με ανέμους που έπαιρναν πάνω από τα 169 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένησε στην τροπική καταιγίδα τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους σε μια πολύ μεγάλη περιοχή στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, από την Αλαμπάμα μέχρι το Τενεσί, να είναι σε επαρρύπνηση. Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή, και να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που δεν είχε σχηματιστεί μέχρι τον Οκτώβριο τυφώνας, και οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο El Niño και στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, άλλαξε ο τυφώνας το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος πρόκειται να δει έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην Αλαμπάμα, και είπε ότι θα πάει σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Τενεσί αυτού.
0: Μάλιστα. Και να τελειώσουμε έτσι τις διεθνείς ειδήσεις μας. Αντιδράσεις προκαλεί η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλάι. Το Ισραήλ έκανε λόγο για πολιτικά μεριλοεπτική απόφαση λόγω των εκθέσεών της για τη Γάζα, ενώ δυσαρέσκεια εξέφρασε και ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησαν τη βράβευση.
1: Έτσι ακριβώς, προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, γιατί να θυμίσουμε ότι η Νάβι Πιλάι, διακεκριμένη νομικός από την Νότια Αφρική, έχει προεδρεύσει μεταξύ άλλων στην Εξεταστική Επιτροπή του ΙΕ, που καταδίκασε το Ισραήλ για γενοκτονία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Οπότε το Ισραήλ αντέδρασε πολύ έντονα. Σε ανακοίνωσή του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί η Νάβι Πιλάι αν υπήρχε βραβείο για ψέματα, μίσος και συκοφαντία. Ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Γκέμπελ σίγουρα θα χειροκροτούσε από την κόλαση. Έντονη ήταν και η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση ντροπιαστική και προσβλητική, και είπε για μία ακόμη φορά ότι θα άξιζε ο ίδιος να λάβει να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, γιατί έχει τερματίσει, όπως είπε, 8 πολέμους. Στον αντίποδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, ανθρωπιστικές οργανώσεις χαιρέτησαν τη βράβευσή της, μεταξύ άλλων και η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνε, η Αμάλα Λαμουντίν, δικηγόρος και ίδια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και είπε ότι νομίζω ότι σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, είναι φανταστικό να βλέπουμε ότι τιμάται το έργο της Νάβι Πιλάι σε τόσο υψηλό επίπεδο, Βασίλη.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε προς τα βόρεια, πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έχουμε ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή η φορά στην Καλαμαριά. Δράστες, τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για κλοπή, απειλή και ληστεία σε βάρος δύο άλλων ανηλίκων 15 και 12 ετών, από τους οποίους απέσπασαν με τη βία χρήματα που είχαν πάνω τους. Περισσότερα θα μας πει ο Φέδων Τομόσογλου που έχει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
2: Το περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 8:30, ενώ τα καταστήματα λοιπόν ήταν ανοιχτά στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Δηλαδή υπήρχε αρκετός κόσμος τριγύρω, δεν έγινε αρκετά αργά το βράδυ σε κάποιο σκοτεινό στενό.
0: Σε κεντρικό σημείο δηλαδή, Φέδωνα, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Σε κεντρικό σημείο
2: σημείο της Καλαμαριάς. Έξω από μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Μιλάμε για δύο 16χρονους και έναν 13χρονο, οι οποίοι προσέγγισαν αρχικά έναν 12χρονο, του απέσπασαν τα 20 ευρώ και τον απείλησαν να μην ενημερώσει τους γονείς του για να μην έχει χειρότερα ξεμπερδέματα. Λίγα μέτρα πιο κάτω συνάντησαν έναν άλλον ανηλικό, 15χρονο, τον χτύπησαν στο πρόσωπο, του δώσαν μια σφαλιάρα και του απέσπασαν τα χρήματα που είχε στην τσέπη του, 12 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές. Οι αρχές εξαπέλυσαν κυνηγητό, τους έψαξαν στα στενά της Καλαμαριάς και τους εντόπισαν πολύ γρήγορα και τους συνέλαβαν. Αυτή την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ να πούμε ότι έχει σχηματιστεί και δικαιογραφία σε βάρος των κηδεμόνων τους για παραμέληση εποπτείας.
0: Ναι. Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και συγκεκριμένα στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, και περισσότερα για αυτό το θέμα θα μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Ζώης Κακαβάς που έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια πληροφορία που ήρθε στην αστυνομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακολούθησε βεβαίως η ψηφιακή ανάλυση. Η πληροφορία έκανε λόγο για μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στη συνέχεια, οι Έλληνες αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του συγκεκριμένου. Τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων

0: και ανήκα κάτω των 15 και των 12 ετών. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Βέβαια, όλα αυτά τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και να κλείσω λέγοντας ότι από την έως τώρα έρευνα δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας.
1: Μάλιστα. Ζώη, είχαμε και μια εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων πάνω στο θέμα της αρχαιοκαπηλείας, οι οποίοι κάνανε λαθρανασκαφές έτσι με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχουν γίνει 11 συλλήψεις.
0: 11 συλλήψεις, 11 συλληφθέντες, ένας είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, κατασχέθηκε εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων, εργαλεία και μηχανήματα, αρχαία νομίσματα, 878 λίρες, 11.130 ευρώ. Ήταν μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Τώρα τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων στις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν συνθηματικές λέξεις και εκφράσεις. Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές που χρησιμοποιούσαν κατά τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες. Ήταν λοιπόν δουλειά, σοβαρή δουλειά, προθέρμανση και αθλήματα όταν αναφέρονταν σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, τζόκινγκ, γυμναστική και βόλτα όταν χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη μετάβαση στην Ήπειρο με σκοπό την πραγματοποίηση παράνομων αρχαιολογικών ερευνών, όργανα γυμναστικής αναφέρονταν στον τεχνικό εξοπλισμό, φόρτιση παρέπεμπε στην προετοιμασία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως των ανιχνευτών μετάλλων, κέρμα χρησιμοποιούνταν η λέξη αυτή για τα αρχαία νομίσματα. Βεβαίως σε όλη υπόθεση έχει πάλι το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Ζώη Καγκαβάνα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ομαλοποιείται σταδιακά η αγορά φρέσκων ψαριών, καθώς οι αλλοί της μέσης αλλίας ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Για το θέμα των αλλιαίων μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σας τον ακούσουμε.
2: Άνθρωποι με εντυμότητα παρουσίασαν τα προβλήματά τους και η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο που είναι το βασικό ζητούμενο. Πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλλία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλλίας. Και υπάρχει ένα τρίτο βήμα που είναι λίγο μεθύστερο, αλλά πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια πετύχαμε στις Βρυξέλλες ο νέος κανονισμός για την αλλία να επιτρέπει την στήριξη της ανανέωσης του αλλιευτικού στόλου.
1: Στο Earth News Radio και στη Ματίνα Καραμίτζου μίλησαν νωρίς το πρωί για το θέμα ο πρόεδρος της παράκτειας επαγγελματικής αλλίας Ανατολικής Λέσβου Νίκος Βαξεβάνης, ο οποίος ανέφερε ότι κάποιες κινητοποίησεις θα συνεχιστούν. Ενώ ο στρατής Μπουρνούς, ηχθειοπόλης, ανέφερε ότι στην αχθεαγορά της Αθήνας ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Ας τους ακούσουμε.
3: Εμείς έχουμε κινητοποίηση αύριο. Πανελλαδικά όλη η Ελλάδα αύριο 10 η ώρα θα είμαστε στα λιμάνια πεζή και με σκάφη να δώσουμε μια διαμαρτυρία ότι εμείς είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας. Εκτός από το πετρέλαιο που μας αγγίζει όλους τους αλλιείς, ανεξαρτήτως μέση παράκτη οτιδήποτε είναι, μας αγγίζει όλους. Εμείς έχουμε τα συστήματα δορυφορικά. Έχουμε το σύστημα του δορυφορικού που μας έχει αναγγείλει ο Υπουργός για 10.000 και σκάφη, που είναι αδύνατον στην παράκτεια αλλιεία να μπει ένα δορυφορικό σκάφος με αυτή την αλληλεία που συμβαίνει σήμερα. Έχουν μειωθεί κατά πολύ, είναι τα έξοδα τρομερά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αν φορτωθεί και ένα δορυφορικό. Τι δεν το θέλουμε, γιατί παράδειγμα εμείς οι παράκτιοι αλλιείς ρίχνουμε τα δίχτυα μας, έτσι, πάμε με το ψάρεμα, είναι με τα δίχτυα. Εδώ προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να είμαστε κοντά στα δίχτυα, ούτως ώστε όταν συμβεί και όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τα πάρουμε πίσω για να πάρουμε το αλλίευμα ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός. Προσπαθούμε από τα θηλαστικά να είμαστε σε επιφυλακή. Εάν χαλάσει το δορυφορικό, οι κανονισμοί που έχουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που βλέπουμε στις μηχανότρατες, όταν χαλάσει ένα τέτοιο, το λέει το λιμεναρχείο, σε κλείνει το διακόπτη το Υπουργείο και σε λέει από κάτω, ξέρεις, δεν θα πας στη δουλειά, γιατί χάλασε το δορυφορικό σου, δεν μπορούμε να σε τσεκάρουμε που είσαι. Ναι, αν να με κρατήσει το λιμάνι μία μέρα και μία ώρα και τρεις μέρες που κρατάει τα σκάφη, εγώ τα δείχνω μου τι θα γίνει το αλλίευμα.
4: Ξεκινήσανε από σήμερα το πρωί που πήγαμε και στην Ιχθυόσκαλα και κάποιοι αλλιείς που φέρνουν και μόνοι τους από διάφορα σημεία κοντινότερα, από την Κόρινθο, από την Αργολίδα κτλ. Έγινε μια πρώτη, αλλά κυρίως δεν ήρθαν λίγα, πολύ λίγα ψάρια. Πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η αγορά από την Τρίτη και μετά. Δηλαδή θα έχουμε σιγά σιγά. Στα Ιχθυοπολιά από σήμερα το πρωί υπάρχει δειλά μικρές ποσότητες από γάβρο σαρδέλα, όσα καΐκια προλάβαν και ψαρέψαν τη νύχτα τώρα και τα φέραν εδώ ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην Ιφιόσκαλα, τα ιχθυοτροφικά, τα οποία δεν είναι του πιταμού, είναι πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά, αλλά πρέπει να έχουμε και, μια, τα, και τα υπόλοιπα. Και ανεμοτρατήσια δεν προλάβανε, γιατί η ανεμόζωτα έχει αρκετή ώρα που προσπαθεί να κάνει και δύο και τρεις καλάδες στο Αιγαίο και στη, σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Οπότε σήμερα απλώς ανοίξαν τα ιχθυοπολία, γιατί πολλά ήταν πάρα πολλά κλειστά, δεν είχαν ψάρια.
1: Σε εξέλιξη έρευνες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου, την οποία επανειλημμένως ανέφεραν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Τα τεχνικά συνεργεία ελέγχουν το Λέβητα και το δίκτυο εντός του συγκροτήματος, ενώ τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως και το σχολείο παραμένει κλειστό. Το ρεπορτάζ της Ιωκάσης Αλιφεροπούλου έχει όλες τις πληροφορίες.
5: Το κουδούνι δεν χτύπησε στα σχολεία της Γκράβας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία στην σχολική κοινότητα.
6: Εδώ και πολλές μέρες βρωμάει υγρά αέριο το σχολείο.
7: Απαράδεκτα πράγματα. Εγώ τις είπα της μικρής μου, δεν θέλω να μπεις μέσα.
5: Την απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 4.000 μαθητών και των 450 εκπαιδευτικών. Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν υπάρξει δύο αναφορές για έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Η πρώτη στις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ο έλεγχος να εντοπίσει κάτι, και η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου, οπότε και υπήρξε προληπτική εκένωση, με τον έλεγχο και πάλι να μην εντοπίζει κάτι. Η σχολική κοινότητα της Γκράβας ζητά απαντήσεις. Τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης και να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.
1: Στη Βουλή βρίσκεται πλέον το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βασική πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15χρονων κατώτατου ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ανδρέας Μαρθιάς ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πάλι.
8: Καλό μεσημέρι και πάλι. Πράγματι, κατατέθηκε χτες αργά το απόγευμα το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», με το οποίο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών πρόσβαση στις επιγραμματικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων, και η σχετική εποπτεία ανατίθεται μάλιστα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Η ευρεία διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής χρήσης τους από παιδιά μικρής ηλικίας, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, και σημειώνεται ότι η πρώιμη έκθεση τους σε αλγοριθμικά διαμορφούμενα περιβάλλοντα, τα οποία σχεδιάζονται ώστε να μην μεγιστοποιούν τον χρόνο της παραμονής του χρήστη μέσω προσωποποιημένων συστάσεων, αδιάκοπης ροής περιεχομένου και λοιπόν μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησής τους και της δέσμευσης της προσοχής τους, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης προβληματικών ή και εθιστικών προτύπων χρήσης. Που να σημειωθεί ότι για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται μέσω του νομοσχεδίου η αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, δηλαδή όπως το gov.gr wallet και το kids wallet. Οι εφαρμογές αυτές λέγεται ότι αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης, και συνεπώς διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου. Να σημειώσουμε ότι η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αρχίζει την επόμενη Τρίτη, θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, και στην μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται να ενταχθεί στην ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, ενώ την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, αναμένονται αναμένονται και σχετικές δηλώσεις και ανακοινώσεις από τον ίδιο Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη εκτίθενται μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου τα 48 ιστορικά και ιερά εκκλησιαστικά κοιμήλια που παραδόθηκαν στη χώρα μας από τη Βουλγαρία στο πλαίσιο της Ιστορικής Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής μεταξύ Αθήνας και Σόφιας. Το Μουσείο επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο την παρουσίαση στο κοινό τη πόλη, παρουσία και γνωστών τα οποία ανήκουν τα μοναστήρια αυτά του Αγίου Ιωάννη του Δρόμου και του Γιώργου Δρόμου.
1: Γιώργο, να σε διακόψω λίγο, συγγνώμη, απλά δεν σε ακούμε πολύ καλά. Αν έχεις ανοιχτή ακρόαση να την αφαιρέσει, να μιλήσουμε κανονικά, ή δεν ακούγεσαι. Ναι, μας ακούς τώρα?
9: Ναι, εγώ σε ακούω.
1: Ωραία, ωραία. Σε ακούμε και εμείς.
9: Έλεγα λοιπόν ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό της Θεσσαλονίκης στο Βυζαντινό Μουσείο η πολύ σπάνια αυτή, η πρώτη σπάνια συλλογή των 53, είναι 53 ουσιαστικά, γιατί κάποια είναι ως σετ μέσα σε κοιμήλια. Είναι 53, 48 είναι σύνολο όμως 53. Αυτά τα κοιμήλια τα οποία είναι προϊόν της ιστορικής οικονομίας, όπως αναφέρθηκε σωστά, μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η κυρία Μεντώνη αναφέρθηκε στο ιστορικό, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα αυτών των κοιμηλίων. Μιλάμε για εικόνες, ιερές εικόνες, μιλάμε για επισκοπικούς θρόνους, μιλάμε για λειψανοθήκες, ακόμα και νεκρικές μάσκες, μιλάμε για σταυρούς, μιλάμε για βάσεις αγιασμού. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλα κοιμήλια που είναι μεταλλικές επενδύσεις κάμισα που συμβολίζουν τον κύριο πρόδρομο και για μορφή της Παναγίας. Έχουν ακόμα δύο θύρες ξύλινες ολόκληρες, οι οποίες έχουν διασωθεί. Είναι κοιμήλια από το 16ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα. Η κυρία Μεντώνη δικαιολόγησε και δικαιολόγησε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την απόδοση των γνωστών του Τσάρου Σαμβουλή στην Ιταλία. Είπε ότι ο Τσάρου Σαμβουλή δεν μιλούσε. Είναι ο γενάρχης του έθνους τους. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς να τα παραλάβουν. Μια που στην Ελλάδα αυτά τα στάτα αργά μέχρι το 2012 δεν είχαν καμία ένδειξη του πόσο σημαντικά ήταν, βρισκόντας σε μια δυτική συλλογή, όπως είπε, μέσα στο. Επίσης είπε ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι αυτή η προσπάθεια είναι η αρχή. Μια που το ίδιο το μνημόνιο συνεργασία δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες επιστήμονες να κάνουν κατά χώρα και κατά τόπο την έρευνα και τη μελέτη και την τεκμηρίωση και των υπολείπων και άλλα αρκετά, τα οποία έκλωσαν οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια των σφαγών στην Ανατολική Μακεδονία πριν από 109 χρόνια. Ουσιαστικά, όπως είπε η κυρία Μεντώνη, δεν σταματάει η προσπάθεια εδώ. Επιλέχθηκε η διπλωματική προσπάθεια και όχι η πειθαρχική. Εξήγησε ακριβώς γιατί η πειθαρχική θα πήγαινε σε βάθος χρόνου και θα είχε προβλήματα
1: στην
9: μας πλευρά για λόγους που αφορούν την τεκμηρίωση. Έχουν και μια πολύ μεγάλη συναστηματική αξία αυτά τα κοιμήλια, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα μητροπολιτών, ιεραρχών, ακόμα και αργυροχών και χρυσοχών, οι οποίοι δούλεψαν αυτά τα κοιμήλια στη διάρκεια του.
1: Ωραία. Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
10: Αυτό νομίζω ότι ο Άγιος Ερών το ξέρει πολύ καλά το θέμα, το έχει μελετήσει. Αυτά είναι όσα παρεδόθησαν τότε κατ' εφαρμογή της συνθήκης του Νιγή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χειρογράφων που επεστράφησαν προέρχεται από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου, καθώς μεταγενέστερες μελέτες του υλικού οδήγησαν στην απόδοση στη Μονή, εκτός από μερικά εξ αυτών τα οποία αποδίδονται στη Μονή της Οικοσιφήνισσας. Τα εκκλησιαστικά αντικείμενα που κατατέθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο τότε, σήμερα Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, προέρχονται επίσης από τον Τίμιο Πρόδρομο, ορισμένα ήδη εκτίθενται, άλλα φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου. Δεν έχει νόημα να πούμε τι είναι ένα και ένα, είναι γνωστά πράγματα.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στις φίλες και στους φίλους του Earth News Radio. Λοιπόν, ποιος είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, θύμισε χθες στην ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός, νικώντας την 89-66 στην πρώτη του ουσιαστικά εντός έδρας αναμέτρηση σαν αρίνα.
1: Εντάξει, έλειπε ο Μάικ Τζέιμς όμως, έχω την αίσθηση, έτσι, λόγω του τραυματισμού του.
12: Θα πρέπει να ζήσει με αυτό αυτή τη χρονιά η ΕΦΕΣ, καθώς είναι για πολλούς μήνες που θα μείνει έξω ο Μάικ Τζέιμς, έτσι.
1: Ναι.
12: Εντάξει, εννοείται ότι είναι βαρόμετρο, ένας παίκτης βαρόμετρο, αλλά πρέπει η ΕΦΕΣ να βρει λύσεις αν θέλει να δει διαφορετικά τη χρονιά, έτσι. Μοντέρο 14 Jones 11, μοίρασε και τους πόντους ο κόουτς Μπαρτζόκας, ο οποίος υποστήριξε ότι με την άμυνα μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά και καμία ομάδα χωρίς άμυνα δεν μπορεί να φτάσει μακριά. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 4-0 έπειτα από 4 αγώνες δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να είναι στην τρίτη θέση με 3-1 νίκες ήττες. Να πάμε τώρα και στη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση σήμερα. Το πρόγραμμα και πρόγευμα, μπορούμε να πούμε, της έκτης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια, με κοινή ώρα έναρξης στις 7:30.
1: Ναι.
12: Συγγνώμη, είναι και το συνάχη ταυτόχρονα, σας ζητώ συγγνώμη.
1: Περαστικά τα συντάστηκα.
12: Λοιπόν, στις 7:30 θα βρεθούν στη σέντρα Στέρνας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη, ενώ το ντέρμπι των Ιωνίων που θα αρχίσει σε 9 η ώρα στο Φάριο κλέβει την παράσταση του αυριανού προγράμματος Κυριακής, η μέρα που θα γίνουν ακόμη 3 παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5, ενώ στις 7 αύριο θα ξεκινήσει αναμέτρηση Άρης Βόλος. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί στις 6 η ώρα το απόγευμα η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, καθώς έχουμε 6 παιχνίδι, τη δεύτερη αγωνιστική της GPL γίνονται σήμερα.
1: Πες μας τα σημερινά, τους σημερινούς αγωνιστάς, όμως αν μπορείς.
12: 3 η ώρα Περιστέρι Ηρακλής, 4 η ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 η ώρα το Καρδίτσα Δίκος Ιωαννίνων, στις 5:30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 η ώρα Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός.
1: Τάσο Πιτρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Για αύριο Κυριακή αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα που θα αρχίσουν να εξαπλώνονται. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα κινηθεί σταδιακά προς την κεντρική και ανατολική Ελλάδα, ενώ θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, στη Δυτική Στερά και στη Δυτική και Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν στη συνέχεια τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ενώ προς το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Το βράδυ η αστάθεια θα ενισχυθεί στο Βόρειο Αιγαίο, την ώρα που σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Η Θράκη φαίνεται πως θα παραμείνει αρχικά εκτός της κύρια ζώνης κακοκαιρίας. Η άνεμη θα είναι νότια έως νοτιοδυτική, φτάνοντας στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή είναι Δάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Αρχισυνταξία και μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Ασημέλη και η Έλληνα Καραθάνου στην εκπομπή 2 στις 3.
11: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 3 και 6 και εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, ξεκινάμε, νομίζω με καλοκαίρι ξεκινάμε, δεν ξέρω αν πρέπει να πω καλό καλοκαίρι, καλό φθινόπωρο.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει όχι ακόμα, πίστεψέ με, θα μάθεις εντός ολίγων ημερών ότι κατεβαίνει κρύο,
1: ναι,
0: όταν
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: κρύο.
1: Γι' αυτό λέω όχι καλό καλοκαίρι, γιατί θα αλλάξει πάλι.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, οπότε ετοιμάσου, γιατί εγώ ήμουνα έτοιμη και μου τα χαλάσατε και άρχισα να ξαναψάχνω πάλι μπλουζάκια πιο light και πιο τέτοια. Λοιπόν, άκουσε να δεις, αγαπητέ κέρε. Επειδή βαρέθηκα, βάλε, βγάλε και αρχίζουμε τα ατσού και να τρέχουν
1: είναι
0: οι μύτες.
1: Είναι και αυτός ανάλογα με τη διάθεσή του, όπως βλέπεις. Σκαμπανεβάσματα
0: ναι,
1: έχει.
0: Εμένα όμως δεν με ρώτησε, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε είχα και ένα
1: με καραμελίτσες ήταν η Άννα.
0: Ακριβώς, έφαγα ό,τι ευκάλυπτο υπήρχε στην Αττική. Ό,τι ευκάλυπτος υπήρχε, εγώ και τα κοάλα. Λοιπόν, οπότε κάτσε καλά, αποφάσισε τι θα κάνεις, να ξέρουμε αν θα βάλουμε πετρέλαιο, αν δεν θα βάλουμε, γιατί είναι και αυτό μέσα στο τέτοιο. Αν θα αγοράσουμε κουβέρτες βελούρ και πώς τις λένε τις άλλες, δεν ξέρω αν τις λέω και σωστά, κρυλένευε, πώς το λένε, τα λέω σωστά. Αν τα λέω λάθος, ναι. πείτε μου. Α, τα λέω σωστά. Λοιπόν, εάν θα έχουμε τα άλλα τα χαλάκια, πώς θα λένε, βελέτζες και τέτοια.
1: Ναι, αν θα στρώσουμε.
0: Έχω κάτι τέτοια και ήθελα να τα σουτάρω.
1: Εντάξει, νωρίς
0: είναι
1: ακόμα.
0: Γιατί τις έχω, Αθηνά
1: τώρα.
0: Μου, τις θυμήθηκα από τη γιαγιά μου που τις έχω. Σκεφτόμουν να τις σουτάρω, πρίκα-πρίκα, και τώρα λέω τι να τις σουτάρεις. Εδώ θα χρειαστεί να τις φορέσουμε και θα τρέχουμε και θα λέμε. Όχι, στάσου μύγδαλα, στάσου πετρέλαιο, στάσου βενζίνη.
1: Δεν έχει τόσο κρύο, ρε παιδιά, να βάλουμε και βελέτσες.
0: Τώρα δεν έχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ξέρεις μετά τι θα κάνει.
1: Θα δούμε μέχρι τότε.
0: Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Περιμένουμε.
1: Τουλάχιστον εσύ έχεις και βελέτσες. Έλενα. Θα τις βάλεις, θα στρώσεις και θα είσαι ζεστή.
0: Θα σου κάνουμε δώρο και σένα μία βελεντζούλα. Αλλιώς. Με καλοπιάνετε.
1: Να μου δώσεις μία.
0: Σιγά.
1: Έχει λοιπόν, έτσι διάφορα πολύχρωμα τέτοια. Έχεις.
0: Έχω άσπρες, έχω πορτοκαλί. Ναι. Έτσι πορτοκαλί, πολύ ωραίο και είναι και στη μόδα.
1: Το
0: καμένο πορτοκαλί.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Έχω πάρα πολύ ωραίες βελέντζες και φλοκάτες. Τις φλοκάτες της τιμάς. Λοιπόν, καλά και τα κράτησα αυτά, διότι ήλθον είδον απήλθον, ούτε ένα βαρελάκι.
1: Κοίτα,
0: πετρέλαιο.
1: Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε, πετρέλαιο χωρίς να έτσι πονέσει η τσέπη μας.
0: Καλά,
1: λόγω της συμφωνίας Τραπούτιν, λέω, που μπορεί να αλλάξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Για να δούμε.
0: Πολύ θα ήθελα να συμβεί αυτό, αλλά συνήθως όπου ακούς πολλά, για πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι.
1: Θα πέσει λιγάκι τιμή, αλλά για να δούμε
0: πόσο
1: πότε θα πέσει σε εμάς και πόσο είναι το λιγάκι.
0: Πόσο θα είναι το λιγάκι και πόσο θα πέσει σε εμάς. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σε όλες τις χώρες η τιμή της βενζίνης είναι πολύ χαμηλότερη από την Ελλάδα και δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω. Δηλαδή τα στενά του ορμού είναι πιο κοντά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με εμάς. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, παιδιά. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Την πρωτοβουλία την πήραν από κοινού το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το θέμα της ψυχικής υγείας είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η ψυχική υγεία σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτά που ζούμε γενικά τώρα εδώ και
1: στην καθημερινότητά μας.
0: Εδώ και κάποια χρόνια. Έτσι. Αυτά τα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όλο και πληθαίνουν. Μία με τις φωτιές, μία με τις πλημμύρες, μία με λοιμούς καταποντισμούς, σεισμό στον Παναμά 7, τόσο. Το καλοκαίρι είχαμε σεισμούς στη Βενεζουέλα από εδώ και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Και όλα αυτά προκαλούν έντονη ψυχολογική δυσφορία.
0: Βεβαίως.
1: Το 30% αυτών των ανθρώπων αναπτύσσουν τελικά σοβαρή επιβάρυνση της ψυχικής του υγείας. Καλά, τρομερό είναι αυτό το 30%, έτσι. 3 στους 10.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή, που έχει περιλαμβάνει δηλαδή στρες, διαταραχή μετατραυματικού στρες, άλλες διαταραχές, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές.
0: Πολλά πράγματα κακά.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Και δυστυχώς η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση, επλήγει από μια σειρά καταστροφών και επιγουσών καταστάσεων τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, φυσικές καταστροφές, με αυτό που είπαμε, τη μορφή πλημμυρών και πυρκαγιών, τραγικά δυστυχήματα όπως αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν επηρέασαν την ψυχική υγεία. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό που έτσι έκανε να βγουν στην επιφάνεια πολλά προβλήματα, έστω και ψυχολογικά που υπέβοσκαν, ήταν η περίοδος της πανδημίας.
1: Ναι, ναι,
0: όλος
1: ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: ο φόβος και όλος αυτός ο εγκλισμός.
1: Νόμιζες ότι δεν θα βγεις ποτέ ξανά από το σπίτι σου.
0: Ή δεν θα βγεις ζωντανός από το σπίτι σου. Γιατί
1: ή κάτι θα πάθεις.
0: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακόμα κυκλοφορούν με γάντια και δεν το έχουν ξεπεράσει. Και εγώ στην αρχή ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Εντάξει, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι σε πιο λίγο βαθμό. Κοίταξε να δεις, είναι αναλόγως πώς το εισέπρατε ο καθένας. Όλες αυτές οι εικόνες από την Ιταλία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο εκείνη την εποχή να το βλέπει ο κόσμος. Έτσι. Υπήρχαν κάποιοι που αντέχαν και κάποιοι που φοβήθηκαν. Ευτυχώς κατάφερα και απεγκλωβίστηκα από αυτό εγκαίρως. Λοιπόν, να πούμε, γιατί σας πήραμε φαλάκι, ότι στο ένα μικρόφωνο είναι η Άννα Ασημέλη
1: και στο άλλο η Έλενα Καραθάνου.
0: Να άρχισε η συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Παραγωγή Αθήνα Σαλούστρου, στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα, πέρα από την ψυχική υγεία, είναι και άλλες ημέρες έτσι παγκόσμιες, όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την κατάργηση της θανατικής ποινής, η 10η Οκτωβρίου. 113 χώρες του κόσμου έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, 9 μερικώς, όπως είναι η οι Ηνωμένες Πολιτείες, 23 στην πράξη, ενώ σε 54 διατηρείται. Οι 5 πρώτες χώρες σε αριθμό εκτελέσεων θανατοποινητών ήταν η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και η Ιεμένη. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι μια τελευταία τώρα πρόσφατα στην Αμερική, όπου
1: δεν πέθανε τελικά η γυναίκα.
0: Όχι, είναι με σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, φυτό.
1: Δύο φορές της έκαναν ένεση.
0: Και τελικά δεν πέθανε.
1: Πήγε στο νοσοκομείο, δεν ήταν δηλαδή να... Είναι στο νοσοκομείο με προβλήματα υγείας, πάντως ζει η γυναίκα ακόμα, δεν έχει πεθάνει.
0: Παρά τις δύο ενέσεις,
1: και είπαν ότι θα σταματήσουν προς το παρόν, μέχρι το τέλος του χρόνου, τη θανατική ποινή, δεν θα εφαρμοστεί δηλαδή, για να δουν τι φταίει, τι δεν λειτουργεί σωστά.
0: Α, μήπως πρέπει να βγάλουν άλλη ένεση, γιατί αυτή δεν βοηθάει, δεν τους εξοντώνει κανονικά, κάτι τέτοιο. Στις 27 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε ισχύ η θανατική ποινή. Στη χώρα μας, ευτυχώς, κανένας άνθρωπος δεν έχει υποβληθεί στην εσχάτη των ποινών από το 1973, ενώ από το 1993 η θανατική ποινή έχει καταργηθεί και δια νόμου, εκτός από τα στρατιωτικά εγκλήματα σε περίοδο πολέμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλη μια παγκόσμια ημέρα σήμερα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Κάθε χρόνο λοιπόν, το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Παρηγορητική Φροντίδα διοργανώνεται η Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Ένα διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν όσοι εμπλέκονται με τους ξενώνες, δηλαδή τα άσυλα ανιάτων και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που παρέχουν παρηγορητική φροντίδα ή εν γέννη με την παρηγορητική φροντίδα. Είναι όλες οι επιστημονικές πράξεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του πόνου και όλων των συνοδών συμπτωμάτων. Είναι συνυφασμένοι με τις ανίατες ασθένειες όπως ο καρκίνος, το AIDS, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα νευρολογικά νοσήματα, οι βαριές νεφρικές και καρδιακές ανεπάρκειες.
1: Πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες.
0: Πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες, ναι. Τώρα βέβαια εντάξει, το AIDS δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ανίατο πια.
1: Όχι, ναι, ευτυχώς.
0: Υπάρχουν φάρμακα που βοηθάνε πλέον τον κόσμο
1: και
0: να μην...
1: Είσαι λειτουργικός και
0: ναι.
1: Και κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα και...
0: Ακριβώς και ζεις, δεν...
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και πάμε και σε μια τελευταία παγκόσμια ημέρα πριν σας αφήσουμε για ένα τραγουδάκι. Είναι η ημέρα αποδημητικών πτηνών. Φεύγουνε! Δύο φορές το χρόνο γιορτάζεται αυτό.
1: Έτσι.
0: Το Μάιο και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, είναι στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και σκοπό έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη σχετικά με την προστασία των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους. Καταρχήν, όταν τα βλέπεις να φεύγουν, καταλαβαίνεις ότι πλέον πας προς το χειμώνα και όταν τα βλέπεις να έρχονται, λες, είναι η άνοιξη.
1: Έτσι.
0: Και ήρθανε. Ναι. Και καλό είναι να μην χαλάμε τις φωλιές τους. Είτε από τα χελιδόνια,
1: Εμένα μου αρέσουν οι φωλιές από τα χελιδόνια.
0: Και εμένα μου αρέσουν και δεν μου αρέσει καθόλου όταν κάποιος πάει και τις χαλάει.
1: Ναι.
0: Αν σας ενοχλεί φημεριδούλα από κάτω, τις οποίες τις αλλάζεις και δεν υπάρχει πρόβλημα
1: ακριβώς.
0: Κανένα.
1: Γιατί και αυτά πρέπει να ζήσουν.
0: Ναι, έρχονται κάθε χρόνο στη φωλιά
1: τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας πω πριν απ' όλα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Air News Radio. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε επίσης, μας ακούτε και από το Air Techo και να ήρθε και η πρώτη ακροάτια. Καλώς την Τυφιλιό, τι μας έχει στείλει. Εντάξει, για δες.
1: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Δες. Δες, δεν σου λέω τίποτα, μόνο δες, μόνο αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, καταπληκτική φωτογραφία.
0: Για ψάρεμα.
1: Από ποιο μέρος είναι αυτό, όμως, μας λέει.
0: Αμέ. Κάτσε, περίμενε, γιατί εμένα μου κόλλησε εδώ.
1: Λιακάδα.
0: Ποταμός Αλιάκμονας, περιοχή Ναφρικά Ρημνίου Κοζάνης. Σας στέλνουμε αυτές τις υπέροχες φωτό από το τοπίο. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα φιλιό. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Πάρα,
0: μείνε κοντά μας.
1: Τι ωραία θέα έχετε. Τι ωραία.
0: Έτσι. Είναι για ψάρεμα. Όσο ναι. Θα ψαρεύετε, μείνε να σου
1: και
0: κρατήσουμε
1: πικνίκ.
0: Συντροφιά.
1: Και πικνίκ.
0: Πω.
1: Και έχει και ωραίο καιρό.
0: Καλά, κοίτα τι ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Πω, κοίτα ηρεμία. Τώρα πας εκεί να μην
1: τίποτα.
0: Είναι.
1: Τίποτα. Κάθεσαι εκεί.
0: Τύχη. Να σε καλά, φίλε μου. Ηρεμείς,
1: γιατί λέγουμε για ψυχική υγεία. Να, ορίστε εκεί. Φεύγει η κατάθλιψη.
0: Κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Ξέρει, φίλε, τι κάνει. Πάμε, Βιβιάννη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, σιγά σιγά επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή. Όχι ότι πριν δεν ήμασταν κανονικά, αλλά εντάξει, ξεκινάμε σιγά σιγά έτσι με τις τρέλες μας. Πάμε λίγο, κάνουμε το
1: τους
0: θέμα μας. Με τους καλεσμένους, κανά μετά την τρέλα μας, γιατί αυτό είναι το 2 στις 3. Αυτό είναι το Ethnews Radio 105,8. Όταν είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, και θα περάσουμε, θα πάμε στον πρώην πρόεδρο πρατηριούχων καυσίμων, στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Γιατί αυτές τις μέρες διαβάζουμε για αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για κάποια βαρέλια ντίζελ και τα σχετικά.
1: Και
0: όλοι νομίζουμε ότι ξαφνικά η βενζίνη θα πάει πάλι στο 1 ευρώ, στο 1,10, στο 1,20, το πετρέλαιο, εντάξει, ναι. Για να δούμε όμως αν αυτό ισχύει τουλάχιστον για την ελληνική αγορά.
1: Ναι, τι θα δούμε στην αυλία τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε
0: 15, την επόμενη, νομίζω, Πέμπτη, 15 του μηνός.
1: Σε 5 μέρες.
0: Σε 5 μέρες θα είναι προς διάθεση το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Λοιπόν, κυρία Σμάτογλου.
1: Να αισιοδοξούμε ή όχι.
0: Εγώ θα έλεγα όχι, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Σμάτογλου.
1: Θα μας τα πει ο ειδικός. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα, κυρία Σημέλη και κυρία Καραθάνο. Έχουμε μάθει να κρατάμε μικρό καλάθι. Μπορεί να γίνεται όποια συμφωνία γίνεται, αλλά νομίζω ότι η διάθεση το να μειωθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου δεν υπάρχει. Γι' αυτό το βλέπουμε και να κινείται σε αυτά τα επίπεδα, 100 δολάρια και πλέον. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε βέβαια με αυτή τη συμφωνία αν πράγματι υποχωρήσει, μακάρι να υποχωρήσει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από αυτή την αστάθεια που υπάρχει σε όλο αυτό το χώρο. Και βέβαια αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορεί για κάποιο διάστημα να μειωθούν οι τιμές, αλλά δεν ξέρουμε αν θα διατηρηθούν στις μειωμένες τιμές αυτές. Βέβαια, όπως σας άκουσα και είπατε, βεβαίως στις 14 του μηνός περιμένουμε να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί αυτό είναι το οποίο καίει τον κόσμο και κανείς δεν έχει κάνει παραγγελίες παρά του γεγονότος ότι οι δεξαμενές τους είναι άδειες και βέβαια περιμένουν να δούνε τελικά πού θα φτάσει η τιμή του για να δούνε τι διαθεσιμότητα έχουν στην τσέπη τους για αυτό το κομμάτι που λέγεται πετρέλαιο θέρμανση, για το καταναλωτικό αγαθό. Αλλά από εκεί και πέρα, για αυτή τη συμφωνία ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουμε πού θα μας βγει. Μακάρι να υποχωρήσει αισθητά η τιμή για να μπορέσει να ανακουφίσει.
1: Ναι, τώρα ένα λεπτό και δύο δεν θα δούμε διαφορά.
0: Καμία.
1: Τίποτα δεν θα δούμε. Ναι, μεν θα πέσει, αλλά τίποτα στην τσέπη μας δεν θα δούμε.
2: Σωστά το λέτε, γιατί και το προηγούμενο διάστημα είδαμε να υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην υποχωρεί το δηλισμένο προϊόν. Βέβαια, εάν ο εφοδιασμός με αυτή την απελευθέρωση όλων αυτών των βαρελιών μεταξύ της συμφωνίας η οποία έχει επέλθει από τις ΗΠΑ και την Ρωσία και βέβαια αν η αγορά είναι απρόσκοπτη, γιατί αυτό που επιβαρύνει το δηλισμένο προϊόν σε σχέση τελικά με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι ο εφοδιασμός, ο απρόσκοπτος εφοδιασμός στα δηληστήρια των κρατών, όχι μόνο του ελλαδικού χώρου αλλά και των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ την τιμή του δηλισμένου προϊόντος, και αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μια ανακολουθία μεταξύ του αργού και του δηλισμένου και μεταξύ βέβαια και των δηλισμένων, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου. Όλο αυτό το διάστημα είδαμε να αυξάνεται το πετρέλαιο ή να μειώνεται και αντίθετα να αυξάνεται ή να μειώνεται η βενζίνη, που σημαίνει ότι όλη αυτή η αλλοπρόσωπη κατάσταση έχει φέρει τέτοια αστάθεια που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για το επόμενο διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι θα υποχωρήσουν και μακάρι να γίνει έτσι.
0: Μακάρι.
1: Μετά από πόσες μέρες θα το δούμε αυτό στην Αντλία, γιατί είναι και ο εφοδιασμός που είπατε.
0: Αν και εφόσον.
1: Αν και εφόσον
2: υποχωρήσουν οι τιμές και αν και εφόσον υποχωρήσουν οι τιμές οι διεθνείς αλλά και οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
0: Ναι.
2: Να υπάρχει, όπως σας είπα, ακολουθία, γιατί μπορεί να μην υπάρξει ακολουθία, να υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα, η βενζίνη και το πετρέλαιο να κρατάνε τη τιμή τους υψηλά. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσουμε να δούμε τίποτα.
0: Σωστά, δεν θα προλάβουμε.
2: Που σημαίνει αυτή η συμφωνία για την τσέπη μας θα έχει πέσει στο κενό.
0: Μάλιστα. Κυρία Σμάτογλου, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλύτερα και για τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Να πω πάντως ότι δεν είναι και σταθερός στις, και ο Τραμπ είναι ήξης αφήξης. Τη μία μέρα τελειώνει ο πόλεμος, ναι πάμε καλά, θα γίνει το πετρέλαιο μπαμ μπαμ, μπαμ. Την άλλη ερχόμαστε, επιτεθόμαστε, σας παίρνουμε, σας κάνουμε. Δεν είναι, είναι αυτή η αστάθεια είναι,
1: αυτό έλεγε τώρα, είναι ότι αυτή η αστάθεια μας προβληματίζει και κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ακούς κάποιες δηλώσεις, τελειώνει και αρχίζουν τα χρηματιστήρια και αρχίζει και πέφτει το βαρέλι,
1: ναι.
0: Ακούς μετά από λίγο κάτι διαφορετικό και μπορεί να το κάνει και μέσα σε μία μέρα και αρχίζει πάλι και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό το παιχνιδάκι κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι, δεν βλέπω να σταματάει. Εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη, όπως είπε.
0: Ναι, αυτό όμως υπάρχουν περιοχές οι οποίες από τώρα. Τι από τώρα. Έχουν ανάψει σόμπες, δεν ξέρω τι έχουν ανάψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να ξυπνάς το πρωί σε ένα παγωμένο σπίτι να θες να ζεστάνεις το παιδί σου που πρέπει να πάει στο
1: καλά,
0: σχολείο.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έτσι. Άντε, εσύ να βάλεις 2-3, βάλει και μια ρόμπα, βάλει και ένα
1: γίνεται,
0: τέτοιο.
1: Γίνεται.
0: Το παιδάκι, ας πούμε, που ναι. θέλει να σηκωθεί ναι. να πάει στο σχολείο και πώς θα το ζεστάνεις.
1: Εγώ περίμενα να ακούσω κάτι ευχάριστο, να ακούσω ότι είναι αισιόδοξο αυτό. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να πει ο κύριος Ασματόγλου.
0: Όχι.
1: Ούτε καν αυτό δεν είπε.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί
1: λέει,
0: να,
1: είναι τέτοια λέει αστάθεια που δεν μπορούμε λέει, δεν... να ελπίζουμε σε κάτι. Θα δούμε.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Είναι, σου λέω, ήξης αφήξης, δεν ξέρω τι.
1: Μάλιστα, τέλος πάντων, εντάξει. Θα το δούμε πάλι.
0: Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε για να το ξανασυζητήσουμε.
1: Εδώ πάντως αυτό κολλάει με την ψυχική υγεία που λέγαμε νωρίτερα, έτσι.
0: Μας τρελάνει. Άρα κάποιος δεν είναι ψυχικά υγιής. Αυτό θες να μου πεις.
1: Όχι, λέω ότι ούτε εμείς μπορούμε να έχουμε καλή ψυχική υγεία.
0: Και η άλλη πλευρά του πλανήτη επίσης.
1: Εκεί σίγουρα δεν υπάρχει. Φαίνεται στην πράξη πώς λειτουργεί.
0: Αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε. Α, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είχαμε το πρώτο διεθνές συνέδριο, έγινε εδώ στην Αθήνα στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Ήταν το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Έτσι. Και νομίζω τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, ξαναξεκίνησαν και τα περιστατικά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω
1: ναι.
0: αν έχεις δει.
1: Ναι, όλο και κάτι βλέπουμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 14χρονα, 15χρονα. 35 χώρες λοιπόν και περισσότεροι από 360 συμμετέχοντες και πάνω από 100 ομιλητές στο συνέδριο αυτό το διοργάνωσε η ΑΜΚΕ Ίασης. Στο επίκεντρο ήταν η ανάγκη για συντονισμένη δράση και η φωνή των ίδιων των παιδιών και οι νέες απειλές της ψηφιακής εποχής. Ποιος θα μας τα πει όμως πιο αναλυτικά?
1: Θα μας τα πει ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ίασης και τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Γεια σας, κύριε Αλεβίζο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας αυτό το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας, ειδικά αυτής της βίας που τη γνωρίζουν από τόσο μικρά.
3: Ναι, είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως είπα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου από διοργανώτρια την Αστική Μικεδοσκοπική Εταιρεία Ίασης. Κεντρώσει ομιλητές από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, είχαμε στην Αθήνα ομιλητές και ομιλήτριες από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ήταν ένα πραγματικά διεθνές συνέδριο. Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν το εξής. Mm-hmm. Πριν περίπου το 1989, τέλος πάντων, γράφτηκε η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μία σύμβαση η οποία έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι το μοναδικό κείμενο που έχει τόσο ευρύ αποδοχή από όλες τις χώρες του κόσμου. Αφουγκραζόμενη τότε την ανάγκη να προστατευτούν τα παιδιά από την βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και από διάφορες μορφές βίας. Mm. Αυτό που συζητήσαμε τώρα στην Αθήνα για πρώτη φορά ήταν ότι μετά από τόσα χρόνια και με την έλευση του διαδικτύου, με όλη την γεωπολιτική έτσι αναστάτωση, αλλά και με μια πανδημία που έχει αφήσει ισχυρό το αποτύπωμα, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη χάρτα δικαιωμάτων του παιδιού. Αλλάξαν οι ανάγκες των επαγγελματιών για να προστατεύσουν τα παιδιά, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Ήταν μια συζήτηση, μια διεθνή ανάγκη που είμαστε περήφανοι που ξεκινάει από την Αθήνα. Δηλαδή η Αθήνα, η Ελλάδα μπήκε στο χάρτη της συζήτησης και όχι πια σαν η επιστημονική κοινότητα εδώ της χώρας μας, δεν παρακολουθήσαμε απλώς τη συζήτηση. Mm-hmm. Συμμετείχαμε ενεργά και συνεισφέραμε στη διαμόρφωση πρακτικών και τεχνικών. Το πρόσημο του συνεδρίου, θα ήθελα να το πω αυτό,
0: mm-hmm.
3: το πρόσημο του συνεδρίου συνεδρίου ήταν θετικό. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν ήταν ένα συνέδριο στο οποίο συζητήσαμε και αναδείξαμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Το έχουν κάνει πολύ καλά και άλλα συνέδρια και άλλες έρευνες, και όντως το έχουν κάνει πολύ καλά.
1: Εμείς πού εστιάσατε συνέδριο, λοιπόν?
3: Εμείς αυτό το συνέδριο, αυτό που εστιάσαμε είναι ακριβώς αυτό. Mm. Παιδιά, τι λειτουργεί καλά στη χώρα σας, πώς μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αφρική, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις καλές πρακτικές. Ελάτε να μας εμπνεύσετε με αυτά που έχουν λειτουργήσει στη χώρα σας.
1: Ακούσατε κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση που λειτουργεί στο εξωτερικό και όχι εδώ?
3: Να πω το αντίστροφο.
1: Βεβαίως.
3: Να πω τι λειτουργήσε εδώ που θέλουν να το υιοθετήσουν στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
3: Σχετικά με την παραβατικότητα των νέων, mm-hmm. παρουσιάστηκε το μοντέλο που έχει αξιολογηθεί της ΕΙΑΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι μια λυσίδα δράσεων, ξεκινώντας από το βράδυ street work, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι προσεγγίζουν τα παιδιά που έχουν θέμα και εμπλοκή με τον νόμο. Υπάρχει το κέντρο ημέρας που παρέχεται κοινωνικοψυχολογική υποστήριξη και το κέντρο διημέρας για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν και προβλήματα αναστάτωση μέσα στην οικογένειά τους, και ένας χώρος φιλοξενίας, και το πρόγραμμα στα σχολεία. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και είδαμε ότι το 80% των υποθέσεων που μας ήρθε από την εισαγγελία δεν υποτροπίασε, δεν παραβάτησε δηλαδή ξανά, δεν ναι. παραβάτησαν ναι. ξανά αυτά τα παιδιά. Ναι. Αυτό το μοντέλο λοιπόν συζητάμε τώρα με σημαντικούς συνεργάτες μας από το Harvard, από το Yale, από την Αυστραλία, για το πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε και εκεί.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, αν θέλετε να μας πείτε έτσι σε γενικές γραμμές?
3: Ναι, βεβαίως. Είναι το βασικό κομμάτι του προγράμματος και η καρδιά του είναι το street work, δηλαδή κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγια, όπως σας είπα, προσεγγίζουν τα παιδιά στις πλατείες ναι. στις οποίες δημιουργούνται τα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν τα προσεγγίζουμε για να τα γνωρίσουμε, τα προσεγγίζουμε για να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες και στους θεσμούς. Σε δεύτερο επίπεδο, αφού προσεγγιστούν αυτά τα παιδιά, δουλεύουμε με το σχολείο, με την οικογένειά τους, με το περιβάλλον τους γενικότερα, έτσι το κέντρο ημέρας όπως σας είπα, ναι. σε παιδιά που οι γονείς είναι επικίνδυνοι και ο εισαγγελέας κρίνει αναγκαία την απομάκρυνσή τους, υπάρχει και ένας χώρος φιλοξενίας, mm-hmm. αλλά το βασικό, νομίζω, το βασικό σημείο κλειδί είναι η προσέγγιση στους δρόμους και η ταυτόχρονη δουλειά με την οικογένεια και το σχολείο τους.
0: Μπράβο, εκεί θα έφτανα τώρα. Τι γίνεται με το σχολείο? Γιατί νομίζω ότι πολλά ξεκινάνε από εκεί. Από παρέες ίσως, από συμπεριφορές.
3: Ναι. ναι, πολλά ξεκινάνε από εκεί, σωστά το εντοπίζετε, αλλά και πολλά έρχονται και εμφανίζονται εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί mm-hmm. να νομίζουμε ότι μια συμπεριφορά ξεκίνησε στο σχολείο, αλλά στην πραγματικότητα στο σχολείο μας ήρθε, αν μου επιτρέπετε μια μη δημοσιογραφική έκφραση, ήρθε φυτευτή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή προβλήματα δηλαδή του σχολείου ή του δρόμου έρχονται και εκδηλώνονται στο σχολείο, γιατί εκεί συγκεντρώνονται σταθερά μεγάλος αριθμός παιδιών και πολλές φορές και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά την προσωπική μου άποψη η Ελλάδα έχει πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, mm-hmm. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι είναι απροετοίμαστοι στο να διαχειριστούν και κοινωνικά προβλήματα. Οπότε κάπως διωγγώνεται όλο αυτό, έρχεται και το διαδίκτυο πλέον στη μέση. Άρα ο ρόλος του σχολείου είναι σημαντικό. Όχι μόνο στο γεγονός ότι εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, είναι σημαντικός γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε τα παιδιά. Δηλαδή είναι ένας χώρος που σταθερά βρίσκονται τα παιδιά, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, όπου μπορούμε να δουλέψουμε, να κάνουμε τα προγράμματά μας, και όπως σας είπα, κάποια προγράμματα είναι και πετυχημένα. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα έδειξε σε 5 κλίμακες μείωση της επιπαιδευτικότητας των παιδιών και δεν υποτροπιάσανε, δεν παραβατήσανε ξανά.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Είναι ένα σημαντικό έβριμα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Ότι δεν παρανόμησαν, δεν παραβάτησαν ξανά.
3: Γιατί ξέρετε, στη ζωή μας, και αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, στη ζωή μας, εμείς φυσικά και θα δούμε τι ακριβώς δεν πάει καλά, αλλά στη ζωή μας σημασία έχει, για τα παιδιά που με ακούνε τώρα, στη ζωή μας σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm. Δεν είμαστε δέσμοι του παρελθόντος μας, ούτε αν έχουμε κάνει μια πράξη για την οποία δεν, στην πορεία έτσι την αναθεωρήσαμε ότι πρέπει να την επαναλάβουμε και μας χαρακτηρίζει για πάντα. Δεν ισχύει αυτό, και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και στο συνέδριο. Αυτοί οι 350, περίπου 400 για να είμαι ακριβής, συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, ομιλητές και συνεδρίες, έτσι, mm-hmm. άνθρωποι που παρακολουθήσαν τις συνεδρίες, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν συμφωνήσαμε, Δεν μαζευτήκαμε εκεί για να συμφωνήσουμε. Μαζευτήκαμε για να ακούσουμε. Μαζευτήκαμε για να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Και μαζευτήκαμε για να σχεδιάσουμε νέες δράσεις.
0: Και για να διαφωνήσετε κιόλας. Γιατί ένας διάλογος προχωράει με τη διαφωνία. Με τη συμφωνία δεν προχωράει.
3: Ακριβώς. Και η γνώση έτσι προχωράει. Με το να βλέπεις κάτι και να το αμφισβητείς, να το ψάχνεις, να το δουλεύεις. Έτσι προχωράμε. Και αυτό κάναμε. Mm-hmm. Με στόχο όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα, κακά τα ψέματα, δεν είναι τα ίδια. Με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όχι,
3: είναι
0: όχι.
3: Πιο πολύπλοκα, πιο σύνθετα. Υπάρχει το διαδίκτυο που μας μπερδεύει.
0: Πιο απαιτητικές οι εποχές.
3: Βέβαια, υπάρχουν τα social media που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο στόχος δεν είναι μόνο να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο στο οποίο να προλάβουμε και τη γέννηση νέων προβλημάτων. Mm. Δηλαδή να προλάβουμε προβλήματα εν τη γέννησή τους. Εγώ με αυτό έφυγα από το συνέδριο την Τρίτη το βράδυ, με αυτή την ανάγκη και με τη δημιουργία ενός δικτύου που ξεκινάει από την ΑΜ και ΙΑΣΙΣ και θα συμμετέχουν όλοι αυτοί οι σημαντικοί φορείς, διεθνείς οργανισμοί, σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θέλουν να συνεργαστούν με την Ελλάδα, το Harvard, το Yale, το Columbia, σημαντικοί διεθνείς φορείς όπως είναι και συνεργάτες μας, όπως είναι το ΕΚΠΑΤ, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, είσαι η ίδια η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Παιδιών για τη βία κατά των παιδιών και έδωσε το στίγμα, ήρθε αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ΟΗΕ. Οπότε φτιάξαμε ένα πλέγμα συνεργατών, βάλαμε στο ίδιο τραπέζι ανθρώπους που συνήθως δεν κάθονται μαζί. Mm-hmm. Δήμοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχίατροι.
0: Παιδιά υπήρχαν, ναι, καθόλου.
3: Και
0: παιδιά.
1: Ηλικίες των παιδιών.
3: Είχαμε νέους, για λόγους προστασίας δεν ήρθανε ανήλικα παιδιά.
0: Ναι,
3: ήρθαν όμως ενήλικες, παιδιά που είναι στο κατόφλι της ενηλικίωσης, ενήλικα άτομα, δηλαδή στα 18 τους χρόνια, ακολουθώντας όλους τους κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας. Ήρθαν παιδιά τα οποία ζουν ανάμεσα στο φάσμα της θυματοποίησης και της παραβατικότητας. Ήρθαν και μοιραστήκανε τις ανάγκες τους, τις εμπειρίες τους, τι λειτουργήσε στη δική τους περίπτωση, τι δεν λειτουργήσε, μας συμβούλεψαν. Οπότε ήταν πραγματικά ένας παραγωγικός διάλογος, όχι για τα παιδιά, με τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Λεβίζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε

0: Σας ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Κάθε Σαββατοκύριακο είστε κοντά μας. Έτσι περνάμε την ώρα μας με ευχάριστες ειδήσεις, με ειδήσεις από την επικαιρότητα, με όλα όσα μας απασχολούν και μη. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε με τον κύριο Αλεβίζο από το ΙΑΣΙΣ, να πούμε λοιπόν ότι στη Νότια Κορέα τα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο.
1: Με αφορμή το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Αυτό ήταν το θέμα νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχει συνέπειες λοιπόν. Υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που δεν δέχονται τέτοια άτομα. Ακόμα και αν είσαι ο πιο άριστος μαθητής, δεν θα πας. Μια από αυτές τις χώρες λοιπόν είναι η Νότια Κορέα. Το bullying στο σχολείο μπορεί πλέον να έχει συνέπειες. Φτάνουν μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου και σε απόρριψη της αίτησης εισαγωγής. Οι μαθητές που έχουν τιμωρηθεί για σοβαρές περιπτώσεις σχολικής βίας μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με την απόρριψη της αίτησής τους. Απασχολεί εδώ και χρόνια το ζήτημα αυτό τη χώρα και παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες για τον περιορισμό του φαινομένου, τα περιστατικά εξακολουθούν να αυξάνονται. Υπάρχει σχολικός φάκελος εκεί, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει το μέλλον ενός μαθητή. Το ήξερες αυτό?
1: Όχι, φαντάσου τώρα, δηλαδή ένα παιδί. Τώρα, βέβαια, αυτό αφορά και τα παιδιά του δημοτικού, γιατί αλλιώς επικοινωνείς με ένα παιδί του δημοτικού, αλλιώς με ένα παιδί του γυμνασίου. Και να σε ακολουθεί αυτό μια πράξη που έκανες στο παρελθόν. Βέβαια, εξαρτάται και τι έχεις κάνει, αλλά δεν είναι λίγο. Δεν είναι αυστηρό πολύ
0: αυτό? Όχι, δεν είναι αυστηρό. Θα σου πω γιατί. Οι επιτυχίες στις σπουδές στη συγκεκριμένη χώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση μια καλής επαγγελματικής και οικονομικής πορείας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρίσκονται μονίμως σε ένα κυνήγι επιτυχίας σε οτιδήποτε. Επιτυχία στην καριέρα, επιτυχία στην οικογένεια, επιτυχία στο. Είναι διαρκώς σε μία μάχη επιτυχίας. Η πίεση λοιπόν για τις υψηλές επιδόσεις ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης παγκοσμίως. Είναι μεταξύ των 37 πλούσιων χωρών, κατατάσσεται στην 34η θέση όσο αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.
1: Άρα δεν τους ενδιαφέρει
0: σύμφωνα
1: μόνο ο
0: βαθμός,
1: αν είσαι καλός μαθητής, φοιτητής, τους ενδιαφέρει και η συμπεριφορά. Εξίσου
0: βεβαίως,
1: το ίδιο.
0: Διότι την ίδια στιγμή υπάρχει με μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών μεταξύ παιδιών και νέων. Ένας παράγοντας είναι ο σχολικός εκφοβισμός.
1: Το bullying δηλαδή.
0: Το bullying, διότι κακώς βέβαια, αλλά υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία δεν δέχονται όλα τα παιδιά. Ανάλογα αν έχεις από ποια περιοχή είσαι ή αν τυχόν οι γονείς σου είναι πλούσιοι ή τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου. Γενικά έχει ένα χάσμα, υπάρχει χάσμα. Και το βλέπεις ας πούμε και σε γάμους όταν πάνε να γίνουν. Σου λέει τι δουλειά κάνει, συνήθως ο άντρας δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ αν δουλεύει η γυναίκα. Τι δουλειά κάνει, α, δικηγόρος, α, καλή δουλειά. Ξέρω εγώ αν είναι ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ, καφέ. Θέλουν κάτι που να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, κάτι που να έχει γνώσεις. Θεωρούν ότι αυτό είναι το εφόδιο να ανέλθουν επαγγελματικά. Οπότε γι' αυτό το λόγο και αυτό το bullying
1: σε χαρακτηρίζει και μπορεί ακόμα και να σου απαγορεύσει ακόμα και την είσοδο σε ένα πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια συνδέονται και με την ψυχική υγεία. Δεν το έχουμε αφήσει και αυτό το θέμα, γιατί σήμερα είπαμε είναι η μέρα η ψυχικής υγείας. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι αύριο η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει διάφορα και από το Υπουργείο Υγείας το δικό μας, συλλέγει πληροφορίες και θα το ξανασυζητήσουμε
1: το
0: θέμα.
1: Συζητήσουμε πάλι,
0: γιατί είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι βλέπετε έχει άνθηση. Στις μέρες μας πολύ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στο Βόλο γίνονται διήμερες εκδηλώσεις για το θέμα αυτό. Είναι ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος Τρίμης στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι κάνουν εκεί τα παιδιά.
1: Καλώς τον.
0: Έλα, Χρυσόστομε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου.
2: Ελένη, καλησπέρα. Άννα.
1: Γεια σου.
2: Άννα, Ελένη.
0: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Διήμερο το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ στην παραλία του Βόλου, έξω από το κτίριο του Πανεπιστημίου, αλλά τα προϊόντα τα είχαμε από χθες το βράδυ, καθώς είχαμε ένα μουσικό σχήμα με κρουστά να περιδιαβαίνει το κέντρο, το εμπορικό κέντρο του Βόλου, να δίνει ένα διαφορετικό παλμό και να καλεί τον κόσμο να συμμετέχει στην μεγάλη σημερινή εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του ΣΟΦ Ψημαγνησίας, αλλά και με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φίλων για την Ψυχική Υγεία, τονίζοντας ότι η ψυχική υγεία αφορά τους πάντες,
0: ναι,
2: και ότι η στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικές, εγώ θα προσέθετα και ψυχοσωματικές, γιατί όλες οι ψυχικές δυσκολίες μπορούν πάρα πολύ άνετα να εκφραστούν ψυχοσωματικά, αποτελούν όλα αυτά υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Και σήμερα έχουμε την έναρξη του προγράμματος. Είχαμε μια καμπάνια ενημέρωσης για τους πολίτες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας, οι οποίες συνοδεύτηκαν το πρωί στην παραλία του Βόλου, μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως προανέφερα, με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν αρκετά νωρίς, από τις 10 το πρωί, και ακολουθεί η μεγάλη μουσική βραδιά σήμερα στις 6 το απόγευμα και για 4 ώρες στο ίδιο σημείο, με μουσικά σύνολα και από την περιοχή της Μαγνησίας αλλά και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και παράλληλα οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και αύριο Κυριακή 11 του μηνός, και πάλι με ενημερωτική δράση και θεατρικό δρόμενο, και πάλι στο ίδιο σημείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
2: Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναδειχθεί η ανάγκη να καταπολεμηθεί αυτό το κοινωνικό στίγμα που επικρατεί όταν κάποιος συμπολίτης μας, κάποιος συνάνθρωπός μας έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα ψυχικής υγείας,
1: ναι,
2: είτε ο ίδιος είτε κάποιο μέλος ή μέλη των οικογενειών τους.
0: Η αλήθεια είναι πως θεωρείται ακόμα ταμπού το να πεις ότι μπορείς να επισκεφτείς έναν ψυχολόγο, έναν
1: ψυχίατρο. Σε πιο μικρές κοινωνίες.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Εκεί που σε ξέρουν.
0: Όχι απαραίτητα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι γνωστοί που λες... Και το φοβάσαι κιόλας πολλές φορές. Δηλαδή έχει φανεί ότι μπορεί να απομακρυνθείς επειδή σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, έχω νοσηλευτεί, ναι, έχω περάσει δύσκολα, ναι, χρειάστηκε να πάω σε μια, ξέρω εγώ, ψυχιατρική κλινική. Όχι κάτι βάρη. Μπορεί να μην ήταν μια κατάθλιψη, ένα κάτι. Ναι, παρόλα αυτά όμως, ακόμα και εδώ πέρα, και το ακούς και σε ξενίζει, αλλά και απομακρύνεσαι, λες, βρε, κι άμα του έρθει και.
1: Αλλάξει ξαφνικά,
0: ναι,
1: από άσπρο μαύρο.
0: Έτσι, μπράβο. Και αν, ναι, η βίδα στρίψει πιο πολύ, γιατί αυτό θεωρούν, ότι σου στρίβει η βίδα. Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι
2: η
0: έτσι.
2: Η κατάθλιψη είναι ένας πάρα πολύ,
0: ναι,
2: ύπουλος εχθρός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να τον πάρεις.
2: Αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, γιατί υπάρχουν ασθένεια, άνθρωποι που πηγαίνουν επειδή δεν νιώθουν καλά, έχουν κάποιο είδος κατάθλιψη.
1: Συνήθως αυτοί δεν πηγαίνουν, να το ξέρεις. Πρέπει να τους πάνε.
0: Κοίταξε να δεις, δεν μπορούν ούτε να σε πάνε. Για να γίνεις καλά από κάτι τέτοιο πρέπει από μόνο σου να
1: το
0: αποδεχτείς.
1: Δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν το βλέπεις.
0: Δεν το βλέπεις, αλλά κάποιος μπορεί να στο δείξει να το δεις. Μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει. Λοιπόν, με το ζόρι να ξέρεις δεν θα γίνει τίποτα. Μπορεί να πας να κάθεσαι επί ώρες με το γιατρό να το κοιτάς, να σε κοιτάει, να κοιτιέστε και να μην μιλάς, να μην ανοίξεις το στόμα σου. Όταν καταλάβεις λοιπόν ότι έχεις πρόβλημα και το αποδεχτείς και ζητήσεις βοήθεια μόνος σου, τότε μπορεί.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι αποφασισμένος να το λύσεις.
0: Ναι.
2: Και αυτό χρειάζεται, ίσως γι' αυτό στέκονται και οι διοργανωτές στους φίλους και στους υποστηρικτές αυτών των ατόμων που,
0: μπράβο,
2: μπορούν να έχουν έρθει αντιμέτωποι με κάποια ψυχική ασθένεια, κάποιο ψυχικό νόστιμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί ίσως είναι και αυτοί που θα χρειαστεί να παρακινήσουν αυτό,
0: έτσι,
2: το άτομο.
0: Και να του δείξουν το θέμα.
2: Ειδικό, ναι. Και να του δείξουν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί,
0: σωστά,
2: εφόσον ζητήσει, σωστά, την κατάλληλη βοήθεια. Και πάνω σε αυτό που λέγατε για το στίγμα, Άννα και Ελένη,
1: ναι, ναι,
2: υπάρχουν ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, που είναι, όπως είπατε, πιο μικρές οι κοινωνίες και γνωρίζονται λίγο, ναι, πολύ περισσότερο οι άνθρωποι σε σχέση με την Αθήνα ή
1: την βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε τον διπλανό μας, ενώ εκεί όλοι θα το μάθουν, λένε. Πώς θα πάω.
2: Υπάρχουν ιατρία ψυχολόγων που έχουν διαφορετική είσοδο,
0: ναι,
2: και διαφορετική έξοδο.
1: Α,
0: Σωστά, σωστά. Για να μην περνάς μέσα από το σαλόνι που κάθονται όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ακριβώς.
1: Για να μην σε βλέπουν οι άλλοι.
0: Για να μην σε βλέπουν οι άλλοι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο όμως αυτό που κάνανε στα ίδια.
2: Ίσως είναι και καλό.
1: Βέβαια είναι καλό.
0: Ναι. Δεν θα χρειάζεται να.
1: Γιατί δεν θέλω ούτε εγώ να δω ότι είσαι κι εσύ εκεί και ζητάς βοήθεια. Ούτε εσύ θες να δεις ότι εγώ σε.
0: Δεν είναι κακό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το θεωρούμε κακό.
1: Ιδιωτικότητα. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Σύμφωνοι, αλλά γιατί να το θεωρείς κακό το να ζητήσεις. Δηλαδή, άμα τυχόν πονάει το πόδι σου και δεν περνάει, δεν θα πας. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο φυσιολογικό αυτό. Και ο ψυχισμός δεν είναι και αυτό κάτι που μπορεί να ασθενήσει.
1: Ναι, δεν το έχουμε αποδεχτεί όμως ακόμα γι' αυτό. Οπότε,
2: αν είναι ένας ασθενής όμως ασφαλής, περισσότερο η ασφάλεια στο να μην γνωρίζει κάποιος άλλος ότι ταλαιπωρείται από μια τέτοια κατάσταση, ίσως είναι και καλό, μας μην το ξέρει, για να νιώθει περισσότερο αυτός ή αυτή περισσότερη ασφάλεια.
0: Γιατί είναι ακριβώς. Το στίγμα, αυτό που υπήρχε παλιά, ότι σε στιγματίζανε. Α, πάει εκεί, άρα δεν είναι καλά, είναι ο τρελός, είναι δεν ξέρω τι. Είναι το στίγμα αυτό, να μην φέρεις το στίγμα ότι κάτι σου συνέβη και αναγκάστηκες να ζητήσεις ψυχολογική υποστήριξη.
2: Και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια,
1: που είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Έχουμε δει και περιπτώσεις ακούσει εγκλισμούς σε σπίτια, ίσως παλαιότερα χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Αυτό εννοείται.
2: Πίσω από μία πόρτα.
0: Έτσι. Το κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές γνωρίζουν τι γίνεται πίσω από την πόρτα. Δηλαδή, μπορεί να ξέρει περισσότερο ο διπλανός από ότι κάποιος που μένεις μαζί του. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Δεν το αποδέχομαι.
0: Έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή
0: για όλες τις πληροφορίες.
1: Επίσης,
0: να σε καλά, επίσης. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι.
1: Επιβάλλεται.
0: Δεν αναβάλλεται, πώς λέει. Επιβάλλεται, δεν αναβάλλεται. Θα μάθετε τι επικρατεί στην επικαιρότητα τώρα, τι συμβαίνει. Ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και μετά μην φύγετε γιατί εμείς ερχόμαστε.
1: Έχουμε άλλη μία ώρα, μην το ξεχνάτε.
0: Και αυτό είναι, τι είναι αυτό,
1: δεν τους μαλώνω.
0: Τους προειδοποιούμε.
1: Ναι, μην φύγετε.
0: Σύσταση.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία σηματοδοτεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον είχε απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση παράδοση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο και άλλων 4 εκατομμυρίων τόνων στη συνέχεια. Ωστόσο, ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική που μίλησαν στο Associated Press εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς οι ρωσικές προμήθειες απλώς θα ανακατευθυνθούν από άλλες αγορές προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους αναλυτές, μεγαλύτερος ωφελημένος από τη συμφωνία θα είναι η Μόσχα, η οποία θα εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα από τις εξαγωγές καυσίμων. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 28-34 εισηγείται η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή της Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στη διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέδες θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σε 3 νέες ελλείψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εργολαβικής εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα 2 θύματα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του σε βίντεο-καστ της ιστοσελίδας Παπαγκάντα. Ο Παύλος Μαρινάκης, όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά στο 30-31%, θεωρεί ότι η κάλυψη της απόστασης από την αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις και μη ρεαλιστικά σενάρια συνεργασιών. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών με καλύτερες υποδομές, μεταφορές και υπηρεσίες υγείας και παιδείας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το νησί της Ρο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το ακριτικό νησί, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 22 του μήνα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στην υπόλοιπη στα υπόλοιπα υπηρετικά, τις Σποράδες και την Εύβοια αναμένουμε αύριο. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Βυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τη νύχτα και στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Νότιοι άνεμοι 6 υποφως. Στην Αττική τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Τη θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν. Η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: Λοιπόν, τελείωσαμε πάλι. Δύο ειδήσεων, επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασινέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μαζί σας μέχρι τις 5 κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σας πάω στο Περού. Θα σας πάω σε έναν Περουβιανό, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος μικρής περιφέρειας των Άνδεων, αριστερός κιόλας υποψήφιος, κέρδισε με οριακή διαφορά τις τοπικές εκλογές και το όνομα του, Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.
1: Σιμεών Φλόρες, μάλιστα.
0: Το πρώτο, τα άλλα δύο ονόματα γιατί δηλαδή.
1: Έτσι, έμεινα σε αυτό.
0: Ο Χίτλερ λοιπόν Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες 45 ετών,
1: ναι,
0: κέρδισε την κούρσα για τη δημαρχία στην Κεροπάλκα. Είναι μια περιοχή στην επαρχία Λαουρικότσα, στο διαμέρισμα Χουανούκο, βόρεια της Λίμα. Ήταν υποψήφιος κεντροαριστερού κόμματος, το Ahora Nation, αν το λέω και σωστά. 229 ψήφους έλαβε.
1: Τον ψήφισαν για τις προτάσεις του προφανώς.
0: Ή για το όνομά του. Λοιπόν, να σου πω ότι η ψηφοφορία ήταν μέρος των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν σε όλο το Περού. Μετά τη νίκη της ακροδεξιάς και η Σοφία Φουτζιμόρη στις προεδρικές εκλογές της χώρας. Δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που ένας Χίτλερ κερδίζει την υποστήριξη των ψηφοφόρων στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Ο Χίτλερ Άλμπα, του κεντροδεξιού κόμματος, διετέλεσε δήμαρχος μιας άλλης μικρής πόλης των Άνδεων, της Γιουνκάρ, μεταξύ 2011 και 2014. Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο έναν. Έχουμε δύο σε ένα. Χίτλερ Μουσολίνι, άστο Σιμεών Φλόρες. Δηλαδή, πες μου τι όνομα, ποιος του το έδωσε.
1: Έλατε.
0: Πώς.
1: Και γιατί, τι σκέφτηκαν, τι συνέβη τότε στη ζωή των γονιών τους.
0: Τι να σου πω.
1: Πάντως όντως ο κόσμος δεν ψηφίζει βάσει του ονόματος του κάθε υποψηφίου.
0: Θέλω,
1: έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, είδε 4 στη σειρά, σου λέει κάποιο από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ίσως μας κάνει τη χάρη σε τίποτα που μπορεί να θέλουμε. Έτσι, γιατί για φαντάσου, Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες. Α, περίεργο. Περίεργο.
1: Και ενδιαφέρον.
0: Πάμε σε κάτι άλλο που μπορεί να ενδιαφέρει πολλές γυναίκες. Μακροζωία. Σε ένα ορεινό χωριό, υπάρχει ένα ορεινό χωριό που οι γυναίκες έχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να φτάσουν τα 100.
1: Και οι άντρες επίσης ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί μόνο οι γυναίκες θέλουν να ζήσουν πολλά χρόνια.
0: Και οι άντρες θέλουν, οι άντρες θέλουν να ζήσουν πολλά χρόνια, ίσως χωρίς την ύπαρξη της γυναίκας δίπλα.
1: Δεν νομίζω, δεν μπορούν χωρίς εμάς, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν.
0: Λες.
1: Οι περισσότεροι, να εξαιρέσω κάποιους.
0: Νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά όχι, θέλουν να... Κάτι...
1: Να είναι μόνοι τους.
0: Να είναι μόνοι τους.
1: Ίσα ίσα από μια ηλικία και επιτά που μεγαλώνουν, θέλουν φροντίδα περισσότερη.
0: Θέλουν, αλλά εκεί μπορεί να την ψάξουν κι άλλο. Δεν είναι απαραίτητα να είναι η γυναίκα τους.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν στην Πολωτάνα της Σαρδινίας, τα στοιχεία επιβίωσης και οι πιθανές εξηγήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, την κίνηση και τους οικογενειακούς δεσμούς δίνουν πιθανότητα οι γυναίκες σε αυτό το ορεινό χωριό να φτάσουν τα 100 χρόνια. 2.300 κάτοικοι αναζητούν οι ερευνητές κάτι περισσότερο από τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Εξετάζουν ένα συνήθιστο μοτίβο επιβίωσης με τις γυναίκες να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλές πιθανότητες για τα 100 χρόνια. Είναι μια μελέτη που δημοσιεύθηκε 13,8% περίπου, έτσι, η πιθανότητα για τις, από τα 70 ως τα 100 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά. Μακροζωία λοιπόν.
1: Πας εκεί και ηρεμή η ψυχούλα σου δηλαδή.
0: Μόνο ηρεμή. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ σε μας να επιστρέψουμε, να πάμε σε ένα ωραίο νησί. Έχω πάει, δεν ξέρω, έχεις
1: Εννοείται.
0: Πάει. Εγώ έχω κάνει και διακοπές εκεί πέρα.
1: Εννοείται.
0: Δεν πήγα απλά να προσκυνήσω. Μιλάμε για την Τίνο.
1: Έχω πάει
0: ξέρουμε
1: και
0: όλοι από την
1: πανέμορφη.
0: Έχεις κάνει διακοπές εκεί?
1: Έχω πάει, έχω
0: Μπράβο,
1: κάνει.
0: Μπράβο, ναι. Καταπληκτικές οι παραλίες, καταπληκτικά τα χωριά της Τίνου. Φανταστικά. Δεν είναι μόνο θρησκευτικός τουρισμός.
1: Όχι,
0: αν
1: βέβαια.
0: Επιλέξετε να πάτε για την Παναγία της Τίνου, καθίστε και 2-3 μέρες παραπάνω, θα περάσετε όμορφα. Λοιπόν, είναι ο Παναγιώτης Κροντιράς, ο δήμαρχος Τίνου, καθώς θα δώσουν ένα μηνιαίο επίδομα σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους. Για να δούμε
1: άλλο
0: τι είναι
1: ένα
0: αυτό.
1: Νησί που το κάνει αυτό.
0: Και μπράβο τους.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την Τίνο. Πολύ σωστή εισαγωγή σας. Τίνος είναι τιμή και ευλογία για μας ότι είναι μεγαλόχαρη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα νησί υπέροχο. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού που έχει τα πάντα, οικισμούς, περιστεριώνες, ξοκλήσια. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται.
0: Η αλήθεια είναι πως πολλοί το έχουν συνδέσει με την Παναγία της Τίνου, με το 15 Αύγουστο ή και τις άλλες μέρες που έρχονται για να προσκυνήσουν, να εκτελέσουν κάποιο τάμα τους. Προσφέρεται όμως.
1: Τα πάντα έχει.
0: Τα έχει τα πάντα. Οι παραλίες είναι καταπληκτικές. Ναι. Δεν είναι μόνο για θρησκευτικό τουρισμό. Ναι. Όποιος το γνωρίσει το νησί, πιστεύω θα το αγαπήσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και όποιος έρχεται κάθε φορά όταν ξανάρθει θα βρει κάτι διαφορετικό να του κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τι θα δώσετε, τι είναι αυτό το μηνιαίο επίδομα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος της Τίνου εδώ και πριν ένα χρόνο θέσπισε ένα επίδομα για τους γιατρούς, τους κλινικούς και τους αγροτικούς, 400 ευρώ για τους μόνιμους γιατρούς, τους κλινικούς και 150 για όσους αγροτικούς υπηρετούν στην Τίνο, προκειμένου να στηρίξει πραγματικά τη δυσκολία που υπάρχουν σε όλους τους στηριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα με τα ενίκια, αλλά ιδιαίτερα και το κόστος ζωής, το οποίο είναι ακριβώς ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε. Φέτος επεκτείνουμε το επίδομα αυτό σε εκπαιδευτικούς και στους δημοτικούς μας υπαλλήλους με 150 ευρώ το μήνα, θέλοντας πραγματικά να στηρίξουμε δύο πυλώνες της σημαντικούς της κοινωνίας μας, την υγεία και την εκπαίδευση. Αλλά συγχρόνως θέλω να τονίσω και να πω ότι έχουμε σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ήδη. Δημοπρατείται άμεσα ένα παλιό ξενοδοχείο της Τίνου, το Θεοξένια, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ιδιοκτησία του Δήμου, το οποίο θα κατασκευαστούν 17 διαμερίσματα, το οποίο θα δίνονται μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νησί, καθώς επίσης και μετά από μια δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου κατασκευάζουμε πάλι σε ιδιοκτησία του Δήμου 4 διαμερίσματα 80 τετραγωνικά το καθένα, το οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο για μόνιμους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νησί μας.
1: Επομένως, αυτά θα τα δίνετε σε πολύ
2: δωρεάν.
1: Χαμηλή τιμή. Α, είναι δωρεάν, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ένα κίνητρο, πάρα πολύ καλό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς.
2: Πραγματικά θέλω να δώσω ένα κίνητρο και να δώσουμε σε όσους θέλουν να υπηρετήσουν τα νησιά μας, εκτός από το ότι η ζωή είναι ιδιαίτερη και πολύ όμορφη και έχει μόνο και καλοκαίρι, αλλά πρέπει πραγματικά να βρούμε έναν τρόπο να στελεχωθούν ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης στα νησιά μας, γιατί τα νησιά μας δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και το χειμώνα, είναι οι μόνιμες ψυχές 10.000 που μένουμε σε αυτό το νησί και τουλάχιστον πρέπει τα παιδιά μας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και όλοι μας να νιώθουμε ασφαλείς από θέμα υγείας.
1: Πάντως το να έρθει ένας εκπαιδευτικός εκεί και να ξέρει ότι έχει δικό του σπίτι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι ο μισθός είναι καθαρός. Δεν θα έχει να πληρώσει και 300-500 ευρώ, δεν ξέρω, ανάλογα με το τι θα βρει ο άνθρωπος να βρει ένα σπίτι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι πως πολλοί επιλέγαν να πάνε στο νησί, αλλά ήταν τόσες οι δυσκολίες. Τα περισσότερα σπίτια γινόντουσαν Airbnb, οπότε δεν βρίσκανε.
1: Ναι, όπως σε όλα τα νησιά, ειδικά στα νησιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε σε όλα τα νησιά.
1: Και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, μόνο εσείς μπορείτε να το λύσετε αυτό. Γιατί ο ιδιώτης, εκείνος ο οποίος έχει το σπίτι του, έχει ένα δεύτερο σπίτι και θέλει να το νοικιάσει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει ό,τι θέλει.
2: Ακριβώς,
1: φυσικά. Έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχει παιδιά, μπορεί να έχει παιδιά, λέει δεν είναι δικό μου θέμα, εγώ θέλω να τον νοικιάσω. Είναι ένα επιπλέον εισόδημα αυτό για μένα.
2: Ακριβώς. Πιστεύω ότι η λύση βρίσκεται στα δημοτικά κίνητρα, το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτα για χρόνια. Και ευτυχώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει ακουστεί αυτό και όλες οι προτάσεις που αφορούν ειδικά σπίτια να κατασκευαστούν για τους δημόσιους υπαλλήλους όλα τα νησιά. Ένα πρόγραμμα που τρέχει πάρα πολύ. Η Τίνος ήταν από τα πρώτα νησιά που εντάχθηκαν, αλλά από ό,τι παρακολουθώ τώρα εντάσσονται και άλλα νησιά και πιστεύω αυτό είναι η λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι, το είδαμε και στη Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται αυτό.
2: Και στη Μύκονο και σε πολλά νησιά πλέον γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Που μπορεί ο εκπαιδευτικός ή ο γιατρός να θέλει να έρθει, αλλά δεν θα έρθει γιατί λέει είναι υψηλό το κόστος, δεν βγαίνω, δεν μπορώ, είναι πολύ απλό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχετε
0: μια
1: ελλείψεις αυτή την περίοδο, έχετε ελλείψεις από εκπαιδευτικούς ή γιατρούς? Υπάρχει κάποια θέση?
2: Κοιτάξτε, από γιατρούς το μόνιμο πρόβλημά μας εμάς είναι ότι δεν υπάρχει γενικός γιατρός και καρδιολόγος στο νησί. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη σε γενικούς γιατρούς και παρόλα τα κίνητρα που γίνονται, δίνονται και από εμάς και από το Υπουργείο, αυτή είναι μια ειδικότητα που δεν επιλέγονται να έρθουν στα νησιά μας και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός κινήτρων επιστημονικά, οικονομικά, όποιος υπηρετεί στο νησί όταν γυρίζει πίσω στην οργανική του θέση να μετράει ο χρόνος που υπηρετεί διπλώς. Πρέπει όμως, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και η πρόταση, η πιο εύκολη, είναι κάτι που γίνεται τώρα με μετακινήσεις αλλά από νοσοκομεία που έρχονται και καλύπτουν κυρίως το καλοκαίρι. Αλλά εμάς επαναλαμβάνω, μας νοιάζει να καλυφθεί όλος ο χρόνος. Και θεωρώ ότι μια πρόταση που την κάνουμε και συνεχίζουμε, κάποια νοσοκομεία κεντρικά της Αθήνας να υιοθετήσουν κάποια κέντρα υγείας των νησιών και εκ περιτροπής κάποιοι γιατροί να έρχονται, να καλύπτονται οι θέσεις με κάποια, επαναλαμβάνω, επιστημονικά κίνητρα και οικονομικά που όταν γυρίζει να έχει ένα προβάδισμα στην εξέλιξή του, να μετράει ο χρόνος εδώ, αφορά την εμπειρία. Θεωρώ ότι αν υπάρχει
1: ένα επιπλέον κίνητρο, επιπλέον.
2: Ακριβώς, ένα κίνητρο, ένα συνδυασμός κινήτρων, να λύσουμε το θέμα, γιατί πρέπει να λυθεί άμεσα. Είναι ένα θέμα που το βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γενικός γιατρός.
2: Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει πιο. Δεν μπορείς να πεις ότι σε κάποιον δημότη μας ότι αυτό που εσείς το αισθάνεστε που ζείτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή όταν συμβεί κάτι, έχετε μια δομή υγείας δίπλα σας, φανταστείτε
1: θα το
2: μια αγωνία υπάρχει εδώ, αν είναι νύχτα και δεν έρχεται το ελικόπτερο, αν είναι 10 από 4 και δεν μπορεί να προσελκύσει τίποτα, μην τυχόν πάθει κάποιος κάτι και πώς θα μετακινηθεί από το νησί.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα.
0: Κύριε Κροντιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: και εσείς να είστε καλά και μπράβο για αυτήν την πρωτοβουλία και τη βοήθεια που δίνετε στο νησί σας και στους κατοίκους.
2: Και ευχαριστώ και εσάς που αναδεικνύετε αυτά τα ζητήματα, γιατί για μας είναι ζητήματα ζωής.
1: Είναι πολύ σημαντικά.
0: Να είστε καλά. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, θα σου πω και άλλα έτσι περίεργα που βρήκα αυτές τις ημέρες.
1: Τι
0: έτσι.
1: Άλλο ανακάλυψες, τι άλλο.
0: Ανακάλυψα πολλά, ανακάλυψα πάρα πολλά. Λοιπόν, θα σου πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα σε πάω. Μια 36χρονη λοιπόν αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές γνωριμιών δημιουργώντας μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form. Και δεν πήγε και άσχημα, έτσι. Αν η παντρική γυναίκα λοιπόν σκαρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί λοιπόν να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές γνωριμιών, δημιούργησε μία λεπτομερή αίτηση στο Google Form. Αμάν, με αυτό που λέω, φεύγουν
1: τα μικρόφωνα.
0: Εγώ μιλούσα και αυτό μου. Το αφήνω εδώ σαν δώρο, κυντερέμιση. Σας το αφήνω.
1: Ο Θέρμας που ακούσατε ήταν από το μικρόφωνο.
0: Έπεσε το μικρόφωνο, δεν ξέρω, θέλει και αυτό μια αίτηση.
1: Αν μπορούσε να μιλήσει, θα έλεγε. Α, ορίστε.
0: Η Βίβια. Εγώ φεύγω. Έβγαλε πόδια το σφουγγαράκι από το μικρόφωνο. Σιγά σιγά και φεύγει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Δεν πειράζει εδώ. Αντί λοιπόν να βασίζεται μόνο σε εφαρμογές, έφτιαξε αυτό το Google Form. Δεν πήγα να το δω μέσα, να δω αν υπάρχει. Στην οποία ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους.
1: Μάλιστα. Για να βρει σύντροφο δηλαδή όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, όλα αυτά ναι. Περισσότεροι από 240 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.
1: Μάλιστα. Έχει να επιλέξει.
0: Πολύ πράγμα. Προφανώς. Πάρει χρόνο.
1: Δεν έβρισκε τίποτα. Λέει είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον λέει, δεν μου αρέσει κανένας. Δεν μου κάνει κανένας. Είναι και τα κριτήρια που βάζει. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι εμφάνιση. Είναι κριτήρια που
0: ναι,
1: βάζει.
0: Ναι, γιατί λέει ότι ξεπερνά τις βασικές λεπτομέρειες. Ρωτά τους άνδρες για τους επαγγελματικούς τους στόχους, τις καθημερινές τους συνήθειες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις.
1: Θέλει δηλαδή, επίσης, αν ταιριάζουν.
0: Έτσι, να κατανοήσει τις απόψεις τους για το γάμο, την οικογενειακή ζωή και το τι περιμένουν από μία σχέση. Βέβαια και οι υποψήφοι μπορούν να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευτα σε μία σύντροφο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό.
1: Συνοικέσιο δηλαδή μέσω
0: Google,
1: Google Form.
0: Ναι.
1: Πόσο ακούγεται?
0: Δεν ξέρω εγώ. Υπάρχουν. Έλα εδώ εσύ, κάτσε γιατί χάσαμε.
1: Έχει
0: τώρα
1: ενδιαφέρον. Τώρα ο καθένας μπορεί να... να κάνει ό,τι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ό,τι θεωρεί πιο σωστό να πω για εκείνον. Δεν τη αρκεί, λέει, να μπει μέσα σε μια εφαρμογή. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η αμεσότητα. Άρα μπαίνει σε εφαρμογή, δεν είναι ικανοποιημένη και το ψάχνει κάπως αλλιώς. Υπάρχει αμεσότητα.
0: Εγώ μάλλον πιστεύω ότι κάτι ήθελε να κάνει για να γίνει διάσημη. Διαφορετικά, δεν ξέρω, νομίζω σε αυτές τις εφαρμογές μπορείς να δεις κιόλας, δεν βλέπεις τον άλλον. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν έχω...
1: σε κάποιες μπορείς να βάζεις πρόσωπο. Μπορείς να θέλεις να βάζεις φωτογραφία, αν δεν θες δεν βάζεις.
0: Με την ίδια λογική και μπορεί να απαντήσει και κάποιος οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να είναι και κάτι ψεύτικο.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε η κυρία να βρει τον σύζυγο που θέλει. Θα σε πάω μέχρι το Λονδίνο, ε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί κατεδάφισαν το διαμέρισμά του ενώ κοιμόταν μέσα.
1: Τρομερό. Σοβαρά.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας Σάια, κάτοικος του κτηρίου, περιοχή Κένινγκτον του Λονδίνου, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Λοιπόν, περιγράφοντας μια απίστευτη περιπέτεια, το συνεργείο ξεκίνησε την κατεδάφιση της κατοικίας του ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο εσωτερικό της.
1: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν. Δεν ήξεραν ότι είναι μέσα ο άνθρωπος.
0: Σκέψω ότι σε αυτό το μικρό διαμέρισμα στο παρελθόν λειτουργούσε ως μουσική pub και είχαν εμφανιστεί και γνωστά συγκροτήματα. Happy Mondays και τα σχετικά. Πολύ παλιά δηλαδή. Το διαμέρισμα δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο και είχε ζητήσει προσωρινή στέγη. Παρ' όλα αυτά, ξύπνησε από δυνατούς θορύβους και χτυπήματα, διότι μια μεγάλη τρύπα στο σαλόνι και μια στην οροφή τον ενημέρωναν ότι το κτίριο
1: γκρέμιζεται. Τώρα εμείς είναι έτσι όπως το ακούς, λες αποκλείεται ρε παιδί μου, γελάς, αλλά σκύψε τώρα να είσαι μέσα σε ένα σπίτι και να ακούς τα τρυπάνια, την μπουλντόζα απ' έξω.
0: Εδώ είχαν μπει λέει μέσα οι εργάτες και ο ιδιοκτήτης παρακολουθούσε.
1: Πώς διαμελίστηκε ο άνθρωπος?
0: Προφανώς εκεί που κοιμότανε, ναι, δεν θα είχαν φτάσει ακόμα.
1: Δεν φτάσανε ακόμα, ναι, όπως το,
0: ναι,
1: είπες ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξύπνησε.
0: Σκέψω ότι οι εργάτες, χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία τους στο εσωτερικό, είχαν χτίσει την κεντρική πόρτα του κτηρίου. Επίσης αυτός έμεινε και εγκλωβισμένος μέσα στο κατεδαφισμένο. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κατέθεσε μήνυση, παρενόχληση, παράνομη έξωση. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι το συμβάν του προκάλεσε έντονο στρες, σοκ, άγχος και ταλαιπωρία. Ζητάει αποζημίωση ύψους 120.000 ευρώ.
1: Και λίγα ζητάει.
0: Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θεωρούνταν νομικά εγγεγραμμένος ένικος του ακινήτου.
1: Αν ισχύει αυτό όμως, δεν θα πάρει τίποτα.
0: Λοιπόν, και έχουν μείνει τώρα, είναι η υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης και μάλιστα αναμένουμε να δούμε τι και πώς. Μόλις βρω τι έχει γίνει, παιδιά, θα σας ενημερώσω.
1: Τρελή ιστορία πάντως.
0: Ναι.
1: Δεν τη συναντάς κάθε μέρα.
0: Όχι, αλλά να είσαι μέσα και να κοιμάσαι και όλα να γκρεμίζει, να έχουν μπει οι εργάτες, να έχουν κλείσει κάτω και σήμερα. Αδερφέ,
1: τι γίνεται εδώ, παιδιά?
0: Έλα,
1: εσύ ποιος είσαι?
0: Πώς μπήκες από πού είσαι? Κοιμάσαι εδώ.
1: Εγώ λέει κοιμόμουν.
0: Λοιπόν, αργή συνταξία εκπομπή, να υπενθυμίσουμε Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου, η οποία έχει σκάσει τα γέλια. Να, εδώ το έχω, Να το, εδώ είναι.
1: Το μικρόφωνο.
0: Αυτό το σφουγγαράκι.
1: Το σφουγγαράκι.
0: Το μικρόφωνο που αυτοκτόνησε ξαφνικά όταν με άκουσε να λέμε εδώ πέρα γιατί.
1: Για την εφαρμογή.
0: Για την εφαρμογή.
1: Πώς να βρεις έναν άντρα που πληρεί τα κριτήρια για γάμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, ΕΡΤ News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Λαχάνιασε.

0: Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Κώστα.
0: Είσαι καλά? Ο Κώστας
1: πιστός,
0: εδώ, 3 πιστός.
1: Με 5 κάθε Σαββατοκύριακο το λέω για εσάς, που μπορεί να παίρνετε αποσίες.
0: Εκτός από τη μέρα, τις μέρες που γινόταν ο χαμός στην Κρήτη. Ελπίζω να είσαι καλά Κώστα, σε σκεφτόμασταν. Καλά θα είσαι. Αφού μου λες ότι είσαι εδώ, μου έδωσε στίγμα, είσαι καλά. Εντάξει. Θα το πάρω ως θετικό αυτό το γεγονός. Λοιπόν, πού πάμε. Α, πού να πάμε, ποιος λείπει, λείπει κάποιος από εδώ.
1: Είναι στη γραμμή.
0: Εδώ δεν πατάει το πόδι του πια. Έχουμε τον αδερφοδιώχτη, δεν έρχεται. Μίλα του.
1: Γεια σου Τάσο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας. Ποιος είναι αυτός ο Παπαδάκης που μου κλέβει τη δόξα?
0: Τι να κάνουμε, στις 9 του Μακαρίτη μπήκε άλλος μες στο σπίτι, ας ερχόσουν. Τι να σε κάνω εγώ.
2: Τις καλησπέρες μου και από μένα λοιπόν στο φίλο μας και σε εσάς κορίτσια. Τι είναι,
1: καλά είμαστε?
0: Εδώ.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Τα συζητάμε.
2: Λοιπόν, ναι, έχουμε δράση, έχουμε και αντίδραση, έχουμε πολύ πράγμα και είμαστε με λάπτοπ ανοιχτά, με όλα. Εδώ γίνεται ένας χαμός, γιατί έχει αγωνιστική δράση. Πλέον μπαίνουμε και στο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι μετά τη διακοπή 3 εβδομάδων αρχίζει το πρωτάθλημα και τη Super League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς.
1: Μα δεν παίρνετε και ποτέ ανάσα εσείς του αθλητικού,
2: ποτέ,
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ποτέ. Ήταν το καλοκαίρι, ήταν πολύ άνετο, μπορούσα να παίρνουμε άδειες, θυμάμαι παλιά στις εφημερίδες, τώρα τον περασμένο αιώνα όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και παίρναμε τις άδειές μας άνετα. Ναι, εντάξει, θα πάρω εγώ. Και τώρα μουντιάλ, φιλικά, προκριματικά.
1: Περίεργες ώρες.
2: Ναι, ανάποδες ώρες, ναι. Όλα στραβά και όλα ανάποδα.
1: Και για να έχεις άποψη, βέβαια, πρέπει να καθίσεις και να δεις και τον αγώνα. Δεν θα δεις μόνο το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ειδικά όταν εμπλέκεσαι σε εκπομπές, παραδείγμα πρέπει να έχεις και μία άποψη, καλό είναι να τα βλέπεις για να μην λες αερό.
1: Σ' αρέσουν και όλα σε εσένα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις έναν αγώνα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπω από την F2 ποδόσφαιρο Superbet League, ένα παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία Παρσιαραϊκός Δάσος Χρυσούπολης, είμαστε στο 90-1, αλλά το παιχνίδι είμαστε στο 80 Καλυθέα Παυραγικός 1-0 και ταυτόχρονα παρακολουθούμε το παιχνίδι του Περιστερίου, αυτή τη φορά δεν πήγαμε εκεί, Περιστέρι Ηρακλής Μπάσκετ Α1 ή αν θέλετε Greek Basketball League, και για τους μπημένους GBL, τροβάρα μας, θα θέλουμε να λέμε και αγγλικά. Περιστέρι Ηρακλής 64-72, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται στο Περιστέρι, με τον Ηρακλή να έχει το πάνω χέρι από το ξεκίνημα σχεδόν του αγώνα, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι το Περιστέρι. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Βλέπαμε και πριν από λίγο, και θα το επιβεβαιώσω τώρα αν είναι και το τελικό αποτέλεσμα, την Arsenal, την Τζόλι με τον να θυμηθώ με τη Λίντς, 2-1 τελικό τελικά το παιχνίδι αυτό, νίκησε η Arsenal. Να τσεκάρω μόνο αν έχει σημειώσει γκολ ο Τζόλις, για να όχι, ο Τζάστιν έβαλε το ένα γκολ, 1-1 προηγήθηκε η Arsenal. Εν πάση περιπτώσει, νίκη ναι, για το Κιμαράης αγώνα, το δεύτερο κόλ της Άρσεναλ, οπότε νίκη για την Άρσεναλ με 2-1 όσον αφορά και αυτή την ιστορία όλη με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Εννοείται ότι έχει εξελίξει στα ξένα πρωταθλήματα.
0: Θέλω να μου πεις για το Μέση πώς ένιωσες.
2: Δεν ένιωσα κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν ένιωσε κάτι ιδιαίτερο, δεν ένιωσε τίποτα.
2: Όχι, όχι,
0: είσαι φίλο του Ρονάλντο.
2: Όχι, είμαι και φίλο του Ρονάλντο.
0: Αλλά τι έγινε, αυτό, γιατί το Μέση, τι έπαθε,
2: εγώ δεν μπορώ να διακρίνω την αντιπαλότητα. Γιατί
0: δεν μιλάω για αντιπαλότητα. Σταμάτησε να παίζει στην Αργεντινή. Yeah.
2: Δεν είναι καρβέλα σβήση, μην το.
0: Όχι. Εμεί δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Είναι δύο κολοσσοί. Είναι δύο κολοσσοί. Νομίζω ότι τα έχει κάνει όλα ο Μέση. Ενδεχομένως και το φινάλε στο τελικό να ήταν το ιδανικό, δηλαδή στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου να φύγει. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε, αποθεώθηκε και πολύ καλά έκανε. Και νομίζω ότι δεν θα πάψουν ποτέ τουλάχιστον οι οπαδοί της Αργεντινής να τον αποθεώνουν όπου και να βρίσκεται. Συνεχίζει όμως ο συγκεκριμένος, ο Μέση, και μάλιστα έβαλε και γκολ το Άζα με την Μαϊάμι. Όπως γκολ έβαλε και ο Ρονάλντο, και το

0: έξω πλάγιν.
1: Και σε όλες τις στατιστικές του Champions League, δηλαδή σε σχέση με το Messi, μιας και το ανέφερες, ναι. Είναι ο άνθρωπος Champions League. Ο Ρονάλντο, περισσότερα γκολ, περισσότερες assist, περισσότερα hat-trick, περισσότερες κατακτήσεις. Είναι πραγματικά ένας μυθικός παίκτης ο Ρονάλντο. Και επειδή αναφερόμαστε στον Ρονάλντο, να πούμε ότι η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας, θέλοντας να δείξει ότι είναι αυστηρή και κακή και δεν μασάει και όλα αυτά, ετοιμάζεται, αν δεν τον έχει τιμωρήσει ήδη, μάλλον τον τιμώρησε, αλλά μάλλον για 6 μήνες αποκλεισμό, λέει ο κανονισμός εσωτερικός της Εθνικής Πορτογαλίας, γιατί δυσκολεύτηκε και έφυγε, τσακώθηκε με τον προπονητή και έφυγε στο παιχνίδι με τη Δανία. Οπότε τον τιμωρούν, λέει, με προσωρινό αποκλεισμό. Τώρα έχει το Ρονάλντο με τα καπρίτσια του, με τις παραξενιές του, με όλα αυτά. Και το τιμωρείς γιατί είναι το καλό της ομάδας και όλα αυτά. Εγώ τα κούβερεσαι. Όταν έχεις το μύθο, συμπεριφέρεσαι και μυθικά απέναντί του. Δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Αυτά όμως είναι απόψεις. Λοιπόν, χθες είχαμε Ευρωλίγκα, για να μπούμε και λιγάκι σιγά σιγά στα αγωνιστικά. Αν και έχω και κάποια άλλα πράγματα να σας πω, αν προλάβω.
2: Να μας πεις, είσαι αγχώνη.
1: Δεν με αγχώνει αρκεί να προλάβω, γιατί είναι πολλά.
2: Σκέψου, είναι 16 και 41. Μέχρι 16 και 53 είναι δικό σου. Σε βολεύει. Σου δίνω χρόνο.
1: Ναι, εσύ μου δίνεις χρόνο, αλλά μου φαίνεται στην εκπομπή θα πω περισσότερα.
2: Γιατί εμείς τι μυρίζουμε εδώ. Σε πώς θα πεις τα παιδιά.
0: Θέλει να κρατήσει και για την εκπομπή του πράγματα ο άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Δεν είμαι μονοφαγάς.
2: Τι, δεν έχεις χρόνο, δεν σου φτάνει.
1: Όχι, όχι. Αν είναι κοντοσούβλι όμως εκεί γίνομαι.
2: Κοντοσούβλι από τι φτιαγμένο?
1: Από τι, από κρέας, ξέρω εγώ.
2: Τι κρέας, βρε παιδί μου.
0: Δεν έχει πρόβλημα, λέει. Ό,τι να είναι, αρκεί να είναι κρέας.
1: Έχει προβληματισμούς αυτό,
2: ναι, γιατί εμένα μου αρέσει, ας πούμε, από χοιρινό, που δεν μυρίζει έτσι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Και με κοτόπουλο, να είναι έτσι απλοϊκό.
0: Λοιπόν, θα σας βάλω σε τάξη. Τάσο, συνέχισε τα αθλητικά.
1: Επίσης, αν ισός είναι.
2: Τι ισός θέλεις?
1: Μιλάμε για φαγητά. Να, γιατί είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός χθες έδειξε ότι είναι πραγματικά πρωταθλητής Ευρώπης και το έδειξε πολύ καλά με την απέναντι στην ΕΦΕΣ στο Σαν Αρίνα. Εδώ θα πούμε και πράγματα για τη νέα εντός εισαγωγικών έδρα του Ολυμπιακού. Φιλοξενείται από την ΑΕΚ με το αζημίωτο, αλλά η συμπεριφορά κάποιων οπαδών εκεί πέρα δεν ήταν και ανάλογη. Πριστικά συνθήματα, έγραψα στους στίχους αισχρά μηνύματα στις τουαλέτες με σπρέι, μια χιδιότητα η οποία δεν επιτρέπεται το 2026 να υπάρχει. Όσο αντιπαλαιότητα και να υπάρχει, πρέπει να σέβεσαι τον άλλον που σε φιλοξενεί στο γήπεδό του. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός θα καλύψει όλες αυτές τις ζημιές που έχουν γίνει για να μην υπάρχει και προηγούμενο, με την ελπίδα να προστατευτεί και το γήπεδο. 89-66 χθες νίκησε ο Ολυμπιακός, με τον Μοντέρα και τους Τζόγκς να είναι οι πρώτοι σκόρερ. Και στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα με ρεκόρ 4-0. 4 νίκες σε άριθμους αγώνες, και τον Ολυμπιακό να είναι στην τρίτη θέση με 3 νίκες και 1 ήττα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε όμως και αυτή την εβδομάδα. Την αποκαλούν αλλιώς, εμείς θα τη λέμε αγγελοβδομάδα ή αν θέλετε Double Games Week. Εν πάση περιπτώσει, είναι η 5η και η 6η αγωνιστική, θα γίνουν μέσα στην ίδια εβδομάδα, την ερχόμενη. Την Τρίτη,
2: έχει εμβόλυμη δηλαδή.
1: Έχει 9 συνολικά εβδομάδες, ναι. Οι οποίες θα γίνουν 2 αγωνιστικές σε κάθε εβδομάδα.
2: Λόγω του ότι αγωνιζόταν η Εθνική και είχε διακοπεί το πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλά είναι στον προγραμματισμό για να βγαίνει και το καλαντάρι έτσι πιο εύκολα. Δεν έχει να κάνει με τις εθνικές ομάδες. 5η και 6η αγωνιστική, λοιπόν, την Τρίτη στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάνο Παναθηναϊκό. Η πρώτη αποστολή εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό, και την Παρασκευή υποδέχεται στο Μαρούσι τη Χάπουελ Τελαβή, πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό. Από την πλευρά του Ολυμπιακός έχει μια μικρή ταλαιπωρία απέναντι, αρχικά απέναντι την Τρίτη και αυτός απέναντι στη Βαλένθια, στην Ισπανία θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Η Βαλένθια, να πω ότι είναι πρασίπεδο Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 4 νίκες σε 4 άριθμα παιχνίδια δηλαδή. Και την Παρασκευή μετά τη Βαλένθια θα ταξιδέψει στη Βαρκελόνη που θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Δύσκολο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα βεβαίως και για το EuroCup την Τρίτη. Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας απέναντι στη Λιαφκαμπέλη. Και την Τετάρτη ο Άρης υποδέχεται την Ταρτόρα την Ιταλική. Και άλλα παιχνίδια πολλά, και πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, σε διάστημα

0: 4 ημερών έδωσαν οι ελληνικές ομάδες συνολικά 10 αγώνες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το εντυπωσιακό είναι ότι είχαμε το 10 στα 10, 10 νίκες δηλαδή από τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, Μύκονος, ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας, ο Ηρακλής, ο Κολοσσός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νίκησαν όλοι στα παιχνίδια. Είναι πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ, για τις ελληνικές ομάδες αν θέλετε. 10 ευρωπαϊκές νίκες σε 4 ημέρες είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, σας είπα στο ξεκίνημα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα πάλι και σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης, δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Κοινή ώρα έναρξης 7:30 στη σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Και εγώ θα το χαρακτηρίσω λίγο ντέρμπι το ΑΕΚ Όφη, όχι γιατί η ΑΕΚ είναι η Όφη, αν θέλετε, είναι αμυντικές προσωπικότητες και δημιουργούν το αφήρωπο, διότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μέσα στο 2026 που σε ελληνικές διοργανώσεις έχει νικήσει δύο φορές την ΑΕΚ. Αρχικά για το κύπελο, στον προημιτελικό αυτό κύπελο απέναντι στην ΑΕΚ Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, νίκησε 1-0 και μέταξε εξόδου τη συνέχεια Όφη κατέκτησε και το τρόπαιο. Ενώ για το Super Cup η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετώπισε τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο, θυμάστε τον Αύγουστο, και η ομάδα της Κρήτης πήρε αυτή το Super Cup. Οπότε μια ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές σε λιγότερο από 8 μήνες μάλλον σε 9 μήνες την ΑΕΚ, πρέπει να την προσέχουμε λίγο ιδιαίτερα, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω μια μορφή ντέρμπι. Το ντέρμπι όμως των Ιωνίων είναι αυτό που κλέβει και την παράσταση σαν την έκτη αγωνιστική. Το ντέρμπι Ιωνίων είναι αύριο στις 9 η ώρα στο Φάληρο, που ουσιαστικά κλέβει και, όπως σας είπα, και την παράσταση από το πρόγραμμα της Κυριακής σήμερα, που θα γίνουν άλλα ακόμη 3 παιχνίδια. Δηλαδή θα παίξουν ακόμη στις 5 η ώρα αύριο Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Θυμίζω, 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στη Τούμπα. Έτσι, πολύ δυνατά παιχνίδια. Αν θυμίσω ότι στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είχε το απόλυτο 5 στα 5 με 15 βαθμούς, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Στους 12 ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός που έχουν από 10 βαθμούς. Έτσι, είναι πολύ σημαντική αυτό. Βλέπετε ότι είναι οι απώλειες αρκετών ομάδων εκτός από το Παναθηναϊκό έχει σημαδέψει το ξεκίνημα του νέου αυτού πρωταθλήματος. Να τσεκάρω αν έχει προχωρήσει και το παιχνίδι, μισό λεπτό, το άλλο παιχνίδι που είναι σε κρεμότητα. Να το δω, πώς να το δω, αφού το έχω κάνει εδώ πέρα. Τα έκανα, μην πω τι.
1: Θα το δεις στην πορεία και θα μας πεις, δεν πειράζει. Θα το πεις αργότερα.
0: Δώστε μου ένα λεπτό γιατί μετά έχουν πέσει και τα ίντερνετ τώρα. 1-0 στο 90 είμαστε. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Πανσεραϊκός Νέος Χρυσούπολης, σας είπα και προηγουμένως, 2-1. Αυτά είναι τα τελικά τα αποτελέσματα μάλλον μέχρι στιγμής από την αναμέτρηση, όλη αυτή την αναμέτρηση. Να πάω λιγάκι. Είχαμε χθες έναν αγώνα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο. Υποδέχθηκαν την Αγγλία. Μέσα την είδαμε 3-1. Όμως το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν πολύ καλά αγωνιστική εικόνα της Εθνικής Ομάδας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αναφέρομαι παραβάσει στις Εθνικές Γυναικών. Έχουν πάρει τα δύο τελευταία Euro, ενώ ήταν και φιναλίστ στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελο. Έτσι, η ρεβάνση της Τρίτης στο Λέστερ πιθανότητα έχει και διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η αγγλική ομάδα θεωρείται μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι τα προκριματικά, επαναλαμβάνω, του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά όσο αφορά και τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε λοιπόν και στο μπάσκετ όμως, γιατί έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Άρης ΑΕΚ, που είπαμε και προηγουμένως έχει ξεκινήσει με Άρη και ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα έτσι αρκετά ενισχυμένος. Θα τσεκάρω μόνο πόσο είναι σε εξέλιξη. Περιστέρι 75, Ηρακλής 79, 2.45 πριν από τη λήξη είναι ντέρμπι στο Περιστέρι, το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και άνοιξε και την αυλαία. Στις 3 ώρα ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής στην GPL. Στις 4 ώρα έχουμε τα παιχνίδια ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος. Στις 5 το Καρδίτσα Βίκος Ιαννίων. Στις 5.30 το Άρης ΑΕΚ. Πολύ δυνατό παιχνίδι, είπαμε γι' αυτό. Και στις 7 θα παίξουν Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Αύριο Κυριακή στη 1 θα ξεκινήσει ο αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός, με κάλυψη φυσικά όλων των αγώνων από την Era Sport. Η ΕΠ 2 σήμερα θα μεταδώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το Super Cup γυναικών στο Βόλεϊ. Παναθηναϊκός Πανιώνιος στις 9 η ώρα στο Σιρήνιο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όπως πολύ σημαντική επιτυχία ήταν και αυτή του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο αίτητη και πήρε έτσι και την πρόκριση στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Πενφίκα. Αυτά για τα κορίτσια στο βόλεϊ. Απόλλως Μίνης Παρτιζάν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελόνα Βουλιαγμένη 17-12, το δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup στο πόλο ανδρών, ενώ στα προκριματικά του Champions League των γυναικών, πάντα στο πόλο, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-22. Αυτά είναι χθεσινά αποτελέσματα, όμως έχουμε και σήμερα αγώνες. Στις 9 η ώρα Απόλλωνος Μίνης Σαβόνα, με καλή σημάδηση και από την Ερασφόρα αυτό το παιχνίδι, και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη, ενώ για το Champions League των γυναικών Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια παίζουν σήμερα. Σας είπα για τον Ρονάλντο προηγουμένως. Δεν σας είπα για τη Manchester City όμως, που με ρωτήσε την περασμένη εβδομάδα, γιατί έχει αρκετή δράση και εκεί. Αρκετά τα βρω εγώ, γιατί τα έχω όλα τα κοιτάτια εδώ μπροστά απλωμένα. Να τα βρω και να σας τα πω. Μισό λεπτό δώστε μου.
1: Σου δίνουμε.
0: Ναι, εσείς δίνετε λεπτό, εγώ δεν ξέρω που τα έχω βάλει, αλλά είπας φεσδόση, επειδή τα θυμάμαι και απ' έξω, μπορώ να καταπώ με πιο μεγάλη άνεση και πιο εύκολα. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της Manchester City, καθώς φαίνεται ότι τη ζώνουν τα φίδια και βλέπουν ότι οι άνθρωποι της... οι άνθρωποι της City, τα λέω, είναι οι δικηγόροι, αυτοί που τους δίνουν 5.000 ευρώ την ώρα, αλλά άκρη δεν έχουν βγάλει τη City.
1: 114 νομίζω είναι.
0: Πώς, καλά.
1: 114.
0: Ναι, ήταν 115 υποθέσεις για υπεκφυγές παραβάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League.
1: Τακτοποίησαν τη μία μόνο.
0: Ναι, τακτοποίησαν τη μία οι γίγαντες.
1: Αυτοί που παίρνουν 5.000 την ώρα, γι' αυτό το είπα.
0: Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τα έχει βρει πολύ δύσκολα η City και προσπαθεί, έχει προσεγγίσει τους ανθρώπους της Premier League για να πέσει όσο το δυνατόν πιο μαλακά. Αυτές είναι πληροφορίες από τον αγγλικό τύπο, έτσι δεν είναι κάτι επίσημο ακόμη αυτό, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη City. Φαινόταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά την περασμένη εβδομάδα θα ζόταν αισιόδοξοι οι άνθρωποι της Manchester City. Στο μεταξύ, ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο Special Run, έδωσε μια συνέντευξη μέσα στην εβδομάδα στην Γκοριέ Ντε Λο Σπορ, την ιταλική αυτή εφημερίδα. Μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, 2 σελίδες σε μεγάλο σχήμα, φαντάσου. Και το ρωτήσαν για την υπόθεση αυτή της τιμωρίας της Manchester City και απάντησε ως εξής. Ας γελάσουμε όλοι μαζί. Να θυμίσω ότι ο Μουρίνιο ήταν προπονητής στη United όταν τερμάτισε δεύτερη θέση πίσω από τη City το 18, όταν και έχασε το πρωτάθλημα σε χρονιά που τότε η City φαίνεται ότι είχε κάνει αυτές τις ατασταλίες και πήρε τελικά και το πρωτάθλημα. Είμαι τώρα, λέει, στα 60 μου, θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Υποστηρίζει ότι έχουμε αυστηρήσει πάρα πολύ. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση και πιστεύω ότι θα έχω φτάσει 80 ετών και ελπίζω να ζω μέχρι να βγει αυτή η απόφαση για τη City, είπε ηρωνικά μην προπονητής της Real Madrid, ο Ζωζέ Μουρίνιο. Λοιπόν, LeBron James το γνωρίζετε, τον έχετε ακουστά φαντάζομαι, ναι, 41 του, αυτός σπουδαίος μπασκετμπολίστας. Κάνει μισή ώρα για να πάει στη δουλειά του. Θα μου πεις τι καλά, εμείς κάνουμε και μία ώρα καμιά φορά. Ίσως και παραπάνω κάποιοι. Η μικρή αυτή όμως λεπτομέρεια που κάνει και τη διαφορά, καθώς ζει στη η δουλειά του βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια, στους 76ers, στους Sixers μάλλον, να το πω σωστό, Φιλαδέλφεια Sixers είναι η νέα του ομάδα, και και ζει στη Νέα Υόρκη και κάνει μισή ώρα γιατί παίρνει ένα εταιρικό ελικόπτερο το οποίο το χωρίζει
1: η ομάδα γι' αυτό
0: και πηγαίνει με ελικόπτερο στις προπονήσεις και για τους αγώνες και γι' αυτό κάνει μισή ωρίτσα μόνο για να πάει στους αγώνες. Είναι ένα κάθε λίγο για λιγάκι με ελικόπτερο ο LeBron James κυκλοφορεί και εδώ η περίπτωση αυτή του LeBron James είναι ίσως και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πώς έχει αλλάξει η οικονομία γύρω από τους μεγαλύτερους αθλητές του πλανήτη. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε τον Ιούλιο με τους Φιλαδέλφια Σίξερς έχει συνολική αξία μόλις, και λέω μόλις, θα καταλάβετε τι εννοώ, ναι, 8 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 7 εκατομμύρια σε ευρώ, 7 και κάτι. Για τη σεζόν 26-27 θα εισπράξει 3.800 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το χαμηλότερο μισθό που έχει πάρει ποτέ στην καριέρα του ο LeBron James, είναι αυτό για ένα χρόνο. Το μόλις λοιπόν αποκτά νόημα, γι' αυτό είπα μόλις προηγουμένως, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει σπράξει, κρατηθείτε, 580 εκατομμύρια δολάρια μόνο από συμβόλαια μισθών στο NBA, έτσι.
1: Καλά, είναι δράμουμε. Είναι ντροπή τώρα αυτό το ποσό που παίρνει μπροστά στα 500 εκατομμύρια που λες.
0: Ναι, και του κάνουν και μπούλινγκ οι εργοδότες του, έτσι, να τα λέμε.
2: Αυτό που το βάζεις. Δεν του κάνουν μπούλινγκ οι εργοδότες, αυτός κάνει μπούλινγκ στους εργοδότες.
1: Γιατί ξέπεσε τόσο πολύ στα λεφτά. Γιατί έπεσε τόσο πολύ.
0: Έπεσε τόσο πολύ γιατί πρώτα απ' όλα το χρήμα πλέον.
2: Μεγάλωσε και αυτός λιγουλάκι. Λιγουλάκι, όχι πολύ.
0: Και υπόψη ο LeBron James έχει πρωταγωνιστεί σε ταινίες, έχει κάνει μυθικά συμβόλαια με αθλητικές εταιρείες.
1: Άρα ουσιαστικά τους είπε: δώστε μου ό,τι θέλετε με λίγα λόγια. Δεν διαπραγματεύτηκε για να καταλήξει αυτό το ποσό.
0: Για ένα χρόνο ίσα συντήρηση κάνει. Είναι 24 χρόνια στο NBA ο LeBron James, 41 ετών.
2: Συνταξούλα και αυτό, τα τελευταία είναι σημάκια.
0: Αλλά το σημαντικό είναι ότι παίρνει το μισό λεπτό, παίρνει το ελικόπτερο και έρχομαι. Κάπως έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
0: Έχω και ένα κόντρο, πάω μια βόλτα. Κάπως έτσι λοιπόν κάπως με το έτσι. Ελικόπτερο ο συγκεκριμένος. Μου είπατε ότι έχω μέχρι και 53, αλλά έχει πάει και 56.
2: Γι' αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε τώρα.
1: Ναι. Θες να βάλεις μια τελεία, να τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
2: Ακριβώς.
0: Αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Εσάβριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά. Λοιπόν,
1: πάει το διωράκι.
2: Πάει, θα τρέξουμε τώρα. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Όσο μας άντεξε. Θα σε και αύριο. Καλά, έχει καιρό, θα φύγεις με καινούριο σηκώτη.
1: Καλά, δεν φεύγει από εμάς τώρα που ήρθε. Είμαστε. Εδώ θα την έχουμε.
2: Λοιπόν, όσοι περάσατε καλά σήμερα και δεν μας είχατε ακούσει ξανά, όσοι και όσες, αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ στο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
2: Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και σας περιμένουμε και αύριο, Κυριακή. Φιλιά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 εισηγεί τη Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή της Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στα διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος άνθρωπος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργαζόντουσαν τα 2 θύματα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σε Vidcast της ιστοσελίδας Popaganda. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά στο 30% με 31%, όπως είπε, η κάλυψη της απόστασης από την αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών με καλύτερες υποδομές, μεταφορές και υπηρεσίες υγείας και παιδείας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το νησί της Ρο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το ακριτικό νησί, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρού από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 18 έως τις 22 του μηνός οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, αρχικά στο Ιόνιο, τα Αβετικά και βαθμία στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Βυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι μείωση 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο. Μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Άποψη στον ήχο ο Νίκος Αβολγινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε σε δύο τόμους. Έχει τίτλο «Τα μεγάλα ρεπορτάζ από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα», υπότιτλο, με επιλογή και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη και κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Οι εκδόσεις Νάρκισσος ήταν ένας βραχύβιος εκδοτικός οίκος, έβγαλε πολύ λίγα βιβλία, αλλά ένα και ένα τα βιβλία που έβγαλε, του αείμνηστου εκδότη Φίλιππου Πυκνή, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Τα μεγάλα ρεπορτάζ λοιπόν κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 1987 στην Αγγλία. Ήταν μια έκδοση του πολύ γνωστού εκδοτικού οίκου Faber and Faber και μάλιστα ο τίτλος του πρωτοτύπου ήταν The Faber Book of Reportage. Και όπως προείπαμε, ο Τζον Κάρεϊ έκανε την επιλογή. Τι είναι τα μεγάλα ρεπορτάζ? Τα μεγάλα ρεπορτάζ είναι κείμενα που ξεκινάνε από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και φτάνουν έως τη δεκαετία του 80, του 1980. Όλος ο δεύτερος τόμος για την ακρίβεια καλύπτει την περίοδο του 20ου αιώνα, από το 1901 έως το 1987. Ενώ ο πρώτος όλους τους προηγούμενους αιώνες. Είναι λοιπόν κείμενα τα οποία έχουν γράψει στη συντριπτική πλειονότητα αυτόπτες μάρτυρες. Ρεπόρτερ θα λέγαμε της εποχής. Σε μια εποχή που η ίδια η έννοια του ρεπορτάζ ήταν άγνωστη, αλλά οι μάρτυρες αυτοί είδαν με τα ματάκια τους και άκουσαν με τα αυτάκια τους αυτά που περιγράφουν. Τώρα, το πώς βλέπουμε αυτό, πώς πιστεύουμε μάλλον αυτό που βλέπουμε ή βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε, είναι ένα ερώτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο επίσης αείμνηστος πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γιώργης Γραμματικάκης, καλός φίλος. Στον πρόλογό του για το βιβλίο λέει μεταξύ άλλων ότι η ανθολόγηση των ρεπορτάζ στηρίζεται σε κριτήρια που ο Τζον Κάρεϊ αναφέρει στην εισαγωγή του με σαφήνεια. Πρέπει πρώτα να είναι, υπάρχουν μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις, γραμμένα από αυτόπτες μάρτυρες. Πρέπει επίσης να αναφέρονται σε συγκεκριμένη όσο είναι δυνατόν χρονολογία. Πρέπει τέλος να διακρίνονται για την ποιότητα της γραφής και της παρατήρησης. Τα δύο πρώτα κριτήρια, συνεχίζει ο Γραμματικάκης, μπορούν να χαρακτηριστούν τυπικά, αλλά το τελευταίο είναι ένα κριτήριο ουσίας και είναι αυτό που, κατά τη γνώμη μου, δίδει στο βιβλίο την ιδιαίτερη χάρη του, διότι η παρατήρηση είναι μια διαδικασία αξιοθαύμαστη που στη μαζική εποχή μας όσο πάει και αποξηραίνεται. Αυτό που μετρά στην παρατήρηση είναι ο δεδαλώδης δρόμος της γνώσεως και των αισθημάτων, της μνήμης και της φαντασίας, που από την απλή καταγραφή οδηγούν το μάρτυρα στην αποτύπωση ή ακόμα και στην αποκάλυψη ενός ολόκληρου κόσμου. Τίνει συχνά να λησμονηθεί ότι ένα γεγονός ή μια πραγματικότητα, πραγματικότητα εντός εισαγωγικών, έχει τόσες αναπαραστάσεις, για να μην πω ερμηνείες, όσες και οι παρατηρητές του. Θυμούμε, συνεχίζει ο Γραμματικάκης, στα παιδικά μου χρόνια ένα δάσκαλο στο σχολείο που οργάνωσε το εξής σοφό παιχνίδι. Χωρίς καμιά προειδοποίηση, άνοιξε η πόρτα της τάξης και εισέβαλε ένας μαθητής μας, έτσι αποδείχτηκε πολύ αργότερα, ντυμένος με παρδαλά ρούχα, εξοπλισμένος με κουδούνια και ελογής φυλακτά. Αφού έκανε κάποιες αυτοσχέδιες χορευτικές κινήσεις, απέδρασε το ίδιο γρήγορα. Ο δάσκαλος ζήτησε τότε να περιγράψουμε σε μια κόλλα χαρτί το περίεργο «ον» και το γεγονός που μόλις είχε αναστατώσει τη σχολική μας καθημερινότητα. Εννοείται ότι όταν την επομένη διαβάστηκαν οι περιγραφές, δεν ήξερε κανείς αν έπρεπε να κλάψει ή να γελάσει. Οι εντός εισαγωγικών παρατηρητές, εμείς δηλαδή, δεν συμφωνούσαν ούτε στα στοιχειώδη μεταξύ τους. Άλλοι έδιδαν έμφαση στα ρούχα του εισβολέα,
άλλοι στις κινήσεις του. Μερικοί υπογράμμιζαν το αναπάντεχο του γεγονότος, κάποιοι αναζητούσαν την ερμηνεία του. Δεν έλειψαν και όσοι στο μισοκριμένο πρόσωπο του συμμαθητή μας αναγνώρισαν τον επιστάτη του σχολείου που αποτελούσε φόβητρο μεγάλο. Περιέγραφαν μάλιστα ότι καθώς χόρευε έβγαζε φλόγες από το στόμα. Στην ανθολογία του Τζον Κάρεϊ, συνεχίζει ο Γιώργης Γραμματικάκης, οι παρατηρητές ανήκουν σε ένα ευρύτατο φάσμα. Υπάρχουν οι ακρεφνείς ιστορικοί όπως ο Θουκυδίδης ή ο Τάκητος. Υπάρχουν στρατιλάτες, παράδειγμα ο Βοναπάρτης, αλλά και εξερευνητές διάσημοι όπως ο Μάρκο Πόλο ή ο Αμέρικο Βεσπούκι. Κάποιες από τις μαρτυρίες υπογράφονται από πραγματικούς συγγραφείς όπως ο Βίκτορ Ουγκό ή ο Αλέξανδρος Ντουμάς, ενώ άλλες από πολιτικά πρόσωπα όπως ο Τσόρτσιλ. Ένα κέριο ωστόσο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι πολλές μαρτυρίες είναι ανώνυμες ή υπογράφονται από ονόματα που, τουλάχιστον για τον Έλληνα αναγνώστη, δεν σημαίνουν πολλά πράγματα. Έτσι, η ιστορία πάβει να είναι μια μονοδιάστατη γραμμή που προσπαθεί να δώσει τα εχέγγυα αντικειμενικότητας. Αποκτά αντίθετα διαστάσεις, συχνά προσωπικές, στο χώρο και το χρόνο. Στα μεγάλα ρεπορτάζ του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται οι μαρτυρίες δημιουργών της ιστορίας, αλλά και άλλες από θύματά της. Υπάρχει η αθέατη πλευρά ενός γνωστού γεγονότος, αλλά και το άγνωστο γεγονός που ωστόσο φωτίζει την εποχή. Ο αναγνώστης, πράγμα σπάνιο σε βιβλίο με τόση έκταση, δεν αφήνεται καθόλου να πλήξει. Στις σελίδες του ενεδρεύει το αναπάντεχο και αλλού μια μοναδική τέχνη της αφηγήσεως. Υπάρχουν ρεπορτάζ με αιμονή στις λεπτομέρειες, ενώ δεν λείπει και η γοητεία της μυθοπλασίας. Αφού πάρουμε λοιπόν μια σύντομη μουσική ανάσα, θα επανέλθουμε με το πρώτο ρεπορτάζ στην ιστορία, τον πρώτο μεγάλο ρεπόρτερ της ιστορίας, που φυσικά δεν ήταν άλλος από το Θουκυδίδη.

πάντα στο Earth News Radio. Στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε σήμερα για ένα σημαντικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια σε δύο τόμους. «Τα μεγάλα ρεπορτάζ» με υπότιτλο «Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα». Ο πρώτος τόμος κάλυπτε ρεπορτάζ μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και ο δεύτερος τόμος ρεπορτάζ από το 1901 έως το 1987, που βέβαια τα ρεπορτάζ πια είχαν μεγάλο αντίπαλο δέος, την εικόνα. Πολλές φορές η εικόνα αντικαθιστούσε πάνω από χίλιες λέξεις, όπως λέει και η πολύ γνωστή παροιμία. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο με επιλογή των κειμένων και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ και πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος ότι ο πιο γνωστός, ο πρώτος για την ακρίβεια ρεπόρτερ, για την ακρίβεια και την ευστοχία των παρατηρήσεών του, την κλινική, θα λέγαμε σήμερα, διατύπωση των πραγμάτων που έβλεπε χωρίς συναισθηματική εμπλοκή, ήταν ο Θουκυδίδης. Και να πως ο Θουκυδίδης περιέγραφε τον λοιμό στην Αθήνα το 430 π.Χ. Ο Τζον Κάρεϊ απλώς επισημαίνει ότι ο λοιμός της Αθήνας δεν έχει αναγνωριστεί ως κάποια συγκεκριμένη επιδημία, εκδηλωνόταν με ορισμένα από τα συμπτώματα του τυφοειδούς πυρετού. Γράφει λοιπόν ο Θουκυδίδης: «Η λοιμική πρωτοφάνηκε, όπως λένε, στην Αιθιοπία, πέρα από την Αίγυπτο. Έπειτα κατέβηκε στη Λιβύη και σε πολλά μέρη της αυτοκρατορίας του βασιλέως. Στην Αθήνα έπεσε ξαφνικά. Πρώτα εμφανίστηκε στον Πειραιά. Εγώ, που αρρώστησα ο ίδιος και είδα με τα μάτια μου άλλους να αρρωσταίνουν, θα περιγράψω την αρρώστια και τα συμπτώματά της, ώστε αν τύχει και ξανάρθει ποτέ, να τα έχει ο καθένας υπόψη του και να ξέρει την αρρώστια για να πάρει καλά τα μέτρα του». Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι το απόσπασμα που διαβάζουμε είναι από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, ιστορία δεύτερη, σε μετάφραση του Άγγελου Βλάχου, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Εστία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον λόγο του Θουκυδίδη. «Το χρόνο εκείνο, όπως το παραδέχονται όλοι, σημειώθηκαν πολύ λίγες άλλες αρρώστιες και όσοι υπέφεραν από κάτι άλλο προγενέστερα, πάθαιναν όλοι λοιμική. Όλοι όμως όσοι ήσαν υγιείς, πάθαιναν την αρρώστια ξαφνικά. Στην αρχή με δυνατούς πονοκεφάλους, ψηλό πυρετό, με φλόγωση των ματιών που κοκκίνιζαν. Το στόμα βρωμούσε. Μετά από αυτό άρχιζε φτέρνισμα και η αρρώστια κατέβαινε ύστερα από λίγο στο στήθος, προκαλώντας δυνατό βήχα. Όταν κατέβαινε στην καρδιά, προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και πολύ οδυνηρούσε μετούς και κενώσεις κάθε είδους χολής, από τα όσα έχουν περιγράψει οι γιατροί. Μετά τους περισσότερους τους έπιανε λόξιγκας που προκαλούσε δυνατούς σπασμούς. Σ' άλλους σταματούσε γρήγορα, σ' άλλους κρατούσε πολύ. Το σώμα εξωτερικά δεν ήταν στην αφή πολύ θερμό ούτε κίτρινο, αλλά κοκκινοπό και χλωμό, γεμάτο φουσκαλίδες και ξανθήματα. Όμως ο εσωτερικός πυρετός ήταν τόσο μεγάλος, ώστε οι άρρωστοι δεν μπορούσαν να υποφέρουν ούτε τα πιο λεπτά ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε άλλο τύπ, και ήθελαν να μένουν γυμνοί. Ένιωθαν μεγάλη ανακούφιση αν μπορούσαν να μπουν σε δροσερό νερό. Και πολλοί που δεν είχαν κανένα να τους προσέχει, αυτό έκαναν. Και έπεφταν στις στέρνες, τυραννισμένοι από ακατάπαυτη δίψα που όσο κι αν έπιναν δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Δεν μπορούσαν να βρουν καμιά ανάπαυση και τους βασάνιζε η αϊπνία. Όσο η αρρώστια ήταν στην οξία φάση της, το σώμα άντεχε καταπληκτικά και δεν αδυνάτιζε. Έτσι οι περισσότεροι πέθαιναν ή την 7η ή την 9η μέρα από τον ψηλό πυρετό, ενώ είχαν ακόμα δυνάμεις. Αν περνούσαν αυτό το στάδιο, τότε η αρρώστια κατέβαινε στην κοιλιά, όπου προκαλούσε έλκος και ακατάσχετη διάρρεια, και τότε οι περισσότεροι πέθαιναν από εξάντληση. Η αρρώστια διαπερνούσε όλο το σώμα. Αρχίζοντας από το κεφάλι, κατέβαινε σε ολόκληρο το σώμα και αν κανείς άντεχε, περνούσε στα άκρα, όπου φανερώνονταν τα σημάδια της.
Πρόσβαλε τα γεννητικά όργανα και τα χέρια και τα πόδια. Πολλοί σώθηκαν, άλλοι έμειναν παράλυτοι στα άκρα τους. Άλλοι έχασαν το φως τους και άλλοι πάθαιναν αμνησία. Όταν έγιναν καλά δεν ήξεραν ποιοι ήσαν οι ίδιοι και δεν αναγνώριζαν τους συγγενείς και τους φίλους τους. Το χειρότερο απ' όλα δεν ήταν μόνο η κατάθλιψη εκείνων που αρρώστεναν και απελπίζονταν αμέσως, αφήνοντας τον εαυτό τους αντί να αντιδράσουν, αλλά και το ότι νοσηλεύοντας ο ένας τον άλλο, κολούσαν την αρρώστια και πέθαιναν σαν τα πρόβατα. Εκείνο που χειροτέρεψε πολύ την κατάσταση ήταν η συγκέντρωση μέσα στην πόλη όλου του πληθυσμού της Υπαίθρου. Υπέφεραν περισσότερο οι πρόσφυγες. Μη έχοντας σπίτια, ζούσαν σε πνιγυρές καλύβες μέσα στο καλοκαίρι και πέθαιναν ανάκαρτα ο ένας απάνω στον άλλο ή σέρνονταν μέσα στους δρόμους μισοπεθαμένοι, ενώ άλλοι από την άσβηστη δίψα τους μαζεύονταν γύρω από τις βρύσες. Η περίβολη των ναών όπου είχαν κατασκηνώσει ήταν γεμάτη νεκρούς που πέθαιναν εκεί, γιατί καθώς φούντωνε το κακό, οι άνθρωποι βασανισμένοι από την αρρώστια έφταναν σε απόγνωση και αδιαφορούσαν πια για τα ιερά και τα όσια. Δεν τηρούσαν πια καμιά από τις τελετές για την ταφή των νεκρών και ο καθένας έθαβε τους δικούς του όπως μπορούσε. Πολλοί που από τους πολλούς θανάτους στην οικογένειά τους τους είχαν λείψει τα χρειαζούμενα, μεταχειρίζονταν άπρεπους τρόπους. Άλλοι απόθεταν το δικό τους νεκρό σε ξένη έτοιμη πυρά και έβαζαν φωτιά στα ξύλα και άλλοι έριχναν το νεκρό τους επάνω σε πυρά που καιγόταν άλλος νεκρός και φεύγαν γρήγορα. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από το λοιμό στην Αθήνα το 430 π.Χ. όπως το περιγράφει ο μεγάλος ρεπόρτερ, ο πρώτος ιστορικός, καταγεγραμμένος, καθαρός ιστορικός, ο Θουκυδίδης. Με εμένα προσωπικά μου θυμίζει πάρα πολύ και στην συμπτωματολογία της αρρώστιας, αλλά κυρίως στην αποξένωση, στην αλωτρίωση που επέφερε αυτή η αρρώστια, αυτή η πανδημία, ο λοιμός, στις σχέσεις, στις συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων, τη ρήξη στις συγγενικές σχέσεις, μου θύμισε πάρα πολύ τα αντίστοιχα αποσπάσματα από το δεκαήμερο του Βοκακίου, όπου εκεί μιλούσε για την μεγάλη πανόλη, για τον μεγάλο μαύρο θάνατο τα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια, ο Βοκάκιος, στην Φλωρεντία. Και έτσι ξεκινούσε και το δεκαήμερο μια παρέα που θέλοντας να φύγει από την Πανόλη, από τις αρπάγες τα λέγαμε της Πανόλης, πήγαινε σε ένα εξοχικό και εκεί για να περάσει η ώρα τους διηγούνταν ιστορίες ο ένας τον άλλον, πικάντικες, τολμηρές ιστορίες ως επιτοπλίστων που συναρμόζουν το σύνολο του σώματος που ονομάζουμε δεκαήμερο. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε λοιπόν για ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια σε δύο τόμους με τίτλο «Τα μεγάλα ρεπορτάζ» και υπότιτλο «Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα», με επιλογή και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ και πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Λέγαμε ότι αυτά τα ρεπορτάζ είναι γραμμένα από ρεπόρτερ ακόμα και τις εποχές που ήταν εντελώς άγνωστη η ιδέα του ρεπορτάζ, με πρώτο μεγάλο ρεπόρτερ, μεγάλο ιστορικό της εποχής τουλάχιστον του γραπτού λόγου, καθαρό ιστορικό, τον Θουκυδίδη. Αναφερθήκαμε στο δικό του κείμενο για τον λοιμό της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Και προχωράμε τώρα, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο και φτάνουμε στον 16ο αιώνα, για την ακρίβεια στις 8 Φεβρουαρίου του 1586, που ήταν και η ημέρα της εκτέλεσης της Μαρίας Στιούαρτ, της Βασίλισσας των Σκότων. Περιγράφει λοιπόν ο αυτόπτης μάρτυρας, ήταν παρόν στην εκτέλεση, ο Ρόμπερτ Γουίνκφιλντ. Όταν τελείωσαν οι προσευχές της, οι δήμοι γονάτισαν και παρακάλεσαν τη χάρη της να τους συγχωρήσει για το θάνατό της. Και εκείνη τους απάντησε: «Σας συγχωρώ με όλη μου την καρδιά, γιατί τώρα ελπίζω θα βάλετε ένα τέλος σε όλα τα βάσανά μου». Τότε αυτή μαζί με τις δύο γυναίκες της, αφού τη βοήθησαν να σηκωθεί, άρχισαν να της βγάζουν τα ρούχα της. Ύστερα εκείνη ακούμπησε τον εσταυρωμένο της στο σκαμνί και ένας από τους δημίους της έβγαλε από το λαιμό της τον αμνό του Θεού, τον οποίο εκείνη πήρε από τα χέρια του, τον έδωσε στη μία από τις γυναίκες της και είπε στο δήμιο ότι θα έπαιρνε χρήματα για τη δουλειά του. Μετά δέχτηκε εξαιρετικά πρόθυμα να της βγάλουν την αλυσίδα της από αρωματικές χάντρες και μάλλον με χαρά παρά με λύπη τους βοήθησε να την ετοιμάσουν και ξαναφόρεσε με τα ίδια της τα χέρια ένα ζευγάρι μανίκια που της είχαν βγάλει. Αυτό με κάποια βιασύνη, σαν να ανυπομονούσε να φύγει. Όλη την ώρα που της έβγαζαν τα ρούχα δεν άλλαξε καθόλου η έκφρασή της, παρά με εύθυμη διάθεση έλεγε ότι ποτέ δεν είχε τέτοιους υπηρέτες για να την ετοιμάζουν και ότι ποτέ δεν είχε βγάλει τα ρούχα της μπροστά σε τέτοια συντροφιά. Ύστερα, αφού είχε βγάλει όλα της τα ρούχα εκτός από το μεσοφόρι της και το πουκάμισό της, βλέποντάς την, οι δυο της γυναίκες ξέσπασαν σε μεγάλο θρήνο, έκαναν κλαίγοντας το σταυρό τους και προσεύχονταν στα λατινικά. Εκείνη στράφηκε προς το μέρος τους, τις αγκάλιασε και τους είπε στα γαλλικά: «Μην κλαίτε, έχω φροντίσει για σας». Και αφού τις σταύρωσε και τις φίλησε, τις παρακάλεσε να προσεύχονται για αυτήν και να χαίρονται αντί να κλαίνε, γιατί τώρα θα έβλεπαν πως θα τελείωναν όλα τα βάσανα της κυράς τους. Ύστερα με χαμογελαστή όψη στράφηκε στους άντρες υπηρέτες της, τον Μέλβιλ και τους υπόλοιπους, που στέκονταν σε ένα πάγκο κοντά στο ικρίωμα και πότε κλαίγοντας, πότε φωνάζοντας και κάνοντας διαρκώς το σταυρό τους, προσεύχονταν στα λατινικά. Τους σταύρωσε με το χέρι της, τους αποχαιρέτησε και τους ζήτησε να προσεύχονται για αυτήν μέχρι την τελευταία ώρα. Αφού έγινε αυτό, μια από τις γυναίκες που είχε ένα πανί της Αγίας Δωρεάς τυλιγμένο τριγωνικά το φίλησε, το πέρασε πάνω από το πρόσωπο της βασίλισσας των Σκότων και το καρφίτσωσε στην κουκούλα που φορούσε στο κεφάλι της. Ύστερα, οι δύο γυναίκες έφυγαν από κοντά της και εκείνη γονάτισε πολύ αποφασιστικά στο μαξιλάρι και χωρίς κανένα σημάδι φόβου για το θάνατο, είπε μεγαλόφωνα αυτό το λατινικό ψαλμό. «In te domine confido, non confundar in eternum». «Πιστεύω εισέ, Κύριε, δεν θα απολεστώ εις την αιωνίαν», και τα λοιπά. Ύστερα, ψαχουλεύοντας να βρει το κούτσουρο, έσκυψε το κεφάλι της και έβαλε το πηγούνι πάνω στο κούτσουρο με τα δυο της χέρια που, αν δεν τα πρόσεχαν οι δήμοι, θα τις τα έκοβαν έτσι και έμεναν εκεί. Κατόπιν, ακουμπώντας πολύ ήσυχα πάνω στο κούτσουρο, τέντωσε τα χέρια της και φώναξε 3 ή 4 φορές. «In manus tuas, Domine», «στα χέρια σου, Κύριε». Μετά έμεινε τελείως ακίνητη με το κεφάλι στο κούτσουρο και ένας δήμιος την κρατούσε ελαφρά με το ένα του χέρι, ενώ ο άλλος της έδωσε 2 χτυπήματα με το τσεκούρι. Έκανε ελάχιστο θόρυβο ή κανέναν απολύτως και ούτε ένα μέλος του σώματός της δεν μετακινήθηκε από τη θέση όπου βρισκόταν. Και έτσι ο δήμιος της έκοψε το κεφάλι εκτός από ένα μικρό χόντρο. Και αφού τον έκοψε κι αυτόν, σήκωσε το κεφάλι και το έδειξε σε όλους τους συγκεντρωμένους και ευχήθηκε «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα». Τότε, αφού έπεσε από το κεφάλι της το βατιστένιο κάλυμα, φάνηκαν τα μαλλιά της ασπρισμένα σαν καμιάς 70χρονης, κουρεμένα πολύ κοντά, ενώ το πρόσωπό της είχε μέσα σε μια στιγμή πάρει τελείως άλλη όψη από εκείνη που είχε όταν ήταν ζωντανή, ώστε λίγοι θα μπορούσαν να την αναγνωρίσουν βλέποντας το νεκρό της πρόσωπο. Τα χείλη της σάλευαν πάνω κάτω 1/4 της ώρας, αφότου είχε κοπεί το κεφάλι της. Ύστερα ο κύριος πρωτοπρεσβύτερος, ο Δ. Φλέτσερ, πρωτοπρεσβύτερος του Πίτερμπορο, είπε με δυνατή φωνή «Έτσι να χαθούν όλοι οι εχθροί της βασίλισσας». Και μετά ο Δούκας του Κέντ πλησίασε το νεκρό σώμα, στάθηκε από πάνω του και είπε με δυνατή φωνή «Τέτοιο τέλος να έχουν όλοι οι εχθροί της βασίλισσας και του Ευαγγελίου». Τότε ο ένας δήμιος, τραβώντας τις καλτσοδέτες της, ανακάλυψε το σκυλάκι της που είχε χωθεί κάτω από τα ρούχα της. Με δυσκολία κατάφεραν να το βγάλουν από εκεί. Όμως ύστερα δεν ήθελε να απομακρυνθεί από το πτώμα, παρά πήγε και ξάπλωσε ανάμεσα στο κεφάλι και στους ώμους της. Ποτίστηκε με το αίμα της και χρειάστηκε να το πάρουν και να το πλύνουν, όπως έκαναν και με όλα τα άλλα πράγματα που είχαν αίματα. Είτε τα έκαψαν, είτε τα έπλυναν και τους δήμιους τους έδιωξαν δίνοντάς τους χρήματα για αμοιβή, χωρίς να πάρουν ούτε ένα πράγμα που να τις ανήκει. Κι έτσι δόθηκε διαταγή να φύγουν όλοι από την αίθουσα, εκτός από το δικαστικό εκπρόσωπο του βασιλιά και τους άντρες του, που τη μετέφεραν σε ένα μεγάλο δωμάτιο για να τη βαλσαμώσουν οι γιατροί. Έτσι περιγράφει ο Ρόμπερτ Wingfield την εκτέλεση της Μαρία Στιούαρτ, της βασίλισσας της Σκωτίας. Και αφού είδαμε την εκτέλεση του θύματος, μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα, θα επισκεφθούμε και το θήτη, τη βασίλισσα Ελισάβετ την Πρώτη, την επωνομαζόμενη και Παρθένα βασίλισσα.

πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Σήμερα έχουμε τα μεγάλα ρεπορτάζ με υπότιτλο «Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα», επιλογή εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Μιλάμε για ρεπορτάζ που διατρέχουν όλους τους αιώνες από αυτόπτες μάρτυρες και πραγματικά ζηλεύουμε πολλές φορές αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες, τους ανθρώπους που όχι απλώς είδαν την ιστορία από την κλειδαρότρυπα, αλλά μπήκαν και μέσα στα δωμάτια και μίλησαν με τα πρόσωπα της ιστορίας. Πόσοι από εμάς δεν θα θέλαν να είχαν αυτό το φοβερό προνόμιο να μιλήσουν, ας πούμε, με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την Ελισάβετ την πρώτη, όπως ο Γάλλος πρέσβης Αντρέι Ρο, που είχε μια ιδιωτική ακρόαση με την Ελισάβετ την πρώτη, την επωνομαζόμενη και Παρθένα Βασίλισσα, στις 8 Δεκεμβρίου του 1597. Γράφει λοιπόν ο Αντρέι Ρο: «Στις 8 Δεκεμβρίου δεν πίστευα ότι θα με δέχονταν σε ακρόαση εκείνη την ημέρα και είχα αποφασίσει να κάνω παράπονα. Όμως κατά τη μία μετά το μεσημέρι ήρθε ένας κύριος από τη Βασίλισσα και μου είπε ότι η αυτής μεγαλειώτης λυπόταν πολύ που δεν μου είχε παραχωρήσει ακρόαση νωρίτερα και ότι με παρακαλούσε να πάω να τη δω την ίδια εκείνη ώρα. Με πήρε με μία άμαξα και με κατέβασε στον ποταμό όπου με περίμενε μία από τις βασιλικές λέμβους και από εκεί πήγαμε στο βασιλικό ανάκτορο. Μόλις αποβιβαστήκαμε ήρθε να με βρει ένας κύριος που μιλούσε πολύ καλά τα ιταλικά, ονόματι Βότον, ο οποίος μου είπε ότι η αυτής μεγαλειώτης μου διαμηνούσε πως ήμουν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος και πως με περίμενε. Είχε μαζί του 4 ή 5 άλλους κυρίους. Καθώς με οδηγούσε μου είπε ότι ολόκληρη η αυλή ήταν πολύ ευχαριστημένη που θα με έβλεπε και ότι ήξεραν πολύ καλά πόσο αγαπούσα το έθνος τους και ότι στην Ιταλία είχα κάνει ό,τι μπορούσα για αυτούς. Του είπα πως λυπόμουν πολύ που δεν είχα κάνει ακόμα περισσότερα και πως ό,τι είχα κάνει ήταν κατά διαταγή του βασιλέως, ο οποίος επιθυμούσε να εργαστώ για όλα όσα αφορούσαν τη βασίλισσα της Αγγλίας, με την ίδια προθυμία με την οποία εργαζόμουν και για τις δικές του υποθέσεις. Με οδήγησε μέσα από μια αίθουσα μετρίου μεγέθους όπου βρίσκονταν οι φρουροί της βασιλίσσης και από εκεί στην αίθουσα ακροάσεων, όπως την ονομάζουν, όπου όλοι οι παρόντες παραμένουν ασκεπείς ακόμα κι αν η βασίλισσα απουσιάσει. Ύστερα με οδήγησαν σε μια θέση στη μία πλευρά όπου είχαν ετοιμάσει ένα μαξιλάρι για μένα. Περίμενα για λίγο εκεί και ύστερα ήρθε να με ζητήσει ο Λόρδος Θαλαμιπόλος, ο επιφορτισμένος με τα του οίκου της Βασιλίσσης, όχι ως maître d'hôtel, αλλά για να κανονίζει τις ακροάσεις και να συνοδεύει αυτούς που τις ζητούν, ιδιαίτερα τους πρέσβεις. Με οδήγησε μέσα από έναν κάπως σκοτεινό διάδρομο σε μια αίθουσα που την ονομάζουν ιδιωτική αίθουσα, στο βάθος της οποίας καθόταν η βασίλισσα σε μια χαμηλή καρέκλα, μόνη της,

από τραβηγμένοι, από όλους τους λόρδους και τις κυρίες που ήταν εκεί. Δηλαδή αυτή ήταν από τη μία πλευρά και εκείνη από την άλλη. Μόλις της έκανα την υπόκλησή μου στην είσοδο της αίθουσας, σηκώθηκε και προχώρησε 5-6 βήματα προς το μέρος μου, σχεδόν μέχρι το κέντρο της αίθουσας. Φίλησα την άκρη του φουστανιού της και εκείνη με αγκάλιασε με τα δύο της χέρια. Με κοίταξε καλοσυνάτα και άρχισε να δικαιολογείται που δεν μου είχε παραχωρήσει νωρίτερα την ακρόαση, λέγοντας ότι την προηγούμενη ημέρα ήταν πολύ άρρωστη από ένα απόστημα στη δεξιά πλευρά του προσώπου της, πράγμα που δεν θα το σκεφτόμουν βλέποντας τα μάτια και το πρόσωπό της, όμως δεν θυμόταν να είχε ξαναρρωστήσει τόσο ποτέ. Μου ζήτησε συγγνώμη που την έβρισκα με την νυχτικιά της και άρχισε να επιπλήττει εκείνους που ήταν παρόντες από το συμβούλιο της, λέγοντας «Τι θα λένε αυτοί οι κύριοι», μιλώντας για εκείνους που με συνόδευαν, «βλέποντάς με έτσι ντυμένη, είμαι πολύ ταραγμένη που με βλέπουν σε αυτή την κατάσταση». Τότε της απάντησα ότι δεν ήταν ανάγκη να στεναχωριέται εξαιτίας μου, γιατί είχα πάει να της προσφέρω υπηρεσίες και τιμές και όχι να της δημιουργήσω αναστάτωση. Μου απάντησε ότι δεν της δημιουργούσα καμία αναστάτωση και ότι χαιρόταν που με έβλεπε. Της είπα ότι ο βασιλεύς με είχε διατάξει να την επισκεφθώ και να της φιλήσω τα χέρια εκ μέρους του και μου είχε αναθέσει να μάθω τα νέα για την ευτυχία και την υγεία της, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, έβλεπα ότι ήταν στην κατάσταση που θα επιθυμούσαν οι υπηρέτες και οι φίλοι της, και ότι προσευχόμουν στο Θεό να παραμείνουν έτσι για πολλά χρόνια με κάθε ευημερία και μεγαλοπρέπεια. Όσο μιλούσα, στεκόταν όρθια, ύστερα όμως επέστρεψε στην καρέκλα της, αφού είδε ότι έλεγα μονογενικότητες. Πλησίασα στο κάθισμά της και άρχισα να συζητώ μαζί της για αυτά με τα οποία είχα επιφορτιστεί. Και επειδή ήμουν ασκεπής, από καιρό σε καιρό μου έκανε νόημα με το χέρι της να φορέσω το καπέλο μου, πράγμα που έκανα. Σε λίγο ζήτησε να φέρουν ένα σκαμνί, στο οποίο κάθισα και συνέχισα να συζητώ μαζί της. Ήταν παράξενα ντυμένη, με ένα φουστάνι από ασημί ύφασμα, λευκό και βυσσινή, ασημένια γάζα όπως το ονομάζουν. Το φουστάνι είχε μανίκια με ανοίγματα επενδυμένα με κόκκινο ταφτά και άλλα μικρά μανίκια που κρέμονταν μέχρι το πάτωμα και που αδιάκοπα τα έστριβε και τα ξέστριβε. Το ντεκολτέ της ήταν ανοιχτό και μπορούσε να δει κανείς όλο της το μπούστο και ακόμα πιο χαμηλάμενο, συχνά άνοιγε ακόμα περισσότερο αυτό το ντεκολτέ με τα χέρια της, σαν να ζεσθενόταν. Ο γιακάς του φουστανιού της ήταν πολύ ψηλός και η επένδυσή του εσωτερικά ήταν όλη στολισμένη με μικρά παντατήφ, στα απορουμπίνια και μαργαριτάρια, πάρα πολλά, αλλά μάλλον μικρά. Φορούσε επίσης ένα περιδέρεο από ρουμπίνια και μαργαριτάρια. Στο κεφάλι της είχε μια γυρλάντα από τις ίδιες πέτρες και από κάτω μια βαριά κοκκινοπή περούκα με ένα μεγάλο αριθμό από πουλιες χρυσές και ασημένιες, ενώ στο μέτωπό της είχε κρεμασμένα μερικά μαργαριτάρια, αλλά όχι μεγάλης αξίας. Συνεχίζει έτσι την περιγραφή ο Αντρέ Ιρό, ο Γάλλος πρέσβης, και φτάνει πέρα από τα ρούχα της, φτάνει στα χαρακτηριστικά της. Όσο για το πρόσωπό της γράφει, και είναι και φαίνεται πολύ γερασμένο. Είναι μακρύ και λεπτό και τα δόντια της πολύ κίτρινα και ακανόνιστα σε σύγκριση με αυτό που ήταν παλιότερα, έτσι λένε. Λιγότερα στην αριστερή πλευρά από όσα στη δεξιά. Πολλά δόντια της λείπουν έτσι ώστε όταν μιλάει γρήγορα δεν μπορείς να την καταλάβεις εύκολα. Η κορμοστασιά της είναι ωραία, ψηλή και χαριτωμένη σε ό,τι και αν κάνει. Στο βαθμό που είναι δυνατό διατηρεί τη μεγαλοπρέπειά της, αλλά έχει επίσης ταπεινότητα και χάρη. Όλη την ώρα που μιλούσαμε σηκωνόταν συχνά από την καρέκλα της και φαίνονταν να δυσανασχετεί πολύ με αυτά που της έλεγα. Παραπονιόταν ότι η φωτιά την πειράζε στα μάτια, αν και στο τζάκι υπήρχε ένα μεγάλο προπέτασμα και εκείνη καθόταν 6 ή 7 βήματα μακριά του. Παρ' όλα αυτά έδωσε διαταγή να τη σβήσουν, είπε να φέρουν νερό και να τη ρίξουν. Μου είπε ότι της άρεσε πολύ να στέκεται όρθια και ότι συνήθιζε να μιλάει έτσι με τους πρέσβεις που έρχονται να τη δουν και ότι μερικές φορές τους κούραζε, πράγμα για το οποίο ενίοτε της έκαναν παράπονα. Την νικέτευσα να μην κουράζεται με κανένα τρόπο και σηκωνόμουν όποτε σηκωνόταν. Ύστερα ξανακαθόταν και το ίδιο έκανα κι εγώ.
Κατά την αναχώρησή μου σηκώθηκε και με οδήγησε στο ίδιο σημείο όπου είχε έρθει να με υποδεχτεί και πάλι άρχισε να λέει ότι στενοχωριόταν που όλοι οι κύριοι τους οποίους είχα φέρει μαζί μου την έβλεπαν σε εκείνη την κατάσταση και τους κάλεσε να τους γνωρίσει. Έκαναν τις υποκλήσεις τους μπροστά της ο ένας μετά τον άλλον και εκείνη τους αγκάλιασε όλους με μεγάλη χάρη και χαμογελαστό πρόσωπο. Να λοιπόν ένα τέτατέτ με τη βασίλισσα Ελισάβετ, την πρώτη, την Παρθένα βασίλισσα, από τα μεγάλα ρεπορτάζ από την αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα, με εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη, από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που πραγματικά δεν χορταίνεις να το διαβάζεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτόριο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τουλάχιστον 5 άτομα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθησε κένωση του αεροδρομίου. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την επίθεση. Είναι νέο περιστατικό μετά τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδοραβικών αερογραμμών. Αντιθετής στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητές τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Παραδόθηκε στις αρχές και ο 18χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου πριν από 2 ημέρες στην Ελευσίνα. Είχε προηγηθεί παράδοση του 22χρονου συγκατηγορούμενου του χθες το βράδυ. Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη με το θύμα να τραυματίζεται σοβαρά στο μυρό και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινός επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο εργάζονταν τα δύο θύματα. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε ούτε φέτος με τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους και βρίσκεται κοντά στη διευθέτηση ακόμα 2. Και όμως παρόλα αυτά ούτε εγώ ούτε οι ΗΠΑ πήραμε τον Νόμπελ Ειρήνης, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγέ στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών. Έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 18 ως τις 22 του μηνός, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, αρχικά στο Ιόνιο, τα Βυτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα Επιρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Βυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι έντονα. Νότια άνεμο 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Λουίζα Μαραβελάκη και ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, θα πω εγώ. Επιστρέψαμε στα κοντομάνικα. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, βέβαια. Μου λες εδώ όχι για πάρα πολύ.
1: Μην το συνηθίζεις, ακούω για ψυχρή εισβολή. Κάτι τέτοια ακούω. Τι μου
0: δίνει. Και βγήκα εγώ σήμερα το πρωί με ωραία διάθεση, με τον ήλιο, με υψηλή θερμοκρασία, με πάνω από 25 βαθμούς. Και λέω ότι ωραία, άλλαξε ο καιρός, έφτιαξε. Ένιωσα και λίγο ότι επιστρέψαμε στο καλοκαίρι. Όχι όμως, όχι Λουίζα, ψυχρή εισβολή πάλι.
1: Ναι, η μουντήλα που λέγαμε πως γλιτώσαμε αυτή την εβδομάδα φαίνεται πως έτσι επιστρέφει. Ναι. Με βροχές, καταιγίδες. Εντάξει, ποιος μπορεί να την κρίνει, είναι μέσα Οκτώβρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει, έχουμε περάσει το καλοκαίρι, το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά. Και όσο πάνε τα πράγματα γίνονται, η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει περισσότερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Για όσους δεν το γνωρίζετε,
1: ακούτε την εκπομπή Viral με τον Σπύρο Σερέτη
0: και τη Λουίζα Μαραβελάκη, με πρόλαβες. Στον ήχο μαζί μας είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Μετά από πολύ καιρό, Βίβια, νομίζω, είσαι κοντά μας. Καλοκαιρινή, βλέπω, είσαι εσύ σήμερα. Και μουσικές, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής μας, η μουσική που την επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Είμαστε μαζί και αυτό το Σάββατο απόγευμα. Θα σας κρατήσουμε παρέα, όπως και κάθε Σάββατο, εκτός απρόπτου, 6 με 7.
0: Έξι και κάτι.
1: Να ακούνε και το δελτίο.
0: Να κάνουμε ακούνε και το δελτίο ειδήσεων λίγο πριν.
1: Με την Αλίκη μας.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι μας αρέσει κάθε εβδομάδα να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα μέσα από τα social media της δικιάς μας εκπομπής, καταρχάς. Viral 105,8 σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Όπα, ο Δημήτρης, βλέπω, ήδη μας έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα, παιδιά. Αν η θερμοκρασία δεν πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς, δεν την ευχαριστιέμαι. Είναι team χειμώνας, ο Δημήτρης.
1: Δεν ταυτίζει. Δεν ταυτίζομαι καθόλου, αλλά είναι και αυτή η περίοδος που είναι έτσι περίεργη. Δηλαδή, είναι ακόμα χειρότερη από τον χειμώνα. Δεν έχουμε συντονιστεί πλήρως, ούτε εμείς ούτε ο καιρός. Άλλη θερμοκρασία πιστεύουμε, βλέπουμε έξω από το παράθυρο, άλλη αισθανόμαστε όταν βγαίνουμε έξω.
0: Και 15 βαθμούς, Δημήτρη, βάλε κάτι. Δηλαδή, βάλε λίγο έτσι να έχει. Είπαμε, εντάξει, να μην είναι καλοκαιρινός ο καιρός, αλλά να μην κάνει και κρύο-κρύο. Μια χρυσή τομή ψάχνουμε. Εμείς βέβαια είμαστε φαν του καλοκαιριού, αλλά αν δεν μπορούμε να το έχουμε, τουλάχιστον να έχουμε κάτι λίγο πιο ισορροπημένο. Social media δικιάς μας εκπομπής, λοιπόν, Viral 105,8 σε Facebook και Instagram, και βέβαια άμεση επικοινωνία στο Viber γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Μας ακούτε ζωντανά από το σταθμό μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και διαδικτυακά και on demand μέσω του app και της πλατφόρμας AirTeco. Mm-hmm. Πλέον και από τον DAB Plus.
0: Αυτό ήθελα να πεις, το καινούργιο DAB Plus.
1: Έχει γίνει το αγαπημένο μου πράγμα να διαφημίζω τον DAB Plus. Το κάνω σε κάθε εκπομπή. Μπορείτε να μας ακούτε εμάς και όλους τους συναδέλφους από το αυτοκίνητο ή από το σπίτι, χωρίς να είναι απαραίτητη καν η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, όπως κάθε εβδομάδα, έχουμε πολλά viral θέματα να μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ η Λουίζα, βλέπω, έχει ένα πάκο με χαρτιά, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για τα οποία θα μας μιλήσει.
1: Έτσι, τα έχω τη γραμματεία μου φέρει σήμερα.
0: Και εγώ το ίδιο. Είμαστε με δύο πάκους από χαρτιά εδώ πέρα. Ένας εγώ, ένα η Λουίζα. Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει για λίγο και επιστρέφουμε με Viral.

0: 6 και 12 λεπτά είναι η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Να θυμίσουμε πάντα, το είπε και η Λουίζα προηγουμένως, ότι σε κάθε εκπομπή μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα 105 στα FM, 105,8 στα FM και μέσα από την πλατφόρμα του AirTeco και βέβαια on demand, βάζοντας εσείς την εκπομπή μας όποτε θέλετε στο αυτοκίνητό σας, στο Bluetooth ή στο κινητό σας στο Bluetooth και μας ακούτε. Και γιατί αναφέρομαι στο Bluetooth?
1: Κάτι
0: γιατί έχω μια ενδιαφέρουσα πληροφορία να μοιραστώ για το Bluetooth. Το Bluetooth όλοι το ξέρουμε, όλοι το έχουμε και συνδέουμε ασύρματα το κινητό με τα ακουστικά μας, με τον υπολογιστή. Είναι μια σύγχρονη τεχνολογία την οποία τη γνωρίζουμε περισσότεροι, όμως το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ποια είναι η ιστορία πίσω από το Bluetooth, πίσω από το όνομα του Bluetooth, η οποία χρονολογείται πάνω από 1000 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα σε ένα βασιλιά των Vikings. Συγκεκριμένα ο βασιλιάς ήταν ο Harald Gormson, ο οποίος κυβέρνησε τη Δανία τον 10ο αιώνα. Το παρατσούκλι του βασιλιά αυτού ήταν Bluetooth.
1: Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές για την προέλευση αυτού του ονόματος.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Δεν είχα κάνει την έρευνα και δεν πήγαινε το μυαλό μου σίγουρα στους Vikings.
0: Και άκου τώρα, όπως ερμηνεύτηκε αργότερα, του είχαν δώσει αυτό το όνομα γιατί πιστεύετε ότι είχε ένα μπλε ή σάπιο δόντι. Bluetooth. Μπλε δόντι. Λοιπόν, τι έκανε τώρα ο Harald, για να έρθουμε λίγο στο πόσο ακριβώς συνδέεται αυτό με το Bluetooth που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του βασιλιά αυτού της Δανίας ήταν η στροφή της Δανίας στο χριστιανισμό, η οποία πιστεύεται ότι έλαβε χώρα γύρω στο 965 περίπου μετά Χριστόν. Επίσης ο Harald ήταν ο βασιλιάς ο οποίος ένωσε τη Δανία με την Νορβηγία. Ο χριστιανισμός λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα στο βασιλιά αυτού της Δανίας, το Bluetooth ή αλλιώς Harald, να εδραιώσει την εξουσία του, να ενισχύσει τους δεσμούς της Δανίας με τη χριστιανική Ευρώπη και να συμβάλλει στην ανάδυση ενός αναδυόμενου κράτους. Δηλαδή ο Harald με έναν τρόπο κατάφερε να ενώσει.
1: Να συνδέσει.
0: Να ενώσει και να συνδέσει. Αυτό ακριβώς που κάνει και το Bluetooth. Λοιπόν, πάνω από 1000 χρόνια μετά, η φήμη του Harald ως ενοποιητή, γιατί έτσι έμεινε γνωστό στην ιστορία, θα έδινε στο όνομά του μια απροσδόκητη δεύτερη ζωή, το Bluetooth. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μηχανικοί από εταιρείες όπως η Toshiba, όπως η Nokia, πολλές γνωστές εταιρείες ηλεκτρονικών συσκευών, ανέπτυξαν μια νέα τεχνολογία που μπορούσε να συνδέει συσκευές από διαφορετικές μάρκες και αυτή χρειαζόταν ένα κωδικό όνομα. Ένας λοιπόν από τους μηχανικούς των εταιριών αυτών και συγκεκριμένα ο Jim Carter, έτσι λέγεται, Αμερικάνος, ο προβληματισμένος λοιπόν σκεφτόταν τι όνομα τώρα να δώσω σε αυτό το νέο εφεύρημα, πώς να το πω. Γοητεύτηκε λοιπόν, κάπου έτυχε να διαβάσει για τον βασιλιά της Νορβηγίας και της Δανίας και εμπνεύστηκε λίγο για το όνομα αυτό και έτσι ονόμασε τη συσκευή αυτή το Bluetooth που όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε.
1: Ο Viking βέβαια ένωσε δύο χώρες, αν άκουσα καλά. Έχει βέβαια ακόμα πολύ για να τον φτάσει.
0: Αλλά και το άλλο, έτσι, που μπορείς να συνδέσεις το
1: είναι
0: κινητό σου.
1: Καινοτομία, βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι καινοτομία, ανεξαρτήτως της μάρκας και...
0: Και βέβαια να σου πω ότι στην αρχή δεν άρεσε στους υπεύθυνους της εταιρείας το όνομα Bluetooth. Τους φάνηκε κάπως συνδυασμένο με το μπλε δόντι, με κακή στοματική υγιεινή. Ήτανε λίγο...
1: Δεν έχεις άδικο. Ευτυχώς που έκανες την έρευνα και μας ενημέρωσες, γιατί θεωρώ πάρα πολλούς κόσμους είχε αυτή την απορία. Τι σχέση έχει το μπλε δόντι με το να συνδέσεις τις συσκευές?
0: Bluetooth, με βασιλιά. Και ποιος μπορεί να φανταζόταν ότι αφορά ένα βασιλιά της Ευρώπης πριν από τόσα πολλά χρόνια, έτσι. Θυμάσαι, πριν το Bluetooth, υπήρχε μια εποχή που στέλναμε τραγούδια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, με τις υπέρυθρες. Το έχεις προλάβει?
1: Σε καμία περίπτωση δεν το έχω προλάβει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλλά έχει εδρεωθεί σίγουρα σαν όνομα, δηλαδή εγώ το γνώρισα από την πρώτη μέρα και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που θεωρώ δεν μπορούμε να το φανταστούμε και να είχε διαφορετικό όνομα.
0: Και ίσως να έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία γιατί είχε πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό όνομα.
1: Είδες, άμα οι μηχανικοί γνωρίζουν και η ιστορία.

0: Τώρα θα σοβαρέψω κάπως το κλίμα, θα σε πάω στην αποταμίευση. Πώς θα πας με αυτό?
1: Καθόλου καλά.
0: Κι εγώ το ίδιο. Πίστευα ότι θα τα πήγαινα καλύτερα, αλλά δεν με βλέπω στην πράξη.
1: Ναι, χτύπησες φλέβα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω καλά με την αποταμίευση.
0: Δεν είμαστε μόνοι πάντως, θα επιβεβαιώσω τα λεγόμενά μας, γιατί σύμφωνα με έρευνα, η Generation Z εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό αποταμιεύσεων προς δαπάνες μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Αντίθετα, οι baby boomers, για να δώσουμε και credits, διατηρούν το υψηλότερο ποσοστό αποταμίευσης προς κατανάλωση. Παρά βέβαια το χαμηλό επίπεδο αποταμιεύσεών μας, αρκετά μέλη της Generation Z ξεκινούν να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Ταυτόχρονα είναι και σημαντικό το ποσοστό που εξακολουθεί βέβαια να λαμβάνει και η οικονομική υποστήριξη από γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας και να αποταμιεύει το εκάστοτε ποσό.
1: Ναι, οπότε οι μεγαλύτερες γενιές είναι πιο οικονόμοι, ας πούμε, θα λέγαμε.
0: Σίγουρα. Και θα σου πω και τι μας κρατάει πίσω και ποια είναι η αιτία αυτού.
1: Οικονόμη τη λέξη τώρα, πού τη σκέφτηκα αυτή τη λέξη. Ναι.
0: Είσαι οικονόμος, ναι. Είναι έτσι, για κοπλιμέντο το χρησιμοποιούμε, είσαι οικονόμος.
1: Ναι.
0: Τι μας κρατάει πίσω λοιπόν? Δίνουμε προτεραιότητα στις μικρές απολαύσεις. Οι νέοι δεν περιορίζουν τις αγορές τους αποκλειστικά στις βασικές ανάγκες, παρά τις πιέσεις και το κόστος ζωής για το οποίο γκρινιάζουμε. Είναι έντονη λοιπόν η αύξηση, φαίνεται, στις αγορές κοσμημάτων και υπάρχει και άνοδος στην ένδυση και στα προϊόντα ομορφιάς. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Αμερικής συνδέει αυτή τη συμπεριφορά με το Little Treat Economy, δηλαδή τις μικρές και προσιτές αγορές που προσφέρουν άμεση ικανοποίηση. Στα καταστήματα καλλιντικών, η αύξηση της δαπάνης ανασυναλλαγή ήταν και σχεδόν τετραπλάσια από την αύξηση του αριθμού των συναλλαγών. Δηλαδή, η διατάση εμφανίζεται και στον καφέ, στα παγωτά, στα γλυκά, σε διάφορα τέτοια little treats και σε άλλες μικρές καθημερινές αγορές.
1: Μάλιστα.
0: Το 92% των νέων της Generation Z δηλώνει και ότι επιβραβεύει τον εαυτό του με μικρές αγορές, είτε για να βελτιώσει τη διάθεσή του, είτε για να γιορτάσει μια καλή μέρα.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο πιο δύσκολοι στην αποταμίευση, όπως λες, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε και χρήματα. Πρέπει να έχεις κάποια χρήματα για να μπορείς να τα αποταμιεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια γενιά που οικονομικά ψάχνουμε να βρούμε λίγο τις ισορροπίες μας.
0: Ναι, βέβαια, βάζουμε προτεραιότητες αυτό σε little treats, σε καφέδες. Τα ταξίδια επίσης παραμένουν προτεραιότητα. Παρά τις αυξημένες τιμές, η επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή, φαίνεται. Οι ταξιδιωτικές δαπάνες της Generation Z αυξάνονταν έως τον Ιούνιο του 2026 με ετήσιο ρυθμό περίπου 8,5%.
1: Είμαι υπέρ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι, ας την αποταμίευση, πήγαινε ένα πολύ ωραίο ταξίδι και ζήσε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Τα χρήματα επιστρέφουν, ο χρόνος δεν επιστρέφει.

0: Λοιπόν, και από την αποταμίευση, επειδή μου το σοβάρεψε εδώ πέρα λίγο, θα σε πάω, θα μείνουμε στη Gen Z και θα σε πάω σε έναν όρο που αγαπάμε να συζητάμε εδώ πέρα, τους όρους που χρησιμοποιεί η νέα γενιά, που γίνονται trends μέσα από τα social media, και ο όρος αυτός είναι το nona maxing. Από πού προέρχεται αυτό? Προέρχεται από τη σύνθεση του ιταλικού nona, που σημαίνει γιαγιά, και την κατάληξη maxing, που βγαίνει από το maximum, από το πάρα πολύ δηλαδή. Στα social media, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, έχουμε τους grandfluencers. Δηλαδή είναι κάποιοι ηλικιωμένοι influencers μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Με πάρα πολλούς ακολούθους, μπορώ να πω.
0: Σωστά, που γίνονται viral προβάλλοντας έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής.
1: Χωρίς καν να προσπαθούν, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, και σε συνάρτηση με αυτό, έχουμε και μία νέα τάση που εξαπλώνεται μέσω του TikTok, φέρνοντας ξανά τις γιαγιάδες της διπλανής πόρτας που όλοι ξέρουμε και όλοι τις έχουμε κάνει εικόνα, ξανά στο προσκήνιο. Τι είναι τώρα το nona maxing? Γιατί είπαμε τη σύνθεση της λέξης, να εξηγήσουμε και τι είναι. Είναι μια νέα τάση ευεξίας λοιπόν, που έχει εξαπλωθεί ταχύτατα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντλεί έμπνευση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Ιταλίδων γιαγιάδων. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Έχει και μια αισθητική.
0: Ωραίο. Ωραίο είναι, γιατί σε μια εποχή στην οποία περισσότερο από το 1 τρίτο, σύμφωνα με έρευνες, των νέων, των μελών της Gen Z και των Millennials, που είναι η αμέσως επόμενη γενιά, δηλώνει ότι συχνά βιώνει άγχος, ενώ αρκετοί νέοι φαίνεται να αναζητούν περισσότερο χρόνο και επαφή με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας νιώθουν ότι τους προσφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας, ασφάλεια, γαλήνη. Και είναι αλήθεια αυτό εδώ που τα λέμε.
1: Είναι και συχνή αυτή η παρανόηση για τη γενιά μας. Το πόσο πολλές φορές τα social media θεωρούμε ή οι μεγαλύτεροι θεωρούν ότι προωθούν έναν ανθυγινό τρόπο ζωής με κακές επιρροές. Γιατί μπορεί να έχουν ή τη μεγαλύτερη, έτσι σαν παράδειγμα, την τραπ μουσική, ας πούμε. Ενώ απέναντίας προωθείται συνεχώς ένας υγιεινός τρόπος ζωής, ήρεμος, γαλήνιος, όπως λέμε, ασφαλής, κοντά που μοιάζει έτσι με αυτόν της τρίτης ηλικίας.
0: Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι και εμείς ως νέοι άνθρωποι, όταν μιλάμε με έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, με έναν ηλικιωμένο, πέρα από την αίσθηση της ηρεμίας και της ασφάλειας που μπορεί να μας προσφέρει, νιώθουμε και τη σοφία αυτού του ανθρώπου. Έχει τόσα πολλά πράγματα να μας διηγηθεί από τη ζωή του, που είναι και αυτό πολύ ωραίο. Εγώ δηλαδή το απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό όταν μιλάω με μεγαλύτερους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο, σοφία, και με έναν τρόπο απλότητα.
0: Οι γιαγιάδες λοιπόν, nona maxing, ο όρος, όπως λένε πολλοί, ξέρουν πότε χρειάζεται να είναι αυστηρές, δεν διστάζουν να μας πειράξουν όταν κάνουμε λάθη και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να μας ενθαρρύνουν όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και αυτό μεγάλη αλήθεια. Και πολλές φορές αρκεί μία δυνατή αγκαλιά από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, από ένα συγγενή, για να μοιάζουν όλα λίγο καλύτερα.

0: Δεν υπερβάλαμε όταν είπαμε πως έτσι προωθείται ακόμα αυτός ο γαλήνιος τρόπος ζωής της τρίτης ηλικίας, καθώς χόμπι που κάποτε θεωρούνταν γεροντίστικα, όπως το πλέξιμο, βιώνουν μια αναγέννηση. Έτσι λοιπόν και η κατασκευή κουκλόσπιτων κερδίζει μια νέα γενιά θαυμαστών, Σπύρο.
1: Τα κουκλόσπιτα,
0: Δεν ξέρω αν έπαιζες μικρός, φαντάζομαι όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ είχα 5-6.
1: Εγώ με το Scooby-Doo, του Scooby-Doo ήμουν πολύ μεγάλος φαν.
0: Τα κουκλόσπιτα βέβαια, εντάξει, δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έτσι αυτά τα μικροσκοπικά σπίτια, πολλά από τα οποία διαθέτουν κανονική διακόσμηση, πολυελαίους, ποτήρια κοκτέιλ, σκόρπια βιβλία που δίνουν την εντύπωση πως όντως ο ένικος ζει τη ζωή του κανονικά. Φαίνεται να εμφανίζονται παντού στα social, στο TikTok, στο Instagram. Εγώ τα ζηλεύω, θα ήθελα να είχα τέτοια.
1: Ανεβάζουν εννοείς νέα παιδιά stories στα social media, δημοσιεύσεις με κουκλόσπιτα.
0: Ακριβώς, γενικότερα μινιατούρες, είτε που τις έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι, είτε του εμπορίου. Και είναι πραγματικά τα social κατάμεστα με βίντεο ανθρώπων που ανακαλύπτουν το χόμπι για πρώτη φορά και επιστρέφουν έτσι σε ένα παλιό παιχνίδι της παιδικής τους ηλικίας. Και να σου πω ότι δεν περιορίζεται και στο διαδίκτυο αυτή η νέα έξαρση. Έχει αρχίσει να επηρεάζει και την pop κουλτούρα. Τα είδαμε και σε 2-3 ταινίες φέτος. Μία από αυτές ήταν και τα Ανεμοδερμένα Ύψη.
1: Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
0: Έχουν μπει και οι ξενοδόχοι στο παιχνίδι. Οργανώνουν Σαββατοκύριακα αφιερωμένα σε μικρογραφίες που σου έλεγα ότι κατασκευάζουν κιόλας. Όπου οι επισκέπτες από παντού μαθαίνουν από ειδικούς πώς να τοποθετούν ακόμα και ηλεκτρικό φωτισμό σε κουκλόσπιτα. Ή πώς να φτιάχνουν έτσι μικροσκοπικές συνθέσεις με τυριά, αλαντικά. Τρελαίνομαι με αυτά και γενικότερα που κερδίζουν όλο και περισσότερο.
1: Ωραίο είναι αυτό και νομίζω ότι και αυτό επιβεβαιώνει, είναι πολύ ωραίο και τρυφερό, ότι αναζητούμε σαν γενιά μέσα στην εποχή που όλα είναι ηλεκτρονικά μπροστά μας μία επιστροφή σε κάτι πιο αυθεντικό,
0: κάτι
1: σε κάτι χειροπιαστό.
0: Ναι,
1: και πολλές φορές όλο αυτό το αυθεντικό νιώθουμε την ανάγκη να το προωθήσουμε και μέσα από το ηλεκτρονικό. Δηλαδή μέσα από τα social media, για παράδειγμα.
0: Έτσι επικοινωνούμε πλέον και άμα είναι για κάτι καλό, σίγουρα δεν το καταδικάζουμε.

0: Βλέπουμε τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει και έρχονται. Μας έχει στείλει η Μάγδα, δεν είναι Σάββατο απόγευμα χωρίς καφέ και viral. Καλή απόλαυση στον καφέ σου, Μάγδα. Η Βίκη επίσης την καλησπέρα μας να της πούμε. Και ο Τάκης μας έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα, ο οποίος του αρέσει και του φαίνονται πολύ ενδιαφέροντες οι έρευνες. Και λέει, η Βίκη μας λέει, αχ ναι, είναι τέλεια αυτά τα μικρά σπιτάκια.
1: Εκφράζει τη λατρεία της για αυτές τις μινιατούρες.
0: Εσένα σ' αρέσουνε?
1: Μου αρέσουν,
0: σου αρέσουν και
1: σένα. Δηλαδή, ναι. Δεν έχω βέβαια, εντάξει, δεν έχω πάει τόσο πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά τα ζηλεύω.
0: Ναι. Και σιγά σιγά θα περάσουμε στο σημερινό μας θέμα για σήμερα. Θα μπούμε σιγά σιγά. Γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί θα μιλήσουμε για την Gen Z, μία γενιά από τα 18 μέχρι τα 30, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η μία φάση σε μία φάση ζωής από μία άλλη.
1: Η φοιτητική ζωή σίγουρα είναι μέρος πολλών συνομιλίκων μας πλέον και είναι και έτσι μια ξεχωριστή περίοδος, γεμάτη όνειρα, αγωνίες, νέες εμπειρίες και αποφάσεις που πολλές φορές μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον μας. Από τις πρώτες μέρες στο πανεπιστήμιο μέχρι και την αποφύτηση και την είσοδο στην επαγγελματική ζωή, η διαδρομή του καθενός είναι προφανώς διαφορετική. Σήμερα θα γνωρίσουμε έτσι δύο διαφορετικές πλευρές αυτής της διαδρομής.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για την Gen Z, είναι αυτό που λέγαμε, το προσεγγίζουμε σαν να είναι μια ενιαία γενιά, με κοινές συνήθειες, με παρόμοιες ανάγκες και με ένα λίγο πολύ κοινό τρόπο ζωής. Στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το να είσαι 20 και να σπουδάς, για παράδειγμα, με το να είσαι 28 και να εργάζεσαι.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι πολύ διαφορετικές περίοδοι ζωής και είναι και δύο διαφορετικές στιγμές, εμπειρίες, αλλά με κοινό σημείο πάντα την προσπάθεια να χτίσουν το δικό τους μέλλον.
0: Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικές φάσεις ζωής.
1: Θα ακούσουμε στη συνέχεια και την εμπειρία ενός αποφύτου, αλλά ας μην κάνω spoil. Πάμε να γνωρίσουμε την καλεσμένη μας, η οποία σπουδάζει ακόμα και είναι η Ρο Μπαραμπούτη, είναι φοιτήτρια νομικής.
0: Καλησπέρα, Ρο.
2: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
1: Σε ακούμε,
0: σε
1: τέλεια.
0: Σε ακούμε πολύ καλά.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να μας πεις, να ξεκινήσουμε με βασικό, τι σημαίνει να είσαι φοιτήτρια σήμερα? Δηλαδή, αν έπρεπε να μας περιγράψεις μια συνηθισμένη μέρα σου, από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι το βράδυ, πώς θα ήταν? Πόσο χώρο δηλαδή καταλαμβάνουν οι σπουδές σου, πόσος χρόνος μένει για φίλους μετά, για προσωπικές δραστηριότητες?
2: Τώρα θα σας μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία που είναι ως φοιτήτρια νομικής σε μια επαρχιακή πόλη, γιατί νομίζω ποικίλει ανάλογα και με το αντικείμενο που σπουδάζει κανείς και με το που μένει, αν είναι στην πόλη στην οποία μεγάλωσε, αν είναι στην επαρχία ή σε κάποια πιο κεντρική πόλη. Εγώ προσωπικά, παρόλο που η σχολή μου δεν έχει μαθήματα τα οποία έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση, τίνω να σχεδιάζω την καθημερινότητά μου γύρω από τις παρακολουθήσεις, γιατί με βοηθάνε πάρα πολύ στο διάβασμα μετέπειτα. Οπότε μια καθημερινή ημέρα θα έλεγα ότι αν έχω το πρωί μάθημα, ξυπνάω, πηγαίνω στο μάθημά μου και μετά στη συνέχεια γυρνάω στο σπίτι να φάω κάτι, πηγαίνω να κάνω τη γυμναστική μου και το βράδυ μένει χρόνος για να δω τους φίλους μου άμα θέλω ή άμα θέλω να κάτσω στο σπίτι, να ξεκουραστώ, να φροντίσω τα οικιακά κτλ. Αν έχω αντίστοιχα μάθημα το απόγευμα, ξυπνάω το πρωί πιο χαλαρά, πηγαίνω το γυμναστήριό μου, μπορεί να πάω για κάποιο καφέ, τρώω το μεσημέρι και μετά πηγαίνω στη σχολή μου το απόγευμα και το βράδυ πάλι ανάλογα ή ξεκουράζομαι ή βγαίνω.
1: Μας περιέγραψες μια απολύτως ισορροπημένη μέρα, θα λέγαμε. Δηλαδή, έχεις χρόνο να χαρείς και τη φοιτητική ζωή, δεν αισθάνεσαι διαρκώς πίεση να προλάβεις τα πάντα?
2: Όχι, θα έλεγα ότι είμαι σε μια θέση και έχω την τύχη που μπορώ να χαρώ και τη ζωή πέρα από τη σχολή μου, τα μαθήματα, μπορώ να βγω με τους φίλους μου. Αλλά όπως είπα και πριν, έχει μεγάλη σημασία το σε ποια πόλη σπουδάζεις και το ποιο είναι το αντικείμενο.
0: Σε ποια επαρχιακή πόλη σπουδάζεις, Ρο, εσύ?
2: Στην Κομοτηνή σπουδάζω.
0: Φοιτητούπολη.
2: Ναι, ναι.
1: Φοιτητούπολη, αλλά μακριά.
0: Μακριά, ναι. Γιατί γενικότερα εμείς θέλουμε να εξετάσουμε αυτό το τις διαφορετικές φάσεις μέσα στην ίδια γενιά. Η φοιτητική ζωή έχει λίγο τη φήμη ότι σου προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στο πρόγραμμά σου. Ισχύει αυτό στην πράξη? Δηλαδή, πόσο εύκολα μπορείς να αποφασίσεις να βγεις αυθόρμητα, να κάνεις μια εκδρομή, να αλλάξεις τα σχέδιά σου?
2: Θα έλεγα πως ναι, ισχύει. Δηλαδή, συγκριτικά με τη χρονική περίοδο που έχει προηγηθεί, που είναι το σχολείο, που για μένα είναι πολύ πιο απαιτητικό το να πρέπει να είσαι 7 ώρες σίγουρα κάθε μέρα σε ένα χώρο και μετά όλα τα παιδιά έχουν κάποιο είδους δραστηριότητες, ξένες γλώσσες τις οποίες παρακολουθούν. Και εννοείται αυτό που ακολουθεί επίσης είναι εξίσου απαιτητικό, η δουλειά, η καθημερινότητα ενός εργαζομένου. Οπότε η φοιτητική περίοδος πιστεύω ότι είναι σαν ένα τσιπ, ας το πούμε.
1: Περιγράψα highlight, ναι, τη φοιτητική περίοδο στη ζωή.
2: Που έχει μια πολύ παραπάνω ελευθερία χρόνου κανείς συγκριτικά με το πριν και το μετά.
0: Και είναι σημαντικό ότι και οι σπουδές συνήθως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αφορούν κάτι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο έχεις επιλέξει εσύ να κάνεις.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πώς φαντάζεσαι λοιπόν τη ζωή σου μετά από αυτό το highlight, όταν πάρεις το πτυχίο σου?
2: Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψω στην πόλη που μεγάλωσα, την Αθήνα, στο πατρικό μου σπίτι. Για αρχή θα κάνω την πρακτική μου και θα εξερευνήσω τα επόμενα επαγγελματικά μου βήματα, αν θέλω να ακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό, πώς θα ήθελα να είναι η καριέρα μου σε μερικά χρόνια, μέχρι να μπορέσω να ορθοποδήσω οικονομικά και να πάρω τη ζωή στα χέρια μου.
0: Είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί αυτό τώρα, το τι θα κάνεις μετά το πτυχίο, για παράδειγμα? Σκέφτεσαι ήδη την επαγγελματική αποκατάσταση ή προσπαθείς να μην βιάζεσαι να περάσεις την επόμενη φάση και προτιμάς να ζεις το τώρα?
2: Παρόλο που το τώρα αντικειμενικά για μένα είναι ένα όνειρο, καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μία περιορισμένη χρονική διάρκεια, οπότε σκέφτομαι και το μετά, το τι θα κάνω, τι δρόμο θα ακολουθήσω, ειδικά στη δική μου σχολή, τη νομική, που είναι τόση η επαγγελματική διέξοδη που μπορεί να ακολουθήσει κανείς.
0: Πραγματικά πάρα πολλές.
2: Αρκετά.
1: Τι περιμένεις λοιπόν συνολικά από τα χρόνια των σπουδών σου να σου αφήσουν σαν επίγευση? Νιώθεις ότι ανταμείβεται η προσπάθεια που καταβάλεις σήμερα για το αύριο? Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Τι θα ήθελες να είναι αυτό που σου έχει μείνει εν τέλει?
2: Πιστεύω ότι τα χρόνια των σπουδών, σε αντίθεση με τα σχολικά χρόνια που το έχω στα μυαλό μου πιο στοχευμένα, καθαρά στη μάθηση, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να δει κανείς, να κάνει μια ενδοσκόπηση και να δει τι είναι αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το κομμάτι αμιγώς των μαθημάτων τα χρόνια των σπουδών, αλλά να εξερευνήσει κανείς τις ευκαιρίες που του παρέχει ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ομάδες τέχνης, υπάρχουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες γίνονται.
1: Πολύ σημαντικό που τα λέμε.
2: Πραγματικά κάποιος, αν το ψάξει αρκετά, πιστεύω ότι μπορεί να βρει πάρα πολλά πράγματα και πολλές ομάδες που να τον βοηθήσουν να βρει τα ενδιαφέροντά του,
1: και
2: αλλά και να κάνει γνωριμίες, ναι, και να κοινωνικοποιήσει.
0: Σε αυτό που λες, Ιρώ, και εγώ από φίλους μου στην επαρχία, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα οποία έχω ακούσει είναι για τρομερά πράγματα, για τρομερές δραστηριότητες και ομάδες και δράσεις που υπάρχουν στα πανεπιστήμια και μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές.
2: Είναι αλήθεια, ναι, και πιστεύω ότι πραγματικά είναι αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι των σπουδών και εγώ προσωπικά αυτό θα ήθελα να θυμάμαι, κάνοντας μια αναδρομή μετά από μερικά χρόνια.
1: Και υπάρχει συχνά αυτή η παρανόηση ότι θα φύγω από την Αθήνα, θα είμαι μόνος μου. Εν τέλει, παρατηρώ, ακούγοντας και εσένα αλλά και παιδιά που σπουδάζουν στην Αθήνα, είστε πολύ πιο δεμένοι φοιτητές εκεί στην επαρχία, γιατί έχετε μόνο ένα τον άλλον στο τέλος της ημέρας και περνάτε όλη τη μέρα μαζί. Ενώ εδώ είναι και άλλες οι αποστάσεις που έχουμε οι φοιτητές στην Αθήνα. Δεν είναι εξίσου εύκολο για μας να κανονίσουμε μια κοινή δραστηριότητα, μια κοινή έξοδο ενδεχομένως.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο λέει, περιγράφει η Λουίζα τώρα, είναι κάτι το οποίο εγώ το ζήλεψα πάρα πολύ που σπούδασα στην Αθήνα. Την ανεμελιά και το δέσιμο με τους συμφοιτητές.
2: Είναι αλήθεια, ναι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι πραγματικά επειδή έρχεται ο καθένας μόνος του επί της ουσίας και είναι και οι αποστάσεις πιο μικρές, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθούν παρέες και πραγματικά να δεθείς με τον άλλον. Mm-hmm.
0: Κλείνοντας, να σε ρωτήσουμε, Ηρώ, αν μπορούσε να κρατήσει ένα στοιχείο της σημερινής σου καθημερινότητας και να το πάρεις μαζί σου στην ενήλικη, στην εργασιακή ζωή, λίγα χρόνια μετά. Τι θα ήθελες να μην χάσεις μεγαλώνοντας και αναλαμβάνοντας περισσότερες υποχρεώσεις που μοιραία έρχονται?
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό να το κάνω αυτό στο μέλλον. Ελπίζω να βρεθώ έστω σε μια φάση της ζωής μου που θα μπορώ να το κάνω, να έχω αυτή την ευκαιρία, αλλά θα ήθελα πραγματικά να μην είναι η δουλειά μου όλη

0: Λαχία, στην Κομωτινή, που είσαι εσύ.
1: Τι ωραία. Εγώ ζήλεψα λίγο, Ηρώ.
0: Και εγώ ζηλεύω. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις σπουδές σου.
1: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό το πτυχίο, αργεί το πτυχίο?
2: Δεν αργεί πολύ, είναι η τελευταία μου χρονιά.
1: Με το καλό. Με το καλό.
0: Τέλεια,
1: να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ηρώ. Ήταν η Ηρώ Μπαραμπούτη.
2: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.

0: πήραμε έτσι μια γεύση από το πανεπιστήμιο και τη φοιτητική ζωή.
1: Τι πώς ωραία. Εμένα με ταξίδεψε μια 7ετία πίσω, στα φοιτητικά μου χρόνια, ήρω.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Τώρα το είπα και εγώ το μία 7ετία, λες και είναι πάρα πολλά χρόνια το μεταξύ. Πήγες και εσύ να πεις μία 7ετία. Λες και ήταν πάρα πολύ.
0: Έτσι, ναι, ταυτίστηκα με τον αέρα σου. Θα σε επιστρέψω τώρα, λοιπόν. Πώς είναι η πραγματικότητα μετά το πανεπιστήμιο?
1: Να με προσγειώσεις απότομα, ναι, για προσγειώσαι.
0: Γιατί δεν είναι ωραία η καθημερινότητά σου?
1: Ωραία είναι, ωραία. Αναπολώ κάποιες φορές και τα φοιτητικά χρόνια, οφείλω να ομολογήσω. Γιατί και αυτά ήταν πολύ ωραία.
0: Πόσο εύκολο είναι όμως να βρει κανείς τον επαγγελματικό του δρόμο? Εσύ φαίνεται ότι τον έχεις βρει, Σπύρο.
1: Έτσι πολλά φαίνεται.
0: Θυμάσαι την ανησυχία που είχες τότε κατά τα φοιτητικά σου χρόνια? Θα τα καταφέρω, τι θα κάνω μετά?
1: Υπήρχε ανησυχία αυτή, αλλά υπήρχε και μία νεμελιά, η αλήθεια είναι. Ότι δεν μπορούσες, είχες μεγαλύτερη ελευθερία στο πρόγραμμά σου, το διάμορφωνες όπως ήθελες. Για πάμε.
0: Εγώ δεν το έχω νιώσει αυτό, είναι η αλήθεια, οπότε δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Έχω μπει απευθείας σε αυτό το πρόγραμμα από τα 21.
1: Και αυτό ωραίο είναι. Αυτό.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό, γι' αυτό σε πήγα εκεί, στην σιγουριά που αισθάνεσαι για τον εαυτό σου, χωρίς αμφιβολία.

0: πληροφορίες για το μέλλον τόσο έντονες. Πάμε λοιπόν να δούμε για κάποιον πώς αξιοποίησε στην πράξη όσα έμαθε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έναν απόφοιτο. Θα μας μιλήσει για τη δική της εμπειρία, για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετώπισε και μια προσωπική έτσι διαδρομή που ίσως δώσει απαντήσεις και σε όσους βρίσκονται σήμερα στο ίδιο σημείο εκκίνησης.
1: Mm-hmm. Τα περισσότερα νέα παιδιά μέχρι κάπου εκεί στα 23, 24, 25 είναι φοιτητές. Η καθημερινότητα από εκεί και πέρα μπορεί να αλλάξει πολύ περισσότερο από όσο περιμένουμε. Εκεί που κάποτε το βασικό ερώτημα ήταν αν θα προλάβεις να διαβάσεις ή πού θα βγεις το βράδυ, μπορεί πλέον να είναι πώς θα χωρέσεις τη δουλειά σου, τις προσωπικές υποχρεώσεις, τις σχέσεις σου, τον χρόνο με τον εαυτό σου, γιατί χρειάζεσαι και χρόνο με τον εαυτό σου. Εκεί ξεκινάει και μπαίνει το ξυπνητήρι, μπαίνει το ωράριο, μπαίνουν οι επαγγελματικές ευθύνες. Η ανάγκη που έρχεται μοιραία να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου, όλα αυτά αρχίζουν και αποκτούν μια διαφορετική σημασία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Βίκη Πλάγκα, η οποία είναι μια κοπέλα 28 ετών, εργαζόμενη πλέον στον χώρο της διαφήμισης και του marketing. Καλησπέρα, Βίκη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια αρχικά για την εκπομπή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, έχουμε μπει σε όλη αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα για το πόσο αλλάζει η ζωή μας, η ζωή των νέων, της Gen Z, από τα 20 στα 27 ή στα 28, για παράδειγμα. Λοιπόν, εσύ από την προσωπική σου εμπειρία, αν συγκρίνεις την καθημερινότητά σου σήμερα με τη ζωή που είχες στα 20 σου, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρείς στο πρόγραμμά σου, στη ζωή σου? Είναι το πρόγραμμα, είναι οι ευθύνες σου, είναι οι προτεραιότητες, είναι ο τρόπος που βλέπεις πλέον το χρόνο σου, το πώς τη διαχειρίζεσαι?
2: Αρχικά πρέπει να αρχίσω να λέω ότι ταυτίστηκα πάρα πολύ, δεν θυμάμαι αν την είπε την Ατάκα η Λουίζα ή εσύ, με την ανεμελιά και με το πώς φαντάζεσαι την επαγγελματική σου πορεία στο μέλλον.
1: Ναι.
2: Εγώ η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, επειδή λοιπόν σε διδάσκουν άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι στον χώρο, πάντα σκέφτεσαι ότι αυτό το επαγγελματικό βήμα το οποίο έχει κάνει ο εκάστοτε καθηγητής που μας το περιγράφει, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, μας λέει τις προδιαγραφές για το κάθε επάγγελμα και την κάθε ιδιότητα, την κάθε θέση ενδεχομένως. Και εσύ φαντάζεσαι ένα νερικό περιβάλλον, γιατί στα 20 με τα 25 νιώθεις άτρωτος γενικά σε όλους τους τομείς και ο βασικότερος είναι και αυτός.
1: Και νιώθεις ότι θα έρθουν όλα ονειρικά μετά κάπως, ότι θα είναι στρωμένος ο δρόμος κάπως.
0: Η τύχη θα είναι με το μέρος σου πάντα, ακριβώς. Ναι, κάνεις όνειρα, βάζεις στόχους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Απέχει αρκετά παρασάγκες πρέπει να πω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη ή να δώσω ένα λάθος μήνυμα όσον αφορά το ότι όντως δεν τα προλαβαίνεις όλα ή ότι η ζωή σου είναι η δουλειά σου. Θεωρώ ότι πλέον, επειδή ακριβώς και η γενιά μας, η Gen Z, είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο να μπορέσει να απαιτήσει κάποια πράγματα από τους εργοδότες του, έχει αρχίσει με δειλά βήματα να είναι μια πολύ καλύτερη εκδοχή από αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι θα έχουμε αυτό το 9-to-5, που ποτέ δεν είναι 9-to-5, μπορεί να είναι 9-6, 9-7 πολλές φορές, ανάλογα και την εταιρεία που δουλεύεις, γενικότερα, επιχείρηση, το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έχω να πω ότι έχει αλλάξει κατά πολύ είναι το πώς προγραμματίζω εγώ το χρόνο μου. Όταν ήμουν φοιτήτρια,
1: η διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό κατά κύριο λόγο, διότι εγώ εργάζομαι και στην Αθήνα. Στην Αθήνα αποστάσεις, δηλαδή από τον Πειραιά που μένω μέχρι το Χαλάνδρι που είναι η εργασία μου, απέχει αρκετές ώρες. Οπότε προσπαθώ τις ώρες τις οποίες είμαι στο σπίτι να μην είναι απλά για να φορτίσω τις μπαταρίες για την επόμενη μέρα και να μπαίνω σε μια λούπα η οποία στην ουσία δεν είναι και παραγωγική, κυρίως πιο πολύ για την ψυχική μου υγεία. Προσπαθώ όσο γίνεται να κρατάω μια σωστή βάση στο ότι εγώ θα πηγαίνω στη δουλειά μου, θα τελειώνω στην ώρα μου, θα έχουμε πάρα πολύ εντάξει υποχρεώσεις μου και από εκεί και πέρα θα το σπαταλάω τον υπόλοιπο χρόνο δημιουργικά, με το να πηγαίνεις να κάνεις μια σωματική άσκηση, με το να δεις τους φίλους σου, να κάνεις διαβάσεις ένα βιβλίο.
1: Το χρόνο που έχεις, που μπορεί να είναι πιο λίγος, να τον αξιοποιείς δημιουργικά.
2: Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό είναι, δηλαδή για ένα νέο παιδί το οποίο τώρα βγαίνει στην αγορά εργασίας, αυτό είναι που θα το φανεί το πιο δύσκολο στην αρχή μέχρι να βρει τις ισορροπίες για μένα.
0: Μας περιέγραψες ήδη πόσο έτσι διαφορετική ήταν η ζωή που φανταζόσουν ως φοιτήτρια σε σχέση με αυτή που ζεις σήμερα. Και αυτό που δεν σε είχε προετοιμάσει κανείς ότι θα αντιμετωπίσεις είναι ο χρόνος από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Τι θα έλεγες στο νεότερο αυτό σου αν γύριζες πίσω έτσι στα φοιτητικά σου χρόνια?
2: Μπορεί να ακούσει λίγο κοινότυπο, αλλά πραγματικά το να το απολαύσεις, γιατί σου δίνεται και το δικαίωμα του να μπορέσεις λίγο να είσαι πάρα πολύ επιμελής στη σχολή σου προφανώς, να μπορέσεις να μάθεις και να πάρεις πράγματα από τους καθηγητές, από την όλη εμπειρία, αλλά κυρίως την ανεμελιά αυτών των χρόνων. Το να γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους και όπως είπε και η Ρο πριν, τα πόσα πράγματα μπορείς να αξιοποιείς σαν φοιτήτρια, δηλαδή εκτός από τις γνωστές εξόδους που κάναμε όλοι, τα ταξίδια που μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνεις, κυρίως και το ότι να μπορέσεις να απασχοληθείς είτε σε μια θεατρική ομάδα που έχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια, είτε σε κάποιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν, είτε το οτιδήποτε. Δηλαδή να κοιτάξεις και λίγο παραπέρα από τα συνηθισμένα τα οποία ακούγονται ότι κάνουν οι φοιτητές. Και γενικότερα είναι και μια πολύ καλή περίοδο στο να δεις λίγο στη σχολή σου, να ερευνήσεις τι διεξόδου σου δίνει επαγγελματικά ο κλάδος που επέλεξες. Όταν είσαι φοιτητής έχεις περισσότερο την πολυτέλεια να το κάνεις από όταν ξέρεις ότι πρέπει να πληρώσω το ενίκιο, οπότε πρέπει να δουλέψω, οπότε δεν μου δίνεται πολύ.
1: Αρχίζουν περισσότερες υποχρεώσεις μετά.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και μιλήσαμε για τη διαχείριση χρόνου, το συζητήσαμε για το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι, ότι μετά τη δουλειά, μπορείς να έχεις οργανώσει έτσι το χρόνο σου που να τα χωράς όλα, να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Το θέμα είναι, όταν γυρνάς κουρασμένος από τη δουλειά σου, έχεις ενέργεια και διάθεση να κάνεις πράγματα, ή συχνά νιώθεις ότι το μεγαλύτερο μέρος της μέρας έχει ήδη καταναλωθεί και λες ουφ, δεν μπορώ, θέλω να γυρίσω σπίτι να ξεκουραστώ, δεν έχω διάθεση να κάνω κάτι δημιουργικό για μένα.
2: Θα υπάρχουν σίγουρα και αυτές οι μέρες. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο να πω ότι όχι, μπορεί να το πολεμήσεις αυτό το συνέστημα της κούρασης και ότι πάντα θα βρίσκεις χρόνο να κάνεις πράγματα για σένα. Θα υπάρχουν πάντα μέρες οι οποίες θα θέλεις απλά να κάτσεις στον καναπέ με μια ωραία ταινία και να χαλαρώσεις. Και υπάρχουν και μέρες που λες όχι, μετά από τη δουλειά θα πάω για ένα καφέ με ένα φίλο μου, θα πάω να γυμναστώ, θα πάω να κάνω μια βόλτα στην πόλη μόνη μου με τα ακουστικά, που αυτό είναι που συνήθως εμένα μου αρέσει να κάνω για να αποφορτίζομαι. Γενικά, όποιος λέει ότι η δουλειά είναι το κλασικό αφήγημα που ακούμε, ότι άμα δουλεύεις σε κάτι που σου αρέσει είναι σαν να μην δουλεύεις ποτέ, δεν πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς. Πάντα υπάρχει μια κούραση. Για να αν θες να είσαι και τυπικός και να θέλεις να έχεις και μια πρόοδο στη ζωή σου, πάντα θα υπάρχουν μέρες στις οποίες θα είσαι παραπάνω κουρασμένος γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που καταλάβεις ότι αυτή η δουλειά σου προσφέρει μόνο κούραση και τίποτα άλλο, μάλλον είναι ένα καμπανάκι για να κάτσεις να ρωτηθείς αν όντως αυτό που κάνεις σε γεμίζει.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Προηγουμένως ανέφερες κάπως τις υποχρεώσεις που περιμένουν, παραμονεύουν στη γωνία. Θα ήθελα να συγκεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Πόσο εύκολη ήταν η μετάβαση στην οικονομική και προσωπική ανεξαρτησία, γιατί η φοιτητική ζωή είναι και λίγο μια ψευδαίσθηση ανεξαρτησίας, ειδικά εκτός Αθηνών.
2: Ναι, σίγουρα. Εγώ ευτυχώς είχα την τύχη να σπουδάζω στην Αθήνα, που να είναι κοντά και στο πατρικό μου σπίτι. Οπότε, από αυτή την άποψη, ήμουν λίγο πιο προσγειωμένη στο ότι οι δουλειές θα έρθουν. Δηλαδή, ότι τις βλέπω από μακριά, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβω περισσότερα τα δικά μου έξοδα και ότι ήμουν επίσης και ευλογημένη να μπορέσουν οι γονείς μου να με συντηρούν μέχρι ένα συγκεκριμένο στάδιο. Αλλά από εκεί και πέρα, θα πάθουν κάποια παιδιά λίγο ενδεχομένως ένα μικρό σοκ από την άποψη του ότι παίρνω ένα χι μισθό και με αυτά δεν μπορώ πλέον να στηρίζομαι στις πλάτες των άλλων, πρέπει να πληρώνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο μισθός αυτός θα αρχίσει από ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ελπίζω και εύχομαι για όλους να αυξηθεί με τα χρόνια. Και πάλι είναι θέμα δηλαδή συνήθειας. Θα συνεχίσει κάποια στιγμή να έχεις το συνέστημα ότι ωραία, μου μπήκε μισθό στην τράπεζα, από αυτά το ένα ποσό θα κατατεθεί στις υποχρεώσεις και από τις άλλες τα άλλα θα μπορέσω να τα κρατήσω για μένα για δικές μου απολαύσεις π.χ.
1: Και
2: το οποίο είναι κάτι που μας φαίνεται.
1: Ναι.
0: Περιγράφεις αυτό που είπαμε και εμείς έτσι λίγο προηγουμένως, ότι εδώ εμείς που σπουδάζουμε στην Αθήνα είμαστε κάπως από πριν πιο προσγειωμένοι, κάπως σαν να βλέπουμε την πραγματικότητα νωρίτερα. Δεν είμαστε τόσο
1: και αυτό, και αυτό, εντάξει, εγώ το είπα για την άποψη του ότι ξέρεις, δεν είχαμε το στοιχείο. Ίσως όσοι μας ακούνε και είναι φοιτητές στην Αθήνα να ταυτιστούν λίγο με αυτό. Δεν έχεις αυτό που έχεις στην επαρχία, που ο κάθε φοιτητής είναι πολλές ώρες την ημέρα στο σπίτι ενός άλλου φοιτητή και περνάνε πάρα πολύ χρόνο μαζί. Τα πράγματα στην Αθήνα και λόγω των μεγάλων αποστάσεων είναι λίγο πιο απρόσωπα.
0: Έχουν μόνο ένα στον άλλο.
1: Αυτό εγώ νομίζω είχα ζηλέψει περισσότερο.
0: Εμείς εδώ για να κανονίσουμε έξοδο πρέπει να κάνουμε συμβόλαιο, να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί, να συνεννοηθούμε ένα μήνα πριν.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, είναι πιο διαφορετικά η λύση.
1: Λοιπόν, Βίκυ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά.
1: Στην Ηρώ ευχηθήκαμε καλό πτυχίο. Σε σένα θα ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία.
0: Καλή σταδιοδρομία, σωστά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να κάνεις την καριέρα που επιθυμείς.
1: Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Βίκυ Πλάγκα, εργαζόμενη στο χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, 28 ετών, στην άλλη ηλικιακή φάση. Και μας έδωσε μια εικόνα για το πόσο διαφορετικό είναι η φάση με τη δουλειά, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και πώς μπορείς να διαχειριστείς την ανάγκη να οργανώσεις διαφορετικά τη ζωή σου. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το viral και αυτής της εβδομάδας.
1: Ωραία κουβέντα είχαμε. Μιλήσαμε με δύο κοπέλες οι οποίες είναι σε διαφορετική φάση ζωής. Νομίζω ότι το συμπέρασμα από την κουβέντα που κάναμε είναι ότι η ενηλικίωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Περνάς από τη φοιτητική στην εργασιακή καθημερινότητα και συχνά χρειάζεται να επαναπροσδιορίσεις συνήθειες. Είναι πολύ σημαντικό το πόσο διαχειρίζεις τον ελεύθερο χρόνο σου.
0: Μας μίλησαν επίσης και για τις διαφορές σπουδών στην Αθήνα και σπουδών στην επαρχία, που εμείς έχουμε την εμπειρία της σπουδών στην Αθήνα. Η Ρώμα μας έδωσε ένα παραθυράκι και έτσι στο Πανεπιστημίο στην επαρχία πώς είναι τα πράγματα.
1: Πολύ γρήγορα να πούμε την καλησπέρα μας στον Πέτρο από Ηράκλειο που μας ακούει, στο Σάκη, στο Γιώργο που μας έχουν στείλει μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 6.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Σπύρο Σερέτη.
1: Και τη Λουίζα Μαραβελάκη στα Ριτζιανά, την Βίβλια Νικολοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους μας.
0: Τον Γιώργο Τσολάκη στις επιλογές της μουσικής.
1: Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκτάκτος Ντόνα Δρούτσα. Λοιπόν, χαιρετούμε. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Να είστε καλά.
0: Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθησε κένος στο αεροδρόμιο, ενώ σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 5 από αυτούς βρίσκονται στην εντατική. Πρόκειται για νέο περιστατικό μετά τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδαραβικών αερογραμμών. Την απερίγραφη καταδίκη της Ελλάδος για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας ότι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στη ΣΥΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Σε 3 νέες συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργαζόταν τα 2 θύματα. Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα. Ο 18χρονος παρουσιάστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων και παραδόθηκε αυτοβούλος στις αρχές, ενώ είχε προηγηθεί και η παράδοση του 22χρονου συγκατηγορούμενου του. Και στους δύο δράστες ο εισαγγελέας αποδίδει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η υπόθεση αφορά την επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι ο 32χρονος έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Οι δύο νεαροί είχαν ταυτοποιηθεί από την Ελλάς και αναζητούνταν. Ο 22χρονος έχει αποσχολήσει και στο παρελθόν της αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 18χρονος φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το ιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 εισηγείται η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία, μαζί με άλλες 5 χώρες, ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στη διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
0: Ο καιρός.
1: βροχές και σποράδικες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και Ευαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην ενημερωτική εκπομπή με την Ντόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7 και εμείς θα κάνουμε παρέα για την επόμενη μία ώρα. Τον Αδρούτσα στο μικρόφωνο με πιλότο την επικαιρότητα. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο θα πάμε συντροφιά και τα επόμενα Σάββατα στη θέση της Ευρυδίκης Χάντζη, η οποία θα επιστρέψει δυναμική μετά τη χρήση της αδειάς της. Για ό,τι έχει συμβεί μέσα στην ημέρα, φαντάζομαι περισσότερο από εσάς, κάπου στους δρόμους σας βρίσκουμε, ίσως στο σπίτι σας να ξεκουράζεστε. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση εμείς θα φροντίσουμε να είστε ενημερωμένοι με όλες αυτές τις συνδέσεις που έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Λουίζα Μαραβελάκη. Το Γιώργο Τσολάκη να έχει επιλέξει τα τραγούδια μας και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Κουτελογιάννης, για να μας ακούτε καμπάνα. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, ξέρετε, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio. Εκεί μας γράφετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καταγγελίες σας ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Μπορείτε επίσης να με βρίσκετε και στο Instagram, Dondru, και να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα σαν καλοκαιρινό θα έλεγα Σάββατο, μετά από μία εβδομάδα πιο φθινοπορεινή, με το βράδυ να έχει περισσότερη δροσιά. Είχαμε και τις βροχές την προηγούμενη εβδομάδα και θα τις έχουμε και αύριο, οπότε εποφεληθείτε για να απολαύσετε τις βόλτες σας αυτό το βράδυ. Είδα και πολλοί από εσάς σήμερα ξεχυθήκατε στους δρόμους, στις παραλίες, στα μαγαζιά. Βέβαια, έχω ανοίξει τώρα και το χάρτη της τροχέας. Καμία σχέση εικόνα που είχαμε μέχρι το απόγευμα. Πράσινα παντού. Είναι και η ώρα λίγο της ξεκούρασης αυτή. Αυτό σίγουρα που δεν ξεκουράζεται είναι η επικαιρότητα. Φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρει φυσικά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες και αγαθά, όλα τα προϊόντα στο ράφι. Και νομίζω ότι αυτό που είναι ψηλά στην επικαιρότητα και προσπαθούμε και θα το αναλύσουμε και εμείς στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας, είναι η είδηση για την συμφωνία που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για τον ντίζελ, αφού του ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αγνώρισε τα 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο κάνει λόγο ο Ζελένσκι. Το θέμα είναι τι θα προκύψει από αυτήν την συμφωνία, κατά πόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί η εικόνα όσον αφορά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και αυτό φυσικά, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει εμάς, είναι η τσέπη μας, τι θα δούμε στην Αγγλία. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε και την αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λονδίνου, που γυρίζουν την πλάτη στην συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας, υποστηρίζουν. Να ταλάντε αυτή τη στήριξη στην Ουκρανία. Δεν είναι μόνο οι φωτιές στην Αγγλία που καλά κρατούν, πάνω από τα 2,1 θα πω, στην καλύτερη περίπτωση ευρώ. Αυτό που βρίσκεται στο κόκκινο είναι πάντα και η πολιτική αντιπαράθεση, και έχουμε μαζί μας τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Γεια σου βρε Ανδρέα.
1: Καλησπέρα Αντώνα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ούτε σε ξεκουράζεσαι μου φαίνεται.
0: Όχι, εμείς είμαστε πάντα στις επάλξεις, η αλήθεια είναι. Και να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται και λίγο περίεργο να τα λέμε τέτοια ώρα εμείς.
1: Ναι, όντως. Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: είμαστε πιο πρωινοί, άντε μεσημεριανοί οι τύποι.
1: Άντε μεσημεριανοί, το πολύ. Αλλά και Σάββατο βράδυ κιόλας. Αυτό ήταν έκπληξη, όντως.
0: Πάντα είμαστε των εκπλήξεων, μας αρέσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα μας κάνουν έκπληξη αυτά που θα μας πεις εσύ για την πολιτική αντιπαράθεση.
1: Δεν ξέρω καλά. Τι είπε. Ναι,
0: μένετε, δηλαδή, είχαμε τη συνέντευξη.
1: Ναι, την πολιτική.
0: Η πολιτική, ναι. Καταρχάς πάντα έχουμε την αντιπαράθεση τι θα γίνει με τα ενεργειακά. Είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπι, όπου συνεχίζουμε και τρογόμαστε και για αυτό, και για τα ελληνοτουρκικά.
1: Αυτό είναι νομίζω ίδιο με τις ψηλής γενικώς.
0: Και ανέκαθεν. Όλα αυτά φυσικά εντάσσονται και στο προεκλογικό κλίμα όπου βρισκόμαστε, με αφορμή
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: την.
1: Που καθορίζει πλέον τη στάση των κομμάτων και τη κυβέρνηση και των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Έχουμε μπει ήδη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε ένα παρατεταμένο, θα έλεγα, προεκλογικό κλίμα. Θα δούμε τώρα. Οι εκλογές, έχει πει ο Πρωθυπουργός, επανειλημμένα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει έτσι μια κουβέντα στα πηγαδάκια, στα πολιτικά πηγαδάκια, εντός και εκτός Βουλής, μήπως με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου, εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουν να πάμε ίσως και λίγο νωρίτερα τις εκλογές. Αυτό είναι βέβαια
0: πάντως, αυτό είναι αρκετά μακρινό. Το φυσικά, βέβαια, αυτό που τάραξε τα νερά, αν μπορούμε να πούμε, είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού όσον αφορά τον εκλογικό πύχη που έθεσε σε συνέντευξή του στον Sky.
1: Ναι, έθεσε ένα πύχη, το είπε εμέσως πλήρως σαφώς για το 25%, το οποίο το είπε κυρίως, νομίζω, προς εσωτερική χρήση για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, για το ίδιο το κυβερνών κόμμα, δηλαδή ότι αν είναι το ποσοστό κάτω από 25%, προφανώς εμέσως πλήρως σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης εννοούσε ότι θα υπάρχει και θέμα ακόμη ηγεσίας, θα έλεγα εγώ. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη δήλωσή του. Αν είναι από 25 και πάνω, προφανώς θα παραμείνει να διεκδικήσει και την νίκη και στις δεύτερες εκλογές. Γιατί με ένα τέτοιο ποσοστό, όπως καταλαβαίνεις εσύ τώρα και το ξέρουν και οι ακροατές μας, με όσα λέμε όλες τις τελευταίες μέρες, δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εκεί θα δούμε, εκτός και αν υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο των διερευνητικών εντελών, υπάρχουν συνενέσεις, προγραμματικές συμφωνίες και δούμε να σχηματίζεται μια κυβέρνηση μεταξύ δύο ή και τριών κομμάτων. Ναι. Ένα σενάριο το οποίο θα έλεγα ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί καθόλου, καθώς όλα εξαρτώνται και από την πολιτική συγκυρία και για την ανάγκη να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Γιατί μην ξεχνάμε, από 1η Ιουλίου έχουμε και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πολύ σημαντικό και μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνές, το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατόν και με την Ευρώπη ουσιαστικά θα είναι σε πολλά πράγματα παρατηρητής των εξελίξεων.
0: Πάντως νομίζω ότι περισσότερο ήταν ένα μήνυμα προς το εσωτερικό, όπως είπες και εσύ, και σε αυτές τις φωνές που μπορεί να μιλούσαν για αλλαγές, για αλλαγή εν κινήσει.
1: Ένα θέμα, πύχη και εσωτερικών διεργασιών. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2023 πήρε ένα ποσοστό της τάξης του 41% και ένα χρόνο αργότερα στις ευρωεκλογές του 2024, που βέβαια εκεί πέρα υπάρχει και μεγάλη αποχή και ο κόσμος δεν είναι και τόσο συσπηρωσμένος για κανένα κόμμα, έπεσε στο 28%. Έχασε 1.000.000 και πλέον ψηφοφόρους. Και το μεγάλο στοίχημα φυσικά για την κυβερνητική παράταξη είναι να επιστρέψουν αυτοί οι ψηφοφόροι, να σηκωθούν από το καναπέ, να ψηφίσουν και φυσικά να περιοριστούν οι απώλειες προς άλλα κόμματα, ιδίως τους όμορους χώρους, απέναντι και στο κόμμα Σαμαρά, εάν και εφόσον δημιουργηθεί τελικά, το οποίο αναμένουμε και αυτό, και προς άλλες, προς άλλα κόμματα που στεγάζονται στη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, στόχος πάντως είναι της κυβέρνησης η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα, όπως έχει διαμηνήσει όλες τις φορές ο Πρωθυπουργός εν μέσω δύσκολων περιστάσεων.
1: Και φυσικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης Ντόνα είναι να νικήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και έχουμε αυτή τη μάχη λίγο για τη δεύτερη θέση. Το λέω και
1: πραγματικά
0: με αφορμή την κόντρα που είχαμε Παπαδοπούλου Κωνσταντόπουλου με φούντο και τα δικαστήρια.
1: Ναι, είναι, θα έλεγα, ένα παραλυπόμενο, ίσως ένα παραπολιτικό στην όλη αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο ηγεσιών μεταξύ του Νίκου Αμβρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Είναι μια άλλη σκληρή μάχη, θα έλεγα, στο πλαίσιο της κέντρο-αριστεράς για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα βρεθεί απέναντι ουσιαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις δεύτερες εκλογές που ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό να γίνουν, εάν και εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες. Φαίνεται ότι ο κύριος Αμβρουλάκης έχει κερδίσει πόντους το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις μετά την εμφάνισή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εμφανίσεις του που κάνει στην Ολομέλεια της Βουλής επί των νομοσχεδίων και την αντιπαράθεση που έχει με υπουργούς της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι έχει συσπηρώσει περισσότερο τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Κάποιες πληροφορίες μάλιστα λένε για τις επικείμενες δημοσκοπήσεις ότι πιθανότατα να έχουμε ισοπαλία.
0: Ναι, και ίσως γι' αυτό ανεβαίνουν και λίγο παραπάνω οι τόνοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να βλέπουμε αυτό το κλίμα έντασης με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς όπως ακούστηκαν.
1: Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς, ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η ένταση και νομίζω ότι θα ενταθεί περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων. Βέβαια αυτό ενδεχομένως να είναι να έχει ωφέλη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέποντας ίσως η κοινωνία την διαμάχη που υπάρχει μεταξύ Πασόκ και, Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι να θεωρούν ότι όλα αυτά δεν μπορούν να δεν είναι σοβαρά, να το πω έτσι, σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία έχει η χώρα και τα οποία, για τα οποία χρειάζονται λύσεις. Βέβαια, τόσο το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα, έχει καταθέσει προτάσεις νόμου. Τώρα θα κατέθεσε και την πρόταση νόμου σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, για τις 120 δόσεις, για το 13ο-14ο μισθό. Γενικώς υπάρχουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες από το ΠΑΣΟΚ που είναι σε πιο πλεονεκτική θέση, θα έλεγα, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί τοποθετείται και εντός της Βουλής.
1: Καθώς ακριβώς έχει τη δυνατότητα ο κύριος Αμβρουλάκης να την παρατίθεται τέτα-τέτα ακόμη και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Άντρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φήμες λένε ότι θα πας κινηματογράφο. Δεν ξέρω ποια ταινία θα δεις, για να την προτείνουμε και στους ακροατές μας.
1: Τον Άζα θα πάω να δω. Επειδή έχω ακούσει πολλά και αναφέρεται σε ένα επίκαιρο θέμα, σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και, και τα αντίπεινα, θα έλεγα εγώ, από την πλευρά του Ισραήλ, έχει να κάνει, είναι γυρισμένο από Ισραηλινούς σκηνοθέτες και μάλιστα ασκούν σκληρή κριτική, έχω ακούσει και διαβάσει μέσα από την ταινία, στο καθεστώς Νετανιάχου για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Έχω ακούσει καλά λόγια, μένει να το δούμε και στο πανί του κινηματογράφου.
0: Θα το δεις και θα μας πεις τις εντυπώσεις σου, γιατί είδες, πέρα από πολιτικό συντάκτης, πλέον είσαι και τατού για τον κινηματογράφο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε πολίτες, νομίζω.
0: Βέβαια. Και μας κάνεις και πολύ ωραία πάσα για να πάμε αμέσως και στο επόμενο θέμα μας, γιατί έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και αυτό φυσικά, όπως είπαμε, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και είχαμε και αυτή τη συμφωνία που σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακός αναλυτής, οικονομολόγος, να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν στην ουσία της πρακτικά και αν όλο αυτό διαφοροποιεί το τοπίο και αυτό φυσικά μας απασχολεί εμάς, όπως είπαμε, είναι η μείωση των τιμών και στο πετρέλαιο και στα υπόλοιπα καύσιμα. Καλησπέρα κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας αυτή την ώρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι ωραία θα ήταν να εξιστορούσα και εγώ μια ταινία τώρα γύρω από αυτό το θέμα που λέει και να ήταν απλώς μια συζήτηση επιστημονικής φαντασίας ή μιας φαντασίας.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι επιστημονική φαντασία ή θρίλερ αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες.
2: Ναι, είναι ένα θρίλερ γιατί κανένας, ξέρετε, έχουμε περάσει όλον αυτό τον πόλεμο ουσιαστικά ξεκινώντας με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και μετά εξελισσόμενοι φτάσαμε και στην Μέση Ανατολή, φτάσαμε στην Ταχεράνη και όταν έγινε αυτή η επέμβαση από τους Ρώσους μετά πριν πλέον πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι πριν από λίγα χρόνια, ήταν ιδιοφανότερο ότι οι Ρώσοι δεν θα το αφήνανε πολύ απλά το πράγμα να ξεκινάφύγει, ήθελαν οπωσδήποτε να κάνουν αυτό το βήμα προς την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη έχουν μια στεναρή αντίσταση και θα έλεγα σε ένα βαθμό ο Ζελένσκι φέρεται ως επιτυχημένος γιατί ουσιαστικά αντικρούει ολόκληρη τη Ρωσία. Και εκεί που δεν περίμενε κανένας ότι θα υπήρξε μια συμφωνία, εμπορική συμφωνία με τον πάλι ποτέ εμπορικό εχθρό των ΗΠΑ που είναι η Ρωσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι κυρώσεις της τελευταίας δεκαετίας ξεκινούσαν και 15 ετίας θα έλεγα ξεκινούσαν από το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα η Ρωσία είχε επέμβει στην Κριμαία και παράλληλα μετά εξελίχθηκε ένας πόλεμος ο οποίος πλέον έχει χιλιάδες απώλειες, έχει υλικές απώλειες, κινδυνεύουν οι κοινωνίες τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία. Και βλέπουμε όμως παρά τα αυτά ότι μπροστά στην τσέπη των Αμερικανών και στον κίνδυνο της μιας πολιτικής, θα έλεγα, αδυναμίας που μπορεί να προκύψει για τον πρόεδρο Τραμπ, να υπάρξει ένας ελιγμός διπλωματικής οικονομίας ή οικονομικής διπλωματίας, αλλά μάλλον το αντίθετο, και φτάνει σε ένα σημείο που απελευθερώνει, δίνει τη δυνατότητα στους Ρώσους να κάνουν εξαγωγή ενός τεράστιου ποσού δίζελ, γιατί για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση όχι μόνο στην Αμερική αλλά στον πλανήτη γενικότερα όλο, γιατί η έλλειψη του δίζελ μπορεί να φέρει αποτελέσματα πραγματικά τραγικά, τόσο πληθωριστικά, αλλά, και δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, είναι με τα συνεπακόλουθα που θα έχει, και βεβαίως έντονες κοινωνικές διαταραχές, οι οποίες δεν νομίζω να αφήσουν έξω κανένα από τα κράτη, θα έλεγα προηγμένα κράτη, τις μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβάνουν και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν δεν κάνει κάτι σωστό ο ίδιος, αν δεν κάνει κάτι ο πρόεδρος.
0: Πάντως λοιπόν, καταλαβαίνουμε, για να δούμε την μεγάλη εικόνα, γεωπολιτική εικόνα, ότι από εκεί που ήταν αυτό που είπατε και εσείς, απομονωμένος ο Πούτιν, πλέον βλέπουμε όχι απλά να συνομιλεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν είχαν διακόψει ποτέ τις συνομιλίες τους, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
2: Δεν ήταν απομονωμένος μόνος, ήταν εχθρός.
0: Ναι.
2: Προσέξτε, και καλούμε, και εκεί που λέει ο ίδιος ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα να αποφασίσει αν θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη, μετά από τις πιέσεις που έκανε προς την Ευρώπη να απελευθερωθεί το αποθυματικό του, αν θυμόσαστε καλά, ναι, το οποίο αρνήθηκε αρχικώς ο πρόεδρος Μακρόν, και μετά πολύ γρήγορα το πήρε πίσω και λέει θα απελευθερώσουμε και εμείς τα δικά μας αποθέματα. Μετά από αυτό βλέπει ότι δεν βγαίνει αυτό το χάρτη και θέλει κι άλλο. Και θέλει και τρέχει πλέον και δίνει συγχωροχάρτη, ζητάει βοήθεια από τον εντός εισαγωγικών εχθρό, γιατί μας βάζει τώρα σε ένα σημείο να είναι εντός εισαγωγικών εχθρός ο Πούτιν. Και βλέπουμε από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή η Αμερική να παίρνει τα ενία ακόμα και στο εμπόριο αυτού του ντίζελ, που ξέρετε μπορεί να καταλήγει και ένα κομμάτι αυτού του ντίζελ του ρωσικού στην Ευρώπη, αλλά θα περνάει μέσα από αμερικανικά κανάλια. Δηλαδή υπάρχει μια κερδοσκοπική, αφενός μεν κερδοσκοπική κίνηση, και αφετέρου μια κίνηση αποσυμπίεσης της αμερικανικής οικονομίας, και βέβαια πολλοί το αναγάγουν ότι πρέπει να καλυτερεύσει λίγο την κατάσταση, να πέσει το κόστος αναγαλώνει, ήδη έχει πέσει με αυτές τις κινήσεις, μήπως τυχόν σωθεί και πολιτικά στις εκλογές που θα έχουμε στις 8 Νοεμβρίου.
0: Λοιπόν, άρα δεν είναι ένα απλά πυροτέχνημα που, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να έχει την εσωτερική πολιτική διάσταση, καθότι μετράμε και αντίστροφα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πιέζεται και η Αμερική, όπως αντίστοιχα πιέζεται και η Ευρώπη όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων.
2: Ουδής μένει χωρίς πίεση. Δεν υπάρχει κανένας, ακόμα και η Κίνα που έχει αποθέματα τεράστια. Δεν υπάρχει κράτος που να μην έχει ακριβή ενέργεια. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν μηδενική, δεν μιλάμε τώρα για να πας στην Σαουδική Αραβία ή οτιδήποτε. Υπάρχουν κράτη που έχουν πάρα πολύ περιορισμένη φορολογία πάνω στην ενέργεια, πάνω στα πετρέλαια και στα fuels όλα, αλλά το πλείστον των κρατών, των μεγάλων κρατών, έχουν η ενέργεια είναι πανάκριβη. Είτε πας στην Ιαπωνία, είτε πας στην Κορέα, είτε έρθεις στην Ευρώπη, είτε πας στην Αμερική και στο Καναδά. Δηλαδή είναι πραγματικά δυσβάστατη. Και η κίνηση, η πίεση που έχει προς τα πάνω είναι γιατί έχουμε πολλαπλά χτυπήματα. Ναι, μεν ευτυχώς ανοίγουμε, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές. Ευτυχώς ανοίγει σε ένα βαθμό, υπάρχει μια ροή πετρελαίου, αργού πετρελαίου, το οποίο σας θυμίζω πριν από 15 μέρες είχαμε κινδυνεύσει και άρχισαμε πλέον να βλέπουμε τα εκατοστάρια, 101, 102, την προηγούμενη εβδομάδα 105, 106, γιατί είχαμε μια ανασφάλεια για το αν θα υπάρχει το αργό πετρέλαιο που θα πήγαινε προς τα διελιστήρια. Αλλά από την άλλη Έχουμε και ένα πρόβλημα ότι υπάρχει και μία έλλειψη, όχι μόνο έλλειψη, αλλά δεν έχουμε μπορέσει να παράξουμε πολύ δίζελ και έχουμε και μία μείωση της παραγωγής που είχαμε πάντα από τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει απαγορευτεί να κάνει τέτοιες εξαγωγές και η Ευρώπη βέβαια έχει βάλει και η ίδια τους δικούς της κανόνες. Λοιπόν, συνεπώς, μέσα σε όλο αυτό το συνεθήλευμα, και μη μου πείτε ότι επειδή τα λέω από εδώ, τα λέω από εκεί και τα λοιπά, ξέρετε ότι μιλάω πάρα πολύ απλά, αλλά είναι τόσο μπερδεμένο το σύστημα που ουσιαστικά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχει μια ομαλή ροή του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου, όχι μόνο για την Ελλάδα, για παντού, γιατί ιδάλλως θα έχουμε πραγματικά μεγάλες αναταραχές.
0: Εσείς τα ξέρετε φυσικά καλύτερα, γι' αυτό κιόλας σας καλέσαμε. Πάντως, επειδή διάβαζα και διάφορες αναλύσεις και στο διεθνή τύπο, όσον αφορά τον αντίκτυπο μιας τέτοιας κίνησης, αυτό που λέγανε Αμερικανοί κυρίως αναλυτές είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση να είναι περιορισμένος, δηλαδή δεν θα φανεί άμεσα.
2: Εγώ, κοιτάξτε να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια κίνηση η οποία είναι εμπορική, αναμφισβήτητα έχει ζυγιστεί και όταν είναι να ξεκινήσει ένα τέτοιο εμπόριο ξεκινάει άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν τα αποθέματα τα ρώσικα τα οποία και αυτοί θέλουν να μαζέψουν λεφτά και είδατε, αυτοί θέλουν να κερδίσουν, γι' αυτό και γκρινιάζει και δικαιολογημένα ο πρόεδρος Ζελένσκι. Οπότε ουσιαστικά μπορεί να δούμε αυτό το ντίζελ να αρχίζει να κινείται ακόμα και από τη Δευτέρα, από μεθαύριο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν θα δούμε το αντίκτυπο, μα ήδη η ψυχολογία, και ξέρετε πάντα μιλάμε και για την ψυχολογία των αγορών.
0: Ναι,
2: όταν φτάνει, γιατί μέχρι χθες, άμα σας ρωτούσα, όχι μόνο εσάς, αλλά ακόμα και τον εαυτό μου να ρωτήσω, είναι εχθροί, αν μη τι άλλο, στο εμπορικό κομμάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία? Θα λέγαμε όλοι, ναι, δεν συναλλάσσονται. Γιατί το ένα κράτος βάζει κυρώσεις στο άλλο. Πώς να είναι να είναι φίλοι? Mm-hmm. Δεν είναι. Ναι, ναι. Και όμως ξαφνικά αυτά τα δύο κράτη σήμερα κάνανε ένα τηλέφωνο, λέει, και βρήκανε μια συμφωνία.
0: Ναι. Και είδαμε και τα άμεσα, θα έλεγα, αντανακλαστικά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί με το Λονδίνο βέβαια, που γυρίζουν την πλάτη τους στη συμφωνία, την εν λόγω συμφωνία. Αν κάτσουμε βέβαια και σκεφτούμε και την κατάσταση τώρα στην Ευρώπη, η οποία είναι χωρισμένη στα δύο, βορράς, νότος, με αυτό το μπραντεφέρ που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Σωστά, πάρα πολύ σωστά το λέτε, και ουσιαστικά πάντα οι αντιδράσεις της Ευρώπης λόγω της δικιάς της, της δικιάς της δομής πάντα καθυστερούν λίγο μέχρι να δούνε πώς και τι θα κάνουν, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα πολύ άμεσο, δηλαδή να δούμε την επίσημη, ξέρετε τώρα το τι λέγεται Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο πρωί, Σάββατο βράδυ, mm-hmm. μπροστά σε αυτό που θα υποθεί την Τρίτη ή την Τετάρτη που έχουμε πάρα πολλές συσκέψεις επί των συσκέψεων, απέχει παρασάγκας. Αναμένουμε να δούμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα θα υπάρξει ένα αντίκτυπο τη Δευτέρα, εκτός εάν, επιτρέψτε μου να πω με όλο μου το σεβασμό που έχω σε όλους τους ηγέτες, εκτός αν ξυπνήσουμε το πρωί και είπε τελικά μάλλον λάθος έκανα, δεν τα βρήκαμε.
0: Εντάξει, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι και απρόβλεπτος, η αλήθεια είναι. Μένει να το δούμε και αυτό. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στα στενά του Ορμούς,
2: κοιτάξτε, και εκεί δεν έχουν ανοίξει τα στενά, δεν μπορούμε να πούμε. Απλώς υπάρχουν δύο ελεγχόμενοι δίωδοι. Η μία είναι από τη μεριά του Ιράν και η μία είναι από τη μεριά του Ομάν. Δηλαδή θα έλεγα από εκεί ουσιαστικά πολλοί κλείνουν το ένα μάτι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο ή μάλλον υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούν και περνάνε κάποια πλοία τα οποία δεν καταγράφονται στα επίσημα στατιστικά, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πολλές ανακοινώσεις διαφόρων κρατών και διαφόρων μεγάλων υπηρεσιών που λέγεται ότι έχουμε φτάσει περίπου στο 65-75% των εξαγωγών αργού πετρελαίου που περνάει από τα στενά του Ορμούς σε σύγκριση με αυτά που περνούσαν πριν από τον πόλεμο. Αλλά αυτές οι εξαγωγές που γίνεται, αυτή η ροή που υπάρχει, δεν είναι επισήμως αποδεκτή ούτε από τον έναν ούτε τον άλλον, αλλά καταλαβαίνουν ότι όλοι πρέπει να βγάλουν ένα χρήμα για να μπορούν να συνεχίσουν, και από την άλλη πρέπει να διασφαλιστεί και η ροή της ενέργειας προς τα έξω. Έχουμε επίσης και ένα άλλο, θα έλεγα τροποντινός ευχάριστο, αλλά και επικίνδυνο συνάμα, ότι έχουμε και μία ροή φυσικού αερίου από το Κατάρ προς την Ανατολή, κυρίως αυτά πηγαίνουν τα φορτία, κυρίως πάνε Κορέα και η Ιαπωνία, αλλά και σε άλλα κράτη. Και αυτό είναι η πρώτη φορά που το είδαμε τις τελευταίες, θα έλεγα, 8-10 μέρες, και το οποίο σιγά σιγά βλέπουμε να περνάνε. Όμως ακόμα και εδώ, σε αυτό το σημείο, μέσα στην εβδομάδα, είχαμε και ένα πλοίο που χτυπήθηκε και είχαμε και μια λιμενική εγκατάσταση φυσικού αερίου που χτυπήθηκε, ή τουλάχιστον έχει καταγραφεί. Λοιπόν, οπότε να πούμε, να κλείσουμε το θέμα Ορμούς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά το χαρακτηρισμό της περιοχής ως εμπόλεμη. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, γι' αυτό είναι και τα ασφάλιστρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε μεγάλη μείωση όσον αφορά τα προϊόντα που πρέπει να βγαίνουν από εκεί, και η δημιστηριακή παραγωγή είναι και αυτή μετριασμένη. Είναι και αυτή, θα έλεγα, σε έναν βαθμό χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να πάμε και στην άλλη μεριά, της βόρεια μεριά, όπου είδαμε κάτι φοβερές φωτογραφίες και φαντασμαγωρικές φωτογραφίες χτυπημένων πλοίων μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο μας σοκάρει όλους. Δυστυχώς δεν έχει σημασία αν είναι ελληνόκτητο ή δεν είναι. Οτιδήποτε και να είναι, είναι πλοία με ανθρώπους επάνω. Βέβαια. Υπήρχαν όμως και ελληνόκτητα πλοία που χτυπηθήκανε. Και αυτό μας λυπεί όλους, αλλά μας χαροποιεί το γεγονός ότι δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ψυχή.
0: Τώρα με αυτά μας περιγράφεται, καταλαβαίνουμε ότι θα εκτοξευθούν και τα ναύλα.
2: Τα ναύλα είναι εκτοξευμένα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, επειδή οι εφοδιαστικές αλυσίνες είναι πολύ διαφορετικές. Έχουμε δει τα ναύλα να φτάνουν σε σημεία πραγματικά ιστορικά, θα έλεγα, υψηλά. Δηλαδή, να πάρουμε ένα σοκαριστικό νούμερο πάλι, να πούμε ότι για πλοία, αυτά τα μεγάλα πλοία που παίρνουν 2 εκατομμύρια βαρέλια, θα το καθένα, πριν από τον πόλεμο μπορεί να παίρνανε 30-50 χιλιάδες, 60 χιλιάδες την ημέρα, ανάλογα που θα το όβρισκες ένα ναυλονόψαρ, και τώρα φτάσαμε να παίρνουν και 1.300.000 την ημέρα. Άλλοι λένε 1.200.000, άλλοι λένε 1.5 εκατομμύριο την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι από 50 χιλιάδες να πάρεις 1.5 εκατομμύριο την ημέρα είναι ένα ποσό το οποίο είναι πρωτάκου. Εντάξει, και αυτό βέβαια δεν είναι όμως ο κανόνας ότι όλα παίρνουν τόσα χρήματα. Είναι ναι. Και είναι πού θα βρεθείς στη συγκεκριμένη στιγμή, με ποιες επαφές θα έχεις και ποιες θα είναι οι ανάγκες εκείνης της εποχής. Και μιλάμε τώρα για πλοίο το οποίο δεν φεύγει από το Ορμούς, έτσι, για να το δίνω αυτό για τη ζωγραφιά να χρωματιστεί ο πίνακας για τους ακροατές μας, ότι αυτό το πλοίο που μιλάμε δεν έφυγε από τα στενά του Ορμούς για να πάει κάπου, έφυγε από τη Βραζιλία για να πάει στην Ιαπωνία.
0: Ναι. Πάντως, σε αυτό το, όπως μας το περιγράφετε, η ελληνική παρουσία, διαβάζω και τα διάφορα ρεπορτάζ, οι Έλληνες αντέχουν η ελληνική ναυσιπλοεία.
2: Όχι, αντέχει. Οι Έλληνες απολαμβάνουν υψηλά, παίρνουν ρίσκα, προστατεύουν πάρα πολύ τα πληρώματά τους, προστατεύουν πάρα πολύ τις εμπορικές τους σχέσεις με πάρα πολύ μαεστρία και μεγάλη, θα έλεγα, ικανότητα, και εδώ φαίνεται και η εμπειρία, και αποκομίζουν πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
0: Κύριε Ξηραδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία. Ήθελα λίγο να κλείσουμε κάπως πιο αισιόδοξα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας.
2: Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές, αλλά από την άλλη, για να δούμε και αύριο το πρωί τι μας ξημερώνει. Μπορεί κάτι να πει καινούριο ο πρόεδρος Τραμπ, μπορεί κάτι να πει και να γυρίσει ο πρόεδρος Πούτιν και να πει «Δεν πουλάω». Όλα είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά και γι' αυτό είμαστε εδώ και τα συζητάμε και μας τα αναλύσατε και πάρα πολύ ωραία. Τα ζωγραφίσατε κιόλας, όπως είπατε, με τις πινελιές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ο κύριος Ξηραδάκης, οικονομολόγος και φυσικός και φυσικά, συγγνώμη, ειδικός της ναυτιλίας. Και νομίζω μας έκανε και πολύ ωραία πάσα για να πάμε κατευθείαν και στην Νατάσα Παυλοπούλου, που ήδη μας περιμένει. Γιατί είναι πολλά και τα δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπο. Και δεν ξέρω, Νατάσα, αν άλλαξε κάτι από αυτά που συζητούσαμε τόση ώρα με τον κύριο Ξηραδάκη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ντόνα. Δεν ξέρω αν είπατε για την πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική.
0: Δεν αναφερθήκαμε αναλυτικά. Αυτό που είπαμε είναι ότι έχουμε μια πρώτη αντίδραση άμεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Βρετανία, που ουσιαστικά γυρίζουν την πλάτη τους.
3: Έτσι ακριβώς. Εξαπέλυσε λοιπόν η Κάγια Κάλλας δρυμία επίθεση στην συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το πράξει αυτό. Είπε μάλιστα ότι στις 12 Οκτωβρίου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα κατά της Ρωσίας. Να πούμε ότι η συμφωνία επίσης είναι πολύ επιφυλακτική αναλυτές για τον αντίκτυπο που θα έχει η συμφωνία στις τιμές των καυσίμων. Καθώς να σου πω, Ντόνα, ότι χαρακτηριστικά οι πρώτες δύο δόσεις που θα αποδεσμευτούν σύμφωνα με τη συμφωνία αντιστοιχούν σε 6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, την ώρα που η ημερήσια κατανάλωση στην Αμερική είναι 3,8 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε, οι πρώτες δύο δόσεις αρκούν μόλις για μια μισή μέρα. Αναλυτές αμφισβητούν λοιπόν το κατά πόσο η Ρωσία είναι σε θέση να προσφέρει αυτή την ποσότητα και τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό στην αποκλιμάκωση των τιμών. Επίσης έχουμε διάφορα δημοσιεύματα που βγαίνουν τις τελευταίες ώρες για το τηλεφώνημα ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
0: Κάποιες πληροφορίες πώς φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία όσον αφορά το παρασκήνιο, δηλαδή δεν ξέρω τώρα εσύ έχεις παρακολουθήσει τα διεθνή πρακτορία.
3: Έχουμε ένα δημοσίευμα από το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και λένε ότι ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην εν λόγω συμφωνία επειδή ο Ζελένσκι αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Οπότε αυτό ήταν που ενεργοποίησε ουσιαστικά τη συμφωνία με τον Τραμπ. Να σου πω ότι μίλησαν οι δύο ηγέτες, συνομίλησαν επί 90 λεπτά και τις τελευταίες ώρες έτσι βγαίνει και λίγο κάτι πιο ανάλαφρο από τη συνομιλία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το κλίμα ήταν τόσο καλό στη συνομιλία που κανείς από τους δύο ηγέτες δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αν θυμηθούμε αυτό που μας είπε και νωρίτερα, μας υπενθύμησε μάλλον και ο κύριος Ξηραδάκης και το επεσήμανε, ότι ήταν στα μαχαίρια μέχρι λίγο καιρό πριν οι δύο ηγέτες.
3: Έτσι ακριβώς μίλησαν, λέει, για τα πάντα οι δύο ηγέτες, ο Πούτιν με τον Τραμπ. Του ευχήθηκε χρόνια πολλά, καθώς πρόσφατα ο Ρώσος πρόεδρος είχε έκλεισε τα 74 γενέθλιά του. Στο διατάφτα πάντως, να σου πω ότι αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι θα επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, τις άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες, γιατί όπως είπε η Ουκρανία τις πρόσφατες εκλογές της Ρωσίας έκανε πολλά χτυπήματα με drones. Να σου πω τέλος, Ντόνα, ότι την ώρα που γίνονται όλες αυτές οι συμφωνίες σε ενεργειακό πεδίο, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε κατοικημένες περιοχές στη Ζαπορίζια με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 3 παιδιά.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις που μας μετέφερες από τα διεθνή πρακτορία, για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα και των δύο πλευρών, και Ρωσίας και από πλευράς Αμερικής, και τις τοποθετήσεις και πώς φτάσαμε τέλος πάντων σε αυτό το deal ανάμεσα σε Τραμπ-Πούτιν. Earth News Radio.

0: Λοιπόν, εδώ η Ειρήνη μας έχει στείλει και το δικό της μήνυμα που μας ακούει και έχει κίνηση. Πού βρίσκεσαι, βρε Ειρήνη, πες μας και έχει κίνηση τέτοια ώρα. Γιατί τουλάχιστον πριν που έβλεπα στο χάρτη, όλα καθαρά ήταν. Λοιπόν, και για να πάμε και στον Άκη Αθανασόπουλο που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Άκη.
1: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι, λέγαμε νωρίτερα για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εμάς φαντάζομαι δεν μας επηρεάζει άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό φυσικά που μας απασχολεί είναι και τα νέα μέτρα και μετράμε και αντίστροφα και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Κοίτα, η συμφωνία τώρα που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ... άμεσα δεν μας επηρεάζει. Είναι και η ποσότητα είναι και σε σχέση με το τι, ποια είναι η παγκόσμια ζήτηση. Η ποσότητα που διέρευσε, γιατί στοιχεία της λεπτομέρειας της συμφωνίας δεν τις έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς κάνουμε κάποιες εικασίες ή κάποιες υποθέσεις, όπως και οι αναλυτές, γνωρίζοντας ένα κομμάτι μόνο της συμφωνίας. Λένε ας πούμε ότι θα πέσουν στην αγορά μπορεί και 4 μπορεί και 5 εκατομμύρια τόνοι, το οποίο μεταφράζεται σε κάπου μεταξύ 30 και 35-36 εκατομμύρια βαρέλια. Κανένας δεν ξέρει αν η συμφωνία αυτή προβλέπει και δεύτερη και μεγαλύτερη ποσότητα ή προβλέπει προϋποθέσεις που μπορεί να μειωθεί αυτή η ποσότητα και να μην είναι τελικά τόσο μεγάλη. Άρα θέλω να πω ότι η συμφωνία έτσι κι αλλιώς έχει διάφορα κενά, αλλά και η ποσότητα την οποία φέρεται να συμφώνησαν οι δύο ηγέτες δεν είναι αρκετή για να κάνει την διαφορά. Δηλαδή ο κόσμος, ο πλανήτης ολόκληρος κάθε μέρα ζητάει περίπου 104 εκατομμύρια βαρέλια και αυτή η συμφωνία μιλάει για 30 με 36. Καταλαβαίνεις ότι δεν καλύπτει ούτε καν την ζήτηση μιας ημέρας αυτή η συμφωνία. Δίνει όμως ένα, γιατί θα πει κάποιος, οκ, τότε γιατί την κάνανε, αφού δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί την κάνανε. Εγώ εκτιμώ ότι την κάνανε για να στείλουν καταρχάς ένα μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε και τέτοιου είδους συμφωνίες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, υπήρχαν κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, κατά του ρωσικού πετρελαίου. Το ένα λοιπόν είναι ότι ενδεχομένως αυτό το μήνυμα, ναι. Και το δεύτερο έχει να κάνει και ίσως και με την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, θεωρώ ότι θέλει να φέρει την Ευρώπη στο σημείο να αποφασίσει εάν θα μαλακώσει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, ναι. Γιατί εδώ αν θέλεις είναι ένα στοίχημα από Δευτέρα που θα ανοίξουν και οι αγορές και θα δούμε και πώς θα αποτυπωθεί αυτό. Θα είναι ένα στοίχημα αν η Ευρώπη, το Βερολίνο και το Λονδίνο βγήκαν αρνητικοί απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Δεν το έκρυψαν. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν σημαίνει ότι στην πράξη η Ευρώπη θα αρνηθεί να αγοράσει ρωσικό αέριο τώρα που αυξάνεται η διάθεσή του στην παγκόσμια αγορά μετά από αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πάντως μπορεί να επηρεαστούμε έμεσα, τώρα για να μην το πλατιάζω άλλο, μπορεί να επηρεαστούμε έμεσα ως εξής. Εάν οι αγορές εκτιμήσουν ότι αυτή η συμφωνία έχει προοπτικές να μεγαλώσει, να γίνει κάτι πιο μόνιμο, πιο σταθερό και να αυξηθεί και η προοπτική,

0: αναφορά ρωσικού πετρελαίου, τότε καταλαβαίνεις ότι επηρεαζόμαστε έμεσα. Δηλαδή μπορεί οι ηγέτες των δύο χωρών να συμφώνησαν κάτι που φαίνεται ότι αφορά κυρίως τις ΗΠΑ. Ωστόσο αν από Δευτέρα ή από Τρίτη ξαφνικά δούμε το πετρέλαιο να υποχωρεί, που η πιθανότητα είναι ότι θα υποχωρήσει, το θέμα είναι ότι δεν θα υποχωρήσει, λένε οι περισσότεροι αναλυτές, τόσο πολύ ώστε να κάνει τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πέσει και οριακά κάτω από τα $100, τώρα είμαστε 104. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να κάνει τη διαφορά, για να αισθανθούμε και εμείς στην τσέπη μας και οι επιχειρήσεις να αισθανθούν τη διαφορά, πρέπει να πάει κοντά στα 80. Ναι. Κακά τα ψέματα. Τα 104 και τα 100 είναι απαγορευτικά και τα $95 είναι απαγορευτικά. Αν δεν πάει κάτω από τα 80, δεν θα αισθανθεί κανένας κάτι στην τσέπη.
1: Αυτό θα είναι μια πρώτη αντίδραση, αυτό που λέμε για την ψυχολογία των αγορών, να δούμε αυτή την ελαφριά πτώση που μας είπες.
0: Έχεις δίκιο, η λέξη ψυχολογία είναι κάτι που έχει να κάνει με τις αγορές.
1: Τώρα βέβαια αυτό που συζητάμε όλοι και αυτό που θέλουμε να γίνει φυσικά είναι να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία, και επειδή τώρα αλλάζει και ο καιρός και 15 Οκτωβρίου έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί τι θα γίνει?
0: Τετάρτη έχουμε τις ανακοινώσεις. Πέμπτη ανοίγει η αγορά. Από Πέμπτη δηλαδή και μετά το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται με την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση. Εδώ θα κλέψω 30 δευτερόλεπτα να πω ότι πετρέλαιο θέρμανσης τυπικά μπορεί να αγοράζει ένα νοικοκυριό οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Κάποιος μπορεί να θέλει να πάει να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Δεν απαγορεύεται. Απλώς από τέλος Απριλίου μέχρι και μέσα Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης δεν επιδοτείται. Από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τα τέλη Απριλίου επιδοτείται. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν συμβαίνει ειδικά φέτος. Κάθε χρόνο επιδοτείται. Από μέσα Οκτωβρίου μέχρι τέλη Απριλίου. Γιατί τότε θεωρείται ότι είναι η χειμερινή περίοδος που το ζητάνε τα νοικοκυριά. Σε αυτήν λοιπόν την καθιερωμένη επιδότηση, αν το κράτος δεν έρθει να βάλει μία έξτρα επιδότηση μαζί με τα διελιστήρια, τότε την Πέμπτη το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότερες παραγγελίες, καταρχάς αμφιβάλλω αν θα υπάρχουν παραγγελίες με αυτή την τιμή, αλλά τέλος πάντων αν κάποιος πάει να αγοράσει πετρέλαιο θα το πληρώσει από 1,90 μέχρι και 2 ευρώ. Στην περιφέρεια μπορεί και πάνω από 2 ευρώ. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η τιμή πρέπει να πέσει, δεν είναι βιώσιμη, δεν νομίζω ότι κανένας θα παραγγείλει.
1: Δύσκολο θα πάει, κάποιος θα βρει εναλλακτικές.
0: Ναι. Εναλλακτικές, ναι, έχεις ένα δίκιο. Μπορεί να το κυνηγήσει με ρεύμα, με θερμοπομπούς, με οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Αλλά φυσικό αέριο πετρέλαιο πάντως έχει τσιμπήσει γι' αυτό.
0: Με πετρέλαιο, ναι. Με πετρέλαιο πάντως με 1,90 και με 2 ευρώ δύσκολα. Τώρα, πώς μπορεί να πάει κάτω από 1,70 που λένε κάποιοι, που η κυβέρνηση το έχει πει, ότι θέλει να πέσει αισθητά κάτω από το 1,75, δηλαδή το αισθητά μπορεί να σημαίνει και 1,65 και 1,60. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με έναν τρόπο μόνο, με κρατική επιδότηση. Να πει το κράτος δηλαδή ότι επιδοτώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατευθείαν στα διελιστήρια και να ζητήσει και τα διελιστήρια βέβαια να βάλουν και τα ίδια πλάτη. Αν αυτό φτάσει 20 λεπτά από το κράτος και 10 λεπτά από τα διελιστήρια, που είναι το επικρατέστερο σενάριο, δηλαδή σύνολο 30 λεπτά, τότε μπορεί να δούμε και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,70. Για να είναι μεγαλύτερη η επιδότηση και να είναι και μεγάλη διάρκεια, γιατί κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, θα επιδοτηθεί δηλαδή 30 λεπτά όλο το χειμώνα μέχρι τον Απρίλιο ή για λίγες μέρες? Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε και κάποια συμφωνία σε επίπεδο ηγετών Ευρωπαίων. Γιατί αν αρχίσουμε 15 Οκτωβρίου και πάει μέχρι ας πούμε τα μέσα ή τα τέλη Μαρτίου, είναι 5 μήνες. Και 5-5,5 μήνες. Και 5-5,5 μήνες επιδότηση κρατική είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό. Άρα, εάν υποθέσουμε ότι ο φετινός χειμώνας θα βγει με διεθνείς τιμές πετρελαίου εκεί που τις έχουμε τώρα, προφανώς κανένας δεν το εύχεται αυτό, αλλά αν υποθέσουμε το κακό σενάριο, ότι θα είναι δηλαδή ένας πολύ πιο δύσκολος χειμώνας από τον περσινό και από τον προπέρσινο, τότε η κρατική επιδότηση νομίζω ότι είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά για να χρηματοδοτηθεί χρειάζεται πράσινο φως από την Ευρώπη για δημοσιονομική χαλάρωση. Ναι, όχι μόνο
1: βέβαια,
0: για την Ελλάδα.
1: Στην Ευρώπη έχουμε τα δύο μέτωπα, έτσι, βορράς και νότος.
0: Ναι, τα έχουμε, έχεις δίκιο. Αλλά θα σου πω ότι στο τελευταίο Eurogroup υπήρξαν και ένα-δύο χώρες της λεγόμενης κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που δεν είπαν... δεν έκαναν αρνητικά σχόλια για την πρόταση της Ελλάδας και της Ιταλίας, γιατί έχουμε παρόμοια πρόταση. Βασικά όλος ο Νότος έχει παρόμοιες προτάσεις για δημοσιονομική χαλάρωση. Αλλά ήταν λοιπόν κανένα δύο χώρες και από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Κοίτα, να σου πω κάτι, ο χειμώνας ο βαρύς θα χτυπήσει την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι αποθήκες είναι άδειες από φυσικό αέριο της Ευρώπης, η αλήθεια είναι ότι και η Ευρώπη κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να πρέπει να κάνει έξτρα δαπάνες. Και οι έξτρα δαπάνες γίνονται μόνο αν χαλαρώσουν λίγο οι κανόνες από τις Βρυξέλλες. Ναι. Για χρόνια, έστω για κάποιους μήνες. Γιατί αυτό ζητάει και η Ελλάδα, δεν ζητάει για πάντα. Ζητάει για κάποιους μήνες να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δηλαδή εκεί που οι Βρυξέλλες λένε το 2027 θα δαπανίσει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία ένα συγκεκριμένο ποσό. Γιατί αυτό σημαίνει, οροφή δαπανών, αυτό σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες καθορίζουν τι δαπάνες θα κάνει μια χώρα. Να επιτραπεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα αυτή η οροφή δαπανών να ξεπεραστεί. Ναι. Να ξεπεραστεί βέβαια για προγράμματα και για δαπάνες στήριξη νοικοκυριών, έτσι, όχι για άλλου είδους δαπάνες, ναι. Αλλά να ξεπεραστεί για να δοθεί, ας πούμε, μια μεγαλύτερη επιδότηση, να δοθεί ένα επίδομα, να υπάρξει κάποια άλλη χαλάρωση σε ειδικούς φόρους, γιατί και αυτό παίζει σε σενάριο. Να μπορούσε, ας πούμε, να μειωθεί ή και να μηδενιστεί για κάποιους μήνες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Αυτά όλα για να εφαρμοστούν χρειάζονται πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.
1: Ναι, μένει να το δούμε και στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, Μάκη, θα τα βλέπουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα κάθε ώρα και λεπτό αλλάζουν. Πολύ ρευστό το τοπίο και φυσικά είμαστε εν αναμονή και της ερχόμενης εβδομάδας με τις ανακοινώσεις, όπως μας είπες και εσύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το βράδυ πλέον, γιατί πλησιάζουμε 8. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
0: Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και εσείς. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης. We'll be right back.

Λοιπόν, και μιας που σήμερα ήταν και η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, νομίζω αυτό που όλους μας έχει εκπλήξει είναι από αυτές τις ιστορίες που νομίζεις ότι όντως μας κάνει κάποιος πλάκα, είναι σενάριο κάποιας ταινίας, και αναφέρομαι στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, η οποία σας θυμίζω ήταν κρατούμενη για 30 χρόνια, είχε καταδικαστεί σε θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε ότι είχε γίνει η απόπειρα εκτέλεσής της, η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στα τέλη του περασμένου μήνα. Η ίδια είχε πέσει σε κόμμα, επανήλθε τελικά και πριν από λίγο έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, επέστρεψε στη φυλακή όπου εκτείει την ποινή της και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Επέζησε από τη χορήγηση, υπενθυμίζω, 2 δόσεων της θανατηφόρας ένεσης. Ήταν γεγονός που την οδήγησε και στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως σας είπα, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της, καθότι έλαβε και το εξιτήριο, άρχισε να μιλάει, και αυτό ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε έκπληξη και στους ειδικούς και στο ιατρικό προσωπικό, αλλά και στους δικηγόρους της. Και το θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή πλέον βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, γιατί είναι το μοναδικό άτομο που έχει επιζήσει από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία και τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν, αν τελικά θα προχωρήσουν και σε δεύτερη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης, αν αυτό καλύπτεται νομικά. Και η αλήθεια είναι ότι μένει να δούμε τι θα συμβεί και με αυτή την υπόθεση.

Λοιπόν, και επειδή λέμε για απρόβλεπτες ειδήσεις, απρόβλεπτος είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβάζω τώρα τελευταία εξέλιξη. Ο κύριος Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρόεδρου της Ουκρανίας, τον επικρίνει, επειδή στοχεύει ρωσικά δηληστήρια και υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Οπότε μέχρι αύριο, καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι άλλο θα συζητάμε. Και πώς φυσικά αλλάζει και η μεγάλη εικόνα, αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα και με τους συναδέλφους και με τον καλεσμένο μας τον κύριο Ξηραδάκη. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο στη μία μετά το μεσημέρι, στην κανονική μας ώρα, με εκπομπή με πιλότο λοιπόν, κανονικά με πιλότο την επικαιρότητα, αύριο Κυριακή. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας. Και να πούμε εδώ και τους συντελεστές να κλείσουμε. Λουίζα Μαραβελάκη, υπενθυμίζω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές. Ο Χάρης Κούτελογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ντόνα Δρούτσα. Από όλους εμάς λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις και ακολούθησε εκένωση του αεροδρομίου. Κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας, ενώ από την επίθεση αναφέρονται δεκάδες τραυματίες, με τουλάχιστον 5 ανθρώπους να νοσηλεύονται στην εντατική. Η Kuwait και Qatar Airways ακύρωσαν πτήσεις από και προς το Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται έως τη Δευτέρα. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ισπανίας και Γερμανίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν το αεροδρόμιο και περιοχές γύρω από αυτό. Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες, δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στη ΣΥΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 20 ατόμων στην Ουκρανία, αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύναψε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου η Ρωσία να προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και διεθνή αγορά. Όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι, τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν στην επίθεση. Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια προέβησε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας MZT Σκοπίων στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που έγινε στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup. Συγκεκριμένο οπαδοί της MZT Σκοπίων ανάρτησαν ένα πανό με χάρτη όπου τμήματα της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σε Vidcast της ιστοσελίδας Παπαγκάντα. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά στο 30% με 31%, η κάλυψη της απόστασης από την αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι τουρκικές αρχές για υπόθεση σκοπούμενης ανθρωποκτονίας, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελλάς, ο 26χρονος φέρεται να μπλέκεται σε επίθεση που σημειώθηκε το 2019 στην πόλη Εσκεσεχήρ της Τουρκίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσική Κρατική Υγειονομική Ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε το θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Ταυτόχρονα πληροφόρησε το Διεθνή Οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Πανόλης. Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου μια εργαζόμενη σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνα σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και η Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στηρά, μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα, νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στους μπαλαδόρους του Σαββάτου με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Λέω του κόσμου γιατί πάντα υπάρχει το Earth Echo που εκεί εντοπίζεται το εικονίδιο του Earth News και φυσικά ένα κλικ πάνω είναι αρκετό για να ζώσετε το δικαίωμα να ακούσετε ζωντανά όλες τις εκπομπές. Και για να ακριβολογώ τη ροή του προγράμματος του Earth News Radio με την ποικιλομορφία του και με τις εκτακτές πάντα εκπομπές ανάλογα με την επικαιρότητα. Μπαλαδόρο του Σαββάτου, αλλά και μπαλαδόρο της Κυριακής, κοινώς η βραδινή μπαλαδόρη εδώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας.

Έπρεπε να συνδεθούμε και να ξεκινήσουμε την εκπομπή για να σημειώσει γκολ η ΑΕΚ. Αστεία, βεβαίως δεν έπρεπε γι' αυτό, αλλά έτυχε και η ΑΕΚ με τον Έρβας με μια πολύ ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια στο πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι μαζί με το άλλο. Μαζί ξεκινήσαν με το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ, ξεκίνησε ουσιαστικά δηλαδή η έκτη αγωνιστική. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ, είμαστε στο 43ο λεπτό. Στο περίπου στο ίδιο λεπτό βρίσκεται και η άλλη αναμέτρηση μεταξύ του Αστέρα και του Ατρομήτου. Είναι στο 2-1 αυτό το παιχνίδι και μάλιστα προηγήθηκε 2-0 ο Αστέρας και ο Ατρόμητος μείωσε, ενώ πριν από λίγο ζήτησε και πέναλτι. Είμαστε στο 44 στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας ΑΕΚ 1-0 και στο 43 στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.

Σόφη, έχασε την μια ευκαιρία τώρα. Παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τώρα σε όλη την Ευρώπη, ενώ είχαμε και αρκετά αποτελέσματα και σε όλα τα πρωταθλήματα. Επιτέλους ξεκίνησαν όλα τα πρωταθλήματα, και λέω επιτέλους γιατί να θυμίσω, είχαμε τρεις εβδομάδες διακοπή των πρωταθλημάτων, φυσικά για τις εθνικές ομάδες, και ήταν πολύ όμορφη διακοπή, καθώς η εθνική μας ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Κατατίθηκε αίτητη σε έναν όμιλο ιδιαίτερα ισχυρό με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, και βρίσκεται και στην πρώτη θέση, να θυμίσω, αυτή τη δεύτερο ομίλου του Nations League, της κορυφαίας, όπως την κορυφαία όμως κατηγορία. Παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη. 4-0 προηγείται πριν λήξει το ημίχρονο, κάνει η Λειψία της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. 2-0 προηγείται στο 42 η Μπαρτσελόνα της Χετάφε. 3-0 η Ίντερ της Πάρμα. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη. Στα κορυφαία πρωταθλήματα εννοώ.

Έχουμε πρωτάθλημα και μπάσκετ, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ, έχει δοθεί offside, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν δόθηκε κανένα offside ή το άφησε ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει, 1-0 παραμένει και η ΑΕΚ τώρα έκλεψε και μπάλα και ξανά είναι στην αντεπίθεση. Λοιπόν, έτσι θα πορευθούμε μέχρι τις 9 που θα είμαστε παρέα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio 105,8. Mick Jagger και David Bowie σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.

Έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική όμως στο πρωτάθλημα της μπάσκετ, καθώς GBL που λένε, Greek Basketball League για τους μιμημένους, ή αν θέλετε στην Α1 μπάσκετ για τους παλαιότερους. Τα έχουν κάνει όλα στα αγγλικά, οπότε πρέπει να τα λέμε όπως τα παρουσιάζουν οι ειδικοί, τέλος πάντων, και οι υπεύθυνοι. Η νίκη της ημέρας μέχρι στιγμής την έχει σημειώσει ο Άρης επί της ΑΕΚ με 30 πόντους διαφορά. Επιβλήθηκε της ΑΕΚ 88-58. Ένα παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Νωρίτερα είχαμε και άλλα αποτελέσματα βεβαίως. Περιστέρι, Ηρακλής στην παράταση, 79-79 ο κανονικός αγώνας, 91-89. Με 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη να σκοράρει τρίποντο το Περιστέρι και να παίρνει αυτή τη νίκη, επαναλαμβάνω, στην παράταση, και να κάνει το Περιστέρι το 2-2. 79-82 νίκη για τη Μύκονο στο Μαρούσι, 79-82. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκε, αλλά χωρίς τον Οσμάν ήταν και πάλι θετική η εμφάνιση, χωρίς να εντυπωσιάσει. 86-73 επί της Δόξας Λευκάδας. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και όπως σας είπα πριν από λίγο 88-58 ο Άρης την ΑΕΚ. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο στο παιχνίδι του Προμηθέα Πατρών με τον Παναθηναϊκό. Το σκορ είναι 29-52.

Άρης ΑΕΚ 88-58. Πρώτο σκόρερ και ο κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Μόργαν, ο Αμερικανός του Άρη, με 25 πόντους. Μόλις 21 λεπτά έπαιξε, σχεδόν το μισό παιχνίδι, και σημείωσε 25 πόντους. Εντυπωσιακή η παρουσία του.

θυμίσω, μάλλον όχι να θυμίσω, να επισημάνω ότι ο Ολυμπιακός παίζει αύριο 1 η ώρα. Υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στη 1 η ώρα, επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει πετύχει νίκες στην ιστορία του στην κορυφαία κατηγορία επί όλων των μεγάλων, εκτός από τον Ολυμπιακό. Μόνο τον Ολυμπιακό δεν έχει καταφέρει να νικήσει. Δεν νομίζω ότι έχει και πολλές ελπίδες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου είναι δύσκολο να πάρει την νίκη από τον Ολυμπιακό.

6 λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου, 29-54 προηγείται ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα του Προμηθέα με 12 πόντους του Φρανσίσκο και 10 του Χες Ντέιβις.

από τα αξιοσημείωτα που σημειώθηκαν σήμερα στα γήπεδα της Ευρώπης είναι αυτό που έχει συμβεί στο θρυλικό Βαγέκας, είναι η έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν σας είπα ότι έχουμε ημίχρονο, συγγνώμη, το παρέλειψα γιατί σας έλεγα τον μπάσκετ. Έχουμε ημίχρονο στα δύο γήπεδα της Αλφα Εθνικής, της Super League. Στις καθυστερήσεις, πολλά λεπτά καθυστερήσεων, αλλά έχουμε ημίχρονο στην Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Όφη 1-0. Και έχουμε πέναλτι αυτή τη στιγμή υπέρ του Αστέρα. Γίνεται τσεκάρισμα. 2-1 προηγείται ο Αστέρα στο ατρομήτου, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Αστέρα Τρίπολη ατρόμητο 2-1 και υπάρχει πέναλτι. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί και αν γιατί γίνεται ένα τσεκάρισμα. Έχει κάνει χέρι ο Μούντες, οκ, θα το δούμε.

Σας έλεγα λοιπόν ότι είχαμε στο Βαγέκας διακοπή του αγώνα, στο παιχνίδι Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao. Το Βαγέκας είναι ουσιαστικά στο προάστιο της Μαδρίτης. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση οι οπαδοί των κυπεδούχων πέταξαν σαΐτες, ενώ έφυγε και ένα κάθισμα, λέει, στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για σαΐτες, χιλιάδες σαΐτες. Σαΐτες, ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Σαΐτες είναι, για να μην παρέξει εδώ, είναι με χαρτί. Το πιάνουμε χαρτί. Πώς το λένε, α4, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χαρτί, οτιδήποτε χαρτί, δεν χρειάζεται να είναι α4, και φτιάχνουν σαΐτες και τις έριχνουν στον αγωνιστικό χώρο μητερά μπροστά, όχι για να τραυματίσουν κάποιον, αλλά για να υποχρεώσουν το διαιτητή να διακόψει την αναμέτρηση, ενώ κάποιοι είπαν ότι, μάλλον είναι και έγκυρο, έριχναν και μπύλες, γκαζάκια. Πώς τα λέμε, πώς τα λέγατε παλιά, πώς τα λέγατε εσείς, ρε Χάρη Κουτουλογέννη, που είσαι και στην Κοσόρδο, γκαζάκια δεν τα λέγατε, τις μπύλες. Τέλος πάντων, ρίχναν και τέτοια μέσα, όχι όμως με στόχο κάποιους παίκτες ή κάποιο διαιτητή ή οτιδήποτε, απλά για να υποχρεώσουν το διαιτητή να κάνει διακοπή. Γιατί όμως αυτό? Με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί της Ράγιο θέλησαν να δείξουν τη στάτηση τους απέναντι στον πρόεδρο της ομάδας τους, τον Ράουλ Μαρτίν Πρέσα, τον Πρέσαραν. Αρκετά θα έλεγα, τον κατηγορούν για την κατάσταση, για την άθλια κατάσταση του γηπέδου, την έλλειψη χρηματοδότησης στις ακαδημίες, αλλά και στην γυναικεία ομάδα, την έχει παραμελημένη, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι θέλει να χτίσει ένα νέο γήπεδο, αν είναι δυνατόν να έχεις παραμελήσει το γήπεδο σου και να θες να χτίσεις και καινούργιο γήπεδο, πολύ μακριά από το Βαγέχας. Το Βαγέχας είναι προάστιο στη Μαδρίτη, το βρίσκεται σε προάστιο στη Μαδρίτη, και εκεί είναι η γειτονιά της ομάδας. Για να σας βοηθήσω λιγάκι, σαν να λέμε στο Περιστέρι. Okay, δεν κάνω σύγκριση των περιοχών, αλλά για να σας προσανατολίσω. Και είναι σαν να το κάνει μακριά από το Περιστέρι. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους οπαδούς και το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Το αστείο, τέλος πάντων, στην όλη υπόθεση, είναι ότι μαζί με τους οπαδούς της Ράγιο ήταν και οι οπαδοί, τάχθηκαν και οι οπαδοί της Athletic, που αντίστοιχα χειροκροτούσαν και όλα αυτά, και φυσικά οι οπαδοί της Ράγιο τους χειροκρότησαν και γνώρισαν την αποθέωση από τους Μαδρινένους. Η δράση σταμάτησε στο 13ο λεπτό με το διαιτητή να επιχειρεί να αρχίσει 0-0 ήταν το μάτς, να αρχίσει πάλι το μάτς μετά από ένα δεκάλεπτο. Αλλά η ρήψη αντικειμένων συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή 45 λεπτών πριν ο διαιτητής αποφασίσει την οριστική διακοπή του αγώνα.

Σας είπα ότι πήρε, ότι το ελέγχει ο διαιτητής, τελικά δεν υπάρχει πέναλτι και παραμένει το 2-1. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσει. Τώρα έχουμε μπει στο 54, βλέπω εδώ, τώρα τα έχει χαμένα και το μηχάνημα εδώ. Έχουμε φτάσει 10 λεπτά. Πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό, γιατί αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό πρέπει να σας ενημερώσουμε άμεσα για το τι γίνεται στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με το είμαστε στο 10ο λεπτό, έχουμε φτάσει στο 55 δηλαδή ουσιαστικά, ενώ είχε δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, έχουν δοθεί ακόμη 5 λεπτά και ο Ατρόμητος εκτελεί κόρνερ, παραμένει το 2-1. Στην αναμέτρηση φωνάζει ο Παρντόλο στο διαιτητή, γιατί έχει κρατήσει τόσα λεπτά καθυστέρηση. Είμαστε στο, ουσιαστικά στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μόλις τώρα δεν πρόλαβε να εκτελέσει το αράουτ ο παίκτης του Ατρομήτου. Διαμαρτύρονται του Ατρομήτου τώρα, γιατί δεν κράτησε κι άλλο την μπάλα. Μα πόσο να κρατήσει, 11 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις που συνολικά που κράτησε ο διαιτητής σε αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. 11 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. 2-1 προηγείται ο Ατρόμητος του, συγγνώμη, ο Αστέρας, σας ζητώ συγγνώμη, του Ατρομήτου. Ο Κετού σημείωσε το, έκανε το 1-0 στο 4ο λεπτό. Ο Παρτόλο έκανε το 2-0 στο 22. Όμως αμέσως μετά ο Γκαρσία έκανε το 2-1 για τον Ατρόμητο, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με πολλή ένταση και suspense.

0: Πάριος, και ο Πάριος συνήθως πρέπει να ακούγεται ολόκληρος. Είμαστε και φανατικοί με τον Πάριο. Αλλά νομίζω με Γιάννη Πάριο έπρεπε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Αναφέρομαι στον Πάριο γιατί θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος. Και με τους κορυφαίους θα μιλήσουμε, γιατί αυτό το γεγονός από μόνο του είναι για μένα που είμαι. Ξέρετε, τόσα χρόνια είμαι και λίγο ρομαντικός με τον αθλητισμό. Είναι πραγματικά κορυφαίο γεγονός. Αναφέρομαι φυσικά στους αγώνες που γίνονται εδώ και χρόνια, στο λεγόμενο Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο. Είναι οι αγώνες της γειτονιάς. Θα μας τα πει ο άνθρωπος που τους διοργανώνει αυτούς τους αγώνες, και φυσικά το λέω με χιούμορ, γιατί είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικά ρομαντικό, θα μου επιτρέψει αυτή την έκφραση, με την όλη καλή έννοια της λέξης. Έτσι, αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Γιώργο Δεμέναγα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την τιμή. Θα σας πω τι ακριβώς γίνεται εδώ στο περιβόητο κήπο, στον περιβόητο κτήμα. Το 2012, ανήμερα του Σταυρού, έκανα ένα χειρουργείο στο κεφάλι, μία κρανιοτομή, αφαιρέθηκε, πήγαν όλα καλά και είπα κάθε χρόνο να γιορτάζω αυτή τη νίκη μου, που πολλοί έχουν πει ότι είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο της ζωής, με αγώνες. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2013. Στην αρχή ήμασταν μια μικρή ομάδα, 6, 7, 8 άτομα. Κάθε χρόνο ανέβαιναν οι συμμετοχές. Στους πρώτους αγώνες δεν υπήρχε καν διάδρομος. Οι αθλητές κάναμε μόνο το ανεφόρας πάνω από ένα κράσπεδο, ούτε καν ταρτάν, η άμμο ήταν σκληρή. Και χρόνο με το χρόνο ανέβαινε. Μόνο για δύο χρονιές δεν έγινε. Τη μία χρονιά όταν έχασα τις γονείς μου το 22 και το 21 λόγω κορονοϊού. Το γκαλά αυτό ή οι αγώνες διαχρονικών αθλητών εκτοξεύτηκαν όταν τον Ιούλιο του 2023 έλαβε ένα μήνυμα από τον Αντρέα τον Πανταζή, τον πέμπτο καλύτερα τριπλουνίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα, που τότε ήταν συγκάτοικος με το Μίλτο μας, τον πολύ καλό μου φίλο, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
0: Το Μίλτο Τεντόγλου,
1: εννοείται. Το Μίλτο όλων μας, που μας έχει ανεβάσει τόσο ψηλά. Θέλουμε, κύριε Δεμένεγα, να λάβουμε μέρος και εμείς στους αγώνες σας. Όπερ και γένετο. Ήτανε 7 Σεπτεμβρίου του 2023. Θυμάμαι πρώτος τότε είχε έρθει ο Νίκος Αντρικόπουλος, που εκείνη τη χρονιά ήταν δεύτερος στο πρωτάθλημα Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη στο τριπλούν. Μετά ήρθε ο Μίτος και πιο μετά ο Τσιάμις. Και έτσι ξεκίνησε και σιγά σιγά αυτό τότε πήρε διαστάσεις. Την επόμενη χρονιά ο Μίτος δεν κατάφερε να αγωνιστεί, γιατί την ίδια μέρα ήταν η κηδεία του παππού του. Πέρυσι πάλι ήρθε. Και πέρυσι, συγκεκριμένα το 2025, ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση, γιατί τιμήσαμε το Στάθη Φαφούτη, τον πρώτο Έλληνα προπονητή αλμάτων που έφυγε στα 91 του, και φέτος έγινε η μεγάλη έκρηξη. Το σημαντικό για μένα είναι ότι τα παιδιά αυτά, και δεν είναι μόνο Μύρτος, είναι η Νίκη Μπακογιάννη, πέρυσι ήρθε η Μαρίνα Βαρσαμίδου, η Ντόβα, ο Τσιάμις, δεν είναι τεράστιος αθλητής που 45 χρόνια αγωνίζεται ακόμα, ο Αντρικόπουλος, έχουν αγωνιστεί 7-8 αθλητές που έχουν περάσει τα 8 μέτρα. Για μένα, αγαπημένε μου φίλε Τάσο, είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο. Όταν φέτος συγκεκριμένα τους είχα πει 4,5 ώρα και βλέπω το Μίλτο 3 και 25 ήταν εκεί. Ήταν εκεί για να λάβει μέρος, να χαρεί, να τιμήσει τη νίκη τη δικιά μου απέναντι στον καρκίνο, να τιμήσει το θέμα μας που φέτος ήταν το Μητού, και έτσι εκτοξεύτηκε και έχει πάρει το δρόμο του.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα, εσύ Γιώργο Δεμέναγα, ναι. Πρώην αθλητής.
1: Όχι πρώην, νυν.
0: Φόρου ζωής. Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Να τα βάλω λίγο στη σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει το γεγονός. Στο σπίτι σου, εκεί στο Γέρακα, τέλος πάντων, πάλι είναι η Γέρακα εκεί στα σύνορα. Έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα κήπο. Τέλος πάντων, κήπο, κτήμα.
1: Το σπίτι είναι από το κτήμα τώρα συγκεκριμένα μέσα στο παράθυρο και το βλέπω. Είναι 50 μέτρα διαγώνια. Ναι. Το κτήμα αυτό είναι, για την ακρίβεια, είναι 357 τετραγωνικά. Ωραία. Είναι κληρονομιά το συγχωρημένο τον παππού μου που ήρθε εδώ το 57, ενώ εμείς χτίσαμε το σπίτι απέναντι σε ένα οικόπεδο που το αγόρασε ο πατέρας μου το 1965.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, για να βάλουμε και τα πράγματα έτσι, να τα σουλουπώσουμε διαφορετικά για να τα καταλάβουν και οι αδάεις, αποφάσισες εκεί να κάνεις αγώνες, να μαζευόμαστε, να, άλλοι μαζεύονται και πίνουν μπύρες και ψήνουν, ξέρω εγώ, μπιφτέκια.
1: Το κάνουμε αυτό μετά το δεύτερο μέρος.
0: Μετά, αλλά πριν, επειδή στο αίμα σας κυλάει το πνεύμα του αθλητισμού και,
1: ακριβώς.
0: Σας αρέσει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, αποφασίσατε να κάνετε τάλματα. Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου φυσικά και του Τσάμι και του Ανδρικόπουλου και όλων αυτών των πολύ σημαντικών ανθρώπων του κλασικού αθλητισμού, του Στίβου. Που όσοι αγαπούν τον Στίβο αγαπούν και διαφορετικά τον αθλητισμό, να τα λέμε και αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Κάνουν κάποια άλματα, είτε άνευ φοράς, και επειδή άκουσα κάποια άνευ φοράς, να πούμε ότι ήταν Ολυμπιακό αγώνισμα του Στίβου και μάλιστα ο τσικλητήρας ήταν και χρυσός Ολυμπιονίκης, έτσι, στο άνευ φοράς, αν θυμάμαι καλά και δεν τα
1: και σε διακόπτω, Τάσο μου, ο Κωστής ο τσικλητήρας από τον Μάρτιο του 1912 στο Παλαιό Πρωτάθλημα έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 3-47. Η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί από τότε από Έλληνα αθλητή είναι στα τσικλητήρια που διοργάνωσε ο Μήνος Κυριακού το 2001 ο Εμίλιος Αρμενιάκος, που είχε καταγράψει επίδοση 3-33. Έχει δοκιμάσει και αυτό στο κτήμα και έχει κερδίσει με 3-05 παλαιότερα.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, το ένα έφερνε το άλλο, ο ένας αθλητής φέρνει το άλλο, σε συνδυασμό με τα μπιφτέκια που είπα και εγώ,
1: ναι, όλα αυτό όλα
0: φτιάχνουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, άκρος αθλητική, γεμάτη υγεία. Εγώ, επειδή τον αθλητισμό τον κατατάσσω στο κομμάτι και του πολιτισμού, είναι κουλτούρα.
1: Ακριβώς.
0: Ο αθλητισμός είναι κάτι εξαιρετικό. Σε μια γειτονιά λοιπόν, εκεί στην Παλίνη, Γέρακα,
1: κάτω Μπαλάνα, για να
0: γνωρίζουν.
1: Στο Γέρακα είναι.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχει τη δυνατότητα ένας αθλητής ή τέλος πάντων ένας αθλούμενος να συμμετέχει κοντά σε τέτοια μεγέθη, σε ένα σκάμα το οποίο βέβαια το έχεις εξελίξει τώρα, γιατί έχεις ρίξει και λεφτά από ό,τι έμαθα. Από την τσέπη σου δηλαδή, όταν λέω, δεν ξέρω αν από χορηγούς.
1: Από την τσέπη μου σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Επειδή με τίμησαν τα παιδιά σε συνθήκες, ήταν δύσκολες πάνω σε μία ποταμίσια άμμο που ήταν πολύ σκληρή, λέω του χρόνου που περισσεύει ένα αλφα οικονομικό ποσό, θα το διαθέσω σε ταρτάν Ολυμπιακών Πεδιογραφών, σε βαλβίδα και σε χαλαζιακή άμμο. Πρώτα απ' όλα να μην πονάω εγώ όταν κάνουν προπονήσεις, και μετά όταν έχεις κάνει αυτό το πράγμα και βλέπεις το Μίλτο μαζί με τα άλλα παιδιά μπαίνουν μέσα και λένε τι έχεις κάνει εδώ, για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή.
0: Κάποτε φυτρώνανε παντού γήπεδα μπάσκετ, θυμάσαι τη ιστορία. Τώρα φυτρώνουν και γήπεδα τέννις από εδώ και από εκεί.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα φυτρώνουν και σκάμα για μήκος και όλα αυτά. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση η όλη αυτή η προσωπική σου ιστορία. Ναι. Γιατί είναι μια προσωπική ιστορία, είναι μια νίκη πολύ μεγάλη, όπως
1: είναι. Κρύβονται κι άλλοι όμως από πίσω. Τάσο μου, κρύβεται πρώτα απ' όλα η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, βοηθάει όλη η γειτονιά.
0: Πες μας λίγο, λίγο για δηλαδή, σένα. Περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μας για σένα. Έχεις οικογένεια πρώτα απ' όλα, έτσι. Έχεις
1: ναι,
0: σύζυγο,
1: η κόρη μου είναι 27 χρονών, ο γιος μου 23. Με τη σύζυγό μου κλείνουμε 30 χρόνια γάμου και πέρυσι έγινε το εξής περιστατικό.
0: Ναι.
1: Πριν φύγει ο Μήτρος, λέω, θέλω μια μεγάλη χάρη. Και είχα φτιάξει μια αναμνηστική πλακέτα για τα 30 χρόνια έγκαμου βίου. Στην αρχή δεν ήθελε ο Μίλτος, τελικά το δέχτηκε και έτσι βγάλαμε αυτή την αναμνηστική φωτογραφία. Και οι δύο μεγάλοι έρωτες της ζωής μου, το άλμα Ισμίκος και η σύζυγος. Η σύζυγος και το άλμα Ισμίκος. Όμως κάτι άλλο θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Που πρέπει να το. Χωρίς να θεωρηθεί ότι περί αυτολογώ. Έχω και θα έχω πάθος μια ζωή για τον αθλητισμό, γιατί μου σώσε από μικρό παιδί, ήταν η διασκέδασή μου. Ο τρόπος που ανδρώθηκα, που ψυχαγωγούμαν, που έμαθα αρχές, αξίες, πειθαρχία και με έκανε να σωθώ και στο πιο δύσκολο, στο χειρουργείο. Το αθλητικό background μέσωσε, γιατί ήταν δύσκολο χειρουργείο στο κεφάλι. Έγινε κρανιοτομή και σώθηκα. Θέλω να υπερτονιστεί ότι, χωρίς πάλι να θεωρηθεί περιαυτολογώ, ότι πρέπει να είναι, από ό,τι ρώτησα τους γιατρούς μου, αν όχι διεθνές φαινόμενο, τουλάχιστον πανελλήνιο φαινόμενο, άνθρωπος που κέρδισε την επάρατο να το γιορτάζει με αγώνες. Εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Και εκεί
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και εκεί στεκόμαστε, γιατί είναι ένας θρίαμβος της ζωής και ναι. της αισιοδοξίας. Έχει στείλει πάρα ναι, πολλά ακριβώς. κοινωνικά μηνύματα μέσα ακριβώς. από αυτό. Και φαντάζομαι ότι και η παρουσία του Μίλτου και των υπόλοιπων παιδιών
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουν να κάνουν και με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, δεμένα, αυτό που κάνεις είναι κάτι εξαιρετικό. Πώς θα το χαρακτηρίσω, πώς το λες εσύ, Γκαλά Αλμάτων στον τύπο.
1: Γκαλά Αλμάτων, κάποιος μια φορά το είπε Δεμενέγεια και έμεινε Δεμενέγεια. Επίσης, ο όρος Παγκύπιο, ρε.
0: Παγκύπιο, ωραίο.
1: Οφείλεται στο Γιάννη Μπέλο. Γιάννης Μπέλος, λοιπόν, είναι 90 χρονών, ήταν συναρτής του Αντώνη του Τρίτσι και είχε στο άλμα εισίπνους 1 και 88 πριν ανακαλυφθεί το ψαλίδι, με προσγείωση στην άμμο. Ναι. Αυτός και προσέδωσε αυτόν τον τίτλο.
0: Και μάλιστα ο Τεντόγλου έφτασε τα 6,29 και έκανε και ρεκόρ.
1: 6,37 ήταν τελικά, ήταν 6,37 γιατί
0: 6,37.
1: Ανέβηκε ένα βίντεο 6,29 αλλά μετά το διορθώσαμε, ήταν στην τρίτη προσπάθεια, έκανε 6,37 ενώ το ρεκόρ του ναι. ήταν 6,06 πηδώντας με 4 βήματα, με λινά παπούτσια, δηλαδή δεν ήταν πολύ χαλαρά.
0: Σβηστά που λέει και ο Μίλτος. Δεν μου λες, Γιώργο Δεμέναγα, αληθεύει ότι κάποιος φώναξε

0: βγει τρίτο στην Ευρώπη, που έχει κάνει αμύθιτα πράγματα, δεν έχει δουλειά. Δηλαδή είναι τραγικό. Δηλαδή δεν μπορώ να αναφέρω τι ποσό του δίνει η Ομοσπονδία. Δεν μπορώ να το. Ένα τέτοιο άνθρωπο μας έχει δοξάσει.
1: Ο οποίος Τσάμις, θα πούμε ότι είναι και ένα αντικείμενο συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί στα 45 του συμμετέχει κανονικά σε πανευρωπαϊκούς αγώνες με το σπαθί του και χωρίς κάρτες.
0: Εννοείται.
1: Ελεύθερες κάρτες και όλα τα σχετικά. Με επιδόσεις δηλαδή καταφέρνει. Ακριβώς. Και πηγαίνει και με το εθνόσημο και με πολλή συγκίνηση αγωνίζεται και προσφέρει. Εδώ επίσης να συμπληρώσω ότι ο Μήτρος περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών αθλητών που διεκδικούν και τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς στο Στίβο. Την τριάδα συμπληρώνουν φυσικά ο Ντουμπλάτζης και ο Ταμπέρι. Ο Ταμπέρι είναι ο Άλτης.
0: Επίσης και ο Βραζιλιάνος στα 400 εμπόδια είναι πολύ καλός. Ο Ντασίλβα που πήρε το ρεκόρ του Μάρκου είναι εκπληκτικός και αυτός θα ψήφισε. Ο Βραζιλιάνος που είχε.
1: Σωστό.
0: Είναι εκπληκτικός και αυτός.
1: Όλα αυτά σε έναν κήπο, έτσι, με μυρωδιές, με ομορφιές, με φύση. Κάθε πότε διεξάγεται αυτός ο αγώνας, κάθε χρόνο βέβαια, αλλά
0: αγαπημένο μου φίλε Τάσο, αυτό ξεκίνησε την αρχή το Σεπτέμβρη, όμως επειδή τα παιδιά αυτά είναι off season, δηλαδή όταν τελειώνουν οι αγώνες, οι διακοπές και ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα, το βάλαμε έτσι. Όμως επειδή στην αρχή αγωνιζόμασταν βετεράνοι, νέοι και όλα αυτά, έχω κάνει το εξής. Το Μάιο είμαστε εμείς οι διαχρονικοί, οι βετεράνοι. Τον Οκτώβρη είναι οι ενεργοί αθλητές, γυναίκες και άντρες στο ίδιο πινάκιο. Έχω και κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό. Στις 15 του Νοεμβρίου θα είναι οι αθλητές με αναπηρία. Εκεί θέλω να δω τι κόσμο θα μαζευτεί και αν θα διαδοθεί. Εγώ θα κάνω από συναδέλφους δημοσιογράφους να το αναδείξουμε αυτό το γεγονός. Αυτά τα παιδιά είναι παράδειγμα προς μίμηση.
1: Θα το ξαναναφέρουμε, γιατί παρατήρησα ότι στη φετινή διοργάνωση αυτών των αγώνων είχε και παρουσία κόσμου, αρκετού κόσμου,
0: που δεν είχε άμεση
1: σχέση με το. Εντάξει, είναι κράχτηση η παρουσία του
0: τετρόπεδου.
1: Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πολύ τιμητικό και για το Δήμο Γέρα Καπαλίνης, τέλος πάντων, που έτσι υπάρχεις εκεί, δηλαδή Γιώργο Δεμέναγα, διοργανώνεις στο Δήμο και είναι πολύ τιμητικό και για την περιοχή.
0: Ήρθε ο Δήμαρχος ο κύριος Αϊδόνης και ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Κωνσταντάς. Ήρθε και ο κύριος, μην το ξεχάσουμε, ο Κυριάκος Βερβιδάκης, ο οποίος ήταν άλτης του μήκους, είχε 1970, τότε με τον Μαγκλάρα, δήμαρχος Χανίων και χρόνια στην πολιτική.
1: Όλα αυτά, ξέρετε, καταλάβατε τώρα τι έχει γίνει. Η ελληνική ραδιοφωνία Γιώργο Δεμέναγα είναι χορηγός πλέον. Κάθε φορά που θα έχει αγώνες θα κάνουμε όχι απλά αναφορά, αλλά θα τα λέμε και στον αέρα για να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν σας αποχαιρετήσουμε, Γιώργο Δεμέναγα.
0: Μπορώ να πω ότι με την τελευταία φράση με συγκινήσατε πάρα πολύ και οτιδήποτε γίνεται εγώ θα σας ενημερώνω. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, το έχω πει σε πολλούς πρωταθλητές που τους θαυμάζω και όλα αυτά, στον κλασικό αθλητισμό υπάρχει το τρίπτυχο Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Εγώ και εδώ στο σύλλογό μου στον Αμηνία που έκλεισε 30 χρόνια στην Αθλητική Μεσογείο έχω ένα δικό μου τρίπτυχο. Συμμετέχω, προσπαθώ, διασκεδάζω. Χωρίς να πιέζομαι, χωρίς να κάνω έντονη χρήση, μου αρέσει η συμμετοχή. Συμμετέχουμε σε αγώνες διαχρονικών αθλητών σε όλο τον κόσμο και είναι ό,τι καλύτερο. Ξέδωμα ψυχής.
1: Γιώργο Δεμέναγα, συγχαρητήρια και ακόμη πιο ψηλά και ακόμη πιο μακριά.
0: Πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μένα. Να είστε πάντα καλά και να έχουμε υγεία όλοι μας.
1: Γεια χαρά.
0: Σας αγαπώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Βλέπετε ότι ορισμένες φορές ο κλασικός αθλητισμός, ο αθλητισμός γενικά, μπορεί να χαρίσει στιγμές εντελώς ξεχωριστές. Αυτοί οι αγώνες λοιπόν, οι αγώνες στον κήπο, τα δεμένα, πείτε τα όπως θέλετε τέλος πάντων, ή τέλος πάντων των καλά αλμάτων στον κήπο και άλλα διάφορα που μπορούν να υποθούν σε αυτή την ιστορία, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Θα μπορούσε να είναι και ολόκληρο ντοκιμαντέρ για το πόσο ο αθλητισμός, πόσο έτσι ελπίδα μπορεί να δώσει. Να θυμίσω και να το επαναλάβω, ο Γιώργος Δεμέναγας έχει κάνει επέμβαση.

στο κεφάλι για καρκίνο. Τον νίκησε, τον θριάμβευσε, έχει προχωρήσει η οικογένειά του, μεγαλώσαν τα παιδιά του και είναι εκεί και αγωνίζεται και προσφέρει. Συγχαρητήρια, θα το πω και στον αέρα ξανά, και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο για αυτή την ιδιαίτερη παρένθεση.

συνέβη κάτι στην Bundesliga, το οποίο αποτελεί και, πώς να το πω, ο ορισμός, πολλές φορές λέμε γκολ από το αποδυτήριο, όταν μπαίνει πολύ γρήγορα γκολ δηλαδή, στην έναρξη αγώνα. Εδώ είναι ο ορισμός γκολ από το αποδυτήριο, χωρίς να έχει μπει από τα αποδυτήρια, αλλά είναι σχεδόν σαν να έχει μπει από τα αποδυτήρια. Στο 8ο δευτερόλεπτο λοιπόν, η Augsburg σημείωσε γκολ, σκόρανε κατά της Bayern, έπειτα από ένα λάθος βεβαίως του Neuer, και προηγήθηκε, έκλειψε από τον Neuer την μπάλα ο Fellhauer, έκλειψε την μπάλα έξω από την περιοχή και περπάτησε μέχρι και τα δίχτυα, δηλαδή ουσιαστικά περπατώντας, και έκανε το 1-0, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Όμως αυτό που μένει στην ιστορία είναι το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία, 8 δευτερόλεπτα παρακαλώ, στην ιστορία της Bundesliga. 60 χρόνια Bundesliga, σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στα 8 δευτερόλεπτα. Augsburg Bayern 2-2. Στο 63, Manchester United τότε 0-0, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αυτά αναφέρομαι τώρα. 5 τα γκολ της Λειψίας απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ στο 61, πάμε στο 62, με τον γκολ του Ρέλβας στο πρώτο ημίχρονο, 1-0. 2-1 το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο είναι στο 2-1, άργησε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, άρα είμαστε στο 53, πολύ νωρίτερα σε σχέση με το άλλο παιχνίδι που ξεκίνησαν μαζί στις 7.30, αλλά το ένα είναι στο 62 και το άλλο είναι στο 54. Η Μπαρσελόνα συνεχίζει να προηγείται 2-0 της Χετάφε. Η Ίντερ έριξε τις μηχανές της απέναντι στην Πάρμα, προηγήθηκε νωρίς 3-0 και είμαστε στις καθυστερήσεις, τώρα παραμένει το 3-0. Και να σας πω και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τα σημερινά, τα κορυφαία πρωταθλήματα. Στην Ιταλία, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Στις 10 παρατέταρτο, Νάπολη Φροζινόνε. Στην Ισπανία, στις 10 η ώρα, Ρεάλ Μαδρίτης Βίγιαρεάλ. Και στο 55-56 ουσιαστικά, Μπαρτσελόνα Χετάφε είναι στο 2-0. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1, όχι δεν είναι, είναι τελικό, είναι 1-2, διπλό για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το Ράγιο Βαγεκάνο, Αθλέτικ Μπιλμπάο, έχουμε διακοπή, σας είπα το story. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Αυτά στην Ισπανία. Ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant. Superbet League 2, δεύτερη κατηγορία δηλαδή στην Ελλάδα. Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης στο μεσημέρι 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 είναι τα σημερινά αποτελέσματα. Παρακολουθούμε από το 2 αυτό το πρωτάθλημα. Στη Γερμανία, σας είπα προηγουμένως, Augsburg Bayer Μονάχου 2-2, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Αμβούργο 2-3 και στο 65 Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης είναι στο 5-0. Λίγο νωρίτερα, Λίλ Χαύρη 1-0 στη Γαλλία, Λοριάν Παρίσι, και όχι Παρί, όχι Παρί Σεζερμέν δηλαδή, η Παρί, 10 παρατέταρτο θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα παιχνίδια, Λοριάν Παρίσι, Μονακό Τουλούζ, Μπρέστ Ανζέρ και Παρί Σεζερμέν Λεμάν, 10 παρατέταρτο πάντα ώρα Ελλάδας. Στο 67, Manchester United τότε, να σας είπα, 0-0. Νωρίτερα, Arsenal Leeds, ακόμη μια νίκη για την Arsenal, 2-1. Aston Villa Brentford 2-2. Ipswich Fulham 2-1. Sunderland Brighton 0-2. Και Chelsea Bournemouth 5-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο
στα γήπεδα της Super League, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται 2-1, το ατρομήτου στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε, αλλά είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει θα είναι φυσιολογικό, έτσι όπως είναι η εξέλιξη, είναι πάνω κάτω η μπάλα.

Η ΑΕΚ προηγείται με τα γκολ του Ρέλβα στο 41 με 1-0. Είμαστε στο 64ο λεπτό. Δίνουμε έμφαση στα πρωταθλήματα, διότι μετά τη διακοπή, για πρώτη φορά 3 εβδομάδες διακοπή των πρωταθλημάτων, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και μια τάση και δημιουργούνται και κάποια ερωτηματικά πώς θα είναι οι ομάδες μετά από αυτή την μεγάλη, αρκετά μεγάλη, 3 εβδομάδες διακοπή των πρωταθλημάτων, και το ζητούμενο είναι πώς θα αντιδράσουν μετά από αυτή τη διακοπή. Βεβαίως οι ομάδες που δεν έχουν γκολούς διεθνείς, είναι δεδομένο ότι έχουν κάνει μια νέα προετοιμασία και είναι, ενδεχομένως θα είναι και πιο έτοιμες, αλλά οι ομάδες που έχουν αρκετούς διεθνείς είναι πρόβλημα. Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση του στο ντέρμπι το αυριανό 9 η ώρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καθώς και συνολικά έχουν 30 διεθνείς οι δύο ομάδες, από 15 ο καθένας, οπότε δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα τους στο ντέρμπι το συγκεκριμένο. Να πω και το υπόλοιπο πρόγραμμα όμως της 6ης αγωνιστικής. Αύριο 5 η ώρα έχουμε 2 αναμετρήσεις, και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλή Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα ο Άρης υποδέχεται το Βόλο. Το ντέρμπι αιωνίων μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στις 9. Αύριο θα πούμε και περισσότερα και για αυτή την αναμέτρηση, με κάποια στατιστικά στοιχεία έχουν και τη δική του σημασία και αυτά. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλάματα. Στις 6 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω. Found. 24 πόντους διαφορά προηγείται ο Παναθηναϊκός 3 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Η Μπάτρα του Προμηθέα, 52 Προμηθέας, 76 ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη του Σαββάτου, εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων με την κυρία Αφροδίτη Χρυσοχώου και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχασε επανειλημμένα τις ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, και κάλεσε τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια ημέρα αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή τεραστίων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές και την αντίδραση του Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Τις δηλώσεις Τραμπ χαιρέτησε ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, ο Κυρίλ Ντμίτριεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις και ακολούθησε και ένωση του αεροδρομίου. Κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας, ενώ από την επίθεση αναφέρονται δεκάδες τραυματίες, με τουλάχιστον 5 ανθρώπους να νοσηλεύονται στην εντατική. Οι Kuwait και Qatar Airways ακύρωσαν πτήσεις από και προς το Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται ως τη Δευτέρα. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ισπανίας και Γερμανίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν το αεροδρόμιο και περιοχές γύρω από αυτό. Πρόκειται για νέο περιστατικό μετά τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδαραβικών αερογραμμών. Τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε το Υπουργείο Εξωτερικών. «Ίσως συμμετάσχουμε στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη, θα το εξετάσουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε γι' αυτό το ενδεχόμενο. Στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητα του σπουδαίου οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη στο πλαίσιο εκδήλωσης τιμής του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων, ο Χρυσόστομος. Ο Ζωμπανάκης αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών με καλύτερες υποδομές, μεταφορές και υπηρεσίες υγείας και παιδείας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το νησί της Ρο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το ακριτικό νησί, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσική Κρατική Υγειονομική Ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε το θάνατο εργαζόμενης Εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Ταυτόχρονα πληροφόρησε το Διεθνή Οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Πανόλης. Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου μια εργαζόμενη σε Εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στο υπόλοιπο Ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή Συνεπώς με τον Αλέξανδρο Ρωμανούλη Ζάρδο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και ακούτε το Συνεπώς στο Earth News Radio στους 105,8. Συνεπώς λοιπόν, γιατί βάζουμε το πώς δίπλα στο σινεμά και προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις. Πώς φτιάχνετε μια ιστορία, πώς μας συγκινεί, πώς μας θυμώνει, πώς γίνεται να βλέπουμε την ίδια ταινία και να φεύγουμε με εντελώς διαφορετικές εντυπώσεις. Σήμερα ξεκινάμε από την τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα, από την ανάγκη μας να παρακολουθούμε και να κρίνουμε τους άλλους. Θα συναντήσουμε μια μάλλον ανησυχητική μαμά, θα ταξιδέψουμε σε ένα νησί που οι αναμνήσεις αποκτούν ιδιαίτερη αξία και σε ένα κόσμο όπου το να ονειρεύεσαι έχει τίμημα. Και θα κλείσουμε τις ταινίες μας με ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα πριν περάσουμε στα κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Ξεκινάω με το prime time του Lars Oppenheim με τον Robert Pattinson και την Merritt Wever. Μια ταινία που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ, παρότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν σοβαρές ενστάσεις. Η αφετηρία της είναι η πραγματική ιστορία του Catch a Predator, αυτής της παράξενης και καθόλου εύκολα κατανοήσιμης τηλεοπτικής προσπάθειας να παντρέψει το είδος του reality με το σοβαρό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το 2004 ως ενότητα του Daytime στο NBC και εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Η ταινία μας μεταφέρει το 2006, όταν η επιτυχία και η πίεση για τηλεθέαση μεγάλωναν παράλληλα. Συνεργάτες της εκπομπής υποδίονταν ανήλικους στο διαδίκτυο. Ενήλικοι άνδρες που πίστευαν ότι επικοινωνούσαν μαζί τους προσπαθούσαν να μπουν στα σπίτια τους και κατέληγαν να βρίσκονται απέναντι σε κρυφές κάμερες όπου τους περίμενε ο παρουσιαστής Chris Hansen. Το κοινό παρακολουθούσε την αποκάλυψη, την αμηχανία, τη διαπόμπευση και η διαδικασία της δημόσιας καταδίκης άρχιζε πριν από τη δικαστική. Το πόσο μακριά έφτασε αυτή η πρακτική φαίνεται από ένα πραγματικό περιστατικό. Το 2006 στο Τέξας, ο εισαγγελικός του υδρουργός Bill Conrad αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του, ενώ τηλεοπτικές κάμερες βρίσκονταν απ' έξω. Η αδελφή του προσέφυγε κατά του καναλιού NBC και η υπόθεση έκλεισε με εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εκεί αποκτά βάρος το ερώτημα που διατρέχει την ταινία. Πού σταματάει η δημοσιογραφική έρευνα και πού αρχίζει η σκηνοθεσία ενός γεγονότος για χάρη της τηλεθέασης. Ποιος ελέγχει εκείνον που εμφανίζεται ως ελεγκτής όλων των υπολείπων. Και τελικά, για ποιο λόγο όλοι εμείς θέλουμε να παρακολουθούμε τέτοια θεάματα. Για μένα το ενδιαφέρον είναι το ότι ο Oppenheim χρησιμοποιεί την ίδια την αισθητική αυτής της τηλεόρασης, την τραχιά εικόνα, τα υπερβολικά χρώματα, την αίσθηση ότι οι χώροι είναι στημένοι και υπηρετούν την κάμερα, το τεχνητό δηλαδή που φαίνεται, και θεωρώ το ότι πρέπει να φαίνεται γιατί συμμετέχει σε αυτό που θέλει να πει τελικά η ταινία. Μας βάζει μέσα σε ένα μηχανισμό, στην ανάγκη για το επόμενο, το πιο δυνατό περιστατικό, για έναν άνθρωπο που θα καταρρεύσει λίγο πιο θεαματικά, για μια εικόνα που θα κρατήσει τον τηλεθεατή ακόμα και όταν η υπόθεση έχει πάψει να αντιμετωπίζεται με δημοσιογραφικούς όρους. Κάπως έτσι αναγνωρίζεις μια προϊστορία της σημερινής κουλτούρας της διαπόπευσης. Τις ευκολίες με την οποία αποφασίζουμε ποιος είναι ένοχος και ποιος πρέπει να εξαφανιστεί, ποιον δικαιούμαστε να εξευτελίζουμε. Μια τηλεοπτική εκπομπή μπορεί να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και παρόλα αυτά να χειραγωγεί μέσα από την επιλογή, το στήσιμο και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζει. Ο Πάτινσον στην κυριολεξία καταπίνει το ρόλο. Παίρνει την αυτάρεσκη σιγουριά του τηλεοπτικού παρουσιαστή και την κάνει σχεδόν σωματικό χαρακτηριστικό. Αλλά εκείνη που κλέβει την παράσταση για μένα είναι η Merritt Wever στον μυθοπλαστικό ρόλο της παραγωγού. Σε κάθε πλάνο θέλω πραγματικά να την παρακολουθώ. Τον τρόπο με τον οποίο δείχνει το ότι παρακολουθεί η ίδια, τον τρόπο που ακούει, που μετράει την κατάσταση, που κρατάει την ψυχραιμία της ενώ όλοι γύρω της χάνουν αυτό το μέτρο. Και εδώ έχει ενδιαφέρον ότι η Νίκη Μπόγκαν στο Screen Daily, παρότι διατυπώνει ενστάσεις για την δραματουργία, ξεχωρίζει ιδιαίτερα την Wever. Καταλαβαίνω το γιατί. Δίνει στην ταινία ένα σταθερό κέντρο, χωρίς να κάνει το χαρακτήρα της λιγότερο ανησυχητικό.

και από την τηλεόραση που μας καλούσε να καταδικάσουμε κάποιον από τον καναπέ μας, περνάμε στην οθόνη που μας επιτρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. The Social Reckoning του Aaron Sorkin. Θυμόσαστε το The Social Network που σκηνοθέτησε ο David Fincher σε σενάριο Sorkin με τον Jesse Eisenberg ως Mark Zuckerberg. Εδώ ο Sorkin αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, ενώ ο Zuckerberg θα έχει έναν καινούριο άνθρωπο να τον υποδηθεί, τον υποδίεται ο Jeremy Strong, και είναι πραγματικά strong. Η ιστορία αφορά τη Frances Hogan, την εργαζομένη τότε στο Facebook, που έδωσε εσωτερικά έγγραφα στον δημοσιογράφο Jeff Horowitz στην Wall Street Journal. Οι αποκαλύψεις του 2021 έφεραν στο προσκήνιο όσα γνώρισαν όριζε η εταιρεία για τις βλαβερές συνέπειες των πλατφόρμων της. Την ίδια περίοδο η μητρική εταιρεία μετανομάστηκε σε Meta. Για ποιο λόγο άραγε? Η εφαρμογή Facebook κράτησε το όνομά της βεβαίως. Το αναφέρω επειδή συχνά τα μπερδεύουμε, ενώ η επίσημη εξήγηση της μετανομασίας αφορούσε τη νέα εταιρική κατεύθυνση και το Metaverse, όπως οι ίδιοι αποκαλούν. Η σύνδεση με το prime time είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Η οργή κρατάει το ενδιαφέρον μας. Η σύγκρουση μας κάνει να παραμένουμε μπροστά στις οθόνες μας, και όταν αυτή η παραμονή αποκτά οικονομική αξία, το τι βλέπουμε και με ποια σειρά πάβει να είναι τόσο αθώα υπόθεση είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Αυτό που μου προκάλεσε η ταινία ήταν κυρίως μια πολύ δυσάρεστη ανάγνωση, όχι για το ίδιο το περιεχόμενό της, αλλά για το πώς λειτουργούμε εμείς απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Τα γεγονότα, μην ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ πρόσφατα και όμως πάρα πολύ εύκολα τα έχουμε ξεχάσει ήδη. Συνεχίζουμε να μπαίνουμε στις ίδιες εφαρμογές, να θυμώνουμε, να κάνουμε κοινοποιήσεις, να διαβάζουμε και να αναρτούμε πράγματα τα οποία η δημόσια συζήτηση μπορεί να τα θεωρεί σημαντικά, εμείς όμως γινόμαστε οι τοξικοί. Ο Jeremy Strong είναι για μένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταινίας. Ο Zuckerberg, όπως τον υποδίεται, έχει πια την εξουσία που έχει αποκτήσει μετά από τη δύναμη που έχει αποκτήσει η ίδια του η επιχείρηση. 3 δις νομίζω ότι ήταν εκείνη την εποχή το ανταλλακτικό της κόστος, και έχει μάθει να λειτουργεί μέσα σε αυτή. Απέχει από την νεανική εκδοχή του Eisenberg, και αυτή η απόσταση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο χαρακτήρας που μου προκάλεσε ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη περιέργεια και την μεγαλύτερη οργή. Η Μάικη Μάντισον ως Hogan και ο Jeremy Allen White ως Horowitz είναι επίσης εύστοχοι. Ωστόσο, ένιωσε μεγαλύτερη απόσταση από τους δικούς τους χαρακτήρες, ενδεχομένως όμως να είναι και από επιλογή, γιατί ο Sorkin δίνει προτεραιότητα στην υπόθεση, στην πληροφορία και στο επιχείρημα. Ο λόγος είναι μετρημένος και έχει συγκεκριμένο προορισμό και κατεύθυνση. Εκεί βρίσκεται και για μένα το όριο της ταινίας. Η ταινία εξηγεί την υπόθεση καθαρότερα όσο προσπαθούμε να τη βιώσουμε χωρίς το ανθρώπινο κόστος της. Μερικές φορές οι χαρακτήρες μοιάζουν να υπάρχουν και να διατυπώνουν την επόμενη σωστή σκέψη. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι διακυδεύεται, και καταλαβαίνεις παράλληλα και για ποιο λόγο σε δένει αυτό με την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, φεύγεις με κάτι που σε αφορά προσωπικά. Η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί για να αλλάξεις μια συνήθεια. Ξέρουμε περισσότερα για το πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες και εξακολουθούμε να τους προσφέρουμε το χρόνο μας, την προσοχή μας και το θυμό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το χάσμα ανάμεσα στη γνώση και στη συμπεριφορά μας είναι ίσως το πιο άβολο πράγμα που σου αφήνει η ταινία.

Πέρναμε τώρα σε μια άλλη μητέρα, στην άλλη μαμά με πρωτότυπο τίτλο Other Mommy, και εδώ θέλω να είμαι σαφής, αυτή η ταινία είναι μια από αυτές που δεν πρόλαβα να δω. Έγινε δημοσιογραφική προβολή, είχα πει λανθασμένα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή το ότι δεν είχε γίνει, δικό μου το λάθος, το παίρνω, το κουβαλάω στην πλάτη μου. Θα σας μεταφέρω λοιπόν την υπόθεση και ορισμένες αντιδράσεις από τον ξενοτύπο. Η ταινία βασίζεται σε ένα γνωστό μυθιστόρημα. Ένα μικρό κορίτσι αποκτά μια ιδιαίτερη σχέση με την οντότητα την οποία θα αποκαλεί δεύτερη μητέρα της. Η παρουσία αυτή δείχνει αρχικά στοργική και διαθέσιμη, αλλά η οικειότητα κρύβει μια απειλή. Η Τζέσικα Τσαστέιν υποδύεται τόσο τη μητέρα, όσο και το υπερφυσικό μέρος αυτού του σωσία της. Οι κριτικές είναι κυρίως αρνητικές, αλλά η ερμηνεία της Τσαστέιν προσφέρει αφορμές για διάφορες αναγνώσεις. Οι κριτικές είναι κυρίως αρνητικές, αλλά η ερμηνεία της Τσαστέιν, όπως γράφεται στον τύπο και ιδιαίτερα στο Guardian, αναφέρει κάποια πράγματα που ίσως έχουν ενδιαφέρον να αναφέρουμε. Η κομψή ψυχρότητα της Τσαστέιν μας κάνει εδώ πέρα τα δικά της προσωπικά θαύματα, αναφέρει ο συγγραφέας του συγκεκριμένου αποσπάσματος. Ενώ στο Fangoria καταλήγει πως ακόμα και δύο ερμηνείες της Τσαστέιν θα αρκούσαν για να κρατήσουν αυτή την ταινία κάπως στη μνήμη μας, όσο μέτρια και αν είναι αυτό το υπονοεί. Εγώ μέχρι να τη δω θα κρατήσω μια μικρή ελπίδα, μήπως τελικά αυτή η υπερβολή που έχει διατυπωθεί στις κριτικές κάνουν την ταινία κάπως διασκεδαστική. Μια κακή ταινία δεν γίνεται αυτόματα cult, μερικές όμως αποκτούν μια δεύτερη ζωή ακριβώς επειδή έχουν κάτι το παράξενο ή αυτές τις αμετροέπειες που τελικά κερδίζουν το κοινό. Και το σημαντικότερο, όταν πηγαίνεις προετοιμασμένος ότι δεν θα δεις κάτι ιδιαίτερα κομψό, μπορείς να δεχτείς ευκολότερα αυτό το οποίο παρακολουθείς και να περάσεις καλύτερα από όσο περιμένεις. Θα επανέλθω όταν τη δω, λογικά την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτή είναι η προσδοκία μου, όχι η κριτική μου, να τα ξεχωρίσουμε.

Πάμε τώρα σε μια ταινία που αγάπησα ιδιαίτερα, την είδα πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Μπουανζή και στη συνέχεια την είδα ολοκληρωμένη με το τελικό της μοντάζ στην Ελλάδα, μεταγλωτισμένη για να μπορώ να κάνω και τις ανάλογες συγκρίσεις μου. Δεν θα τις κάνουμε τώρα ραδιοφωνικά, απλά σας το αναφέρω. Η ταινία λέγεται Ξεχασμένο νησί, Forgotten Island, για όσους θέλουν να προτιμήσουν τον πρωτότυπο τίτλο. Είναι μία από τις ταινίες λοιπόν που σας είπα ότι είναι από τις αγαπημένες μου κινουμένων σχεδίων αυτής της χρονιάς, έστω μέχρι στιγμής. Δύο φίλες, η Τζο και η Ραΐσα, βρίσκονται μπροστά στη στιγμή που οι δρόμοι τους αρχίζουν να χωρίζουν. Μια περιπέτεια τις μεταφέρει σε ένα φανταστικό κόσμο εμπνευσμένο από τη μυθολογία των Φιλιππίνων, όπου οι κοινές αναμνήσεις τους αποκτούν καθοριστική σημασία. Εγώ ξεχωρίζω τρεις θεματικούς άξονες στην ταινία. Ο πρώτος είναι το πώς χτίζεται μια φιλία. Με κοινές εμπειρίες, με μικρές συνήθειες, με πράγματα που για τους υπόλοιπους μπορεί να είναι ασήμαντα, αλλά για δύο ανθρώπους είναι ολόκληρη η ιστορία τους. Ο δεύτερος είναι ίσως αυτό το πιο δύσκολο κομμάτι της ταινίας, το πώς κάνεις ένα βήμα πίσω για να δώσεις στον φίλο σου το χώρο ώστε να εξελιχθεί. Πόσο αγαπάς δηλαδή κάποιον αρκετά, ώστε να μην του ζητάς να περιορίσει τη ζωή του για να μην διαταραχτεί η δική σου. Και πώς αποδέχεσαι ότι μία σχέση μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτό να ακυρώνει όλα όσα έχετε ζήσει. Αυτά τα δύο τα πετυχαίνει η ταινία εξαιρετικά. Στέκεται ιδιαίτερα στη δύναμη των κοινών εμπειριών που ενώνουν τις δύο ηρωίδες, αλλά και στο χιούμορ το οποίο συνυπάρχει μαζί με το φόβο ότι ο δεσμός τους μπορεί να χαθεί. Όλα αυτά με εξαιρετική μουσική από τα 80s και τα 90s. Είναι μια παρατήρηση που νομίζω ότι πρέπει να τη δώσουμε τη δική της βαρύτητα, γιατί η φιλία έχει αποκτήσει βάρος πριν αρχίσουν να δοκιμάζονται τα όριά της. Ο τρίτος άξονας όμως αφορά τη μυθολογία των Φιλιππίνων. Πλάσματα που εγώ δεν γνώριζα είναι η αλήθεια, τέρατα, τις ιστορίες που περνούν από τους μεγαλύτερους στους νεότερους, τον τρόπο με τον οποίο μια κουλτούρα βρίσκει τις εικόνες για να μιλήσει για τους φόβους της και να τις μεταφέρει ως εμπειρίες, ίσως και μαθήματα στη νεότερη γενιά. Είναι και αυτή μία από τις λεπτομέρειες και τις λειτουργίες της ταινίας που της δίνουν αυτή την ωραία εύπλαστη μορφή στη μυθοπλασία της. Δίνει δηλαδή μία μορφή σε όσα δυσκολευόμαστε εμείς να εξηγήσουμε. Και μάλιστα τη δίνει με έναν πολύ διεθνή τρόπο, κάτι very international, αν θέλετε να το πούμε στην μητρική γλώσσα ίσως κάποιον από την Κορνουάλη. Εδώ αισθάνομαι ότι αλλάζει λίγο η ισορροπία της ταινίας, καθώς διερευνάται ο κόσμος της περιπέτειας, η αφήγηση αρχίζει με κάποιο τρόπο και απομακρύνεται για λίγο από την αμεσότητα της ανθρώπινης σχέσης. Δεν θεωρώ ότι αυτό τη χαλάει, αλλά αλλάζει το ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι μαζί της. Εκεί δηλαδή που σε κρατούσε με αυτή την οικία αγωνία, τώρα σε παρασύρουν περισσότερο τα γεγονότα, οι δράσεις, η φαντασία. Ο κεντρικός της άξονας πάντως παραμένει η σημασία των αναμνήσεων. Όσα έχουμε ζήσει μαζί με άλλους ανθρώπους επηρεάζουν αυτό το οποίο γινόμαστε και όχι το όσα έχουμε ζήσει, τα έχει πει η Βύση, που είναι τώρα και της επικαιρότητας. Αυτό δεν σημαίνει το ότι η ταινία χάνει την αξία της. Για ένα παιδί βρίσκω πολύ ουσιαστικά όλα αυτά τα μηνύματα. Δεν χρειάζεται να κρατάς τον φίλο σου διαρκώς δίπλα σου για να εξακολουθεί να σου είναι σημαντικός. Ούτε κάθε αλλαγή σημαίνει εγκατάλειψη, δηλαδή ας συγκεντρωθούμε λιγάκι. Και για εμάς τους μεγαλύτερους υπάρχει κάτι επίσης πάρα πολύ χρήσιμο που μπορούμε να το υπογραμμίσουμε. Μπορούμε να στηριχτούμε στις αναμνήσεις μας και να προχωρήσουμε χωρίς να απαιτούμε να επαναληφθεί το παρελθόν, το αναθεματισμένο παρελθόν. Αυτό είναι που κρατάω περισσότερο από το Ξεχασμένο νησί. Η μνήμη μπορεί να σε βοηθήσει να αντέξεις μία αλλαγή, να σου θυμίσει το ότι έχεις αγαπηθεί, το ότι έχεις υπάρξει σημαντικός για κάποιον, όλα όσα γενικά ζητάμε τέλος πάντων έχουν μία θέση στη ζωή μας.

Και από τις αναμνήσεις περνάμε στα όνειρα με την αναγέννηση, δηλαδή την ταινία Resurrection του Κινέζου σκηνοθέτη Bee Gun, που παρουσιάστηκε στις Κάνες το 2025 και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο καθόλου αδικαιολόγητα. Η αφετηρία της είναι μια αλόκοτη συμφωνία σε ένα κόσμο που οι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την αθανασία αν εγκαταλείψουν την ικανότητά τους να ονειρεύονται. Κάποιοι όμως επιμένουν και πολύ καλά κάνουν, και η ταινία ακολουθεί έναν από αυτούς σε ένα ταξίδι που αλλάζει εποχές, πρόσωπα, με κινηματογραφικές μορφές και αναφορές που δύσκολα ο δυτικός κόσμος τις πιάνει στο ακέραιο, αλλά παρόλα αυτά δεν μας πειράζει αυτό καθόλου. Μόνο αυτή η ιδέα ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πόση αξία έχει μια ζωή που συνεχίζει επαόριστον αν της αφαιρέσεις τη φαντασία? Και αν επεκτείνουμε αυτή τη σκέψη πέρα από το όνειρο και τον ύπνο και την πραγματικότητα του ονείρου και τις συνδέσεις που μπορεί να κάνει με τον εαυτό μας, μπαίνουμε στο τι συμβαίνει όταν παρατούμαστε από τις προσδοκίες μας, όταν συνηθίζουμε τόσο πολύ να λειτουργούμε ώστε να ξεχνάμε τι θέλαμε να ανταλλάξουμε, τι θέλαμε να επικοινωνήσουμε, τι θέλουμε να αλλάξουμε γενικά με τη ζωή μας. Όλα αυτά μαζί σε αυτή τη ροή χάους που τα αναφέρω. Η ταινία δεν εξαντλείται από την φιλοσοφική εξήγηση αυτής της συνθήκης. Σου ανοίγει έναν κόσμο πανέμορφα χαοτικό, εκεί που πας να καταλάβεις ακριβώς πού βρίσκεσαι, σε μετακινεί σε άλλο έδαφος, αλλάζει η εικόνα, αλλάζει ο ρυθμός, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρακολουθείς. Αυτό είναι που της δίνει δύναμη για εμένα. Η αίσθηση ότι κάποιος σου φτιάχνει ένα όνειρο μπροστά στα μάτια σου. Δεν μπορείς πάρωτε να το εξηγήσεις, ούτε να καταλάβεις τι συμβαίνει. Θέλεις όμως να συνεχίζεις να πάρει να το κοιτάς. Για αυτή την ταινία βέβαια ο διεθνής τύπος έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα αντιφατικά. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν ως μια ταινία που συνδέει κόσμους περισσότερο γραμμικούς από αυτούς που θα ήθελε να είναι ονειρικοί, και αυτό ίσως σε διευκολύνει σε σημεία να τους κατανοήσεις, αλλά το χάος το οποίο έχουν δεν σου επιτρέπει να την ονειρευτείς, αν θέλουμε να το πούμε λίγο κάπως ποιητικά. Στο Sight and Sound βέβαια θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό που έχει γραφτεί, το ότι την περιγράφει ως διαδρομή μέσα στον κινέζικο εικαστικό αιώνα, πέρα από τις αναφορές της ιστορίας στον κινηματογράφο, κάτι που για έναν δυτικό δεν είναι πάρα πολύ καθαρό, είναι η αλήθεια, να το παρατηρήσει. Αυτή λοιπόν η δεύτερη ανάγνωση προσθέτει κάτι για μένα το πολύ ενδιαφέρον, ότι μέσα στις αλλαγές της μορφής υπάρχουν εποχές, διαψεύσεις, επιθυμίες. Η ίδια εικόνα δηλαδή κουβουλάει μια μνήμη, κουβουλάει, άκουσε εκεί πως το λέω, κουβαλάει μια μνήμη, και ο κινηματογράφος γίνεται ο χώρος όπου όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να ακολουθούν τη σειρά τους, και όλο αυτό το οποίο θα έδινε μια συμβατική αφήγηση. Για μένα λοιπόν οπτικά αυτή η ταινία είναι ένα κομψοτέχνημα. Αν την αφήσεις λίγο να κάτσει έτσι στη μνήμη σου και έχεις διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνη, θα βρεις σίγουρα μια λογική σύνδεση ακόμα και για εσένα μέσα στο παράλογό της. Σε οδηγεί σε διαφορετικούς κόσμους που αξίζει ως θεατής να παρακολουθήσεις. Αν πάλι κάποιος χρειάζεται μια γραμμική ιστορία με σαφείς απαντήσεις, πολλά γιατί, πολλά πρέπει και όλα αυτά, θα το χάσει, εντάξει, δεν πειράζει όμως. Η ομορφιά της δεν καταργεί την απόσταση που μπορείς να αισθανθείς κάτι. Εγώ αφέθηκα σε αυτή την εμπειρία. Υπάρχουν ταινίες που ακριβώς τις θυμάσαι γιατί αφήνεσαι σε αυτές. Θεωρώ ότι εκεί την κατατάσσω.

Τελευταία λοιπόν ταινία, για να κλείσουμε και αυτό τον κύκλο, είναι πάλι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν έχω δει, σας το αναφέρω προκαταβολικά. Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης, του Μεξικανού σκηνοθέτη Ραφαέλ Ράγκερ. Δεν έχω καταφέρει λοιπόν να τη δω, οπότε θα περιοριστώ σε μια σύντομη παρουσίαση της υπόθεσης. Η ταινία καταγράφει την εμπειρία των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας, τους βομβαρδισμούς, την καταστροφή, τους τραυματισμούς και το μαζικό εκτοπισμό προς την Ράφα στην αναζήτηση καταφυγίου. Η προσέγγιση της στηρίζεται, όπως γράφει ο διεθνής τύπος, στην άμεση καταγραφή των ανθρώπων και των γεγονότων, χωρίς να οργανώνεται γύρω από στατιστικές ή αναλύσεις ειδικών, ακόμα και ένα κινηματογραφικό μοντάζ. Ιδιαίτερη θέση έχουν τα παιδιά και οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πύρος. Αυτή είναι η σύντομη λοιπόν περιγραφή του ντοκιμαντέρ. Για την κινηματογραφική του αποτίμηση θα επανέλθω ή δεν θα επανέλθω ανάλογα με το χρόνο και το τι θα μας προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η περιήγησή μας στις ταινίες της εβδομάδας. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική παύση ακόμα και θα επιστρέψουμε με τα φεστιβάλ, τις προβολές και τις συναντήσεις αυτών των ημερών. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και ακούτε την εκπομπή συνεπώς.

επιστρέφουμε στο συνεπώς και περνάμε στα φεστιβάλ. Ο Οκτώβριος είναι από τους μήνες που θα ήθελες να μπορείς να βρίσκεσαι σε περισσότερες πόλεις ταυτόχρονα και δυστυχώς δεν γίνεται γιατί τα φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα σχεδόν τις ίδιες στιγμές. Λονδίνο λοιπόν, Βαρσοβία και σε λίγες μέρες το φεστιβάλ της Ρώμης. Εκεί οι διοργανώσεις, αυτές οι τρεις που αναφέραμε μόλις τώρα, με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά πολλές κοινές ταινίες θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες. Ξεκινάμε λοιπόν με το Λονδίνο, που το 70ο φεστιβάλ κινηματογράφου, γνωστό και ως BFI, άρχισε στις 7 Οκτωβρίου και συνεχίζει μέχρι τις 18 του μήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 251 τίτλους από 88 χώρες. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, σειρές και έργα που δοκιμάζουν νέους τρόπους αφήγησης. Έναρξη έγινε με το Έλσινορ του Σάιμον Στόουν. Ο Άντριου Σκοτ υποδίεται τον Ιαν Τσάρλεσον, τον ηθοποιό από την ταινία Οι Δρόμοι της Φωτιάς. Ξέρεις, θυμάστε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Δεν θα το δοκιμάσω μέχρι τέλος το κομμάτι. Δεν το πετυχαίνω. Αν το έχουμε εδώ πέρα πάρος, αγαπητέ ηχολήπτα, σας παρακαλώ βάλτε το. Αυτή λοιπόν η ταινία τη θυμόμαστε πάρα πολύ χαρακτηριστικά, όχι μόνο για τα Όσκαρ της, όχι μόνο για τον δικό μας τον Βαγγέλη, αλλά γιατί στη συνέχεια ιστορικά μας έβαλε μια καινούργια πληροφορία που την αναλύει μέσα στην ταινία. Ο χαρακτήρας λοιπόν που υποδίεται ο Άντριου Σκοτ είναι ο συγκεκριμένος στο οποίο που αναφέραμε νωρίτερα, ο Ιαν Τσάρλεσον, ο οποίος ενώ έπαιζε τον Άμλετ γνώριζε ήδη το ότι αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες του AIDS σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό. Μια ταινία η οποία επιστρέφει σε αυτή την εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από την ζωή, με τα πολύ οδυνηρά μηνύματα που θέλει να μεταφέρει, αλλά και την ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους πάνω στο σανίδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, εδώ πέρα κυριολεκτικά γιατί έχουμε να κάνουμε με ηθοποιούς. Έχουμε να πούμε ότι σε αυτή την ιστορία η Ολίβια Κόλμαν κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις υποδιόμενη την γιατρό του, η οποία μάλιστα έχει αφήσει και το όνομά της στο νοσοκομείο, γιατί έκανε πραγματικά μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή την ασθένεια σε εποχές που δεν υπήρχαν τα ανάλογα φάρμακα.

Πάμε τώρα στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας, εκεί περνάμε στη Βαρσοβία, όπου βρίσκομαι αυτές τις μέρες. Είναι το 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου και θα συνεχίσει μέχρι τις 18 του μήνα. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο εδώ πέρα, γιατί το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό. Η Βαρσοβία λοιπόν συνδυάζει ταινίες που έχουν ήδη ξεχωρίσει από τα διεθνή φεστιβάλ με σημαντική πορεία, καθώς και πρωτοδεύτερες ταινίες καινούριων δημιουργών, γιατί εστιάζει στα νέα ταλέντα. Αυτό έχει τη δική του σημασία, δηλαδή δίπλα στις ταινίες που περιμένεις να δεις λόγω των ονομάτων ή της προβολής που έχουν ήδη πάρει από το διεθνή τύπο, γιατί έχουν γίνει κάποιες πρώτες προβολές, μπορεί να συναντήσεις και ονόματα που δεν έχεις ιδέα. Σε μένα έχει ήδη συμβεί αυτό με μια ταινία. Θα ανατρέξουμε όμως αυτό ίσως στην επόμενη εκπομπή. Στην έναρξη λοιπόν του φεστιβάλ είδαμε τις ταινίες στον ντεμπούτο, όπως σας είπα, με την Julianne Moore, δίνει ερμηνεία, και το Growth of the Soil, το οποίο επίσης το έχω δει στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και μάλιστα είναι η επίσημη πρόταση της χώρας του για τα βραβεία Όσκαρ. Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Knut Hamsun, που είχε δεχτεί και πάρα πολλές κριτικές για τις πολιτικές του απόψεις. Ο τρόπος βέβαια που αναπτύσσεται στην ταινία μας βγάζει τελείως μακριά από αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του, έχει έτσι μια θεατρικότητα. Είναι μια ταινία που επίσης θα βγει στην Ελλάδα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η διοργάνωση έχει ανακοινώσει βέβαια ανάμεσα στους καλεσμένους αρκετούς από τους ηθοποιούς. Έχουμε γράψει τα κείμενά μας, μπορείτε να τα διαβάσετε στο Earth News. Στο πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται ταινίες όπως το Confession, το οποίο δώστε το την προσοχή σας όσοι θα το δείτε κάπου φεστιβάλικα. Εγώ όμως θα σταθώ σε δύο ταινίες με ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή. Μάλιστα και η Έρτη έχει βάλει το χεράκι της ανάμεσα στους συμπαραγωγούς. Το Κράταμε ή Κράτησε με, δεν ξέρω πώς θα αποδοθεί, Hold On To Me της Μυρσίνης Αριστίδου, το έχω δει από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, αλλά και την Κότα που ήδη προβάλλεται σε ελληνικές αίθουσες. Δύο ταινίες που δείχνουν πόσο διαφορετικές διαδρομές μπορεί να πάρει μια διεθνή συμπαραγωγή. Το Κράταμε συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρώτων και δεύτερων ταινιών και έρχεται στην Βαρσοβία, έχοντας ήδη κερδίσει λοιπόν το βραβείο κοινού στο Sundance. Είναι και η πρώτη ταινία που υποβάλλει Κύπρος επίσημα για τα Όσκαρ. Κύπρος, χαιρόμαστε. Πολύ καλά κάνει. Μα να το συνεχίσει. Φέτος είχε τρεις πολύ ωραίες ταινίες. Έχουμε ήδη γράψει κείμενο για τις κινήσεις της Κύπρου στον κινηματογράφο. Τα βήματά της είναι σταθερά, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι παρός, για να επανέλθουμε λοιπόν στο Hold On To Me, είναι η ταινία μεγάλου μήκους στο ντεμπούτο της Κύπριας Μυρσίνης Αριστίδου. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η 11χρονη Ήρυδα, περνά το καλοκαίρι της με μια μεγαλύτερη φίλη της, τη Δανάη, όταν μαθαίνει ότι ο πατέρας της έχει επιστρέψει για μια κηδεία. Εκείνος απουσιάζει γενικά σε όλη τη ζωή της. Η Ρίδα αποφασίζει να τον αναζητήσει, τον εντοπίζει σε ένα απομονωμένο καταφύγιο και επιμένει να τον γνωρίσει. Η πρώτη προβολή της ταινίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Νομίζω ότι έχει άλλες 2 ή 3, 15, 16 του μήνα. Αν είστε στη Βαρσοβία, ψάξτε το πρόγραμμα. Αυτή η αφετηρία θέτει ένα πολύ ανθρώπινο βεβαίως ερώτημα. Τι κάνει ένα παιδί όταν χρειάζεται ένα γονιό που δεν ξέρει αν θα υπάρξει ποτέ στη ζωή του με πραγματική παρουσία. Η επιθυμία για επαφή δεν αρκεί πάντα για να ξεπεραστούν όλα όσα έχουν προηγηθεί. Αλλά μπορεί να γίνει μια αρχή μιας σχέσης ή ίδιο με κάποιο τρόπο να μάθουν κάτι ο ένας για τον άλλον. Τώρα μια εντελώς διαφορετική πρωταγωνίστρια που είναι η Κότα, έχουμε μιλήσει για αυτή την ταινία. Εδώ ο ανθρώπινος κόσμος παρατηρείται από το ύψος και την οπτική ενός ζώου κυριολεκτικά. Μια Κότα λοιπόν δραπετεύει από ένα ελληνικό πτηνοτροφείο και καταλήγει στην αυλή ενός παρακμιακού εστιατορίου. Προσπαθεί να επιβιώσει και να βρει τη θέση της και να προστατεύσει τα αυγά της. Μέσα από αυτή τη διαδρομή εμφανίζονται άνθρωποι, επιθυμίες, συγκρούσεις. Η ίδια η επιλογή παρουσίας οπτικής έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά τα πλάνα είναι συνήθως χαμηλά και στο ύψος της Κότας, έτσι βλέπουμε τον κόσμο. Έχουμε συνηθίσει γενικά να θεωρούμε ότι τα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι, αυτά μπορούν να μας πούν μια ιστορία σε ανάλογη οπτική. Όχι, πλέον έχουμε και κότες. Η κάμερα αλλάζει θέση όταν αλλάζουμε πρωταγωνιστές. Πάνω στα πλάνα είναι ανάμεικτα. Αισθάνομαι πάρως ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να μας εκπροσωπήσει και στα Όσκαρ. Βέβαια, έχουμε μια εξαιρετική επιλογή ήδη ως πρόταση. Μαζί δηλαδή με την ταινία του Οικονομίδη. Θεωρώ την Κότα ότι αγνοήθηκε που δεν έπαιξε πολύ ψηλά στα στοιχήματα. Θα μπορούσε να είναι μια δεύτερη ταινία που θα εκπροσωπούσε τη χώρα μας.

επόμενη στάση μας είναι το Φεστιβάλ της Ρώμης, την 21η διοργάνωση που το διεθνές διαγωνιστικό περιλαμβάνει 18 ταινίες. Τα προγράμματα που έχει συνδυάζουν νέες δημιουργίες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και φυσικά πρεμιέρα, γιατί ξέρετε, στους Ιταλούς αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κόκκινα χαλιά. Μια από τις σημαντικές παρουσίες θα είναι πάνω στην Τζούλιαν Μουρ, η οποία θα παραλάβει ένα βραβείο συνολικής προσφοράς και καριέρας στο κινηματογράφο. Την απονομή θα κάνει ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, που είναι και ο σκηνοθέτης της. Μιλήσαμε για την ταινία Ντεμπού λίγο νωρίτερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πάνω να πούμε το ποιοι δημιουργοί θα βρίσκονται εκεί. Παύλ Παυλικόφσκι είχε έρθει και στην Ελλάδα, θα μου πείτε, δεν πειράζει. Δεν έχει πάει στη Ρώμη φέτος. Ο Ροδρίγο Σορογκόγεν. Η Σορογκόγεν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τονίζουν στη μία πλευρά, κάποιοι στην άλλη, που θα δώσει ένα masterclass. Η παραγωγός Τέσσα Ρος θα βρίσκεται εκεί πέρα. Θα κάνει μια συζήτηση με τον Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Έντουαρντ Μπέργκερ, να θυμίσουμε ότι έχει κάνει ταινία με τον Μπράντ Πιτ στην Ελλάδα, έτσι. Μπερδευόμαστε. Και είναι και ο σκηνοθέτης από το Κονκλάβιο. Ένας πολύ σημαντικός δημιουργός, επισκέπτεται συχνά το φεστιβάλ. Υπάρχει όμως και εδώ ελληνικό ενδιαφέρον. Στο πρόγραμμα το οποίο διαλέγει την Ίση Τεσσαρός περιλαμβάνεται και ο Αστακός του Γιώργου Λάνθιμου, κάτι το οποίο εμάς μας αφορά, ενώ στα αφιερώματα νομίζω ο Ζακ Περέν πρέπει να έχει διαλέξει το Ζήτα του Γαβρά, τώρα της ελληνική ταινία, ελληνικού ενδιαφέροντος, όπου Έλληνα σκηνοθέτη, που αποφάσισε να κάνει ευτυχώς για την ανθρωπότητα την καριέρα του στην Αλοκαπή. Αυτά λοιπόν μας περιμένουν στην Ρώμη. Τα είπαμε όλα μαζί, πάρα πολύ φιλιάρια σήμερα, δεν πειράζει, είχαμε πάρα πολύ πληροφορία και πάρα πολύ διάθεση για ενημέρωση. Σας μεταφέραμε λοιπόν το κλίμα από τις ταινίες εβδομάδας, σας μεταφέραμε το τι συμβαίνει με τα φεστιβάλ του κόσμου. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς αυτή τη διαδρομή και θα επανέλθουμε με περισσότερες ταινίες την επόμενη εβδομάδα, ίσως περισσότερες πληροφορίες από τα φεστιβάλ. Θα πούμε όσα πράγματα μας ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε, ακούσατε το Συνεπώς από το Earth News Radio και σας ευχαριστούμε που, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεστε ήδη στους κινηματογράφους, θα το προτιμούσα εγώ να σας πω την αλήθεια και να ακούτε εμάς που τα λέμε εδώ. Παρ' όλα αυτά, ήσασταν κάποιοι συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Ακολουθεί η εκπομπή της Ντέπης Βρετού, μουσική σε 24 καρέ. Ντέπη, την αγάπη μας, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα την επόμενη ώρα. Και εσείς, μην ξεχνάτε, να πηγαίνετε πάντοτε κινηματογράφο, γιατί εκεί ξεκινούν όλες οι συζητήσεις, στα πιθανά πώς ή τα υπόλοιπα ερωτήματά σας. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχασε επανειλημμένα τις ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, και κάλεσε τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια ημέρα αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Κρεμλίνο για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές και την οργισμένη αντίδραση του Ζελένσκι για αυτήν την ευνηδιαστική συμφωνία. Τις δηλώσεις Τραμπ χαιρέτησε ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, κ. Δημήτριεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Εμβληματικό και ιστορικό, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ εξαπέλυσαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Η καταμέτρησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει διακοπεί προσωρινά εν αναμονή της εκτίμησης των ζημιών και του ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Καναδάς εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους πολίτες τους μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώσε ότι θα αποφασίσει σύντομα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ενδέχεται θα το εξετάσουμε. Μόλις ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση, οπότε θα λάβουμε μια απόφαση, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη, που πραγματοποιεί ο Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος στα Χανιά, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητα του Ζωμπανάκη. Ο Ζωμπανάκης αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον των δύο δραστών της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες της επίθεσης, που φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, είχαν ταυτοποιηθεί από την Ελλάς και αναζητούνταν. Ο 22χρονος δράστης έχει αποσχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 18χρονος συγκατηγορούμενός του φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο. Αγωγή κατά της τεχνολογικής εταιρείας Meta για φερόμενη παρέμβαση υπέρ του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρο κατέθεσε το εκλογικό επιτελείο του Βραζιλιάνου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Το επιτελείο του προοδευτικού ηγέτη ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ασκήσει ένδικα μέσα ενώπιον του ανώτατου εκλογικού δικαστηρίου και να υποβάλει καταγγελία στην Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων μετά από μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων, όπως ισχυρίζεται, της φερόμενης ευνοιοκρατίας του τεχνολογικού κολοσσού, ο οποίος ελέγχει δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια εκπομπή μουσικής 24 καρέ με την Ντέμπι Βρετού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, αγαπά όμως και τις τηλεοπτικές σειρές όταν είναι καλές. Οπότε σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπομπή είναι μουσική σε 25 καρέ, γιατί η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει την πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά Peaky Blinders του Steven Knight, όπου αποτελείται από 6 κύκλους και θα μεταδοθούν για πρώτη φορά στο σύνολό τους από την ΕΡΤ 1. Και βέβαια ένα μοναδικό rock and roll soundtrack με φωνές από τους Nick Cave και τους Arctic Monkeys, ως την PJ Harvey, τους White Stripes και τον Johnny Cash.

Η σειρά έχει ξεκινήσει και προβάλλεται από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 με διπλό επεισόδιο στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

σειρά πρωταγωνιστούν οι Κίλιαν Μέρφι, Πολ Άντερσον, Σόφι Ράντλ, Έλεν Μακρόκρι, Φιν Κόουλ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Σαμ Κλάφλιν, Στίβεν Γκρέιαμ.

Η σειρά βασίζεται στην πραγματική ιστορία των Peaky Blinders του Birmingham. Εξελίσσεται στους δρόμους του Birmingham στην Αγγλία το 1919 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρακολουθεί τη ζωή και τα κατορθώματα της συμμορίας Peaky Blinders, της αδίστακτης εγκληματικής οργάνωσης που επεκτείνει την επιρροή και την αυτοκρατορία της. Ο Τόμας Σέλμπι ηγείται των Peaky Blinders. Καθώς ο Τόμι ανεβαίνει κοινωνικά και πολιτικά, αντιμετωπίζει επικίνδυνους αντιπάλους, πολιτικές συνωμοσίες και προσωπικούς δαίμονες σε έναν ασταθή κόσμο όπου εξουσία, οικογένεια, φιλοδοξία και προδοσία συγκρούονται διαρκώς. Ο ίδιος ο Winston Churchill αναθέτει στον επιθεωρητή Chester Campbell να αντιμετωπίσει την εγκληματική δράση της συμμορίας και να επιστρέψει από το Belfast, όπου είχε αναλάβει να καθαρίσει την πόλη από τον ήρα, τους κομμουνιστές, τις συμμορίες και τους αναρχικούς.

Οι εγκληματικές οικογένειες μπορεί να μην είναι κάτι που θα ήθελες να συναντήσεις στην πραγματική σου ζωή, αλλά είναι αλήθεια πως κάνουν καλό σινεμά και τηλεόραση. Ίσως γιατί οι βίαιες ιστορίες, σκηνοθετημένες σωστά, έχουν όλα τα υλικά που μπορούν να μεταμορφώσουν την πραγματικότητα σε σπουδαία δραματουργία. Συγκρούσεις και αντιμαχίες, παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, αγωνία και θέαμα. Στο Peaky Blinders συναντάμε όλα τα παραπάνω σε χορταστικές δόσεις και με το extra bonus μιας μυθοπλασίας που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, κάτι που την κάνει ακόμη πιο αποτελεσματική. Queens of the Stone Age, Burn the Witch,

0: και ο Κίλιαν Μέρφη που μας λέει ότι θα συνεχίσει.
1: I'll continue till I find a man and I can't defeat.

so hard, but you don't understand just what you say. Συνεχίσει το επόμενο διάστημα να μεταδίδει και άλλες βραβευμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές όπως τα Black Mirror, Maria Antoinette, Fallen, Teen Star και Συγκόρα Volpe. Και τη σκητάλη έχει πάρει ήδη από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η σειρά Downton Abbey, πολυβραβευμένη επίσης βρετανική ιστορική δραματική σειρά που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς για αυτή την ώρα που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε το Earth News και το flix.gr για τις πολύ ωραίες πληροφορίες και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου εξεπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί η συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Ουκρανία. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώρια ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά. Στις προβλεπόμενες ποσότητες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο Ριάντ μετά τη νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid που εξαπέλυσαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων με την καταμέτρησή τους να βρίσκεται σε εξέλιξη όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει διακοπεί προσωρινά εν αναμονή της εκτίμησης των ζημιών και του ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Καναδάς εξέδωσαν ταξιδιωτικές προειδοποίηση προς τους πολίτες τους μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Χούθη έχουν εξαπολύσει κύμα επιθέσεων κατά του βασιλείου σε πρωτοφανή κλίμακα, στοχεύοντας αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, αφού του κατέρευσε τον Ιούλιο η εκχυρία στο μακροχρόνιο πόλεμό τους με την κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ. Σε εκδήλωση τιμής για το σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη, που πραγματοποίησε ο Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος στα Χανιά, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Ο Ζομπανάκης αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας 61 ετών, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο 69 φέρεται να κατασκεύαζε ή να παραποιούσε έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν, τις οποίες τοποθετούσε σε διαβατήρια, καθώς και πλαστές φραγίδες εισόδου, ώστε να εμφανίζεται ότι οι κατοχοί τους είχαν νόμιμο δικαίωμα εισόδου και κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια χορεύοντας το ρυθμό του swing με τον Πανταζή Τζάρα.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ora, mandaste a história de moto swing. É Dosto Art News Radio. Estou checando a pende com o Mauro que esses diáforos que não testem FM e o louco de melada. E diáforos uma festa em jazz e na domas essas. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι.

Είναι το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στι μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Ουκρανία. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος στην Downing Street, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζωμπανάκη στα Χανιά, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Μίνο Ζωμπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Εάν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του, είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας, όχι ένα ρίγκ σκληρής κερδοσκοπίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σημερινή νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, όπως έγινε γνωστό από ιατρική πηγή σε τοπικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η ίδια πηγή ταυτοποίησε το ένα από τα θύματα ως Αιγύπτιο μέλος πληρώματος καμπίνας που εργαζόταν σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία, ενώ το δεύτερο ήταν Παλαιστίνιος, κάτοχος Αιγυπτιακών ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που ταρακούνησαν τη χώρα. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα αλλά κατέγραψαν ζημιές και στις 10 επαρχίες του Παναμά καθώς και σε 2 περιοχές Ιθαγενών. Οι σεισμοί μεγέθους 7,7 και 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Παρασκευή προκάλεσαν την κατάρρευση κτιρίων κοντά στο επίκεντρο της δόνησης και οδήγησαν σε κενώσεις περιοχών σε όλη τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περισσότερους από 100 μετασεισμούς. Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν ζημιές συγκαταλέγονται κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

Alert News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στην Ουκρανία. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές. Την μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν την σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Downing Street, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζαμπανάκη στα Χανιά παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ζαμπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σημερινή νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, όπως έγινε γνωστό από ιατρική πηγή σε τοπικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η ίδια πηγή ταυτοποίησε το ένα από τα θύματα ως Αιγύπτιο, μέλος πληρώματος καμπίνας που εργάζονταν σε Σαουδιαραβική αεροπορική εταιρεία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που ταρακούνησαν τη χώρα. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά κατέγραψαν ζημιές και στις 10 επαρχίες του Παναμά, καθώς και σε δύο περιοχές Ιθαγενών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρωτικά της σποράδας και την Εύβοια προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίον κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζαμπανάκη, στα Χανιά παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Μίνο Ζαμπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, μέλος πληρώματος καμπίνας σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία, ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος, κάτοχος Αιγυπτιακών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότια ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχυτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούς, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά κατέγραψαν ζημιές σε πολλές κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περισσότερους από 100 μετασεισμούς. Ένας άνδρας βρέθηκε απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες, θανάσιμα τραυματισμένος στη Γλυφάδα. Περισσότερα για το θέμα στα επόμενα δελτία μας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικά καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά της σποράδες και την Εύβοια προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δολοφονία με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης σημειώθηκε στη Γλυφάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Ο πολίτης που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστές. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι έντονη σεισμική δραστηριότητα είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή και πριν από λίγες ημέρες στις 7 Οκτωβρίου. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία, ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές, τονίζοντας